0: αρχή.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.

τα σου που πας. Δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στα σου που πας. Στα σου που πας. Σαν το τυφλό στα σκοτεινά.

στάς όπου πας. Μεγάλη λογαριασία και με ένα γεια σου δεν ξεφλάς. Στάς όπου πας, στάς όπου πας. Σαν το χαμίνι στο δρόμι, νομίζεις πέτρα πως κλωτσάς. Σταματά άνθρωπο πατάς, σταματά άνθρωπο πατάς.

0: 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Ένα φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα. Καλή Παρασκευή.
1: Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Έως τις 12 θα πάμε έτσι με πλούσια επικαιρότητα.
0: Η αλήθεια είναι ότι η επικαιρότητα πραγματικά είναι πυκνή, έχει εξελίξει σε όλα τα μέτωπα. Θα τη ζούμε μαζί, να μπούμε στο στούντιο μαζί μας.
1: Ξυπακούεται.
0: Ναι, Νίκο. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η Κατερίνα Βουτσά. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη αν καλέσετε. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στούντιο παπακυριαλεφm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής, στη Δήμητρα Πανάνου.

0: Είπαμε να βγούμε λίγο καλοκαιρινά, επειδή τα χαλάει ο καιρός από το απόγευμα.
1: Γιατί, τι θα πάθει.
0: Θα βρέξει. Και εδώ στην Αττική θα βρέξει. Στην Κοζάνη έριξε χαλάζι, έριξε βροχή 85 χιλιοστά, ε.
1: Σούπα, τόσο πολύ.
0: Ναι, έχει πολύ. Θα βρέξει.
1: Έχει αλλάξει. Ο καιρός έχει γίνει, μου φαίνεται.
0: Μουσώνες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αφρικανικός.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα.
0: Καλά.
1: Να ξέρεις.
0: Δεν θέλω, μη μου άρεσε. Δεν μπορώ αυτές τις οδηγίες προς δαχτυλωμένους.
1: Όχι, εννοώ, ρε παιδί μου, όχι για τις βροχές. Για όλα γενικά. Για εκλογές, για κόμματα, για τέτοια.
0: Καρδούλα μου, εσύ μου έχεις βγάλει την Παναγία ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη. Τι να μας
1: έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Τότε αφού έτσι πιστεύεις και εσύ άστις οδηγίες προς δαχτυλωμένους.
1: Και εγώ, κατάλαβες γιατί είπα και εγώ.
0: Γιατί το πιστεύει και ο Πρωθυπουργός.
1: Το είπε χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου. Πρώτο θέμα είναι αυτό, μεγάλη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι αυτό το πρώτο θέμα οι εκλογές που έβγαλε ως ειδήσεις. Είχε και άλλες.
1: Καλά, πολλές είχε.
0: Είχε το 13ο, 14ο που δεν θα έρθει.
1: Εντάξει, όταν λέμε δεν θα έρθει ατόφιος όπως.
0: Μα τόφιο τον θέλει ο κόσμος, Νίκο.
1: Μπορεί να μην έρθει ατόφιος, μπορεί να
0: γιατί
1: δούμε.
0: Γιατί όταν άκουσα τον Νίκο Χατζηνικολάου, ρώτησε γιατί θα πούμε στη ΔΕΘ, επειδή μας έχει βγάλει την ψυχή.
1: Είπε όχι ο Πρωθυπουργός.
0: Είπε όχι ο Πρωθυπουργός. Ναι. Δεν τον δούμε το 13ο και 14ο.
1: Και λέω εγώ τώρα.
0: Για λες εσύ, πες το.
1: Ερμηνεύω τώρα εγώ.
0: Προχώρα, πάρα,
1: λέω δεν θα είναι ατόφιος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι ατόφιος. Μπορεί να σου πει ότι εγώ θέλω να δώσω, ρε παιδί μου,
0: ναι,
1: Χριστούγεννα πάσα καλοκαίρι από 200 ευρώ. Λέω.
0: Ναι, ο κόσμος.
1: Αυτό δεν είναι 13ο, το 14ο.
0: Γιατί είπε όχι. Στόχος μας, σκοπός μας δεν είναι το 13ο και 14ο.
1: Είναι κάποιο αυτό.
0: Επειδή το είχα θέσει αυτό το θέμα εδώ και λέγαμε μήπως αυτό στη ΔΕΘ δεν πρόκειται να έρθει.
1: Λέει ο Πρωθυπουργός τώρα.
0: Τώρα.
1: Αν του βγουν τα κουκιά μέχρι τη ΔΕΘ.
0: Δεν είπε, δεν άφησε περιθώρια. Δηλαδή μου ότι θα δούμε δημοσιονομικά. Είπε ότι έχουμε κάποιες ρήτρες κτλ.
1: Τέλο δεν έρχεται, όπως το ξέρουμε δεν έρχεται.
0: Δεν έρχεται. Δεν είναι σκοπός μας.
1: Το έχουν πει και καλοί οικονομικοί συντάκτες αυτό σε όλη τη χώρα. Όχι, όχι για τους άλλους καλούς. Λέω για τους καλούς.
0: Ναι.
1: Δεν λέω για τα λοιμά.
0: Αυτό είναι
1: λέω
0: είδηση, μένα. Πολύ μεγάλη είδηση. Ότι δεν πρόκειται. Μην περιμένετε από τη ΔΕΘ να έρθει.
1: Έχει άλλες ειδήσεις. Άστο, το ξέραμε ότι δεν θα έρθει.
0: Όχι. Πώς το ξέραμε.
1: Το ξέραμε.
0: Ρίτσα. Από πού, Νίκο. Το έχεις πει εσύ ότι.
1: Από συναδέλφους καλούς.
0: Από συναδέλφους καλούς.
1: Πάμε τώρα στα άλλα θέματα. Λοιπόν, εκλογές την Άνοιξη. Τελειώσαμε.
0: Εντάξει.
1: Μάρτιο-Απρίλιο. Λέει, εγώ θα πήγαινα το καλοκαίρι, αλλά έχουμε την Προεδρία.
0: Δεν θα πήγαινα το καλοκαίρι γιατί έχει Προεδρία.
1: Για το Σαμαρά. Για τον Σαμαρά, πρόσεξε, ήταν πολύ ευγενής και πολύ εγκρατής ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά. Ήταν καλός πρωθυπουργός, ήμουν υπουργός στην κυβέρνησή του και αυτός αλλά και ο Καραμαλής για τα εθνικά και με τα λοιπά με την Τουρκία ακολουθούμε την ίδια γραμμή. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ναι, δεν λέει ακριβώς. Λέει.
1: Ναι, ρε,
0: κοίταξε, ήταν δύο φορές οι αναφορές του για Σαμαρά Καραμαλή.
1: Ναι.
0: Η δεύτερη ήταν πιο μεγάλη. Αλλά είπε ότι είναι άδικη η κριτική και ανυπόστατη που λένε.
1: Βέβαια. Σωστό.
0: Άδικη και ανυπόστατη. Και ότι δεν υπάρχει Έλληνας πρωθυπουργός που πήγε μέσα στην Άγκυρα όπως το έκανα εγώ και είπε για το Κάσους Μπέλη. Μόνο
1: και
0: εγώ
1: με
0: το
1: ευγένεια,
0: έχω κάνει.
1: Λέει,
0: με ευγένεια, με ευγένεια.
1: Αλλά
0: ήταν το ένα κομμάτι.
1: Σωστό όμως και αυτό. Σε αυτό έχει δίκιο. Ο μόνος πρωθυπουργός που είπε για το Κάσους Μπέλη ότι μη μα
0: το. Αυτό, ναι.
1: Είναι ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν λέει ψέματα σε αυτό.
0: Και δεν θυμάται λέει κανέναν άλλο πρωθυπουργό να το έχει κάνει αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Δεν το έχει κάνει άλλος πρωθυπουργός.
0: Ναι. Επίσης όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Σαμαρά είπε ότι αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να προχωρήσει τη διαγραφή. Εκ των υστέρων είπε αποδείχθηκε ότι πολύ καλά έκανα.
1: Ναι, ότι λέει είναι δύο φορές ότι έχει φύγει, έχει έρθει με την πολιτική άνοιξη του δώσαμε ξανά την ευκαιρία και μάλιστα όχι μόνο την ευκαιρία να έρθει, να γίνει και πρωθυπουργός.
0: Είπε άλλο.
1: Και θεωρώ,
0: ναι.
1: Και θεωρώ, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν θα προχωρήσει τέλος πάντων σε ένα βήμα, δεν θα κάνει κακό στην Νέα Δημοκρατία.
0: Στην ίδρυση του κόμματος. Αλλά είχε πει νωρίτερα ότι εκ των υστέρων καλά κάναμε και το διαγράψαμε με αυτά που λέει.
1: Καλά. Αυτό ξεπακούεται. Γιατί όχι. Το διαγράψεις άλλωστε.
0: Δεν
1: θα μπορούσε να πει ότι κακό σε έκανα που τον έδιωξα.
0: Υπάρχει μια αναθεώρηση απόφασης. Ναι, υπάρχουν αναθεωρήσεις απόφασης.
1: Δεν υπάρχει αναθεώρηση.
0: Ναι, είπε ότι δεν
1: σε
0: υπάρχει.
1: Σε επίπεδο πρωθυπουργών δεν υπάρχουν αναθεωρήσεις. Για μένα, αν με ρωτάς.
0: Ναι, καλά, συμφωνώ. Δική σου άποψη. Ο καθένας λέει τη δική του άποψη.
1: Λοιπόν.
0: Είπε και για τον κύριο Τσίπρα.
1: Και τον Καραμαλή λίγα είπε, δεν είπε.
0: Είπε
1: τίποτα ουσιαστικά.
0: Βλέπει τους αρχηγούς, τους πρώην προέδρους με αξιοπρέπεια. Έτσι, αυτό είπε, με αξιοπρέπεια.
1: Ήταν πολύ ευγενής. Δηλαδή, με βάση την κριτική που δέχεται, όχι την έκανε. Εδώ τον περνάει η γενναίες 14 ο Σαμαράς.
0: Τι να πει για τον Καραμαλή.
1: Για τον Σαμαρά.
0: Α, για τον Σαμαρά, ναι.
1: Για τον Καραμαλή και για τον Καραμαλή θα μπορούσε να πει.
0: Τι να πει παραπάνω.
1: Πρωθυπουργός όμως ήταν ιδιαίτερος ευγενής και πολύ προσεκτικός. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν σηκώνει το γάντι, αυτό θέλω να πω.
0: Θα μπορούσε δηλαδή, Νίκο, να ανεβάσει τους τόνους.
1: Βέβαια.
0: Θα του έκανε καλό, θα έκανε καλό στην παράταξη. Γιατί ξέρω εγώ έτσι λένε οι πρωθυπουργοί.
1: Αν του έκανε καλό ή κακό, θα μπορούσε όμως. Να σηκώσει το γάντι.
0: Νομίζω ότι
1: και να το πει και με τρόπο για το Σαμαρά. Δηλαδή να τον καρφώσει. Δεν το έκανε ο Μητσοτάκης αυτό. Ήταν πολύ ευγενής και προσεκτικός. Ακριβώς γιατί δεν του έκανε καλό. Ακριβώς.
0: Δεν είμαι σίγουρη, αλλά οκ.
1: Τι του είπε το Σαμαρά?
0: Δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω.
1: Αυτό λέει.
0: Είπε ότι καλά έκανε και το διέγραψα.
1: Το έκανε όμως.
0: Τι άλλο να πει, είπε καλά έκανε και το διέγραψα.
1: Ναι, δεν είπε όμως για τα ελληνοτουρκικά, για τα αλβανικά, για τα βορειομακεδονικά.
0: Είπε ότι πολύ δύσκολο.
1: Συγγνώμη, θεωρίζω ότι θα μπορούσε να τον περάσει γενναίες.
0: Α, ναι, θα μπορούσε. Αλλά νομίζω ότι ένας άνθρωπος που είναι πρόεδρος ενός κόμματος κοιτάει το καλό της παράταξης.
1: Και που είναι έξυπνος.
0: Ναι.
1: Πρωθυπουργός δεν θα το σηκώσει. Άρα τι σου λέει αυτό?
0: Ναι.
1: Ότι άστο Σαμαρά να λέει ό,τι θέλει. Εγώ προχωράω. Δεν με νοιάζει τι λέει ο πρώην πρωθυπουργός. Εγώ τον σέβομαι.
0: Καλά, άμα κάνει κόμμα θα το δούμε.
1: Πολιτική κριτική επί του κόμματος θα του κάνει.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Αυτό θα του κάνει.
0: Εντάξει, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι παραπάνω επικριτικός.
1: Ούτε εγώ ούτε θα είμαστε, ούτε αυτός είναι, ούτε κανένας. Και ένας έξυπνος άνθρωπος. Αλλά θα μπορούσε να ρίξει δύο διπλοπενιές για μένα.
0: Παραπάνω, έτσι λες εσύ. Ναι, οκ. Εγώ διαφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ευγενικός, σαφώς, αλλά ως ένα σημείο ήταν. Και καλά έκανα που το διέγραψα. Και εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα και το μέχρι το 2023.
1: Αυτό μόνο για το Σαμαρά.
0: Εκλέχθηκε με το 2023 με την πολιτική των ήρεμων νερών που τώρα ακολουθεί.
1: Ήρεμα όμως, και έχει δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, δεν είπε ότι δεν έκανε αυτό. Αυτό όταν λέμε σηκώνει το γάντι, λες, απαντάς λέξη προς λέξη στην κριτική την οποία δέχεσαι από κάποιον. Αυτό λέμε σηκώνει το γάντι.
0: Όχι.
1: Τώρα, βεβαίως και θα έλεγε κάτι για τον Σαμαρά. Πολύ ήπιο και πολύ ωραίο και έξυπνο από την πλευρά του Μητσοτάκη.
0: Νομίζω ότι δεν είχε και περιθώρια κίνησης άλλα για να ανεβάσει τους τόνους.
1: Μα γι' αυτό εκεί δείχνει την εξυπνάδα του.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Εκεί δείχνει την εξυπνάδα.
0: Ναι, ναι. Για τον κύριο Τσίπρα.
1: Απέκυψε το ενδεχόμενο τέταρτης τετραετίας. Σου έκανε εντύπωση αυτό?
0: Ναι, είπε ότι τελειώνει.
1: Λέει τρεις. Έχω και οικογένεια, έχω άλλα θέματα.
0: Είναι αυτό που δεν έχει ξαναπεί ουσιαστικά.
1: Αυτό είναι η είδηση.
0: Ναι, τελείως καινούργιο. Για τον κύριο Τσίπρα δεν ήταν τόσο ευγενικός όπως λες, όπως το είπε ότι έχει καθόλου. Τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα και ζητάει να κυβερνήσει και πάλι.
1: Το Τσίπρα τον πέρασε τώρα.
0: Α, τον πέρασε.
1: Γενναίες το Τσίπρα.
0: Γιατί είναι εκτός παράταξης, κατάλαβες. Είναι πιο εύκολο.
1: Καλά, σαφώς και είναι εκτός παράταξης και είναι πιο εύκολο.
0: Ναι, εντάξει. Και και την κυρία Καριστιανού.
1: Εντάξει.
0: Τι?
1: Τόσο όσο και την κυρία Καριστιανού. Τόσο όσο. Αλλά για τον Τσίπρα όμως, καλά, λογικό είναι.
0: Για την κυρία Καριστιανού είπε ότι δεν έχει ούτε τις ειδικές, ούτε τις βασικές γνώσεις για να σταθεί ως πολιτική αρχηγός. Τι να πει, Βρενιδάκη μου.
1: Πολιτικά. Δεν είπε τίποτα αγενές, δεν είπε τίποτα. Πολιτικά.
0: Πολιτικά ήταν η
1: πολιτική. Αυτό.
0: Ούτε τις βασικές αρχές για να σταθεί ως πολιτικό αρχηγός. Τι άλλο.
1: Τώρα, αν με ρωτάς και εμένα.
0: Μα εσύ δεν έχεις σημασία, βρε παιδί μου. Εσύ μπορεί να το πεις.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι η κριτική είναι πολιτική πια.
0: Πολιτική είναι η κριτική σε
1: ένα. Δεν είπε, ας πούμε, κάτι βαρύ. Θα μπορούσε να πει άλλα πράγματα, αν ήθελε.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ
1: δηλαδή, νομίζω
0: αυτό, ότι δεν μπορεί να σταθεί ως πολιτική αρχηγός.
1: Καλά, τώρα μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Και μάλιστα το
1: πολιτικά,
0: τόλισε.
1: Αν με ρωτάς και εμένα, στο λέω κι εγώ δηλαδή.
0: Εσύ,
1: δεν είπε κάτι τρελό.
0: Είπε ότι εντάξει, και δεν μιλάω για εξειδικευμένες γνώσεις. Ναι. Λέει, δεν μιλάω ούτε καν τις βασικές.
1: Άμα αυτό νιώθει και αυτό βλέπει.
0: Ναι. Ο καθένας λέει την άποψή του. Αυτό νιώθει που το βλέπει. Πάντως ήταν σκληρό.
1: Καλά, το βλέπει όμως.
0: Δεν ήταν και χαριτωμένο να σου λέει.
1: Καλά, εντάξει,
0: δεν μπορεί να
1: παιδί μου δεν είπε και ξέρω εγώ.
0: Μα τι να τη βρει.
1: Δεν έχει τις γνώσεις πολιτικές.
0: Τι να τη βρει.
1: Ήταν λέει το σκληρό, ποιο ήταν, δεν έχει τις πολιτικές γνώσεις.
0: Δεν έχει, όχι, ούτε τις βασικές.
1: Ούτε τις βασικές.
0: Λέει όχι τις εξειδικευμένες. Ούτε τις βασικές.
1: Ούτε τις βασικές. Γιατί σου κάνει εντύπωση εσένα το ούτε τις βασικές. Για αρχηγός πολιτικός. Δεν έχει τις βασικές.
0: Δεν ήταν χαριτωμένο.
1: Καλά, δεν ήταν και σκληρό.
0: Σκληρό πρελικό. Τι να τη βρει, πρέπει.
1: Για
0: κάτι.
1: Μένα δεν ήταν σκληρό πολιτικά.
0: Καλά.
1: Θα δεις ότι θα δούμε σκληρότερα.
0: Α, συμφωνώ. Αυτό,
1: δηλαδή, αυτό για μένα, αν με ρωτάς, ήταν χάδι τώρα.
0: Ότι θα δούμε σκληρότερα, θα δούμε. Εντάξει,
1: για τον Τσίπρα, λογικό, δεν θα τον περάσει γενναίες. Τι θα έκανε για τον Τσίπρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.

0: Εδώ είπε για ακρίβεια ο Πρωθυπουργός. Τι είπε, ακρίβεια.
1: Τίποτα.
0: Τι να πει, κάνουμε ό,τι μπορούμε, δεν θα μειώσουμε το ΦΠΑ, βρείτε μου από άλλου τα λεφτά.
1: Και οι αυξήσεις τα καύσιμα οδήγησαν στις
0: αυξήσεις. Η αλήθεια είναι ότι οι αυξήσεις τα καύσιμα έχει θέμα.
1: Είπε όμως ένα κομμάτι ότι αυτό η σύγκριση με την Ρουμανία και τη Βουλγαρία είναι άδικη και ανυπόστατη. Αυτό που λέει, δηλαδή όταν συγκρίνουμε το κομμάτι με την.
0: Και εγώ όταν κάνω θέματα με συγκρίσεις τιμών, δεν βάζω τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
1: Όχι, αλλά ξέρεις ότι είναι κάτι που συζητείται όπως πάρα πολύ.
0: Τη βάζεις αν θες να κάνεις επί τούτου εσκεμμένα αντιπολίτευση. Δεν είναι τα ίδια μεγέθη η Βουλγαρία και η Ρουμανία και έχει δίκιο.
1: Έχουν έλλειμμα.
0: Θα βάλεις, όχι μόνο έχουν έλλειμμα, είναι και άλλες οικονομίες. Ναι. Αν δεν θα συγκρίνεις την Ελλάδα, θα τη συγκρίνεις με τη Μάλτα, με την Ισπανία, με την Πορτογαλία, με αυτές τις χώρες. Τώρα. Σε αυτό επίσης δεν έχει άδικο που το λέει.
1: Η παρομοίωση που χρησιμοποιούν είναι ότι είναι μικρότερη η αγοραστική δύναμη του Έλληνα από ότι ενός κατοίκου στη Βουλγαρία.
0: Είναι άλλη οικονομία.
1: Αυτό είπε. Έτσι. Ότι είναι άδικη και ανυπόστατη κριτική.
0: Είναι άλλα πράγματα. Ναι. Άλλο. Τι άλλο είπε για τα ελληνοτουρκικά.
1: Για τους Μητροπολίτες. Γιατί έχει γραφτεί και αν έχει γραφτεί. Ότι δεν,
0: πώς... Τι είπε, ότι πρώτα ξεκινήσαμε από τους ιερείς και κάναμε
1: είπε,
0: τα θέματα.
1: Δεν είπε αυτό. Είπε δεν μπορεί ένας Μητροπολίτης να παίρνει λιγότερα από ό,τι παίρνει ένας μουφτής.
0: Διάβασα και άκουσα ότι πήγε για τους ιερείς.
1: Με πιο κάτω, πιο κάτω. Είπε όπως
0: ξεκινεί, όχι, επί της ουσίας λέει. Συζήτης παραγράφουσε, εγώ την πήρα όλη τη...
1: Αυτό που λες είπε.
0: Ναι, λέει, ξεκίνησα από τους ιερείς να κάνω αυτά που πρέπει για τον απλό κλήρο και έδωσα στους Μητροπολίτες γιατί δεν είναι δυνατόν ένας μουφτής.
1: Αυτή είναι η είδηση.
0: Να παίρνει περισσότερα. Ακριβώς. Από ένα Μητροπολίτη.
1: Ποιος τον πληρώνει, το μουφτή ή το ελληνικό κράτος.
0: Έτσι. Επίσης λοιπόν εδώ έχουμε θέμα με τους Μητροπολίτες και τους μουφτίδες. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο άδικο ή όχι είναι η αύξηση αυτή που τους έδωσε.
1: Πάντως θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του μουφτή. Ότι δεν μπορεί, ας πούμε, εμείς που το πληρώνουμε
0: δίκιο
1: το μουφτή. Αυτό τώρα δεν ξέρω.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Ότι δεν γίνεται να παίρνει λιγότερο. Του σταμάτησε γρήγορα. Δεν είναι. Τα ελληνοτουρκικά δεν είπε τίποτα. Είπε ότι ποτέ κανένα πρωθυπουργό δεν θέλει φρουτουνιασμένα νερά.
0: Και πρέπει να είναι έτοιμος όταν είναι τα φορτουνιασμένα
1: να
0: μπορέσει να
1: τα
0: αντιμετωπίσει.
1: Με την αμυντική θωράκιση.
0: Άρα,
1: μας
0: προκαλείτε κιόλας.
1: Σιγά, Νίκο, μην χτυπάς και το χέρι στο τραπέζι, αγάπη μου. Δεν είσαι ο πρωθυπουργός, εσύ μάτια
0: γιατί
1: μου.
0: Πήγε με και τέταρτο του πες και τέταρτο μπήκε.
1: Δεν είσαι ο πρωθυπουργός.
0: Παναγιώτη, μισό λεπτό. Περίμενε, αγόρι μου.
1: Ναι, μάνα μου, δεν είσαι.
0: Εδώ βλέπεις ότι έχουμε κονταρόφτη.
1: Εδώ κοντεύει να αναλάβει να πάει στο μαξί μου.
0: Εδώ πάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Κοντεύουμε να το στείλουμε στο μέγαρο μαξί μου. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
0: Άλλο, τι άλλο.
1: Για την διακήρυξη των
0: βασικών.
1: Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά. Αυτά είναι.
0: Για να δούμε τώρα στη Μέση Ανατολή έχουμε συμφωνία.
1: Δεν μπορώ να
0: από τη μια μου λέτε έχουμε συμφωνία, η Τεχεράνη λέει δεν έχουμε.
1: Κάθε τρεις ώρες κάνει και μια συμφωνία ο Ντόναλντ Τραμπ, κάθε τρεις ώρες
0: τώρα
1: το αλλάζει.
0: Τι θα γίνει εδώ μου.
1: Δεν ξέρω. Το θέμα είναι πότε θα γίνει και αν θα γίνει. Καλά, όλοι αφιβάλλουν πια. Είναι ξεσαντολίκο με τα πρόβατα κτλ. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν προχωράει τίποτα παρακάτω.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, εγώ νομίζω θα την έχει τη συμφωνία. Μέχρι τέλος του μήνα θα υπάρχει συμφωνία. Σας το λέω να το ξέρετε.
1: Νίκο μου, το
0: χωρίς να έχω μιλήσει με λευκό οίκο.
1: Αυτό πριν μιλήσεις με το λευκό οίκο, αυτό το λες εδώ και δύο μήνες. Έχουμε φτάσει σε 104 μέρες πολέμου.
0: Είπαμε σιγά σιγά, ρε Ρίτσα.
1: Σιγά σιγά.
0: Είπαμε σιγά σιγά.
1: Το σιγά σιγά πώς το πας.
0: Σιγά
1: με τον Αραμπά.
0: Όπως το δει κανείς.
1: Με τον Αραμπά.
0: Σιγά σιγά είναι και σε βάθος τετραετίας. Είναι και σε βάθος εξαμήνου.
1: Δεν είσαι ο πρωθυπουργός, μην αρχίσει τα σχόλια τη τετραετία.
0: Αναλόγω που θα το δει κανείς.
1: Αυτό έχει πάει στο 2030. έχει εκλεγεί και κάνει σχεδιασμό. Έχει και
0: λοιπόν, έλα τώρα για να πούμε και δύο κουβέντες.
1: Περίμενα, να πούμε και για τον κύριο Ανδρουλάκη. Μίλησε στην Τραπετσόνα χθες.
0: Μη μου πεις για τα δωρεάν τα μέσα μαζί.
1: Βεβαίως, γιατί να μην σου το πω. Είναι πρόταση.
0: 24 ετών.
1: Λοιπόν, είπε ότι η πρότασή του είναι καθολική δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζική μεταφορά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών με κόστος 35 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια πρόταση, δεν είναι αυτό.
0: Μια χαρά.
1: Τετραήμερη εργασία σε συγκεκριμένους κλάδους την επανέφερε, όχι στην εστίαση για παράδειγμα. Πλαφόν στην αύξηση του ενοικίου, αυτό είναι και το πολύ ενδιαφέρον. Το ύψος των επιτρεπόμενων αυξήσεων θα μπορούσε να συνδέεται με παράγοντες όπως η παλαιότητα των ακινήτων και άλλα αντικειμενικά κριτήρια που θα προκύψουν από διαβούλευση. Πλαφόν στην αύξηση του ενοικίου, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και η πρόταση του Πασόκ την επανέφερε για την αξιοποίηση μέρους των αδιάθετων κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για τις κοινωνικές κατοικίες. Και αυτό πολύ σημαντικό.
0: Οι κοινωνικές κατοικίες έχουν πει και αυτοί ότι θα κάνουν.
1: Ναι, όχι, να πάνε τα αδιάθετα τμήματα του Ταμείου Ανάκαμψης στις κοινωνικές κατοικίες και έτσι να έχουμε περισσότερα σπίτια.
0: Ναι, και αυτό το έχουν πει. Θα το κάνουν τις κοινωνικές κατοικίες με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχουν την ίδια πρόταση. Ωραία, μια χαρά είναι αυτό.
0: Αλλά για να πάμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε παρακαλώ.
1: Πολύ ωραία πρόταση είναι αυτή.
0: Λύνει το θέμα, τίποτα όχι. Όχι, βοηθάει λίγο τους
1: νέους. Βοηθάει όμως τον κόσμο, ναι. Μια χαρά είναι.
0: Καλή, δεν τη λέω όχι. Το δεύτερο ποιο είναι, το οποίο είπε...
1: Πλαφόν στα...
0: Εδώ πώς θα το βάλει το πλαφόν.
1: Σου είπε. Με διαβούλευση. Δεν, θα, λέει, δεν το λέμε και το κάνουμε.
0: Όχι, λέω νομικά πώς θα σταθεί άμα προσφύγει ο άλλος στην Ευρώπη.
1: Θα συνδέεται με την παλαιότητα το κινήτου.
0: Όχι, όχι, όχι. Άλλο λέω. Πώς θα σταθεί νομικά το πλαφόν.
1: Προφανώς θα υπάρχει κάποια διαβούλευση και θα τους πούνε κάποιοι νομικοί πώς πρέπει να κινηθούν.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι πολύ, διαβούλευση δεν μπορεί να
0: είναι πολύ δύσκολο αυτό. Υπάρχουν εδώ, υπάρχουν ευρωπαϊκοί νόμοι, υπάρχουν κανόνες. Υπάρχει μια ελεύθερη αγορά.
1: Εσύ το ξέρεις καλύτερα.
0: Καλή είναι η πρόταση. Εγώ δεν λέω όχι.
1: Αλλά μπορεί μέσα
0: είναι δύσκολη στην υλοποίηση.
1: Μπορεί μέσα από τη διαβούλευση, ρε παιδί μου, ξέρω με τομείς, με.
0: Ναι,
1: με λέω,
0: ναι, δεν είναι θέμα διαβούλευσης. Άντε, συμφωνούμε όλοι να βάλουμε πλαφόν. Αν στέκεται εννοώ νομικά. Στην Ευρώπη.
1: Δεν θα βρεθούν πέντε νομικοί που να τους δώσουν μια διέξοδο για το πώς πρέπει
0: δύσκολο.
1: Να κινηθούν.
0: Δύσκολο. Εγώ συμφωνώ, αλλά είναι λίγο δύσκολο.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Ωραίο, γιατί αφορά ναι. Πάρα πολύ κόσμο και ξέρεις ότι η κίνηση, η αύξηση του ενοικίου μπορεί να πάει μέχρι 10%, να μην πάει παραπάνω. Ή 5%, ή 3%.
0: Μπορεί για μένα
1: έχει ένα φάσμα κινήσεως.
0: Εμένα, άμα μου λες, θα σου πω και μείωση 5%.
1: Δηλαδή, ως πρόταση, ναι. Έχει μια βάση. Σου λέει δεν είναι θέσφατο αυτό
0: είναι,
1: που λέμε.
0: Στην υλοποίηση είναι λιγάκι. Εντάξει. Τι άλλο είπε η κυρία
1: Σου. Σου είπα για τα αδιάθετα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψη να πάνε στην κοινωνική κατοικία. Αυτά είναι τα βασικά που είδα εγώ.
0: Δανάη, είδες μια κοπέλα από τη Ρόδο.
1: Όχι.
0: Πάμε τώρα στα αυτά. Viral κομμάτι κι άλλο. Στο TikTok παίζει το κομματάκι.
1: Όχι.
0: Άμα το βρούμε, να το βάλουμε μετά.
1: Οπωσδήποτε, η Κατερίνα το κοιτάει.
0: Η Δανάη.
1: Και εγώ και η Κατερίνα το κοιτάμε με τρόμο.
0: Ναι, γιατί εγώ στηρίζω τα νέα παιδιά.
1: Τα μάτια των καρτούν, ναι.
0: Παναγιώτη, πώς τα βλέπεις. Λοιπόν. Α, έχω μια πολύ ωραία είδηση για το Αλσχάιμερ.
1: Θα μας την πεις, κάτσε να πει ο Παναγιώτης ένα λεπτό για να φύγει, γιατί να το κάθεται και μας παρακολουθεί. Παναγιώτης Βολάνιος κίνηση, το έχεις βγάλει
0: και
1: την Παναγία.
0: 25, άντε και 23, πες.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Άνω Πατήσια, ναι. Αλλά και από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά. Μπλοκαρισμένα τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού και Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο η σταδίου Πειραιός Πατησίων στην Ομόνοια.
0: Πάλι στο δούλι.
2: Ναι, και έχει περισσότερο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου.
0: Ναι.
2: Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Αλλά και στο ύψος της Γλυφάδας, ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Μοσχάτο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ναι.
2: Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις εξόδου για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Έχει πει ο Βασίλης, έχει στείλει ένα μήνυμα. Νίκο,
0: Παναή.
1: Περίμενε, Παναγιώτη, έχει στείλει ένα μήνυμα ο Βασίλης. Είμαστε ακινητοποιημένοι εδώ και μία ώρα στα πρακτορία της Ορφέως και Αγίας Άνης. Πρέπει οπωσδήποτε να έρθει η αστυνομία να πάρει μέτρα να ξεφρακάρει τέτοια κίνηση τον Αύγουστο στα πρακτορία στην Ορφέως και Αγίας Άνης.
2: Ναι.
1: Είναι ακινητοποιημένοι άνθρωποι εδώ και μία ώρα, μας έχουν στείλει μήνυμα, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, είναι στο ΕΓΑΛ αυτό που είπαμε κι εμείς.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό το
0: ευχαριστούμε,
1: λέω.
0: Παναγιώτη, να είσαι καλά. Κι άλλο, πες μέσα μήπως το βρούμε το.
1: Πες καλημέρα στο Γιώργο.
0: Γεια σου Γιώργο, είναι ο καλός μας ο συνάδελφος.
1: Γεια σου,
0: ο Γιώργος Ευγενίδης.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σου ρε Γιώργο, άρχοντα. Τι να κάνω ρε Γιώργο, διαβάζω και εγώ, είμαι με τα νέα παιδιά.
1: Άστα, άστα Γιώργο, έχουμε βρει, δεν υπάρχει σωτηρία. Η σωτηρία η μοναδική που υπάρχει είμαι εγώ και αυτή η υποαίρεση. Δεν είναι. Η μοναδική σωτηρία που ξέρω είμαι εγώ.
0: Η σωτηρία.
1: Και δεν είμαι και.
0: Τη ψυχή είναι πολύ μεγάλο πράγμα να ξέρει.
1: Ούτε την έχω χάσει και την ψυχή και το πράγμα και όλα.
0: Γιώργο, πώς μας ακούς, εντάξει, πάμε καλά. Βλέπεις ότι δίνω μάχη εδώ μεγάλη.
1: Ναι, δίνεις μάχη. Να το στείλω στο Μαξίμου να το ξέρεις Γιώργο.
0: Όχι, όχι, δεν είμαι εγώ.
1: Το one way ticket.
0: Εγώ δεν είμαι Μαξίμου.
1: One way
0: ticket. Εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικός.
1: Και κάθομαι με τις παλιές σκηνές όσοι κάνουμε
0: πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Μα
0: επειδή κάθεσαι με τις παλιές, γι' αυτό, με τα παλιά. Γι' αυτό.
1: Θυμάσαι παλιά που στείλανε τις σκηνές έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Είσαι εντάξει, όχι και τα λοιπά. Και θα κάτσω απ' έξω με μια σκηνή.
0: Πού θα κάτσεις?
1: Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, θα είσαι εσύ μέσα και εγώ με μια σκηνή.
0: Θα σε διώξουν.
1: Και με σκυλιά γατιά,
0: θα σε διώξουν. Και Μητσοτάκης και Τσίπρας θα σε διώξουν. Νύχτα θα φύγεις. Λοιπόν, περίμενε. Μισό λεπτό, επειδή μου. Ολίβια Ροντρίγκο.
1: Δεν την ξέρω, αγάπη.
0: Δεν την ξέρετε.
1: Όχι.
0: Το ξέρεις ότι αυτή η κοπέλα είναι κουφή 60% από το ένα αυτή.
1: Το μου για μια κοπέλα. Που... Δεν ξέρω την κοπέλα, δεν ξέρω την κουφή.
0: Μια καλονή. Πάμε διακοπές.
1: Ναι, πήγαινε. Έφυγες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε για το δεύτερό μας ημίωρο. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Να είστε καλά. Βλέπω τώρα, Νίκο, επειδή έλεγε γιατί είπε ο πρωθυπουργός για τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, βλέπω ότι δήλωσε ο κύριος Δένδιας. Ο πρώην πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, πάντοτε οι απόψεις των πρώην πρωθυπουργών πρέπει να εισακούγονται, Νίκο.
0: Καλά, τις ακούμε, δεν συμφωνούμε.
1: Να εισακούγονται. Πες το λέω απλά έτσι να ξέρουμε.
0: Εισακούγονται, θα δούμε αν συμφωνούμε ή όχι. Λέμε γενικά, ρε παιδί μου, τώρα δεν λέμε για τους πρώην πρωθυπουργούς, μιλάμε γενικά. Όλες τις απόψεις.
1: Λοιπόν, φαίνεται ότι, Νίκο, συγγνώμη, έχουμε μια φωτιά στην πλάκα στο Δήμο της Λαβρεωτικής. Έχουν κινητοποιηθεί 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων. Έχουμε και εθελοντές και υδροφόρες βεβαίως του Δήμου, πάντα σπέβδουν εκεί. Είναι μια περιοχή με και εθελοντές. Έχει πράσινο αυτή η περιοχή. Περιοχή πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής. Εξέλιξε αυτή την ώρα η φωτιά.
0: Άντε να δούμε. Μακάρι να σβήσει γρήγορα, γιατί στην αρχή πρέπει να πιάνουμε τις φωτιές.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Έτσι και ξεφύγουν.
1: Ξέρεις και από φωτιές. Βρε.
0: Έτσι λένε οι ειδικοί, ρε παιδί μου. Βρε. Έτσι λένε.
1: Πάντως είδες τι, πρέπει να εισακούγονται, έτσι αγάπη μου, οι απόψεις.
0: Να εισακούγονται, δεν εισακούγονται.
1: Και είπε και κάτι άλλο ο κύριος Δένδιας. Εύχομαι, πώς το είπε, θα σου πω, η απουσία βασικού πολιτικού αντιπάλου από τη Νέα Δημοκρατία την αποκοίμησε.
0: Βέβαια, αλήθεια είναι αυτό.
1: Καθώς εστίασε στην απόσταση από το δεύτερο και όχι στην απόσταση από την αυτοδυναμία.
0: Καλά, αυτό γιατί συνέχεια δεν λένε για αυτοδυναμία.
1: Αυτά γιατί. Το είπε ο κύριος Δένδιας.
0: Είπε το κύριος Δένδιας.
1: Σου λέω. Υπάρχει άλλη άποψη.
0: Το είπε ο κύριος Δένδιας. Λες και το είπε ο Πάπας.
1: Ναι, δεν σου λέω αυτό, σου λέω ότι υπάρχει άλλη.
0: Ο κύριος Δένδιας είναι ένας πολιτικός ο οποίος μπορεί να λέει την άποψή του.
1: Ναι.
0: Ακούγεται.
1: Ναι.
0: Συμφωνούμε ή διαφωνούμε.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Δημοσιογράφοι, πολίτες, πολιτικοί. Το είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Περαστική.
0: Τι να κάνω εγώ.
1: Και εξωγήινη. Ναι, σου λέω, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει άλλη.
0: Όχι, μου το λες. Όχι. Μου το λες, το είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Πρέπει να εισακούγονται οι απόψεις των πρώην πρωθυπουργών, είπε ο κύριος Δένδιας. Λέω ότι είμαστε μέσα στην.
0: Καλά, το αυτονόητο παιδί μου που ο κύριος Δένδιας. Να ακούγεται ο πρώην πρωθυπουργός. Συμφωνώ, διαφωνώ όμως. Ακούγεται, δεν είπαμε. Να ακούγονται.
1: Να εισακούγονται.
0: Να εισακούγονται. Να δω ποιος θα ακουστεί μετά.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Κάτσε.
1: Για προχώρα.
0: Περίμενε, γιατί μπορεί να μην είπε για το Σαμαρά ο Μητσοτάκης, μπορεί να πει για το Δένδια.
1: Γιατί πρώην πρωθυπουργό είναι ο
0: Δένδιας. Σε κάποια φάση. Όχι, λέω για τις δηλώσεις που είπε για τον πρώην πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα αρχίζουμε λιγάκι.
1: Είναι τίποτα.
0: Κατάλαβες, υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, καλά.
0: Λοιπόν, φουτεράκι εκλογές. Την άνοιξη με φουτεράκι, είπε με οι εκλογές, είπε ο πρωθυπουργό.
1: Τώρα
0: είναι η αναφορά στο γάμο του γιού του και η πρόβλεψη για το Μουντιάλ.
1: Ναι,
0: τώρα το διαβάζω τώρα.
1: Ναι.
0: Την άνοιξη με φουτεράκι, λέει.
1: Οι δηλώσεις έγιναν για την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και το ρωτήσανε για το γάμο. Δεν είπε πολλά πράγματα βέβαια για το γάμο, η αλήθεια είναι.
0: Πρώτο φουτεράκι με νοιάζει εμένα.
1: Μα το είχαμε λήξει. Το είχαμε λήξει νωρίτερα. Είπαμε 27. Είπαμε
0: η φράση, ρε παιδί μου, φράση με φουτεράκι αυτό. Ξέρει.
1: Breathe in, breathe out.
0: Πάρε βαθιές ανάσες.
1: Μα αυτό το είχαμε λήξει, είπαμε, την άνοιξη του 27.
0: Εσύ όχι, βρε, την νεανική δήλωση του Πρωθυπουργού, λέω. Με φουτεράκι, την άνοιξη και τέτοια. πάρε βαθιά. Όχι μόνο εκπνοή και εισπνοή.
1: Μην κάνει ο εγκέφαλος. Ό,τι υπάρχει μέσα, τέλος πάντων.
0: Βρε, θα καούμε όλοι εδώ. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, έχουμε κόκκινες γραμμές με την Τουρκία. Έχουμε. Α, παιδιά, η Amazon. Τώρα. Δεν τρεπούνται κι αυτοί.
1: Τι έκανε, όχι,
0: μπορεί
1: δεν το
0: να
1: ξέρω,
0: μην βάλει,
1: Νίκο.
0: Λέει, μέσα στο λογισμικό της την ελληνική γλώσσα. Και έχουν βγει χιλιάδες.
1: Μα γίνεται να μην τη βάλει.
0: Διακεκριμένοι, ομογενείς και πανεπιστημιακοί και λένε, παιδιά, δηλαδή, είναι θέμα πολιτισμού. Πρώτα απ' όλα, τι της λέει, το Amazon ως ονομασία είναι αρχαίο ελληνικό.
1: Μα και περισσότερες λέξεις, ή μάλλον πάρα πολλές λέξεις σε άλλες γλώσσες έχουν ως βάση ελληνική. Δεν είναι, δεν
0: πάει. Δηλαδή. Και τώρα να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Πρέπει να αλλάξει, να συνταχθεί η Amazon και τέλος πάντων να τα πει. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Παπασταύρου, είναι στο Χιούστον.
1: Είδαμε
0: μια παρέμβαση. Με Chevron Mobil για τα ενεργειακά. Και ένα παγωτατζίδικο με μπουκίτσες λαχταριστές. Πώς θα πάω από το ένα στο άλλο τα θέματα. Είδα ένα παγωτατζίδικο εδώ, διάβασα. Και έχει κάτι μπουκίτσες. Παγωτό με επικάλυψη σοκολάτα. Σοκολάτα με το.
1: Α, τα σοκολατάκια τόσο μικρά.
0: Τρομερό. Λίγο πιο μεγάλα, τετράγωνα.
1: Εντός σύνορων είναι, εντός σύνορων.
0: Ναι. Α, τρομερό.
1: Εντάξει, να μας φέρεις και τίποτα.
0: Τρομερό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Τώρα τα είδα. Εκτός από το μήνυμα για το τι συμβαίνει στην Ορφέως και Αγία Άνισσα για τα πρακτορία που το είπαμε και νωρίτερα.
0: Συγγνώμη, να σου πω τώρα μια είδηση τελευταία στιγμής.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο κύριος Τσίπρας έκανε δήλωση για το δίπλωμα.
1: Ναι.
0: Και λέει, Αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι, είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Λέω, κύριε Σιλά, αρχίσαμε.
1: Αρχίσαμε τώρα,
0: ναι. Τα πιτσικάτα.
1: Φύγαμε από το τηλέφωνο, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο και πήγαμε στο ποιος θα οδηγήσει με ή χωρίς δίπλωμα.
0: Σε ποιον πήραν τα διπλώματα.
1: Έτσι. Μου είπες το άλλο, ή μου το είπες και δεν
0: ρώτα,
1: το πρόσεχα,
0: ρώτα,
1: γιατί πραγματικά το κράτησα και μου κάνει τρομερή εντύπωση, ναι. Για το σπίτι μου δύο, μου κάνει τρομερή εντύπωση, ότι από τους 38, επιλέχθηκαν 38.000 άνθρωποι για να πάρουν κατοικία και να πάρουν τη δανειοδότηση, 21.000 Νίκο δεν βρήκαν σπίτι και βγήκαν εκτός.
0: Δεν βρήκαν σπίτι,
1: αυτό είναι πολύ σοβαρό.
0: Βλέπεις ότι δεν υπάρχουν σπίτια.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Δηλαδή 21.000 άνθρωποι τηρούσαν τα κριτήρια, τους εγκρίθηκε η δανειοδότηση από την τράπεζα, ήταν έτοιμοι να πάρουν σπίτι και δεν βρήκαν σπίτι να αγοράσουν. Αυτοί τώρα βγήκαν εκτός από το σπίτι μου δύο.
0: Μεγάλο θέμα αυτό. Οπότε δεν υπάρχουν σπίτια για αγορά.
1: Δηλαδή επιλέχθηκαν 38, μόνο οι 11 βρήκαν έτσι αμέσως σπίτι, οι 6.000 είναι στη διαδικασία να βρουν και οι 21.000 οι άνθρωποι κατάφεραν να πάρουν την δανειοδότηση. Δεν τα πήραμε βέβαια.
0: Θα ρωτήσεις τον κύριο Παθανάση σε λίγο και γι' αυτό.
1: Αυτό έχω πάθει. Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Θα ρωτήσεις, κάτσε μην πω τίποτα, να μην πει τα σωστά ο κύριος Παθανάση.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Σωστό.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαθανάση. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα στην κυρία Βυζόβλη και καλημέρα στον κύριο Ρογκάκο.
3: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Για να ξεκινήσουμε, γιατί μου έβαλε τώρα εδώ ένα θέμα, ωραίο η ρίτσα. Έχουμε το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, που ενώ εγκρίνονται κονδύλια κτλ., δεν βρίσκουν σπίτια να πάρουν οι άνθρωποι.
1: Απίθανο πράγμα.
3: Αυτοί οι άνθρωποι απεντάσσονται από το πρόγραμμα. Τι γίνεται?
2: Καταρχάς, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό μέχρι 31 Αυγούστου. Επομένως, όσοι πολίτες μας έχουν προχωρήσει, έχουν λάβει την υπαγωγή, μπορούν να υπογράψουν. Από εκεί πέρα, κύριε Ρογκάκο, τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο να μπορέσουν να αγοράσουν σπίτι και να πληρώνουν χαμηλότερη δόση αγοράζοντας το σπίτι από ό,τι θα πλήρωναν ως ενίκιο. Και μάλιστα με το σπίτι μου ένα και το σπίτι μου δύο βλέπουμε πάνω από 23.000 άτομα.
1: Κύριε Υπουργέ, η γραμμή δεν είναι πολύ καλή, είσαστε με hands free, δεν έχουμε πολύ καλό ήχο.
2: Μήπως
1: να ξανακαλέσουμε γι' αυτό το λέω, για να σας ακούμε.
2: Τώρα είναι καλύτερα.
3: Ναι, είναι καλύτερα.
1: Συνεχίστε λοιπόν.
2: Λοιπόν, 23.000 συμπολίτες μας βρήκαν σπίτι και μάλιστα βρήκαν σπίτι και συμπολίτες μας στην περιφέρεια. Έχουμε περιφέρειες όπως η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, που έχουν βρει σπίτια και πλέον πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ό,τι στο ενίκιο.
1: Απλά νομίζω αυτό είναι το σπίτι μου 2. Το σπίτι μου 2 είναι 21.000 οι οποίοι έχουν εγκριθεί τα...
2: Όχι, και το σπίτι μου 1, περίπου 14.000 το σπίτι μου 2, 9.000 το σπίτι μου 1, είναι κάτι παραπάνω, αλλά μέχρι τώρα έχουν υπογράψει τα συγκεκριμένα άτομα που σας λέω. Θα κλείσει 31 Αυγούστου, θεωρούμε ότι θα συνολικά θα έχουμε 23.000.
1: Υπάρχει πρόβλημα πάντως με τα σπίτια. Δεν έχει πολλά σπίτια, δεν έχει σπίτι αρκετά για να μπορέσει ο κόσμος.
3: Δεν φταίει το πρόγραμμα,
1: αυτό είναι γενικό.
2: Δεν είναι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι επιτυχημένο. Είναι επιτυχημένο πρόγραμμα και μάλιστα βλέπουμε ότι οι πολίτεκνοι επιδοτούνται με 75% του επιτοκίου και ερχόμαστε τώρα να ανοίξουμε άλλα σπίτια με το πρόγραμμα να καινίζω, κλειστά σπίτια τα οποία θα μπορέσουν είτε να τα νοικιάσουν είτε να ιδιοκατοικήσουν. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν παλιά σπίτια τα οποία τα έχει η οικογένεια και δεν μπορεί να πάει να μείνει το παιδί, διότι δεν είναι στην κατάσταση επιπέδου για να μπορέσει να μείνει. Άρα αυτό είναι που κάνουμε.
1: Το Πασόκ επανέφερε την πρότασή του, το συζητούσαμε και νωρίτερα με τον Νίκο, για αυτά τα χρήματα που δεν χρησιμοποιούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης να πάνε στις κοινωνικές κατοικίες.
2: Μα δεν υπάρχει αυτό. Αυτό που είπε το Πασόκ δεν υφίσταται.
1: Οι αδιάθετοι δηλαδή, τα αδιάθετα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.
2: Δεν υπάρχει από πλευράς Ελλάδας. Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει όλα τα κονδύλια και στο τέλος της ημέρας, επειδή ήδη αξιοποιήσαμε 100% των κονδυλίων του σκέλους του δανειακού, θα κλείσουμε 31 Αυγούστου και θα υποβάλουμε το τελευταίο αίτημα τέλος Σεπτεμβρίου και θέλουμε να μην απολέσουμε ούτε ένα ευρώ. Επομένως, θα αξιοποιήσουμε όλα τα χρήματα τα οποία πήραμε. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση και ο στόχος μας. Τώρα από εκεί πέρα, ξέρετε, αυτό που λέει το Πασόκ δεν ισχύει, διότι 31 Δωδεκάτου του 26 η Ευρώπη κλείνει και ό,τι λεφτά έχει κατανείμει, αυτά κλείνει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
3: Μην πάρουμε καμιά παράταση, κύριε Υπουργέ.
2: Δεν υφίσταται παράταση, διότι η παράταση απαιτεί την ομοφωνία 27 κρατών μελών και δεν υπάρχει διάθεση από πολλά κράτη να δώσουν παράταση. Καταλάβατε, δεν είναι θεματικό μας αυτό.
1: Άρα δεν υπάρχουν ούτε αδιάθετα χρήματα, θα πάνε και σε εκεί που πρέπει να πάνε, λέτε.
2: Όχι, διότι η απόφαση της Ευρώπης είναι ότι ό,τι χρήματα αντληθούν και μάλιστα η Ευρώπη δανείζεται για να δώσει αυτά τα χρήματα στα κράτη-μέλη, κλειδώνει 31 Δωδεκάτου του 26.
3: Μεγάλο κύριε Υπουργέ, μεγάλο θέμα και εδώ θέλω να σταθούμε. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και τα κονδύλια κτλ. Ξέρετε τι θεωρούν οι

0: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε δάνεια με 0,35%, όσο δηλαδή ήταν το επιτόκιο του Ταμείου Ανάκαμψης, σε μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Θα αντλήσουμε περίπου μαζί με τη μόχλευση δάνεια ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το πρόγραμμα θα ξεκινήσει όταν ολοκληρωθεί και το ένατο αίτημα, κλείσει δηλαδή το τελευταίο αίτημα του Ταμείου Ανάκαμψης, ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες, θεωρώ από Οκτώβριο, Νοέμβριο και μετά.
1: Θα τρέξει από τότε το πρόγραμμα αυτό, μάλιστα.
2: Άρα ουσιαστικά πάμε σε εναλλακτική χρηματοδότηση και ρευστότητα, κύριε Υπουργέ, αυτό μας λέτε.
0: Πολύ σημαντική ρευστότητα και σας λέω ότι αφορά μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δηλαδή ένας επιχειρηματίας με 2 άτομα, με 3 άτομα προσωπικό, με 10 άτομα θα μπορεί να λάβει χαμηλότοκο δάνειο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως έχουμε ανοιχτό τώρα ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το οποίο επιδοτεί 40% του επιτοκίου και ερχόμαστε για να μην υπάρξει καθόλου κενό, να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν, ένα πρόγραμμα το οποίο θα λάβουν δάνεια με χαμηλό επιτόκιο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό όμως, κύριε Ρογκάκο. Έχουμε και άλλα, χρήματα και πόρους που θα διοχετεύσουμε στην αγορά μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Για να πάμε να δούμε λίγο. Μίλαγα τώρα με κάτι φίλους και μου λέγανε: υπάρχει το ένα ανακαινίζω, νοικιάζω κτλ. Εάν κάποιος έχει την κατοικία του και δεν είναι κλειστή για 2 χρόνια, υπάρχει πρόγραμμα, θα έρθει πρόγραμμα να ανακαινήσει το σπίτι?
0: Θα είναι σε δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση θα είναι για τα σπίτια τα κλειστά,
2: ναι.
0: Δηλαδή τα σπίτια τα οποία είναι κλειστά για 2 χρόνια. Πώς νοούνται τώρα τα σπίτια κλειστά, έτσι?
2: Να μην λειτουργεί το ρεύμα 2 χρόνια, νομίζω.
1: Να μην έχει ρεύμα, μάλιστα.
0: Μηδενική κατανάλωση ή να έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση, έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι κενό, ότι δεν είναι.
2: Άρα σε δεύτερη φάση θα έρθει αυτό. Θα έρθει, ας πούμε, και για να κενίζω γενικά για τους ανθρώπους.
0: Ακριβώς. Μόλις θα ξεκινήσουμε πρώτα με το πρόγραμμα με τα κλειστά σπίτια, τα οποία, προσέξτε, η υποχρέωση είναι είτε να τα νοικιάσουν για 5 χρόνια, όπου τα 3 χρόνια θα έχουν σταθερό ενοίκιο, για να μην υπάρξει αύξηση, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τον ενοικιαστή από αυξήσεις, είτε αν θέλει να ιδιοκατοικήσει, γιατί μπορεί να έχουν ένα σπίτι οικογένεια που να μην κατοικείται και να θέλει το παιδί της οικογένειας να μείνει μέσα σε αυτό το σπίτι.
2: Ναι.
0: Άρα μπορεί να πάει να μείνει σε αυτό το σπίτι. Τώρα, σε δεύτερη φάση, γιατί θέλουμε πρώτα απ' όλα να κάνουμε αυτό, σε δεύτερη φάση θα ανοίξουν και για σπίτια τα οποία ιδιοκατοικούνται, πάλι σπίτια μέχρι το 1990 βέβαια, που έχουν εκδοθεί άδειες μέχρι το 1990, για να μπορέσουν και οι συμπολίτες μας που έχουν ένα σπίτι και θέλουν να το ανακαινήσουν, να το ανακαινήσουν.
2: Μα τώρα δεν μπορεί όμως, με γαργαλάει και η γλώσσα με εμένα, κύριε Υπουργέ μου, δώσατε πάσα σε δεύτερο χρόνο. Θα προλάβετε να το κάνετε εσείς το πρόγραμμα, μην το κάνει κανένας άλλος? Ενώ στις εκλογές, κύριε Υπουργέ, όπως καταλαβαίνετε. Μήπως το κάνουν άλλοι τον προγραμματισμό?
0: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
2: Ναι, αλλά μην δεν είστε εσείς κυβέρνηση, αυτό λέω.
0: Κοιτάξτε, αυτό το αποφασίζει ο λαός. Ο λαός αποφασίζει.
1: Θεωρείτε και εσείς, κύριε Υπουργέ, ότι θα είστε η λογική της μίας κάλπης, δηλαδή ότι θα έχετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές, τον Νίκο Χατζηνικολάου, μία εκλογή αυτοδύναμης κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη, αλλιώς θα μπει η χώρα σε περιπέτειες, δηλαδή?
0: Κυρία Μπιζόγλη, βλέπετε ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας απαιτούν γρήγορες αποφάσεις. Χρειάζεται μια κυβέρνηση πολύ αποφασιστική, ένας πρωθυπουργός που να μπορεί να μιλά και να τον ακούνε. Και επομένως αυτό το οποίο έχει νόημα είναι το τι θα συμβεί τη Δευτέρα μετά την Κυριακή. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, θα υπάρχει κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση πώς θα μπορεί να διαπραγματευτεί. Μην ξεχνάτε ότι έρχεται η διαπραγμάτευση που μπορεί να φέρει στην Ελλάδα 50 δισεκατομμύρια ευρώ στο νέο. Στη νέα προγραμματική περίοδο.
1: Ναι, αλλά είναι λίγο η λογική Μητσοτάκης ή χάος αυτό, ε?
0: Όχι βέβαια, καθόλου. Δεν υπάρχει τέτοια λογική. Η λογική είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου.
2: Ποιον θα βρουν στο τηλέφωνο, δηλαδή, λέτε? Ποιον θα βρουν?
0: Κοιτάξτε. Ναι, ποιον θα βρουν στο τηλέφωνο, αλλά κοιτάξτε, προφανώς ο κόσμος όταν πηγαίνει στην κάλπη, ψηφίζει Μητσοτάκη, θα ψηφίσει κάποιον άλλον. Δεν πάει να ψηφίσει έναν υποθετικό αρχηγό με όλα τα σενάρια τα οποία διακινεί η αντιπολίτευση. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η κάλπη της μιας Κυριακής. Διότι πρέπει εκεί να αποφασιστεί ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα τη Δευτέρα.
1: Μάλιστα.
2: Πάντως είπε και άλλα και για τον κύριο Σαμαρά, γιατί δεν έχουμε χρόνο βέβαια να πούμε.
1: Κύριε
2: Παθανάση, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ξανά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Με ενδιαφέρουν πολύ τα προγράμματα αυτά, τα λεφτά, τα καινούργια μετά το Ταμείο
1: Ανάκαμψης. Γιατί σε ενδιαφέρουν τα λεφτά, εσένα,
2: Νίκο? Με ενδιαφέρουν για να δοθούν στην αγορά.
0: Μα έχουμε πόρους για μετά το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι ίσως ακριβώς το ίδιο ύψος, ίσως και υψηλότεροι πόροι.

0: μεγαλύτεροι πόροι, για, έτσι ώστε να μπορέσουν να τρέξουν προγράμματα για την κοινωνία, την οικονομία, την καθημερινότητα.
1: Και αυτό δεν είναι και γνωστό. Άλλη, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι, αυτό δεν είναι γνωστό. Ναι, δεν είναι γνωστό ότι έχουμε μια οικονομία που μπόρεσε και έχει υπερδιπλάσιους εθνικούς πόρους για την περίοδο 26-30.
2: Θα έρθετε μια μέρα από εδώ, κύριε Υπουργέ, να αφιερώσουμε μισή ώρα να πούμε για όλη την οικονομία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαθανάση. Να είστε καλά.
2: Ήταν ο Υπουργός Αναπληρωτής Οικονομικών, ο κύριος Παπαθανάσης. Τον ευχαριστούμε θερμά.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Δουκάκος. Καλή σας ημέρα.
0: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.
0: Έτσι θα πορευτούμε. Μαζί μας θα μείνετε. Θέτε, δε θέτε. Σάββατο Κυριακή.
1: Μπορεί να μην θένε. Μπορεί να μην θένε, Νίκο, και να κλείσουν.
0: Τόσο αγαπητοί που είμαστε.
1: Μα μην το συζητάς.
0: Γιατί να μην κάτσουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι. Είμαστε απολαυστικοί.
0: Έτσι. Τώρα η Λίζα Άθενς επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Καλημέρα από τον Γιώργο τον Αυτιά έχουμε. Φιλιά και στο Ριτσάκι.
1: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Λέει ο Γιώργης. Έρχεται Χαστούκι στην Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν μου λέει περισσότερα.
1: Καλά, θα μας τα πει ο Γιώργος.
0: Καλημέρα Γιώργη.
1: Λοιπόν, να δούμε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, Θάνος. Ευχαριστούμε πολύ. Αναφέρεται στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και στον Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη.
0: Ποιος? Α, έχουμε και τον Μιχάλη, το πες.
1: Για ποιο?
0: Γιατί λέει πήγε στις 8 η συνέντευξη Μητσοτάκη και τα λοιπά.
1: Όχι, δεν το λέω.
0: Όχι, πήγε μετά το δελτίο ακριβώς. Ήταν προγραμματισμένο,
1: ναι,
0: Μιχάλη.
1: Ναι,
0: μου.
1: Ναι, ναι.
0: Και τελικά ήταν και μια εξαιρετική συνέντευξη και με εξαιρετική τηλεθέαση.
1: Και έβγαλε και ειδήσεις. Το σημαντικό είναι ότι έχει ειδήσεις. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Λέει ο Real Blogger την απάντηση στην ερώτηση του Χατζηνικολάου για την προκαταβολή φόρου την έκανε γαργάρα. Δεύτερον, και που έθεσε ευγενικά στο Σουλτάνο το Κάσους Μπέλ, τι έγινε. Τώρα ετοιμάζεται να μας σερβίρει και νόμο περί γαλάζιας πατρίδας και εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα προβλέπει. Καλημέρα, Real Blogger.
0: Εντάξει, απάντησε βέβαια σε αυτό, έτσι, είπε ο καλός ο καπετάνιος όταν είναι η ώρα,
1: ναι,
0: και τα
1: και
0: λοιπά,
1: δεν
0: και δεν μας ανησυχεί, ας πούμε.
1: Δεν τον έχει δει ακόμα, λέει, τον νόμο, ναι, να δούμε τι περιλαμβάνει, ναι, δεν το έχει δει.
0: Ο Γιώργος, καλημέρα και καλή εκπομπή. Έχουμε και το Βαγγέλη, τρολάκι των φανς, λέει Ρογκάκο, των τραπεζών. Είμαι εγώ αυτός.
1: Εσύ
0: καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.

0: Λέει ο Νίκος, ηγέτης λέει, όχι αστεία, δεν υπάρχουν λεφτά για να μειώσει τον ΦΠΑ στα 10-20 βασικά ή διατροφής. Χρειάζεται να δεις το χρόνο. Πού να βρεθεί να δεις το χρόνο. Ένα δεις το χρόνο.
1: Καλημέρα και στην Αναστασία που μας έχει στείλει μήνυμα και εκείνη για τη συνέντευξη. Στον Νίκο που μας έχει για τη συνέντευξη και όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τον κύριο Σαμαρά.
0: Χαμός γίνεται με τη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Ο... Πανέρχεται ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη, άρχοντα. Καλημέρα. Λέει ο Παναγιώτης, για να γίνεις πολιτικός αρχηγός με βλέψη για κυβερνήσεις θα πρέπει να περάσεις τουλάχιστον από μια γενική γραμματεία.
1: Α, για τις παρατήσεις προφανώς.
0: Δοκιμάσαμε τον Τσίπρα, λέει, τι καταλάβαμε, καλημέρα.
1: Ο Νίκος λέει, δεν υπάρχουν λεφτά για να μειωθεί, να μειώσει το ΦΠΑ σε 10-20 βασικά η διατροφή, η καύσιμα. Χρειάζεται ένα δισεκατομμύριο το χρόνο. Πού να βρεθεί το ένα δισεκατομμύριο το χρόνο. Την ίδια στιγμή το τετράμινο το είπες για το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει, εγώ δεν το πρόσεξα. Και εγώ μαζί σου.
0: Πώς με έλεγες?
1: Καμαρόπουλο. Η ίδια, με την Καμαροπούλου είμαι κι εγώ.
0: Μια άδεια πηγόντως στον αδερφό Ρογκάκο, ο Δημήτρης να ξεκαθαρίσει το κεφάλι του, λέει. Δώστε μου μια άδεια, δύο μηνάκια.
1: Αλήθεια.
0: Καλά λέει ο άνθρωπος. Μπράβο, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Φίδρη.
0: Η Σόφη, καλημέρα, λέει η Ρίτσα Νίκο, αγαπημένη. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Σαμαράς Μητσοτάκης στην ψυχή του δεν τον έχει, λέει το Σαμαρά.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Καλημέρα, Σόφη. Καλημέρα και στην Πολυξένη.
0: Καλημέρα για τις επαγγελματικές μισθώσεις. Ισχύει ήδη, λέει ο Σπύρος, όντως το πλαφόν στα νίκια. Είναι άλλο βέβαια επαγγελματικές μισθώσεις. Ο Παράσχος, καλημέρα στην παρέα μας. Το επίθετό μου είναι στα κουάκα το όψιμος. Εδώ μας φτιάχνουν, λέει, το προημότερο σταφύλι της χώρας. Ω, έχει και φωτογραφίες ο Παράσχος.
1: Πάντα μας στέλνει φωτογραφίες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Παράσχο.

0: Η Μέρη λέει βοήθεια, όχι άλλο. Βοήθεια σε τι, σε αυτά που λέμε ή σε αυτά που γίνονται στην καθημερινότητα.
1: Καλημέρα στον Ιωάννη Μαρούλη που μας έχει στείλει και εκείνος.
0: Η Μαρία λέει: Ρογκάκο, μην ανησυχείς, φέτος η προεκλογική χρονιά δεν θα έχουμε φωτιές, λέει, και είμαι ήσυχος.
1: Καλημέρα και στην Ελένη. Ο Σπύρος λέει: για τις επαγγελματικές μισθώσεις ισχύει το πλαφόν.
0: Έχει Κατερίνα μας. Μας κοιτάει η Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Γιατί λοιπόν, το είπα πριν, το είπα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει,
0: ο Σαμαράς πλέον δεν φτάνει, λέει, στο πάταξον με να άκουσαν. Δεν είναι το πάταξον με ξαναπάταξον δε. Τι, περίμενε, τι έγινε εσύ.
1: Έχει έρθει ο Παναγιώτης, ο Πουλάνιος, για να δούμε την κίνηση.
0: Και εγώ ήρθα από το πρωί είμαι εδώ.
1: Κάτσε εδώ, με σιωπηλά για λίγο, για να ακούσουμε τον Παναγιώτη. Λίγο.
0: Έχει κίνηση.
1: Θα μας πει ο Παναγιώτης, δεν διαβάζω τα χαρτιά, για πάμε.
2: Καλημέρα και πάλι, έχει κίνηση.
0: Ναι.
2: Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο ανατμήματα στο ύψος του Εγάλεο και της μεταμόρφωσης.
0: Δεν ξεμπλοκάρει ποτέ αυτός ο Κηφισός.
2: Τώρα είναι πιο χαλαρά σχέση με τις πρωινές ώρες.
1: Ποτέ.
2: Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στο κόκκινο οι δύο κατευθύνσεις της Ιεράς Οδού στον Ελαιώνα και τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο, πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, της Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Ταύρου και του Μοσχάτου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Μπλοκαρισμένο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάγκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Φαλήρου. Και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από τον κούμβο μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Ακόμα, βέβαια, παιδί μου. Η ώρα είναι 11 και 4. Δηλαδή, τα περισσότερα παραμένουν όσοι έχουν από το πρωί, με λιγότερη η ώρα να μονείς, έτσι, Παναγιώτη.
2: Ναι, έτσι φαίνεται.
1: Αλλά
2: έτσι
1: είναι η ίδια εικόνα με ό,τι είναι το πρωί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Παρακαλώ. Και πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μπάρκα για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Πλούσια η επικαιρότητα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ε?
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Μπάρκας. Να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Μπάρκας.
1: Η αλήθεια, θα παραμείνει, ναι, ναι, ναι.
0: Θα φύγει. Γιατί εδώ έχουμε ένα πράγμα το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε, δεν έχει.
1: Και γενικά, ναι, στα κόμματα δεν συμβαίνει
0: δεν
1: αυτό. Δεν συμβαίνει αυτό.
0: Να μην ξέρουμε αν διαλύεται ένα κόμμα, αν μένει, τι που θα
1: επί πάει. Επί της ουσίας αυτό που λέει ο κ. Φάπλος είναι ότι δεν διαλύεται, αλλά συμπορεύεται. Γιατί... συμπορεύεται.
0: Ναι, είναι τα λεφτουδάκια όμως.
1: Ναι, συμπορεύεται με τον κύριο Τσίπρα. Έτσι είναι, το παρουσιάζει.
0: 7 εκατομμύρια θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη. Άμα το διαλύσει, δεν τα παίρνει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το Γενάρη παίρνει χορήγηση.
1: Είναι μόνο το θέμα των χρημάτων, Βρενικό.
0: Μεγάλο θέμα. Γιατί τα χρήματα αυτά, εάν τελικά συμπορευτείς με τον κύριο Τσίπρα, Ρίτσα,
1: ναι,
0: πάνε στην Ελλάδα.
1: Θα συμπορευτεί, έτσι όπως είπα.
0: Σιγά να μην αφήσουν στον Πολάκη ή και τα λοιπά τα χρήματα.
1: Εντάξει, θα συμπορευτεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη απόφαση. Η απόφαση είναι αυτή. Θα συμπορευτεί. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε αυτό το θέμα. Στην απόφαση, δηλαδή, στο κομμάτι της απόφασης. Αλλά δεν είναι μόνο των χρημάτων.
0: Τέλος πάντων. Φω, κύριε. Σε άλλα θέματα.
1: Κάτσε, γιατί χάνω και τα χαρτιά μου. Τα πειράζεις εσύ.
0: Εγώ πειράζω... τα πειράζω.
1: Όλα, όπως πάντα.
0: Η επικαιρότητα, παιδιά, είναι τόσο πλούσια. Που λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, Αντώνη μου. Καλημέρα σας.
1: Ναι.
0: Είπατε, λέει, ένα ενδιαφέρον θέμα, ρε Ηλίας. Αναφερθήκατε σε ένα ενδιαφέρον θέμα για το Alzheimer.
1: Α, ναι, και δεν το πρόλαβες να το πεις, Νίκο. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι.
0: Ρε, παιδί μου, είναι ένα φάρμακο το οποίο το έκαναν σε έναν 80χρονο.
1: Ναι.
0: Λένε οι επιστήμονες όμως ότι το φάρμακο αυτό, θα θυμηθώ την ουσία, δεν είναι για γενικά για το Alzheimer, είναι έτυχε στην περίπτωση αυτού του ανθρώπου και του έδωσε περισσότερο μνήμη, περισσότερο κινητικότητα, περισσότερο, δηλαδή είχε αποτέλεσμα σε έναν άνθρωπο, αλλά δεν είναι μαζικά. Αυτό.
1: Αφού δηλαδή, Νίκο, έχει εκδηλωθεί δηλαδή το Alzheimer.
0: Α,
1: είχε, μπράβο, έχει σημασία.
0: Και ήταν μία μόνο δόση,
1: ναι,
0: που ξύπνησε, 80χρονη, ήταν γυναίκα,
1: ναι,
0: που ξύπνησε το μυαλό αυτής της γυναίκας. Ξανά.
1: Άρα είναι σε πολύ πειραματικό στάδιο, έτσι όπως μου το λες.
0: Ναι.
1: Και πολύ λένε... στοχευμένο για συγκεκριμένες κατηγορίες.
0: Ούτε καν, δεν ξέρουν ακόμα για το συγκεκριμένο άτομο δηλαδή.
1: Ναι.
0: 10 χρόνια είχε Αλσχάιμερ, μιλούσε ελάχιστα πριν την παρέμβαση, χρειαζόταν βοήθεια για να περπατήσει, δεν είχε έλεγχο της κίστης της, δηλαδή η γυναίκα είχε ακράτειες.
1: Ναι, ακράτεια, ναι.
0: Και εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό στους φροντιστές της. Της δώσαν την ουσία αυτή και η γυναίκα αμέσως άρχισε το μυαλό της, η κίνησή της κτλ. Λένε όμως ότι δεν πρόκειται για θεραπεία, είναι μεμονωμένη περίπτωση ασθενούς. Ανοίγει όμως ο δρόμος.
1: Κοίταξε να δεις, και μόνο έτσι. Που ανοίγει ο δρόμος σε μία περίπτωση, βέβαια ξέρεις, μετά αυτά μπαίνουν σε κλινικές μελέτες, διευρύνεται το δείγμα, δηλαδή από ένα να πάνε σε πολύ περισσότερα και θέλει και χρόνο για να εγκριθεί, να περάσει την αγορά αυτό. Να φύγει από πειραματικό στάδιο.
0: Βέβαια. Και τι ήταν, λέει, είναι η ψιλοκυβίνη η ουσία. Είναι μία ουσία που υπάρχει φυσικά συγκεκριμένα είδη μανιταριών.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Για να δω. Πολύ ενθαρρυντικό όμως αυτό.

0: Βλέπω εδώ το μήνυμα που έχει στείλει ο Γιώργος. Καλημέρα. Είμαι ένας από τις 22.000 και είμαστε εμείς που πήγαμε εκεί, μπας και σωθούμε από τα ενίκια. Και ξέρετε τι μου είπαν? Ότι αν δεν έχω καταθέσει, καλύτερα να μην χάνω το χρόνο μου στην τράπεζα. Εγώ με τρία παιδιά και ενίκιο στο κεφάλι, πρέπει να κάνω αποταμίευση το 10% του δανείου για να το πάρει η τράπεζα. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο ότι δεν υπάρχουν τα σπίτια. Το πρόβλημα είναι οι ίδιες οι τράπεζες. Κατάλαβε, σου λέει ότι αν τη μία δεν υπάρχουν σπίτια, αλλά έχει και 10%, ε.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σε έναν άνθρωπο που έχει τρία παιδιά και έχει και ενίκιο. Πληρώνει ήδη το ενίκιο για να μείνει σε αυτό το σπίτι. Άρα και το κομμάτι το ένα, και εμείς αναδείξαμε, Νίκο, το κομμάτι ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό το λέω.
1: Καλά, και σπίτια δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, σίγουρα δεν υπάρχουν.
1: Λέω Godzilla's, καλημέρα. Έχει και πολλά σπίτια ημιτελή που δεν μπορούν να τελειώσουν. Χιλιάδες σπίτια που αν είχαν μια ευνοϊκή χρηματοδότηση θα ήταν έτοιμα σε λίγο χρόνο. Μα, άλλο θέμα τώρα.
0: Α, ημιτελή σπίτια, ε.
1: Ναι, που ναι. Δεν μπορούν να τελειώσουν γιατί δεν έχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά.
0: Είναι όμως τόσα πολλά αυτά τα σπίτια, Νικό.
1: Είναι αρκετά. Δεν βλέπεις κάτι πολυκατοικίες που είναι.
0: Βλέπω, οι οποίες έχουν στοιχειώσει. Αυτά που λέμε τα στοιχειωμένα σπίτια. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν. Αλλά δεν ξέρω πόσα είναι αυτά για να πέσουν στην αγορά και να αλλάξει κάτι. Γι' αυτό το λέω.
1: Η Λίλα, καλημέρα, λέει στο αγαπημένο δίδυμο. Οι απόψεις των πρώην πρωθυπουργών θα πρέπει να ακούγονται εφόσον τα χρόνια της μεγάλης κρίσης συνήθιζαν να το κάνουν. Διαφορετικά παραμείνουν στην κατάσταση αφωνίας που είχαν επιλέξει. Προφανώς τον κύριο Καραμανλή πάει αυτό.
0: Ναι, ναι.

0: Ακούω τώρα ένα ωραίο θέμα που το διαβάζω. Η τεχνητή νοημοσύνη έζησε τη φωτιά στον Ημιτό σε 3 λεπτά. Το έξυπνο δάσος εντόπισε την πρώτη φλόγα. Οι κάμερες, θυμάσαι που.
1: Οι νανοκάμερες. Αυτό που λέγαμε.
0: Αμέ.
1: Με τον κύριο Παπασταργίου το είχαμε συζητήσει.
0: Και το εντόπισαν τώρα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ο Ημιτός λοιπόν που ήταν αποτελούσε το ευάλωτος πνεύμονες για την Αττική, διαβάζω, σήμερα η εικόνα αυτή έχει αλλάξει, ο έξυπνος Ημιτός λέγεται, θυμάσαι οι κάμερες που λέγαμε ότι θα μπουν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Σε 3 λεπτά την είδε, πήγαν, πρόλαβαν.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ
1: είναι,
0: ωραίο
1: είναι
0: θέμα.
1: Έτσι κι αλλιώς από την 1η Μαΐου, στατιστικά το λέω τώρα Νικό, από την 1η Μαΐου όταν ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος στη χώρα, ξεσπούν καθημερινά από 20 έως 30 πυρκαγιές κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Όμως,
1: όλα τα τελευταία χρόνια, από την 1η Μαΐου, ξεσπούν 20 με 30 πυρκαγιές.
0: Το κέντρο επιχειρήσεων παρακολουθούν τις κάμερες που έχουν βάλει. 10 το βράδυ πήρε φωτιά, είδαν τη φλόγα, έστειλαν αμέσως πυροσβεστική.
1: Είναι πολύ.
0: Κοίτα να δεις τώρα τι σημαντικό πράγμα είναι αυτό.
1: Να λέμε και για τεχνητή νοημοσύνη ότι υπάρχει και κομμάτι που βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ. Γιατί είναι, έχει σημασία, το είπες και εσύ προηγουμένως, ότι η φωτιά, αν δεν την προλάβεις,
0: σούφι.
1: Δεν ξέρεις πού θα καταλήξει.
0: Και αν είχε και, αν έχει και λίγο αεράκι.
1: Θυμάσαι, πρόσφατα έφτασε στο πάτημα Χαλανδρίου. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Βέβαια.
1: Στο πάτημα Χαλανδρίου.
0: Θα ξεχάσω εγώ στη Λακωνία, κάτω σε εμάς, στο Γήθιο, που ξεκίνησε η φωτιά και σταμάτησε στο βαθύ. Ξεκίνησε από τον. Τα Ήγετο.
1: Τι απόσταση.
0: Την Παναγέτη Γιάννη, στα 1100
1: που
0: μέτρα.
1: Όλα θα πας, ναι.
0: Και πήγε κάτω στο βαθύ, στο, μετά το Γήθιο.
1: Μιλάμε για χιλιόμετρα τώρα.
0: Βέβαια. 20 χιλιόμετρα σε ευθεία, 25 χιλιόμετρα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Σε ευθεία στη θάλασσα.
1: Ναι,
0: γιατί δεν την πιάσαμε. Επίσης ένα πολύ ωραίο θέμα το οποίο θα το πούμε το μεσημέρι και στο δελτίο του Αντένα.
1: Ναι.
0: Δηλώθηκαν παραπάνω ενοικιαζόμενα σπίτια στην εφορία 225.000. Δηλαδή η εφορία ξέρει ότι το 24 είναι τα στοιχεία του 20, των δηλώσεων του 24 που έγιναν το 25.
1: Ωραία. Για το 24
0: δηλώθηκαν
1: λοιπόν.
0: 225.000 σπίτια επιπλέον ότι νοικιάζονται στην εφορία.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Μπορεί να νοικιαζόταν και πριν. Αλλά να ήταν με μαύρα.
1: Α, ξαφνικά εμφανίστηκαν 250.000 σπίτια από το πουθενά.
0: Και καλώς.
1: Να υπάρχουν τέτοια.
0: Το ενίκιο όμως παρέμεινε στα 240 ευρώ μέσος όρος, μεσοσταθμικά. Δηλαδή το μέσο ενίκιο στα αυτά τα σπίτια είναι 240 ευρώ.
1: Πού τα βρίσκουν αυτά τα σπίτια με 240.
0: Είναι μαύρα τα υπόλοιπα, ρε Ρίτσα. Δώσε μου 200-300 στο χέρι και δώσε μου άλλα 500 μαύρα. Αυτό είναι τώρα.
1: Μιλάμε για πραγματικά 240 ευρώ ενίκιο.
0: Στην Αθήνα τα ενίκια κυμαίνονται από 600 μέχρι 1000. Αυτή είναι η τιμή στην Αθήνα.
1: Ναι,
0: δεν
1: και παραπάνω.
0: Δεν 240 μέσα στο δημικά.
1: Ναι, ναι. Και, και το 1000 σε συγκεκριμένες περιοχές είναι όνειρο, ε.
0: Σου που λέω εγώ τώρα, στην Ηλιούπολη, στο έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Ξαδέρφη μου, καινούριο σπίτι βέβαια, ενεργειακό. Πήγε με τον σύντροφό της να μείνουν. 85 τετραγωνικά, 1200 ζήταγαν.
1: 1200 ευρώ.
0: Του το άφησαν 1100. 1050 λεπτά.
1: Με σκόντο, κάνανε και σκόντο. Κάνανε
0: και
1: σκόντο.
0: Καινούριο βέβαια. Εντάξει, παιδιά, 85 τετραγωνικά. Δηλαδή.
1: 1100 ευρώ, 85 τετραγωνικά. Ό,τι και να έχει πάνω το αυτό το σπίτι, δεν το αγοράζει.
0: Δηλαδή. Και για να το αγοράσει, 85 τετραγωνικά, 400.000. Δηλαδή, 4.500 το μέτρο, πώς πάει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό σου λέω και σε συγκεκριμένες περιοχές. Είναι το ενίκιο το 1000 που λες εσύ ως οροφή, ως ταβάνι στην Αττική. Είναι τίποτα. Δηλαδή προς τα κάτω, σε όλο τον νότο, αλλά και στα βόρεια προάστια δεν υπάρχει πέριξη του 1000.

0: καλημέρα στο Γιώργο. Φίλτα τη Ρίτσα, καλημέρα. Φίλτα τη Νίκο. Αγαστή συνεργασία, λέει ο Μητσοτάκης. Λογική είναι Μητσοτάκη. Συγγνώμη, φίλτα τη Ρίτσα, η λογική είναι Μητσοτάκη. Είσαι αγαστή συνεργασία με Ερντογάν. Επεισόδιο με Τουρκία το 96.
1: Ναι, θυμήθηκε.
0: Βλέπει σημείτη, ναι.
1: Ναι, ναι. Δούλευα τότε, φίλε μου.
0: Ναι. Εγώ διάβαζα, δεν
1: είναι. Εγώ δούλευα όμως, δυστυχώς. Εσύ καλά και όλες και διάβαζες. Εγώ όμως δούλευα, το κάλυπτα.
0: Ορέστης. Ήρθε επενδυτής, η Βόρεια Κορέα θέλει πακέτο. Λέει όλο το αρδυναμικό, λέει, από Air Sky Real. Κοίτα εδώ. Και καλά.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, μας τη λέει. Γεια σου, ρε Ορέστη.
1: Και ο συνωμοσιολόγος λέει, αγαπητή Ρίτσα, δεν είπε για τον ΦΠΑ Τριμήνου, είπε μόνο που να βρει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να κάνει πλάτη στην κυβέρνηση. Δεν το κατάλαβα αυτό, συνωμοσιολόγε. Προφανώς εγώ κάτι είπα. Κάτι είπα σε κάποιο μήνυμα που
0: διάβασα. Το 1 δις είναι για συγκεκριμένα προϊόντα 10-20 βασικά αγαθά,
1: ναι.
0: Να μειώσει το ΦΠΑ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν η ερώτηση,
1: ναι.
0: Που θα βρει το 1 δις. Μα 10-20 δεν φτάνουν για ζήτο. Απαντώ εγώ τώρα στον νομοσιολόγο.
1: Ναι, όχι, εγώ στο μήνυμα που το διάβασα προφανώς.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν φτάνουν για ζήτο. Ναι. Και για πόσο καιρό είναι το 1 δις. Δηλαδή δεν φτάνουν τα λεφτά.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Πού να πάμε. Άδεια τιμή, εντάξει.
1: Ναι, παιδί μου, ναι, Νίκο μου, γιατί πρέπει να τα πεις όλα τώρα με στο μικρόφωνο, καλά.
0: Δεν κατάλαβα.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στο ενδιάμεσο. Να ξέρετε, ο Νίκος μας βάζει και ακούμε Ριαλινίδου εδώ. Και έχουμε στο μυαλό μου
1: κέρια,
0: κάνει.
1: Κέρια, ρε παιδί μου.
0: Κέρια. Και στο μυαλό μου κάνει σαφάρι ένα τραγούδι
1: και που λέει. Σαφάρι και σε κάνω κέφι και όλα
0: αυτά. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει τα άπαντα.
1: Να πούμε ότι σας είχαμε πει για τον κύριο Μπάρκα. Προφανώς κάτι έχει τύχει στον κύριο Μπάρκα. Δεν μας απάντησε στη γραμμή. Προφανώς κάτι
0: θα μιλήσουμε σύντομα μαζί του.
1: Και θα μιλήσουμε με τον κύριο Μπιάγκη μετά το διάλειμμα τον παρατέταρτο από το Πασόκ.

0: Επανήλθε ο Ηλίας και λέει: σας παρακαλώ, ανεβάστε το θέμα αυτών των ασθενειών τύπου άνοιας. Περνάμε μία κόλαση, αλλά δοξάζουμε το Θεό που τους έχουμε κοντά μας, τους γονείς μας. Δεν έχει σημασία αν μας θυμούνται.
1: Σωστό είναι αυτό το πράγμα.
0: Γεια σου, ρε Ηλία.
1: Βέβαια.

0: Γιώργος λέει καλημέρα Νίκο και ωραία Μαδρίτσα. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό, δεν ακούσαμε και δεν ακούμε τίποτα συγκεκριμένο δυστυχώς από κανένα πολιτικό κόμμα. Γεια σου Γιώργο.
1: Α, από την Καλαμαριά. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου.
0: Γιάννης λέει καλημέρα. Δεν μας είπε ο Μητσοτάκης γιατί έπαιρναν περισσότερα οι μουφτίδες. Τώρα αυτό.
1: Αυτό δεν το είπε, όχι.
0: Δεν ξέρω. Ανάγκη Ασπασία, η Μαυροϊδάκου, η πατριώτησα. Να πάτε λέει στην Παναγία τη Γιάτρισσα να τα πούμε εκεί, κύριε Ρογκάκου και συμπατριώτη. Καλημέρα, αγαπημένη Ρίτσα, λέει.
1: Όλο θα πάει, όλο θα πάει. Όλο θα πάει στην Παναγία τη Γιάτρισσα και θα τους τελευταίους 6 μήνες πηγαίνει στην Παναγία τη Γιάτρισσα.
0: Μου έχει πει να τη φέρω και τη Ρίτσα από εκεί, αλλά.
1: Μέχρι να μου φέρει. Θα έχω πάει και θα έχω έρθει. Και στον Αντώνη το είπε το μήνυμα του Αντώνη.
0: Όχι, τι λέει.
1: Στο μπούλινγκ Ρογκάκος.
0: Να μην μου κάνεις μπούλινγκ.
1: Ναι. Καλημέρα Αντώνη μας.
0: Γεια σου Αντώνη.
1: Γεια σου.
0: Λέει, καλημέρα παιδιά. Πέστε μου, γιατί κάποιο ενοικιαστή να μην κανονίσει να δίνει κάποιο ποσό μαύρο σε ιδιοκτήτη σπιτιού ώστε να πληρώνει λιγότερα, αφού και όλα να τα δηλώνει δεν έχει καμία φορολογική ελάφρυνση. Χαχαχα. Κοροϊδία είναι, λέει ο Πέτρος. Γεια σου, Πέτρο.
1: Γεια σου, Πέτρο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και για τη συμμετοχή σας. Και προχωρούμε εμείς εδώ.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την Κυριακή με τη Real News υπάρχει το βιβλίο Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Οι αλλαγές όμως είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια για την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, πως παράξενος και γκρινιαριστείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε. Αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
1: Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις και πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Έχουμε όμως και το διαγωνισμό μας. 6 μέρες στη μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και οι Manesis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέκαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Και κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από τη MyTherm με τεχνητή νοημοσύνη ενεργειακή κλάση A3+, σε ψύξη και θέρμανση έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα δουλειά θερμότητα στο mytherm.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε τον κύριο Βιάγκη.
0: Χθες προσκεκλημένη στο Eurogroup ήταν ο κύριος Γιούνκερ και η κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα του Νομισματικού Ταμείου.
1: Ναι.
0: Και είπε ο κύριος Γιουνκέρ, μεγάλωσε και ο Κλεισάν Κλον Γιουνκέρ.
1: Θα μεγάλωνε, δεν μεγαλώσαμε εμείς.
0: Λέει στον Πιερακάκη, πριν από χρόνια κανείς δεν θα πίστευε πως ένας Έλληνας θα βρισκόταν στο τιμόνι του Eurogroup.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Φιλέλληνας εξαιρετικός ο Γιουνκέρ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και είχε δώσει μεγάλο αγώνα.
1: Ναι, και κανείς δεν το πίστευε πριν κάποια χρόνια.
0: Καλά, είσαι καλά.
1: Είναι σίγουρο.
0: Εδώ σου λέει να φύγετε από την Ευρωζώνη. Δεν θυμάσαι τι περάσατε.
1: Πώς, τα θυμάμαι.
0: Τα θυμάσαι, αλλά τα ξεχνάτε.
1: Πρέπει να προχωρήσεις και λίγο μπροστά.
0: Να προχωράς, να μην ξεχνάς.
1: Ω, μα δεν είναι το restart. Έχει άλλη αρχή. Είναι restart. Ιστορία γράφτηκε.
0: Μην κάνουμε κάθε 10 χρόνια restart.
1: Γράφτηκε η ιστορία.
0: Ναι, αλλά μην
1: τώρα
0: κάνουμε...
1: πάμε νέες σελίδες της ιστορίας.
0: Ναι, αλλά μην κάνουμε κάθε 10 χρόνια restart.
1: Όχι, τώρα είναι ένα άλλο restart.
0: Μην ξαναείμαστε έτσι και πάμε.
1: Όχι, πάει, τελείωσε, πέρασε, γράφτηκε η ιστορία.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ, τελείωσε. Και τώρα πάμε για άλλα.
0: Ούτε να τα θυμόμαστε.
1: Πάμε για άλλα όμως. Όχι, βέβαια, τελείωσαν αυτά.
0: Μα τα θυμόμαστε όμως.
1: Τα θυμόμαστε όταν είναι γραμμένα στα βιβλία της ιστορίας, δεν ξεχνιούνται.
0: Όχι ιστορία.
1: Τι να τα κάνετε, συζητάμε
0: ιστορίας,
1: κάθε μέρα.
0: Τα ζήσαμε εμείς, ποια ιστορία. Τώρα.
1: Μα είναι φρέσκα η ιστορία. Θα τα
0: ιστορία θα
1: ναι, θα τη συζητάμε μετά κάθε μέρα. Τι θες να κάνουμε.
0: Ναι, να μην τα ξεχνάμε.
1: Για να μην τα ξεχνάμε, να ξεκινάμε σαν προσευχή.
0: Θα τα λέω εγώ κάθε μέρα. Παναγία, μην ξαναπούμε σε μνημόνια. Θα λέμε κάθε πρωί.
1: Ναι.
0: Να μας βοηθήσει ο Θεός, Παναγία.
1: Ναι, Νίκο μου, ναι. Για πάμε.
0: Διάλειμμα και ερχόμαστε.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Μπιάγκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπιάγκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Μπιζόγλη, καλημέρα κύριε Λοκάκου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές. Ανέπτυξε το αφήγημα της μιας κάλπης για αν δεν θέλουμε να μπει η χώρα σε περιπέτειες. Και θα θέλαμε το σχόλιο σας.
2: Κύριε Μπιζόγλη, ο καθένας λέει αυτά που φαντάζεται, ονειρεύεται, έχει δημιουργήσει ένα αφήγημα στο μυαλό του και θέλει να πιστεύει ότι αυτό θα γίνει πράξη. Εμένα επιτρέψτε μου, με την επικοινωνία που έχω με τον κόσμο, θεωρώ ότι αυτό είναι ανέφικτο, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Η άρνηση της κοινωνίας απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη είναι δεδομένες και το ζητούμενο για όσον αφορά το χώρο το δικό μας, το ΠΑΣΟΚ, έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε πραγματικά τον αντίλογό μας, την πρότασή μας, η οποία είναι μοναδική, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή.
0: Χωρίς παραφωνίες όμως, χωρίς παραφωνίες και σωστρέφειες.
2: Δεν λέω, κυρία Μπιζόγλου, ότι θα ισχυριστώ ποτέ ότι εμείς είμαστε λάθη. Βεβαίως και εμείς είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός. Μην ξεχνάτε, βγήκαμε από ένα συνέδριο το οποίο είχε αρκετά καλά χαρακτηριστικά. Βγήκαμε με νομοθονίες, με αποφάσεις.
1: Κύριε Μπιάγκη, εγώ το καταλαβαίνω όλο αυτό και το πρόγραμμα και πολύ σωστές προτάσεις ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Εχθές λέει από τα λοιπά, το χώρο των λοιπασμάτων στην τραπεζόνα.
1: Το είπε και η Ρίτσα για τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τα κίνητα να
0: φτιαχτούν. Τέτρα ημέρη εργασία, πλαφόν στο ενίκιο.
1: Ξέρετε ποιο είναι όμως το αποτέλεσμα τώρα εδώ που κοιτάμε όλοι? Ότι οι δημοσκοπήσεις δεν σας κολακεύουν, δηλαδή δεν περνάνε στον κόσμο αυτά.
2: Δεν είμαι εγώ αυτός που θα αμφισβητήσει το συμπέρασμά σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είμαστε χαρούμενοι.
1: Δεν κάνουμε τίποτα όμως. Όταν λέτε να πάτε μπροστά, όταν λέτε να είμαστε μπροστά με μία ψήφο και έχετε ήδη 20 μονάδες από το Μητσοτάκη, πώς θα γίνει αυτό, κύριε Μπιάγκη?
2: Ακούστε, ξέρετε καλύτερα από μένα μέσα από την εμπειρία σας ότι όλα αυτά τα που προκύπτουν μέσα από τις έρευνες είναι στοιχεία προς ανάλυση και για μελέτη περισσότερο. Το 20 μονάδες, το 15, το 18, το 3 είναι υποκειμενικό τελείως και δεν αντικειμενικό. Γιατί το λέω αυτό? Αυτή τη στιγμή το επικοινωνιακό παιχνίδι των νέων κομμάτων και ιδιαίτερα του κόμματος του κ. Τσίπρα είναι στην αποκορύφωσή του. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι θα έρθει η ώρα που η ίδια η κοινωνία θα ακούσει, πέρα από τα όποια επικοινωνιακά παιχνίδια γίνονται, θα καλεστεί να ακούσει και τις αντιπροτάσεις που υπάρχουν. Σε σχέση, κύριε Λογκάκο, αυτό που βιώσαμε χθες, εγώ χθες ήμουν εισηγητής σε ένα νομοσχέδιο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που είχε να κάνει με τις άδειες των μέσων των τηλεοράσεων της περιφέρειας. Και μας έφερε μια τροπολογία.
0: Α, των περιφερειακών καναλιών λέτε τώρα, για τα περιφερειακά κανάλια. Ναι.
2: Και μας ήρθε, κύριε Ρογκάτου, από την κυβέρνηση των Αρίστων, μια τροπολογία με τρία διαφορετικά θέματα. Ένα θέμα εκ των οποίων, με τρία άρθρα δηλαδή, ήταν, ποιο νομίζετε, ο υπηρεσιακός υπουργός εξωτερικών. Η κυβέρνηση των Αρίστων ανακοίνωσε αλλαγές στο στάτους της κυβέρνησης από τη Δευτέρα. Και δεν έχει ορκίσει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα. Δεν έχουν ορκιστεί αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί νομίζετε? Γιατί το κράτος, γιατί ο δικός τους νόμος προβλέπει μέχρι 3 υπουργούς. Και αυτοί ανακοίνωσαν και 4. Έτσι, ένα θέμα πραγματικά που έχει να κάνει με τον υπηρεσιακό υφυπουργό, ιδιαίτερα στο Υπουργείο Εξωτερικών, που πραγματικά έχει σημείο αναφοράς και είναι σημείο συνένεσης.
0: Εννοείται ότι σε άσχετο νομοσχέδιο αυτό εννοείται, πέρασε μια άσχετη τροπολογία με αυτή την έννοια, αλλά αυτό συνηθίζεται. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και ο υπηρεσιακός υφυπουργός τώρα είναι ότι θα μένει και όταν γίνουν εκλογές, να μην μένει το κράτος έτσι. Δηλαδή, εντάξει, σιγά τώρα και τον υπηρεσιακό υφυπουργό.
2: Κύριε Ρουγκάκο, δεν μπαίνω στην ουσία. Βεβαίως και σας είπα ότι είναι ένα θέμα που χρειάζεται συνένεση και πραγματικά. Βεβαίως, αλλά μην το φέρνει στην παραμονή. Μια τροπολογία.
1: Εδώ έχουμε δει άλλα κι άλλα, κύριε Μπιάγκη.
0: Κύριε Μπιάγκη, αυτό είναι μια πρακτική που όλοι οι πρωθυπουργοί έλεγαν ότι θα την σταματήσουν, ότι δεν θα μπαίνουν άσχετες.

0: Μήπως
1: μη σταθούμε
0: πρέπει
1: τώρα
0: να αλλάξετε πλώρη, δηλαδή εσείς είπατε σε αντίθεση με άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι εσείς σέβεστε πολύ τις δημοσκοπήσεις και τις ακούτε. Μήπως αυτές οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να κάτσει η σκόνη σε δύο μήνες, ότι πρέπει να αλλάξετε πλώρη, όπως είπε και ο Νίκος Παπανδρέου εχθές για παράδειγμα.
1: Κάτι να κάνετε, ρε παιδί μου.
0: Μήπως.
2: Κυρία Μπιζούγλη, αυτό που λέω εγώ είναι ότι τις δημοσκοπήσεις, τις έρευνες γενικότερα, εμείς τις βλέπουμε σαν ένα εργαλείο προκειμένου πραγματικά να μελετήσουμε και να αναλύσουμε. Το, από το όποιο αποτέλεσμα είναι και αυτό επιμέρους το παίρνουμε υπόψη μας, αλλά δεν είναι θέσματο κατά την γνώμη μας. Σας είπα, το, αυτό που θεωρούμε ότι είναι το όπλο μας εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι το ότι έχουμε πρόγραμμα, που ο οποίο είναι αντίβαρο, αν θέλετε, αντίλογος στη διακυβέρνηση των 7 ετών της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Αυτό το πρόγραμμα θεωρούμε ότι είναι ικανό να καταφέρουμε εμείς. Αν τα λάθη, τα όποια λάθη σημεράνουμε ότι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα τακτική μας στην επικοινωνία μας με τον κόσμο, καταφέρουμε να τα διορθώσουμε πραγματικά και να μεταφέρουμε να γίνουμε σημείο αναφοράς, να μεταφέρουμε στην κοινωνία.
1: Να γίνεται και έτσι πρέπει, αλλά γιατί δεν είμαστε μέχρι τώρα, αυτό λέμε τώρα κι εμείς, και γιατί δεν συνεργάζεστε. Εδώ βλέπω όλα τα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Εσείς με κανέναν. Πώς θα πάμε?
2: Κοιτάξτε κύριε Ρογκάκο, εμείς δεν είμαστε, δεν είναι ότι θέλαμε να το κάνουμε και δεν το κάναμε συνειδητά. Προφανώς και για να μην έχουμε το ποθητό αποτέλεσμα και να μην έχουμε τα ποθητά ευρήματα και από αυτές τις έρευνες, σημαίνει ότι κάτι θέλει διόρθωση. Θέλουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις, ως, κατά τη γνώμη μου πάντα, σύμφωνα με την επικοινωνία μας με την κοινωνία. Από εκεί και πέρα, οι αποφάσεις του συνεδρίου για μας είναι γραμμένες. Είναι γραμμένες πάνω στην πέτρα που λέει και ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Λαμβουλάκης. Δεν μπορούμε εμείς έχουμε αποφασίσει ότι θα πάμε αυτόνομα στις εκλογές. Θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας, θα ζητήσουμε από την κοινωνία να μας εμπιστευτεί και μέσα από το αποτέλεσμα που θα καταλήξει η ίδια η κοινωνία θα είναι η επόμενη μέρα και ο διάλογος που θα κάνουμε.
0: Μετά τις πρώτες εκλογές και εφόσον χρειαστούν τελικά δεύτερες, δεν γίνει αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, και το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να επανεξετάσει τη στάση του στο θέμα των συνεργασιών. Μετά, εάν υπάρξει δεύτερη κάλπη τελικά.
2: Εγώ έχω την εντύπωση και είναι ξεκάθαρο αυτό που λέμε εμείς σαν ΠΑΣΟΚ, ότι εμείς στόχος μας είναι η πρώτη θέση. Από τη στιγμή που δεν είμαστε πρώτο κόμμα, δεν έχουμε λόγο ύπαρξη σε μια κυβέρνηση, δεν έχουμε λόγο ύπαρξη σε μια κυβέρνηση την οποία δεν θα μπορούμε το πρόγραμμά μας να το μετουσιώσουμε σε πράξη.
1: Μπορεί όμως έχουμε... από το πρόγραμμα όλο, κύριε Μπιακή, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτά. Δηλαδή, ειλικρινά σας μιλάω. Μπορεί όμως σε μια συνεργασία να περάσετε τα 3, 4, 5, δηλαδή είναι κακό κι αυτό.
2: Όχι κύριε Ρογκάκο, αλλά δεν μπορείς να συνεργαστείς με μια κυβέρνηση η οποία έχει ισοπεδώσει τις ανεξάρτητες αρχές. Σας φέρνω παράδειγμα την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με μια κυβέρνηση η οποία έχει καταπατήσει τον κανονισμό του ελληνικού κοινοβουλίου στον τρόπο με τον οποίο νομοθετεί αφενός, εκ των προτέρων τουλάχιστον. Δεν μπορείς με ένα κόμμα το οποίο έχει τον κύριο Τσίπρα σήμερα και φαίνεται σαν ο άνθρωπος ο οποίος μπήκε στην κολυβήτρα του ΣΥΛΟΑΠ και βγαίνει, έχει βγάλει από πάνω του όλα τα αμαρτήματα και έρχεται και λέει είμαι εγώ. Πιστός. Ό,τι καλό έχει γίνει δηλαδή την πενταετία που ήταν αυτός πρωθυπουργός, είναι αυτός. Ό,τι κακό φταίνει συνεργάτης του.
1: Εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
2: Στον άνθρωπο αυτόν, με συγχωρείτε, ευτυχώς για την κοινωνία μας και ευτυχώς για όλους τους χώρους του πολιτικούς, έχει και παρελθόν, έχει και παρόν, έχει και μέλλον. Μάλιστα. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε το παρελθόν του, το ξέρουμε του κυρίου Τσίπρα. Κυβέρνησε κι αυτός.
0: Ας δούμε και το μέλλον.
1: Κύριε Βιάγκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βιάγκη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Βιάγκης από το ΠΑΣΟΚ και τον ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Παραδίδουμε σκητάλη στον Μάνο και στον Μπάμπη.
1: Τα δύο παιδιά να σας διασκεδάσουν και να σας ενημερώσουν, να σας ψυχαγωγήσουν εδώ.
0: Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που μας βοήθησαν. Ευχαριστούμε εσάς πάνω απ' όλα για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά.
1: Βέβαια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 7. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Να είστε όλες και όλοι καλά. Και βλέπω από νωρίς το πρωί γίνεται χαμός από μηνύματα. Να είστε καλά. Σε λίγο θα τα διαβάσω όλα, ένα προς ένα αναλυτικά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026 σήμερα. Διαφορετικό το σκηνικό του καιρού, όπως μας έλεγαν οι μετεωρολόγοι. Πιο φθινοπορεινό, αλλά ωραία η δροσούλα. Με αρκετά σημαντικές εξελίξεις και την ελπίδα να υπάρξει ειρήνευση, συμφωνία, όχι απλά ειρήνευση, συμφωνία με τη Βούλα και υπογραφές στο μέτωπο του πολέμου, τουλάχιστον όσον αφορά τις ΗΠΑ και το Ιράν. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Όλοι οι διπλωματικοί παρατηρητές δίνουν περισσότερο από 80% πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με υπογραφές των δύο μερών, των δύο πλευρών. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Η ώρα είναι 7 και 3 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Σάββατο, όπως είπαμε, 13 Ιουνίου του 2026. Πλάκα-πλάκα, φτάσαμε στο μέσον του Ιουνίου, ε. Περνάει αρκετά γρήγορα ο καιρός. Λοιπόν, ανατολή του ηλίου στις 6, δύση στις 8 και 49 και έτσι θα πάμε για μερικές μέρες ακόμα, μέχρι την 21η-22η Ιουνίου που μεγαλώνει η μέρα για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση μετά. Θα μεγαλώνει νύχτα σε βάρος της μέρας, αλλά έχουμε πολύ καιρό μέχρι τότε. Δεν βλέπω κάποια μεγάλη γιορτή σήμερα, είναι η 164η μέρα του έτους. Εδώ, καλές φίλες και καλοί φίλοι έχουν στείλει από νωρίς τα μηνύματά τους. Να πούμε μερικά πράγματα, φίλες και φίλοι. Ξέρεις πως είναι να μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό? Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση, στα Public και στα Public Plus Home θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορεί να κερδίσεις και δώρο επιταγή, ανακύκλωση έως 100 ευρώ. Οπότε, ναι. Είναι υπό αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή την Κυριακή με τη Real News έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech, Power AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και βέβαια παντού application, το κορυφαίο application επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Να πούμε ότι η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτήν την Κυριακή αύριο δηλαδή, φίλες και φίλοι, με τη Real News. Και βέβαια βρίσκεται σε εξέλιξη και ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός. Η κλήρωση θα γίνει μεθαύριο Δευτέρα, 15 Ιουνίου. 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Σας ταξιδεύει στην Νάπολη και στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 μέρες, φίλες και φίλοι, γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Εννοείται με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με ποιον άλλον αρχηγό της Μάνεσης. Δεύτερο δώρο, ένα κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από τη MyTherm. Και τρίτο, 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Λοιπόν, εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, η κυρία Μαρία Χρυστοδούλου απέναντί μου σε ρύθμιση του ήχου και βέβαια πιο άλλο κορίτσι, η κυρία Εύη Βουλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο, όπως πάντα από όταν ξεκινήσαμε τότε στην αρχή του Real FM. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Μάκη. Καλημέρα Μάκη, στο φίλο το Μάκη το Σαραφίδη που από νωρίς μου έστειλε την καλημέρα του. Καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη, καλημέρα Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους, μας τα χάλασε λιγάκι ο Ιούνιος. Ευτυχώς είναι μόλις για ένα 24ωρο η αλλαγή, λένε οι προβλέψεις. Συμβαίνουν όμως τόσο σημαντικά γεγονότα παγκοσμίως που με πρωταγωνιστεί τον πόλεμο και την αναμενόμενη εκεχηρία κατά τις ωραίες των εμπλεκομένων, οπότε είμαστε σε αναμονή. Όσο για τη χώρα μας, την Ελλάδα, βρίσκεται σε μακρά προεκλογική περίοδο. Οι πολιτικοί ανταλλάσσουν μηνύματα με συνεντεύξεις, με σχόλια αρνητικά, με υποθέσεις για το χρόνο των εκλογών. Όλοι τους με κάποιο τρόπο έχασαν τα διπλώματα, όλοι τους σωτήρες. Όλοι θέλουν χρόνο για να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν την ανάπτυξη. Για να δούμε τις εξελίξεις. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία οδηγών. Να σε καλά, Σπύρο, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή. Υγεία πρώτα απ' όλα. Καλημέρα στον κύριο Παπαγιάννη και σε όλους τους συνεργάτες του στο Real FM. Από την Χίο, την καλημέρα μας, Παντελή, σε σένα, την οικογένειά σου και σε όλα τα παιδιά εκεί του όμορφου νησιού σου. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα. Να είστε καλά, κυρία Ελπίδα, την καλημέρα μου. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Καλή ακρόαση. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλαιο. Να είστε καλά, Μπάμπη. Καλημέρα στο φίλο τον Κουμάρ που στέλνει την καλημέρα του και ευχείται καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον άλλο καλό φίλο, τον Στέφανο τον Κακανάκη. Να σε καλά, Στέφανε. Χαμός, βλέπετε τι γίνεται πρωί-πρωί. Καλημέρα στο φίλο τον Ζώη από το Πολύδροσο. Γιάννη, σε σένα, σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Εύχομαι σε όλους σας υγεία και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο, τον Κόκκινο. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Να είσαι πάντα καλά, αγαπητή Ηρακλή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Λάμπρο. Καλημέρα, Λάμπρο, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον Νίκο, οδηγό ταξί. Να είσαι καλά, Νίκο, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή, το μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή, ο οποίος σχολιάζει ότι εμφανίστηκε στο συνδικαλιστικό στερέωμα ο πρόεδρος, ο τελευταίος που εκλέχθηκε, ο κ. Κουτσόλαμπρος, για να μεγενθύνει τη ζημιά, κύρωσε την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων στο κίνημα Ελπίδα της Μαρίας Καρισιανού χωρίς αιτιολογία. Όλοι καταλάβαμε. Ο κύριος Κιμιονής μιλά και γράφει ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Όλοι καταλάβαμε, ιδίως τα μέλη του ΔΟΣΟΑ που έχουμε επί δεκαετίες είτε κατακρίνει είτε και συμμετάσχει σε αντίστοιχες πολιτικές εκδηλώσεις, ότι τόσο το κίνημα Καρισιανού κερδίζει, είτε ο κύριος Κουτσολάμπρος απλώς εκτελεί υποδείξεις παρασκηνιακών στο σύλλογό μας. Προσωπικώς απλά παρακολουθούσα την ίδρυση και τη λειτουργία του κινήματος Καρισιανού. Τώρα η συμπεριφορά του Προέδρου και των συμβούλων του με οδήγησαν να αρχίσω να συμπαθώ πολιτικά το εν λόγω κίνημα. Απαιτεί εξηγήσεις από το ΔΟΣΟΑ για την απόφαση αυτή. Τώρα, επειδή δεν μας την εξηγεί ο κύριος Κιμιονής, να σας πω εγώ τι ακριβώς έχει γίνει. Απαγορεύτηκε στην κυρία Καρισιανού χθες, σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε η ίδια. Και προφανώς έτσι είναι, γιατί αυτά δεν διαψεύστηκαν από κανένα. Θα σας πω τώρα τι ακριβώς. Να προχωρήσει και να διοργανώσει μια εκδήλωση στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, όπως ήθιστε κατά το παρελθόν να διοργανώνονται και άλλες πολιτικές εκδηλώσεις. Η κυρία Καρισιανού καταγγέλει ότι με παρεμβάσεις του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας ακυρώθηκε η ομιλία της στο ΔΟΣΟΑ. Λέει ότι την ακύρωσαν γνωστοί συνδικαλιστές δικηγόροι, δεν αναφέρει ονοματεπώνυμα, αλλά προφανώς υπονοεί αυτά τα οποία γράφει και ο φίλος μας ο κύριος Κιμιονής. Για τις 6 ώρα είχε κλείσει η κυρία Καρισιανού την εκδήλωση να μιλήσει για το κράτος δικαίου, γι' αυτό και ήθελε να γίνει η εκδήλωση στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας. Δηλαδή σε ένα χώρο που οι δικηγόροι είναι αυτοί που προασπίζονται τους νόμους, που προασπίζονται τους πολίτες. Ήθελε η κυρία Καρισιανού, συγγνώμη η κυρία Ζεκίνη, να μιλήσει για το κράτος δικαίου, για το Σύνταγμα και για όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα γενικότερα. Για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει την εκδήλωση αυτή στον Άριο Πάγο ή σε κάποιο δικαστικό μέγαρο. Ήθελε να συνδεθεί με τη δικαιοσύνη σε σχέση με το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας και την αίθουσα την οποία θα παραχωρούσε. Αλλά τελικά, πάπαλα, δεν παραχωρήθηκε τίποτα. Ακυρώθηκε η εκδήλωση τελευταία στιγμή και η κυρία Καρισιανού έξαλλη κατήγγειλε κυρίως τους συνδικαλιστές των δύο μεγαλύτερων κομμάτων ή τουλάχιστον των δύο μεγαλύτερων παρατάξεων συνδικαλιστικών του Δικηγορικού Συλλόγου και σε αυτούς ρίχνει την ευθύνη. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα Γιώργο, να σε πάντα καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θόδωρο τον Αντωνίου που στέλνει την καλημέρα του και χαιρετισμού στο φίλο του τον Γιώργο τον Μπάλα, τον ξηροπόταμο δράμας από το στρατό μαζί. Καλημέρα Θόδωρο, να σε καλά. Να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα που ακούστηκαν κάποια θέματα εδώ ως σχολιασμοί περί κράτους δικαίου, περί του Προέδρου των Εφετών, περί ποινικών διώξεων σε πολιτικούς αρχηγούς και περί χειροπέδων, βραχιολάκια και άλλα τέτοια που ακούστηκαν, εννοείται ότι δεν τα υιοθετεί ούτε η εκπομπή ούτε ο ραδιοφωνικός σταθμός. Υπάρχει κράτος δικαίου, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία στα θέματα αυτά και εν πάση περιπτώσει ελεύθερη είναι η έκφραση του καθενός. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ και εγώ να υιοθετώ ότι ακούγεται γενικώς και ειδικώς εδώ. Αυτό ως παρένθεση. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό κύριο Παυλίδη. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Νικολάου, ο οποίος μου στέλνει ένα παρόμοιο μήνυμα. Όχι ακριβώς το ίδιο, γιατί δεν είναι δικηγόρος ο ίδιος. Με τον κύριο Κιμιονή, είναι όμως υποστηρικτής κυρίας Καρισιανού. Σχολιάζει και στυλιτεύει το γεγονός ότι ο δικηγορικός σύλλογος δεν της επέτρεψε να διοργανώσει την εκδήλωση αυτή. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα από τον Γιώργο τον Πατρινό από το Σίδνεϊ. Λίγο μακριά ο φίλος μας, Σας ακούω καθημερινά. Να είσαι καλά Γιώργο, πάντα να ακούς Real FM αγαπητέ φίλε. Νομίζω σου κάνει καλό. Λοιπόν, φαίνεται ότι έχουμε κάποιες θετικές εξελίξεις. Βέβαια, μέχρι να πέσουν υπογραφές και να το δούμε στην πράξη, μην είστε απόλυτα σίγουροι για τίποτα. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και από ό,τι φαίνεται η συμφωνία αυτή σε γενικές γραμμές έχει γίνει αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. Με το γεγονός ότι συμβαίνουν όλα αυτά και υπάρχει η ανατροπή της ανατροπής ανά πάσα στιγμή, όπως καταλαβαίνετε όλα είναι στον αέρα, οπότε εκφράζουμε την αισιοδοξία μας και την πεποίθηση ότι κάτι καλό θα συμβεί, αλλά μην είστε σίγουροι ότι τελικά θα πέσουν υπογραφές άμεσα. Περιμένουμε να το δούμε. Τα του καιρού τα είδατε. Άλλαξε ο καιρός, αλλά δεν θα αλλάξει για πολύ. Από το απόγευμα και μετά φτιάχνει μικρή μεταβολή. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ενδιαφέρεστε για την είδηση. Ο κύριος Έλον Μάσκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος άνθρωπος, παύλα επιχειρηματίας, στον πλανήτη. Να φανταστείτε, η μετοχή της SpaceX χθες Παρασκευή έκλεισε με άνοδο 19,34% και η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας προκαλεί πραγματικά τα ποσά της εταιρείας αυτής προκαλούν ήλικο. Δηλαδή η αποτίμηση της εταιρείας του Elon Musk κινείται πλέον κοντά στα 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Νομίζω ότι η εταιρεία με τη μεγαλύτερη έτσι, κεφαλαιοποιητική δυνατότητα σε όλο τον πλανήτη ήταν η Saudi Aramco μέχρι χθες. Την ξεπέρασε η εταιρεία του Elon Musk. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Στον απόϊχο των δημοσκοπήσεων, τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα, των εξελίξεων. Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο παρά τις διαψεύσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι λένε πως, και πάντα έτσι συμβαίνει, κανένας δεν προαναγγέλει προώρες εκλογές. Ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2027. Φαίνεται ότι έχουμε μπει σε μια λογική παροχών, έντονης προεκλογικής δραστηριότητας και διαξεφισμών. Ο Πρωθυπουργός θα είναι σήμερα στη Ρόδο, θα εγκαινιάσει και νοσοκομείο, αλλά θα έχει και ανοιχτού τύπου προεκλογική συγκέντρωση στο όμορφο νησί του Αιγαίου. Ο κύριος Κυρανάκης εκλέχθηκε. Χθες ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης από το Προεδρικό Μέγαρο. Ο κύριος Μάκης Βορύδης ανέλαβε πρόεδρο στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος με αντιπρόεδρο την κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας εξαπολύει μια επιθέση στο Μητσοτάκη και θέλει να αναβιώσει το δίπολο Μητσοτάκης-Τσίπρας των προηγούμενων εκλογών. Ο Πρωθυπουργός είπε όσα είπε στη συνέντευξη με τον Νίκο Χατζηνικολάου σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, κατά τη γνώμη μου, συνέντευξη. Ο κύριος Ανδρουλάκης εξαγγέλει δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους ως 24 ετών, εάν γίνει κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός στέλνει σήματα προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Είχαμε παρετήσεις γενικών γραμματέων μεταξύ αυτών και του κυρίου διδασκάλου από το Υπουργείο Πολιτισμού, ο οποίος διευκρινίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση των πολυδομιών. Παρετήθηκα στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να πείσει και τον εαυτό του γι' αυτό. Και περιμένουμε από εβδομάδα τις δημοσκοπήσεις, τελευταίες δημοσκοπήσεις εν ώψη του καλοκαιριού, μέχρι να μπούμε ξανά σε πιο έτσι δραστήριο ρυθμό από τα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Σας έχω πει τι γίνεται με το σενάριο των πρόωρων εκλογών. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει αποφασίσει κάτι τέτοιο, ούτε έχει αποφασίσει αν θα πάει μέχρι το τέλος της τετραετίας, θα γυρίσει από τις διακοπές του και μετά τον 15 Αύγουστο, αφού σταθμίσει τα γεγονότα, τις δημοσκοπήσεις, όλα τα θέματα, τις διεθνείς εξελίξεις, είτε έχει σημασία τι θα γίνει στο μέτωπο του πολέμου και πώς θα κινηθούν οι τιμές στην ενέργεια, τότε θα πάρει τις αποφάσεις του για το ενδεχόμενο το σενάριο των πρόωρων εκλογών ή όχι. Άρα ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς, δεν έχει πάρει τις αποφάσεις και πολύ λογικό ότι δεν θα πάρει τις αποφάσεις του τόσο νωρίς. Δεν παίρνεις από τώρα αποφάσεις για εκλογές που θα κάνεις τον Σεπτέμβριο. Τις παίρνεις 20 μέρες, το πολύ ένα μήνα πριν. Γενικός και ειδικός δεν έχει υπάρξει κατά το παρελθόν προειδοποίηση από πρωθυπουργό που έγινε πράξη, δηλαδή κανένας δεν προαναγγέλει το σενάριο των πρόωρων εκλογών και αν ανατρέξετε παλαιότερα, σε παλαιότερες εκλογικές αναμετρήσεις, θα δείτε ότι οι πρόωρες εκλογές όποτε ανακηρύχθηκαν, όποτε ανακοινώθηκαν από πρωθυπουργό, ανακοινώθηκαν ως ευνηδιαστικό όπλο την τελευταία στιγμή. Αυτό λοιπόν θα γίνει και τώρα, αν τελικά πάει σε πρόωρες εκλογές, γιατί είναι 50-50 μέχρι στιγμής τα δεδομένα. Τέλος πάντων, είτε πάει σε πρόωρες εκλογές το Σεπτέμβριο, με συγχωρείτε, είτε όχι, επί της ουσίας έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, γιατί πρέπει μέχρι τον Απρίλιο, αρχές μέχρι το αργότερο μέσα Απριλίου, να έχει κλείσει η παρένθεση των εκλογών. Επειδή είναι λοιπόν πολύ πιθανό να υπάρξουν και δεύτερες εκλογές, πρέπει να έχει τελειώσει όλο αυτό πριν να αναλάβει η ελληνική προεδρία, η Ελλάδα, η Αθήνα, την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 1η Ιουνίου του 2027. Γιατί φαντάζεστε, το έχουμε ξαναπεί, να πάει η Ελλάδα και να αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράδειγμα με υπηρεσιακή κυβέρνηση ορισμένων ημερών, με μια κυβέρνηση η οποία δεν θα έχει προκύψει δηλαδή από τη λαϊκή εντολή. Δεν είναι σωστό, δεν είναι πρέπον και δεν νομίζω δεν το δουν και με καλό μάτι οι Ευρωπαίοι. Άρα οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει μετά τις πρώτες ή τις δεύτερες εκλογές, είτε αυτοδύναμη είτε κυβέρνηση συνεργασίας που θα έχει προκύψει όμως από κάλπες, θα είναι αυτή η οποία θα οδηγήσει τη χώρα στο επόμενο εξάμηνο, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη βάλει ή έχει ήδη ανακοινώσει και ορκίστηκε χθες, θυμάστε σας το έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, τον κύριο Χατζη Βασιλείου ως υφυπουργό αρμόδιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Θα είναι αυτός δηλαδή ο οποίος θα προετοιμάσει όλο τον χάρτη, τον οδικό χάρτη για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα. Λοιπόν, είπαμε την καλημέρα μας από το Σίδνεϊ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ηλία που μας παρακαλεί να βρούμε κάποιον αρμόδιο να μας μιλήσει για τα θέματα άνοιας. Περνάμε δύσκολα, θέλουμε βοήθεια για τους δικούς μας ανθρώπους. Μεγάλη μάστιγα η άνοια, αγαπητέ φίλε. Και δυστυχώς, ακόμα και σήμερα δεν έχει βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος, αποτελεσματική αντιμετώπιση από τους επιστήμονες. Σήμερα είναι ο 5ος τελικός στο μπάσκετ μεταξύ των Ιωνίων, με φαβορί τον Ολυμπιακό βέβαια, αλλά επειδή είναι τελικός και μεγάλο ντέρμπι, όλα μπορούν να συμβούν. Είναι ανοιχτό το αποτέλεσμα δηλαδή, παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει το Σλούκα και πάλι. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Σήμερα ο 5ος τελικός στο μπάσκετ μεταξύ των Ιωνίων, ο φίλος ο Νίκος ο Σάνσης μας το θυμίζει και ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβούν παρατράγουδα και επεισόδια, αλλά θα κυλήσουν όλα ομαλά. Ακούστε το μήνυμα του κυρίου Γιάννη Βάθη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη από το καλοκαιρινό Μοντρεάλ. Όπως γνωρίζεις εδώ είναι μεσάνυχτα. Εγώ όμως όπως πάντα κάθε βράδυ κάνω το νυχτερινό μου περπάτημα και κάθε βράδυ απολαμβάνω το πρόγραμμά σας στο Real FM. Χαίρομαι που είσαι καλά και μου κρατάς συντροφιά στο βραδινό μου περπάτημα και την Παρασκευή και τα Σάββατα. Να είσαι καλά κύριε Γιάννη. Ο κύριος Γιάννης Βάθης, επιτυχημένος επιχειρηματίας, Έλληνας ομογενής στο Μόντρεαλ του Καναδά, μας στέλνει την καλημέρα του από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Να είσαι καλά και εσύ κύριε Βάθη και η οικογένειά σου και όλοι οι Έλληνες ομογενείς. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο Λογοθέτη που λέει ότι ο Τσίπρας καλά θα έκανε να φύγει από τη χώρα, να αλλάξει όνομα και να προσπαθήσει να ζήσει εκεί στη Λατινική Αμερική, γιατί αργά ή γρήγορα οι ηθήνοντες των δύο εθνικών τραγωδιών, του Ματιού και των Ντεμπών, θα εντοπιστούν και τότε ο Τσίπρας δεν θα ήθελε να βρίσκεται στη χώρα. Βέβαια, στα Τέμπη δεν έχει ευθύνη για τα Τέμπη ο Τσίπρας, ούτε πολιτική ούτε άλλου είδους ευθύνη. Δεν ήταν καν πρωθυπουργός τότε. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξιο, τον Αλέξανδρο τον Ούτσιο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Ο Αλέξανδρος μου στέλνει την καλημέρα του από την Ηλιόλου στη Κάρπαθο. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο, ο οποίος συμφωνεί με τον κύριο Κιμιονή για το θέμα της κυρίας Καρισιανού και το δικηγορικό σύλλογο της Αθήνας. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό Φίλιππο. Να σε καλά, Φίλιππε. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, τον ανορθόγραφο, την είπα. Την είπα. Την καλημέρα μου στον Νίκο, οδηγό ταξί. Καλημέρα και στον Χρήστο, το Ρέντα, που στέλνει την καλημέρα του από τη Λάρισα. Καλημέρα, Χρήστο. Τώρα, μια καλή ευκαιρία, ξέρετε τι είναι, να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Για να δούμε τι παίζει σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Θέλετε να πάμε λίγο ανάποδα σήμερα? Να ξεκινήσουμε από τις lifestyle εφημερίδες. Λοιπόν, η Εσπρέσο. Γυμνή βεντέτα για την Οδύσσια. Η ελληνική απάντηση από τη Sugar Babies TV στη χολιγουδιανή παραγωγή του Νόλαν. Μάλιστα. Ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκα στα γραφεία της Εσπρέσο. Στο Δήμο δεν μπήκα για πόζες και κορδέλες. Και δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος για το Πασόκ. Γράφει, λέει μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος της Αθήνας. Η On Time. Από τον Βαγγέλη στον Αλέξανδρο. Πώς η δολοφονία του κοινοτάρχη στην Κρήτη ξυπνά την υπόθεση για Κουμάκη. Ένας από τους δαΐδες που έκαναν τη ζωή του άτυχου σπουδαστή κόλαση 11 χρόνια μετά βρίσκεται κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία. Ωραίο θέμα. Πάμε στην Εστία. Ο κύριος Τουρνάρας με τις τράπεζες, ο κύριος Σαμαράς με τους δανειολήπτες. Ο εκλεκτός της Νουδού που έλαβε ψήφο από τη Βουλή πλην Πασόκ κατά της δικαιοσύνης. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου βλέπει ότι το κόμμα Σαμαρά με στήριξη Καραμαλή φέρνει κλειδονισμού στο Μαξίμου. Η αντεπίθεση των πρώην αλλάζει τα δεδομένα στη δεξιά. Όσον αφορά το Πασόκ, γράφει η εφημερίδα στο καρφί ότι γίνεται μάχη ενίσχυσης του Πασόκ απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Πάμε τώρα στην απογευματινή. Τα 8 επαγγέλματα του μέλλοντος με άρωμα AI. Γεροντολόγοι, μηχανικοί ρομποτικής, κρυπτογράφοι και υπεύθυνοι κυβερνοασφάλειας θα είναι περιζήτητοι τα επόμενα χρόνια, γράφει η εφημερίδα απογευματινή. Όσον αφορά το πολιτικό ρεπορτάζ, τρεις αναλυτές μετρούν τη δυναμική των Τσίπρα, Καρισιανού και Σαμαρά και βέβαια τουρκοποιούν από τον Όμηρο μέχρι την Αγία Σοφιά πώς η Άγκυρα επιχειρεί να σβήσει από τη Μικρά Ασία το ιστορικό και πολιτιστικό αποτύπωμα της Ελλάδας. Στο τραπέζι και η μισή 13η σύνταξη. Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ? Θυμάστε που σας έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και εν όψη της προεκλογικής περίοδου σκέφτεται πολύ σοβαρά να ανακοινώσει με κάποιον τρόπο επιστροφή του 13ου μισθού και 13η σύνταξης στο δημόσιο. Δεν ξέρω αν θα τον επιστρέψει όλο το μισθό και όλη τη σύνταξη, αλλά είναι μέσα στις σκέψεις του και μάλιστα στο σενάριο αυτό μαθαίνω ότι έχει ανάψει το πράσινο φως ο Κυριάκος Πιερακάκης ως Υπουργός Οικονομικών και Τσάρος της Οικονομίας. Νέες ισορροπίες, γιατί το Μαξίμου επιστρατεύει τους σαραντάριδες. Οι σαραντάριδες είναι ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης και ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αν θέλω να σβήσω τα ίχνη μου, μπορώ να χαθώ από το ίντερνετ. Γιατί δεν κόβεται εύκολα ο μύτος στο ψηφιακό λαβύρινθο. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε. Ενδιαφέρον ρεπορτάζ από την εφημερίδα Τα Νέα. Ελεύθερος τύπος. Βήμα-βήμα η επιδότηση για το νέο ανακαινίζω. Η εφημερίδα έχει χρηστικό πρωτοσέλιδο με πληροφορίες για την πλατφόρμα που ανοίγει τη Δευτέρα και από το Σεπτέμβριο θα κατατίθενται οι αιτήσεις. Θα μας τα πει και ο Μιχάλης Χρυστοδουλίδης όλα αυτά. Θέμα από το πολιτικό ρεπορτάζ, ο Τσίπρας σβήνει τον ΣΥΡΙΖΑ από τα βιογραφικά των στελεχών της Ελλάς και στην κορυφή της Ευρώπης οι γοργόνες του θρύλου. Σήκωσε το τέταρτο Champions League της ιστορίας του χθες το βράδυ, φίλες και φίλοι, η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού. Θα τα πούμε σε λίγο με τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Περνάμε στην μεγαλύτερη free press εφημερίδα της χώρας, η Alpha Free Press. Ποιος θα κατοικήσει την Αθήνα? Με ερωτηματικό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Ενίκια, Airbnb, κλειστά διαμερίσματα και η μάχη των νέων για στέγη. Με μια φωτογραφία μεγάλη της Αθήνας με τον Λυκαβητό. Πάμε στη Δημοκρατία. Φέσια ρεκόρ του δημοσίου στους ιδιώτες. Η κυβέρνηση είναι μεγαλύτερα από την περίοδο των μνημονίων. Τον περασμένο Απρίλιο, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, χρωστούσε 3,6 δις ευρώ σε ληξιπρόθεσμα και σε επιστροφές φόρου. Η εφημερίδα των συντακτών έχει την πολιτική μάχη για τα κόκκινα δάνεια πρώτο θέμα. Πήρε ομαδών από την αντιπολίτευση για την ανοιχτή πληγή των 80 δις ευρώ. Σχέδιο Τσίπρα για νέο δημόσιο φορέα ώστε να αγοράζουν οι δανειολήπτες τα δάνειά τους λίγο ακριβότερα από ό,τι τα φαντς και να κρατάνε τα σπίτια τους. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. που έχει κεντρικό θέμα ο Αλέξης Τσίπρας. Συγγνώμη, δεσμεύεται να καταργήσει τις πανελλαδικές. Και άλλη μετά τον Ανδρουλάκη που θα δώσει, που θα δίνει το δικαίωμα στη δωρεάν αξιοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε νέους κάτω των 24 ετών. Τώρα έχουμε την υπόσχεση του Αλέξη Τσίπρα να καταργήσει τις πανελλαδικές. Πρόγραμμα και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της εργαστικής κρίσης. Μέτρα και για δωρεάν μετακίνηση όλων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μακάρι να αλλάξει κάποια στιγμή το σύστημα των πανελλαδικών. Δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Έχει παλιώσει. Είναι πολλές δεκαετίες που το σύστημα αυτό έχει ξεπεραστεί. Και μακάρι να γίνει κάτι άλλο, όπως για παράδειγμα τον μπακαλωρεά. Πολλαπλές εξετάσεις και όχι μία γενική δοκιμή κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών σχολείου. Αυτά είναι καλά θέματα και καλές ανατροπές και μεταρρυθμίσεις. Οτιδήποτε αλλάζει σταθερές στη ζωή μας που δεν έχουν αλλάξει ποτέ, νομίζω ότι είναι προς η σωστή κατεύθυνση. Αν εξασφαλιστεί η διάβγεια και η σοβαρότητα, η εξοπιστία των εξετάσεων αυτών, νομίζω δεν διαφωνεί κανείς. Να πάμε στα παραπολιτικά. 6 στοιχήματα στην κάλπη. Γιατί η ψήφος περνά από την τσέπη μας. Το κεντρικό θέμα σήμερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Και ο νέος οδικός χάρτης της Νέας Δημοκρατίας προς τις εκλογές. Δεύτερο θέμα από την εβδομαδιαία εφημερίδα Παραπολιτικά. Με φωτογραφία του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Πρώτη-τελευταία εφημερίδα για σήμερα, ο Ριζοσπάστης. Οι πολιτικές εξελίξεις και η πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος, η δράση του κόμματος μπροστά στην επικείμενη εκλογική μάχη, είναι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ που αναδεικνύει στην πρώτη σελίδα ο Ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Και κλείνουμε, φίλες και φίλοι, με την Καθημερινή. Τα ρίσκα της πρώτης Κυριακής, οι επιδιώξεις και οι ανησυχίες Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της Καθημερινής, θα το διαβάσουμε στη συνέχεια. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο που ρωτάμε ποιο δικαίωμα Τσίπρας και Ανδρουλάκης υποχρεώνουν τους Έλληνες να πληρώνουν φόρους για να ταξιδεύουν κάποιοι με τα λεωφορεία δωρεάν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η δουλειά των πρωθυπουργών, Γιάννη. Να μοιράζουν τη δημόσια περιουσία είναι να προστατεύουν τη λειτουργία της σωστή λειτουργία της δημόσιας μετακίνησης. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσσελντορφ. Καλημέρα και στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, που στέλνει την καλημέρα του από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την παγκόσμια παρέα του Real. Γιάννη, οι πόλεμοι δεν γίνονται μόνο για ιδεολογίες και θρησκείες. Πίσω τους υπάρχουν ισχυρά συμφέροντα, χρήμα και γεωπολιτικοί στόχοι. Γι' αυτό και ο καθένας τους βλέπει μέσα από το δικό του πρίσμα, ο Τραμπ, ο Νετανιάχου και φυσικά όσοι έχουν να κερδίσουν από την εξέλιξή του. Καλημέρα στο φίλο το Στέλιο. Καλημέρα, Γιάννη, για ακόμα ένα πρωινό. Οι εξαιρετικές μουσικές επιλογές σου δίνουν το ρυθμό, αλλά η πραγματική ουσία κρύβεται στον εύγλωτο λόγο και την αντικειμενικότητά σου. Σε ευχαριστούμε που κρατάς σταθερά στην ατζέντα τα μεγάλα άλλη τα προβλήματα των πολιτών, ιδιαίτερα για το ζήτημα με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που πρόβαλες όσο μπορούσες αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Μια απλή λύση και μάλιστα χωρίς καμιά ζημιά για τις τράπεζες θα μπορούσε να είχε δοθεί εδώ και πολλά χρόνια. Φάνηκε όμως πως επιλέχθηκε να προστατευτούν οι τράπεζες και όχι οι δανειολήπτες. Σε ευχαριστούμε που χρησιμοποιείς την παρεμβατικότητα του μικροφόνου σου για να πιέσεις εκεί που πρέπει. Καλή δύναμη και συνέχισε έτσι. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό το οποίο είπες ως συμπέρασμα, έγραψες ως συμπέρασμα, αγαπητέ φίλε Στέλιο, ότι όποιος τρόπος, όποια λύση και να βρεθεί, δυστυχώς η λύση αυτή είναι περισσότερο επιζήμια για τους πολίτες παρά για τις τράπεζες. Καλημέρα στο φίλο τον Κότσο, στο Μιχάλη. Θα διαβάσω σε λίγο το μήνυμά του. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Επειδή πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, επιστρέφω σε πολύ λίγο. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμεινε επέμειναν περιοχές του Νοτιού Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Περισσότερα στο real.gr. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η γενιακή ομάδα πόλο του Ολυμπιακού που επικράτησε στον τελικό του Final Four του Champions League με 3-0 στα πέναλτι της Φέρενς Βάρος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Βλέπω εδώ μηνύματα. Θα κάνω ό,τι μπορώ να διαβάσω όσα περισσότερα γίνεται. Λοιπόν, ακούτε Real FM, εννοείται. 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα, μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μαρία Χριστοδούλου εδώ απέναντί μου, σε ρύθμιση του ήχου. Και βέβαια, ποια άλλη, η κορυφαία Εύη Βουγιουκλιώτη. Τόσα χρόνια πορευόμαστε μαζί, 17 περίπου χρόνια, στο τηλεφωνικό κέντρο, στην υποστήριξη. Πάντα με ευγένεια και χαμόγελο, απαντά στα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα Γιάννη, γράφει ο Νίκος από τη Χαλκίδα. Η εθελοντική κατάταξη των γυναικών στο στρατό νωρίς-νωρίς συνοδεύτηκε από αποχωρήσεις. Αν και τα κίνητρα ήταν πολλά και κυρίως η αναγνώριση της θητείας ως προϋπηρεσία και συντάξιμος χρόνος στο μέλλον, μάλλον δεν αρκούν. Το μέλλον θα δείξει αν πράγματι μπορεί να εφαρμοστεί η υποχρεωτική θητεία ανδρών και γυναικών στο στρατό. Είδομεν. Ο φίλος, το κότσο Μιχάλη μου γράφει ότι εμείς ψηφίζουμε σταθερά Νουδού. Τώρα όσο για τον Μιχάουζερ, οι μεγάλοι λέγανε ο Λύκος το μαλλί αλλάζει, το τομάρι όχι. Καλή συνέχεια φίλε. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη που μου γράφει ότι τον έγραψαν από την τροχία Καλυθέας έξω από το κημητήριο του Παλαιού Φαλήρου με 400 ευρώ κλήση και αφαίρεση άδεια και δίπλωμα οδήγησης για 40 μέρες επειδή Γιάννη Πάρκαρα στάθμευσα στο πεζοδρόμιο για να ανάψω ένα καρβουνάκι σε συγγενικό πρόσωπο. Φυσικά δεν έχω να την πληρώσω την κλήση και θα πάει στην εφορία μου είπαν. Καλημέρα στο Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα Γιάννη. Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να γίνει μια δημοσκόπηση που θα καταγράψει πόσοι ψηφοφόροι που δεν έχουν ψηφίσει τα τελευταία 10-15 χρόνια προτίθεται να πάνε στην κάλπη και γιατί θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Κοίταξε, είναι δύσκολο να καταγραφεί αυτό. Θα σου πω γιατί. Επειδή έχω μια επιστημονική εμπειρία από τις δημοσκοπήσεις, δεν μπορεί σε δημοσκόπηση από τώρα να καταγράψεις ποιοι θα πάνε στις κάλπες το Σεπτέμβριο ή το Μάρτιο. Είναι και οι εξωτερικές συνθήκες που παίζουν ρόλο. Αν για παράδειγμα γίνουν εκλογές στα μέσα ή τέλη Σεπτεμβρίου και έχει 35 βαθμούς Κελσίου, την Κυριακή εκείνοι πολλοί πιτσιρικάδες, πολλοί νέοι θα επιλέξουν για παράδειγμα να πάνε παραλία. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί αυτό. Πάντως η τάση που μου δείχνουν οι δημοσκόποι είναι ότι δεν υπάρχει διάθεση από τους νέους για μεγάλη συμμετοχή και αυτό φαίνεται και το ξέρει και ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας από τον τρόπο που προσπαθούν με υποσχέσεις και παροχές να προσεγγίσουν την νεολαία. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς πιστεύετε δηλαδή ότι θα υπάρξει μαζική συμμετοχή στις κάλπες. Σας το λέω αρκετά νωρίς, μην είστε τόσο αισιόδοξοι. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα αγαπητέ μου Γιάννη. Καλό πρωινό Σαββάτου. Καλημερίζω και όλο το φανατικό κοινό στο καλύτερο ραδιόφωνο και κυρίως στην καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Μιας και σήμερα έχει τον 5ο τελικό στο ΣΕΦ, πιστεύω ότι θέλω να το πάρει σήμερα η ομάδα μου Ολυμπιακός, αλλά έχουμε βαρεθεί σε εισαγωγικά όλοι όσοι είμαστε μπασκετόφιλοι στην Ελλάδα να βλέπουμε κάθε χρόνο τελικούς πρωταθλήματος μπάσκετ τους δύο αιωνίους αντιπάλους, γιατί κάθε χρόνο που γίνεται αυτό, πολλές φορές χειροτερεύουν οι καταστάσεις ακόμα και με τους δύο ιδιοκτήτες, τους ιδιοκτήτες των ομάδων που γίνεται αυτό λόγω μεγάλων μπάτζετ που έχουν οι δύο αιώνιοι. Και μέχρι τώρα ο Άρης και ο ΠΑΟΚ του χρόνου θα ανεβάσουν σιγά σιγά τα μπάτζετ τους και μάλιστα ο Άρης με προπονητή το Σπανούλη. Και κάτι τελευταίο, αγαπητέ φίλε, αν θα ξενυχτήσω σήμερα για κανένα μάτσο του Μουντιάλ. Κοίταξε, μέχρι τώρα δεν έχω ξενυχτήσει γιατί έχω πρωινό ξύπνημα. Έχω πρωινό ξύπνημα τις καθημερινές για να πάω στο Άξιον. Ξυπνάω δηλαδή κάθε μέρα 6,5 ώρα. Έχω και το πρωινό ξύπνημα του Σαββατοκύριακου. Τώρα, σήμερα Σάββατο κάτι μπορεί να δω. Αλλά αν δεν μπουν οι μεγάλοι, εγώ μεγάλους εννοώ τη Βραζιλία, την Αργεντινή, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αγγλία και την Ιταλία. Η Ιταλία δυστυχώς η σκουάντρα Τζούρα δεν παίρνει, δεν μετέχει στο Μουντιάλ. Άρα όλους τους υπολείπους. Αν έχει κάποιο τέτοιο ματσάκι θα καθίσω να το δω σήμερα. Αλλιώς θα επικεντρωθώ στα νοκάουτ, στην δεύτερη φάση δηλαδή του Μουντιάλ, που θα αρχίσουν και τα μεγάλα παιχνίδια, οι διασταυρώσεις δηλαδή των παραδοσιακών ισχυρών. Λοιπόν, η δική μου πρόβλεψη για το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν θα πέσω μέσα, μπορεί και να μην πέσω. Αλλά κάνω μια πρόβλεψη. Φέτος ήρθε η ώρα να το πάρει η Αγγλία. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, η δική μου πρόβλεψη. Χωρίς να έχω δει τις ομάδες, σας το λέω από τώρα και χωρίς να βάζω στοίχημα με κανέναν. Μια πρόβλεψη, μια εκτίμηση κάνω. Καλημέρα Γιάννη, να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Άγγελε, την καλημέρα μου, φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Καλημέρα Γιάννη. Καλή εκπομπή, είσαι ο Γιάννης μας. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Χρήστο, η θητεία στις ειδικές δυνάμεις να γίνει 24 μήνες με πολλά μπόνους και καλό μισθό στους 12 επιπλέον μήνες. Οι ΕΠΟΠ να επιλέγονται από ειδικές δυνάμεις. Είναι κάποιες προτάσεις που θα έχουν ενδιαφέρον να δούμε αν θα υιοθετηθούν. Θα γίνουν αλλαγές πάντως από Σεπτέμβριο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κώστα που μου γράφει: επιτέλους έρχεται η ώρα της Νουδού να απαλλαγούμε από το 7χρονο σημητικό Πασόκ. Δηλαδή, λίγο δύσκολο να απαλλαγείς από αυτό, αγαπητέ φίλε, γιατί σου λένε στην κυβέρνηση: με αυτό το Πασόκ πήραμε δύο φορές 41%. Έχουν άλλη δηλαδή φιλοσοφία και τρόπο σκέψης με τον δικό σου και ενδεχομένως και με το δικό μου. Καλημέρα και στον κύριο τον Μωυσογλου. Καλημέρα, Γιάννη. Στην πρώτη σε ακροαματικότητα εκπομπή έχουμε πάντα μεγάλες επιτυχίες. Πάντα έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Ευχές και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Αυτιά που κοσμεί την εκπομπή και κατά τη γνώμη μου και την πολιτική. Την αγάπη μου σε όλες τις ακροάτρες και τις ακροατές, ο πάντα ευγενής Γιώργος Μωυσογλου. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα αθλητικά, αυτά που λέγαμε πριν. Δημήτρη Σταυρακάκη, Δημήτρη, τι λες για την εκτίμησή μου?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγαπητέ.
1: Θα απαντήσω την εκτίμησή σου, όμως, επειδή στην εκτίμησή σου δεν μετέχει η Ελλάδα. Και να ξεκινήσουμε καλύτερα από την ελληνική επιτυχία του Ολυμπιακού στις γυναίκες.
0: Πολύ σωστή επισήμανση. Πολύ σωστή
1: παρατήρηση. Αμέσως μετά. Χθες το βράδυ, λοιπόν, στη Μάλτα, στο τελικό του Final Four του Champions League, στο πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα, κατέκτησε το Champions League. Πρωταθλήτρια Ευρώπης, λοιπόν, η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, επικρατώντας της ουγγρικής Φερετσβάρος με 3-0 στα πέναλτι. 14-14 ήταν η κανονική διάρκεια. Στην κανονική διάρκεια, ο Ολυμπιακός, ενώ στο πρώτο ημίχρονο ήταν μπροστά, στην τρίτη και τέταρτη περίοδο βρέθηκε πίσω, έβγαλε όμως αντίδραση και κατάφερε 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης στην κανονική διάρκεια να ισοφαρίσει η Στεφανία Σάντα σε 14-14 και να πάει το παιχνίδι απευθείας πάει στα πέναλτι. Εκεί η ελληνική ομάδα, όπως είπε και ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Ντόσκας, είχε πιο καθαρό μυαλό, κατάφερε με τα τέρματα της Μυρογιοκεφαλιτάκη, της Βάσου Πλευρίτου και της Σιούτη να πετύχει 3 γκολ, αλλά είχε και σε εξαιρετική φόρμα την Ολλανδή τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τη Φάντεν Μπόλστιν, η οποία όμως πρόσεξε, στην κανονική διάρκεια έπαιξε η Σταματοπούλου. Η Σταματοπούλου έβγαλε 12 αποκρούσεις.
0: Μπράβο, και πώς άλλαξε μετά?
1: Άλλαξε μετά,
0: ναι.
1: Γιατί προφανώς το είχαν δουλέψει και το σενάριο αυτό. Mm-hmm. Και έβαλε την.
0: Άλλαξε δηλαδή μόνο για τη διαδικασία των πέναλτι.
1: Στη διαδικασία των πέναλτι μπήκε η.
0: Και
1: Ντόμπελσιν, η οποία είναι η τερμοφύλακας της Εθνικής Ολλανδίας. Και καθάρισε το παιχνίδι. Τρεις αποκρούσεις έκανε και τελείωσε η ιστορία εκεί. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, πρωταθλητής Ευρώπης. Για τέταρτη φορά. 2015, 2021, 2022. Mm-hmm. Δύο παίχτριες του Ολυμπιακού έχουν κάνει το 4-4. Η Βάσο Πλευρίτου και η Ιωάννα Σταματοπούλου. Ο χθεσινός τελικός είχε την ιδιαιτερότητα ότι στη Φερατσβάρος παίζει η Ελευθερία Πλευρίτου. Στον Ολυμπιακό έπαιζε η αδελφή της, η Βάσο Πλευρίτου. Έτσι, μια ιδιαιτερότητα. 8 η ώρα το βράδυ απόψε, ο Ολυμπιακός στους άνδρες παίζει μικρό τελικό για την τρίτη θέση του Final Four στο Champions League των ανδρών με την Φερετσβάρος. Mm-hmm. Ενώ στο τελικό παίζουν στις 10 η Ισπανική Μπαρτσελονέτα με την Pro Reco. Πάμε τώρα στο Μουντιάλ, στο Παγκόσμιο Κύπελο. Εκεί ακόμα είναι νωρίς να κάνουμε οποιαδήποτε πρόβλεψη, γιατί δεν έχουμε δει ούτε έναν αγώνα από τους
0: μεγάλες
1: ομάδες. Χθες ο Καναδάς ήρθε ισόπαλος στο Τορόντο 1-1 με την Βοσνία. Ο Λούκιτς στο 21 άνοιξε το σκορ για τους Βόσνιους. Αντίδραση από τον Καναδά με τον Λάριν του που παίζει Southampton στο 78 να κάνει το 1-1. Ενώ στο Λος Άντζελες είχε 70.000
0: θεατές.
1: Ναι, ήταν και ο Ρούμπιο μαζί με τον Ινφαντίνο και τον πρόεδρο της Παραγουάης. Δεν πήγε ο Τραμπ, ο οποίος ευχήθηκε καλή επιτυχία πριν από το παιχνίδι στην εθνική ομάδα της χώρας του. Mm-hmm. Κέρδισε 4-1 την Παραγουάη. Υπόθεση πρώτου ημιχρόνου ήταν. Στο 7ο λεπτό ο Μπομπα Ντάλιτς για την Παραγουάη αυτογκόλ. Στη συνέχεια ήταν η ώρα του άσου της Μονακό, του Μπαλούγκουν, ο οποίος στο 31 και στο 5ο λεπτό καθυστέρησε του ημιχρόνου, πήγε το παιχνίδι στο 3-0 και εκεί νομίζω τελείωσε όλα πια. Ναι. Δεν είχε. Ήταν
0: άρα
1: πολύ
0: οι Ηνωμένες Πολιτείες με δεδομένα ότι παίζουν και στην έδρα τους έχουν πιθανότητες διάκρισης.
1: Έβαλαν κι άλλο ένα γκολ στο τέλος με τον Ρέινα που παίζει στην Gladbach στο 8 λεπτό των καθυστερήσεων. Το μόνο που κατάφερε η Παραγουάη, την οποία περίμενα καλύτερη, με τον Μαουρίτσιο στο 73 να μειώσει σε 3-1. Σήμερα έχουμε. Σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ, έχει αρκετά παιχνίδια. Ξεκινάμε στις 10 Κατάρ Ελβετία. Mm-hmm. Καλύτερο ο κόσμος να βγει έξω. Αλλά μία η ώρα Να δει το Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Πρεμιέρα τη Βραζιλία λοιπόν. Μία ώρα τα ξημερώματα τώρα.
1: 4 η ώρα Αϊτή-Σκωτία.
0: 4 η ώρα, λίγο δύσκολο να το
1: δει. 7 η ώρα Αυστραλία-Τουρκία.
0: 7 η ώρα θα είμαστε εδώ να το βλέπουμε.
1: 8 το βράδυ Κυριακή Γερμανία-Κουρασάο. Και 11 η ώρα το βράδυ τη Κυριακή Ολλανδία-Ιαπωνία.
0: Τρεις μεγάλες ομάδες πέφτουν στη μάχη. Η Ιαπωνία διαβάζω ότι έχει πολύ καλή ομάδα. Ναι. Η Βραζιλία, η Γερμανία και η Ολλανδία. Ξαναπες μου κάτι. Ναι. 7 η ώρα το πρωί αύριο είναι το ένα παιχνίδι ή 7 η ώρα.
1: 7 η ώρα το πρωί πια, αφού ξεκινάει. 7 η
0: ώρα το πρωί.
1: Λέω,
0: εδώ θα είμαστε να το βλέπουμε μαζί.
1: Ωραία, 1 η ώρα Βραζιλία, Μαρόκο, τα ξημερώματα. Ναι. 4 η ώρα το Αϊτή Σκωτία.
0: Ναι.
1: 7 θα αρχίσει το Αυστραλία-Τουρκία. 7 το πρωί. Και μετά πάμε το απογευματινό πρόγραμμα με τους Γερμανούς να υποδέχονται την. Να παίζουν, συγγνώμη. Με το Κουρασάο και την Ολλανδία στις 11 το βράδυ με την Ιαπωνία.
0: Για πες μας κάτι, επειδή εσύ ξέρεις και το πρόγραμμα τώρα. Όταν πάμε στα νοκάουτ παιχνίδια, στα μεγάλα παιχνίδια, στις διασταυρώσεις από τους 16 και μετά, τι ώρες θα μεταδίδονται τα παιχνίδια.
1: Πάλι ίδιες ώρες συνέχει. Πάλι δηλαδή έχει κάποια παιχνίδια μόνο στις 10.
0: Αυτά, στις 10 ναι, μπορεί 10, να τα δει η Ευρώπη.
1: Ναι, μπορεί να τα δει η Ευρώπη.
0: Μετά όμως, μετά τη μία είναι δυνατόν τώρα.
1: Ναι. Γιατί τα προημιτελικά θα γίνουν όλα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Που σημαίνει.
1: Φεύγει από το, είναι ανάλογα σε ποια πολιτεία θα γίνουν, ναι, σε ποια πόλη θα γίνονται. Φεύγει από την ιστορία το Μεξικό και ο Καναδάς.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι θα έχει ξενύχτει αρκετό. Τώρα, η μέρα μας ξεκινάει από τις 6 ώρα. Διότι το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός παίζει με τον Παναθηναϊκό, ο πέμπτος και τελευταίος τελικός για την Basket League. 2-2 στις νίκες είναι οι δύο ομάδες. Ο Όσμαν την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί αν θα παίξει για τον Παναθηναϊκό. Σλούκας και Ρογκαβόπουλος είναι εκτός. Έτσι όπως τα είδαμε τα πράγματα με το παιχνίδι στο Telecom Center την περασμένη Τετάρτη και τη νίκη του Παναθηναϊκού μετά από δύο παρατάσεις, νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι. Θα δούμε.
0: Ωραίο μπασκετάκι να
1: δούμε. Πέσει η μπίλια, ελπίζουμε, χωρίς τοξικότητα
0: και επεισόδια.
1: Χωρίς όλη αυτή την ιστορία, γιατί όπως είπες πολύ σωστά, από τη στιγμή που είναι οι δυο τους, έχουν και το μονοπόλιο, ενώ όπως το ποδόσφαιρο, αν υπήρχε και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και η ΑΕΚ που έχει.
0: Θα ήταν πιο δυνατό το πρωτάθλημα. Νομίζω από τον χρόνο θα αλλάξουν πολλά.
1: Θα ήταν μια πιο δυνατά, θα ήταν πιο.
0: Έχουν βρει επενδυτές και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και φτιάχνουν καλές ομάδες. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούν να τα
1: ανταγωνιστούν από
0: την πρώτη χρονιά, αλλά σιγά σιγά θα μπουν στο κόλπο.
1: Η ΑΕΚ έχει μια πάντα καλή ομάδα και υπολογίσιμη. Οπότε αν διαφοροποιηθούν λίγο τα πράγματα, θα ηρεμήσουν και οι δύο μεγάλοι. Από τις 5-6 παρατέταρτο θα είμαστε στον αέρα με τη μετάδοση αρχικά του τελικού, γιατί είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ωραία. Γίνεται στις 6 να σε προλάβω γιατί θα ήσουν έτοιμος να με ρωτήσεις. Γιατί λόγω του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Να δει ο κόσμος 10.
1: 10 να
0: κάτι ακόμα.
1: Δει αυτό.
0: Στο ποδόσφαιρο έχουμε καμία μεταγραφή.
1: Όχι, έχουμε πολλές αποχωρήσεις από τον Παναθηναϊκό. Λαφών τέλος, Τζούρις τέλος, Κότσιρας τέλος, Σάντσες τέλος, Ερνάντεφ τέλος. Από τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλλον ο καινούριος προπονητής δεν τους ήθελε.
1: Δεν τους ήθελε, θέλει να κάνει ξεκαθάρισμα, αλλά το θέμα είναι ότι περνάνε οι μέρες.
0: Λοιπόν, περνάνε ημέρες, τι περιμένεις να έρθει εδώ πέρα, δηλαδή.
1: Περνάνε ημέρες.
0: Τα καράθια του Μπουντιάλη.
1: Όχι, αλλά.
0: Δεύτερη, τρίτη επιλογή.
1: Περνάνε ημέρες. Έχει, θα δούμε. Θα δούμε.
0: Μπορεί μακάρι να έρθουν και καλοί παίκτες.
1: Ναι. Μην ξεχνάς ότι έχουμε 13 παίκτες που παίζουν στο Μπουντιάλη, που παίζουν σε ελληνικούς συλλόγους. Ναι. Συν έναν προπονητή, τον.
0: Ξένη,
1: ναι. Συν έναν προπονητή του τον Γιώργο Δόνη που είναι στη Σαουδική Αραβία. Το νούμερο 13 είναι καλό νούμερο.
0: Ο Γιώργος Ζώνης είναι προπονητής στη Σαουδική Αραβία που παίζει στο Μουντιάλ στην τελική φάση. Μάλιστα, καλή επιτυχία στο
1: Λοιπόν, προγνωστικά, εντάξει, εγώ ξεκινάω.
0: Ποιος παίζει φαβορί.
1: Ήταν στο στοίχημα,
0: ναι,
1: στο παγκόσμιο, έτσι, στα παγκόσμια στοιχήματα είναι η Ισπανία και η Γαλλία.
0: Α, είναι πρώτη.
1: Και μετά είναι η Βραζιλία.
0: Βραζιλία έχει καλή ομάδα, θα τη δούμε.
1: Καλή ομάδα, θα τη δούμε. Δεν είναι. Εντάξει, ναι, μην νομίζουμε επειδή, επειδή ο Νεϊμάρ μπορεί να μην παίξει
0: πέξει καθόλου. Τώρα πάλι Νεϊμάρ, ο Νεϊμάρ είναι πόσο χρόνο.
1: Ναι, είναι ένα σύμβολο, 34 πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπορεί, οι τελευταίες λεπτομέρειες είναι ότι μπορεί να μην παίξει στις φάσεις των ομίλων. Όμως είναι ένα σύμβολο για τη Βραζιλία. Όμως οι Βραζιλιάνοι, όπως ξέρεις, έχουν πάρα πολύ καλούς παίχτες που παίζουν στα μεγαλύτερα οργανώματα της Ευρώπης. Γι' αυτό.
0: Και αυτή τη φορά φαίνεται ότι έχουν και καλό προπονητή.
1: Ναι, και αφού είχε ο Αντζελότη εκεί. Και το θέμα της Αγγλίας, να δούμε τι διάρκεια θα έχει η Αγγλία με τον Ντούνχελ που έχει πάει εκεί. Τι διάρκεια θα έχει.
0: Γερμανός ο Ντούνχελ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε τι διάρκεια θα έχει.
0: Ένας Γερμανός τώρα, φανταστείτε, προπονητής στην Εθνική Αγγλίας.
1: Με το δεδομένο ότι έχουν πάρα πολλά
0: έχουν
1: χρόνια να πάρουν,
0: αυτά,
1: να πάρουν τίτλο, οπότε καταλαβαίνεις ότι.
0: Η Ελλάδα πού παίζει.
1: Η Ελλάδα δυστυχώς αδείξε τον εαυτό της γιατί είναι 48. Ξαναλέω ότι είναι 48 ομάδες και όχι 32. Η Ελλάδα θα μπορούσε με λίγο έτσι προσοχή να είναι.
0: Αποκλειστήκαμε από τη Δανία, η οποία τελικά δεν πήγε στην τελική φάση. Α, πήγε.
1: Okay. Η Δανία πήγε.
0: Α, μα πήγε, γιατί εντάξει. Τουλάχιστον το... υπάρχει αυτή η δικαιολογία.
1: Μισό λεπτό. Γιατί είναι 22 για να το.
0: Όχι, για να το λες κάτι θα ξέρεις παραπάνω. Νομίζω ότι είχε αποκλειστεί στα μπαράζ.
1: Μήπως αποκλείστηκε στα μπαράζ.
0: Στα μπαράζ Ζανό δηλαδή. Τη συμμετοχή. Τη
1: μισό, εγώ βλέπω εδώ. Η Σουηδία έχει πάει από πάνω.
0: Δύο σκανδιναβικές.
1: Ναι,
0: χώρες.
1: Η Δανία έχει αποκλειστεί. Ναι.
0: Έχει αποκλειστεί.
1: Είναι η Σουηδία και η Νορβηγία.
0: Χάσαμε από τη Δανία, αποκλειστήκαμε και αποκλείστηκαν και οι Δανείς στη συνέχεια. Από
1: είναι...
0: τους Ουκρανούς, νομίζω. Από ποιους είχαν αποκλειστεί.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάμαι. Το η Τουρκία κοίτα, μετέχει όμως.
1: Η Τουρκία είναι και είναι στον όμιλο ΗΠΑ, Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία.
0: Α, έχει ελπίδες να περάσει η Τουργία.
1: Εντάξει, ναι, γιατί έτσι που είδα τους Παραγουανούς εγώ απόψε, που κάθισε και το είδα το παιχνίδι, δεν βλέπω να φτούρανε.
0: Η Αυστραλία τώρα.
1: Εντάξει, δεν φτούρανε αυτές οι ομάδες τώρα. Κάποια ομάδα θα είναι της έκπληξης.
0: Είσαι καταπληκτικός, το έχουν πει
1: ναι.
0: Ποτέ.
1: Ναι, να είσαι καλά. Λοιπόν, κάποιες ομάδες θα είναι στην έκπληξη, αλλά έχουμε πολύ δρόμο.
0: Ωραία.
1: Να δούμε.
0: Τον ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σαβρακάκη. Καλημέρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πριν πάμε στο δελτίο θα επιστρέψουμε για να διαβάσουμε μηνύματα και σχόλια.
2: Καραβινή ζωή μου που ψάχνει για το γυρισμό.
3: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθες.
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
6: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζά το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες.

0: εργασία μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλημέρα φίλες και φίλοι, να πω μερικές καλημέρες που δεν έχω πει μέχρι τώρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάμπρο από την Αύπακτο, καλημέρα κύριε Λάμπρο. Καλημέρα από τον παππού Δημήτρη από τη Φτελιά Δράμας. Καλημέρα και σε εσάς αγαπητέ κύριε Δημήτρη. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο. Καλημέρα Γιάννη. Ακούμανε λοιπόν στην εκπομπή σου κάθε Σαββατοκύριακο. Εδώ στο δήλωση που βρίσκομαι, αλλά μας λείπουν τα σχόλια του αείμνηστου Δημήτρη Σούρα. Ήταν δύναμη ο Δημήτρης. Και μας λείπει και ο ίδιος και μας λείπουν και τα σχόλιά του και νομίζω ότι είναι αναντικατάστατος. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη. Καλό Σαββατοκύριακο εύχεται σε όλους και καλημέρα σε μένα. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Δημήτρη Μαργαρίτη. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, κυρία Ελένη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη τον Παναγόπουλο, τον οδηγό ταξί. Καλημέρα σε όλους. Ξέρω, χάθηκα φίλε Γιάννη και ζητώ συγγνώμη, αλλά έτραχα με τη δουλειά. Η δουλειά πάνω απ' όλα, Γιάννη. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Μένι Ποτοζαφυριάδη, τον παλιό φίλο ακροατή που εύχεται καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα Γιάννη, η Walk Agenda, η ανοχή σε κάθε παρακμιακή ομάδα, η ιδεολογική αντιπολίτευση, το ξεσάλωμα κάποιων ευπαθών, η εισβολή στη χώρα παράνομων, η έξαρση κάθε είδους εγκληματικότητας πολύ σύντομα φέρνει τεράστια κοινωνική αντίδραση με τρόπους και μέσα που δεν θέλουμε να δούμε, γράφει ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη. Και ένα τελευταίο μήνυμα πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ο φίλος ο Γιώργος από το Βραχάτι. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Οι νέοι δεν θα ψηφίσουν. Τους πήραν το μέλλον όλες οι κυβερνήσεις και κυρίως η τελευταία επταετία. Δυστυχώς φεύγουν από αυτόν τον τόπο. Δεν ζευγαρώνουν, δεν γεννάνε παιδιά και όσοι ακόμα περιμένουν σωτήρες, καληνύχτα. Γράφει ο φίλος. Καλημέρα και στον Τόρπι που στέλνει την καλημέρα του σε όλη την ομάδα του Real FM. Άλλα μηνύματα δεν προλαβαίνω να διαβάσω. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
7: Να φύγεις από μένα μακριά.
8: Real FM.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM-O-R. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα.

0: Πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Ετοίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που...
10: Η ώρα είναι 8.

0: από το 1914 δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
2: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Η Τεχεράνη είναι ο νικητής του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον είχαν στόχο εμπορικά που διάρχονταν από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν για πολλές ώρες περιοχές του Νοτιού Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Παρατάθηκε ως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο πόλο των γυναικών αναδείχθηκε η ομάδα του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four του Champions League που έγινε στη Μάλτα, κέρδισε με 3-0 στα πέναλτι την Ουγγρική Φέρεντς Βάρος. 14-14 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με 4-1 οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν την Παραγουάη στο Λος Άντζελες στην πρώτη αγωνιστική του τετάρτου ομίλου για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Για τον δεύτερο όμιλο στο Τορόντο, ο Καναδάς ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Βροχερός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ανοίγει ο καιρός, βγαίνει ήλιος. Έχει ένα ελαφρύ βοριαδάκι, το οποίο είναι έτσι δροσερό. Έφυγε η υγρασία και η ζέστη των τελευταίων ημερών. Για να δούμε, θα μας τα πει ο κύριος Καντερές κατά τις 9 η ώρα όλα αυτά. Εμείς δεν είμαστε μετεωρολόγοι. Ό,τι γράφει το κινητό εμείς λέμε. Και βέβαια ό,τι μας πούν οι μετεωρολόγοι, οι ειδικοί επιστήμονες. Ωραίο τραγούδι, δεκαετία 90, αδερφή Κατσιμίχα, της αγάπης μαχαιριά, παλιό δημοτικό τραγούδι που το πήραν, το συνέδεσαν με ροκ μουσική και με παραδοσιακά όργανα, όπως το κλαρίνο που θα ακούσετε στη συνέχεια. Στις νιώτης το κρουστό κορμί. Ωραίο τραγούδι, από τα παλιά ωραία τραγούδια.

Καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, αγρονόμο, που γράφει ότι είναι μεγάλο φιάσκο και με την εθελοντική στράτευση γυναικών. Οι πανηγυρισμοί σε υπεθάκη, κυρίως στο ΓΕΘΑ, ο αρχηγός του οποίου φέρεται να επέμεινε στην άρων-άρων εφαρμογή του σχεδίου, κόπασαν απότομα τα μαντάτα από τη Λαμία, όπου παρουσιάστηκαν χθες 71 γυναίκες, είναι μαύρα. Το απόγευμα της Παρασκευής είχαν μείνει 50 και αναμένεται συνέχεια.

0: Και το απαραίτητο κλαρινό. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Την καλημέρα μου στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμα. Γεια σου, φίλε Θανάση, την καλημέρα μα. Πάμε στο Μιχάλη Χριστοδουλίδη που περιμένει υπομονετικά στη τηλεφωνική γραμμή, τον ενεργειακό επιθεωρητή. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στου φίλου ακροατέ.
0: Διαφαίνονται, δεν είναι σίγουρο. Μην το πάρουμε πάνω μας, γιατί υπάρχουν ανατροπές από λεπτό σε λεπτό. Θετικές εξελίξεις όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν. Περιμένουμε να πέσουν οι υπογραφές και να υπάρξει συμφωνία σε όλα τα επίπεδα. Πες μας όμως τα δύο βασικά σενάρια. Αν παραμείνει η ένταση στη Μέση Ανατολή στα ίδια σημερινά επίπεδα όλο το καλοκαίρι, τι θα γίνει? Αν τερματιστεί η κρίση αύριο το πρωί, και δεν νομίζω ότι υπάρχει τρίτο. Να πάνε χειρότερα τα πράγματα, λίγο δύσκολο το βλέπω.
1: Ναι, Γιάννη, αν συνεχιστεί η κρίση μέσα στο καλοκαίρι, χωρίς να υπάρξει κλιμάκωση, μιλάμε όπως προχωράει, όπως πηγαίνει έτσι, με συμφωνίες οι οποίες δεν τηρούνται, ξανά συμφωνίες που πάλι δεν τηρούνται και πάει λέγοντας. Επειδή είμαστε στο καλοκαίρι, γενικά η ζήτηση είναι αυξημένη λόγω του τουρισμού κτλ. Μάλλον φαίνεται ότι το Brent θα κινηθεί από τα 105 έως τα 110 δολάρια, που σημαίνει αυτό ότι η βενζίνη θα πάει 2,05 έως 2,10 ευρώ το λίτρο.
0: Κάπου εκεί δεν είναι και τώρα δηλαδή.
1: Είναι όχι. Είναι, είναι σχεδόν στα 2,02
0: ευρώ. Έπεσε λίγο,
1: ναι. Ναι, έχει πέσει λίγο. Το φυσικό αέριο θα κινηθεί γύρω στα 50 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα και το ρεύμα, η τιμή του θα πάει από τα 17 λεπτά που είναι σήμερα γύρω στα 18,5 περίπου.
0: Ναι. Άρα θα είναι ένα δύσκολο ενεργειακά καλοκαίρι. Αν όμως τερματιστεί η κρίση αύριο το πρωί ή και σήμερα ενδεχομένως.
1: Το βαρέλι θα επιστρέψει σε μια τιμή γύρω στα 75-80, όχι στα 60, 75-80 δολάρια το Brent.
0: Ναι.
1: Η βενζίνη θα πάει γύρω στο 1,90-1,95 περίπου, εκεί γύρω. Και το diesel γύρω στο 1,80 χωρίς την επιδότηση όμως.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και φυσικά το ρεύμα θα κινηθεί γύρω στα 16,5 με 17 λεπτά, αφού η θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αερίου θα φτάσει γύρω στα 40 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι προβλέψεις και των ειδικών, ας πούμε, οικονομολόγων και αναλυτών που προβλέπουν, κάνουν τα σενάρια.
0: Ναι. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει το τρίτο, το χειρότερο.
1: Ναι, το χειρότερο δεν θέλω να το αναφέρω, γιατί είναι αν υπάρξει μια κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και υπάρχουν πολεμικές επιχειρήσεις εκατέρωθεν και χτυπηθούν ενεργειακές υποδομές και άλλες. Μιλάμε ότι η κατάσταση θα είναι μια αναστρέψιμη αν χτυπηθούν ενεργειακές υποδομές.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Καλημέρα στην Ελένη Θεσσαλονίκη που στέλνει ένα μεγάλο μπράβο στο Δημήτρη Σταυρακάκη, τον οποίο άκουγα μέχρι αργά χθες το βράδυ στην εκπομπή του Μανώλη και σήμερα πρωί-πρωί ήταν εκεί. Έτοιμος ο Δημήτρης με όλες τις πληροφορίες που μας προσφέρει για το τι γίνεται στον κόσμο του αθλητισμού. Αγαπάει αυτό που κάνει και φαίνεται. Πολλά συγχαρητήρια για το ζήλο που έχει για τη δουλειά του. Εξαιρετικός ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Ο Γιώργος αναρωτιέται γιατί η εθελοντική στράτευση των γυναικών. Ισότητα δεν έχουμε? Να χάνουν και αυτές ένα χρόνο από τη ζωή τους όπως κάνουμε και εμείς όταν τελειώνουμε τις σπουδές και πρέπει να βρούμε δουλειά. Αλλά πάμε πρώτα φαντάρι και μας παίρνουν οι γυναίκες στις θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η ισότητα που υπάρχει σήμερα. Τι ένα χρόνο? Εγώ φίλε έκανα 25 μήνες φαντάρος. Είμαι 55, είχα κάνει 24 ή 25 μήνες φαντάρος. Δύο χρόνια εμείς. Καλημέρα στον Ηρακλή για την κλίση. 400 ευρώ το ενίκιο στο σπίτι Γιάννη, 400 ευρώ η κλίση, 200 ευρώ η ΔΕΗ. Θα πάρω ένα λαχείο μήπως και με βοηθήσει τελικά η τύχη να τα βγάλω πέρα. Λέω την καλημέρα μου και στην αγαπητή κυρία Νικολέτα και αμέσως πάμε στον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αθήνα. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή σας μέρα σε όλους.
0: Συζητάμε τόσο καιρό σε αυτήν εδώ την εκπομπή για τα προβλήματα διαφθοράς που υπάρχουν στις πολεοδομίες. Τα είδαμε τα θέματα, είδαμε και τις 6 προφυλακίσεις των μελών του κυκλώματος σύμφωνα με τη δικογραφία της διαφθοράς στις πολεοδομίες. Το ερώτημα ξέρετε ποιο είναι? Τι είναι αυτό που προκαλεί αυτή τη διαφθορά παρότι έχουν ψηφιοποιηθεί πολλές υπηρεσίες και οι περισσότερες εξ αυτών έχουν περάσει στο κτηματολόγιο.gr. Πώς είναι δυνατόν να παραμένει σε τέτοιο βαθμό ακόμα η διαφθορά, κυρίως στις πολεοδομίες και τους δήμους?
1: Καταρχήν είναι μια συζήτηση την οποία κάνουμε και με άλλους συναδέλφους όταν βρισκόμαστε. Αυτό στην ουσία είναι ένα φαινόμενο που είναι συνδυασμός διαφόρων παραγόντων, όπως είναι η πολυνομία που τώρα τουλάχιστον με τον νέο κώδικα ξαναμαζεύονται όλα μαζί. Υπάρχει μια τεράστια διακριτική ευχέρεια,
0: ναι,
1: σε υπαλλήλους να εξηγούν όπως θέλουν ορισμένα πράγματα.
0: Ξέρετε, είναι και το θράσος αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, παρά τις συλλήψεις που έχουν γίνει και στην πολυδομία της Ρόδου πριν από ένα χρόνο και αλλού παλαιότερα, βλέπετε ότι εξακολουθούν και ζητάνε χιλιάρικα, 2.000 ευρώ, 3.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα. Είναι απίστευτο.
1: Εντάξει, εδώ κάποιο.
0: Δηλαδή, δεν περνάει από το μυαλό τους ότι θα καταστραφούν και κοινωνικά και επαγγελματικά?
1: Από ό,τι καταλάβατε,
0: δεν
1: τους ενδιαφέρει.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Σου λέει, γι' αυτό που λένε αυτή η συνδυσμένη λέξη που λένε στους κακοποιούς, για ουρτάκια, δηλαδή ό,τι κάνουμε τώρα.
0: Ό,τι κάνουμε τώρα, ναι. Πρέπει όμως να περνάει και από το μυαλό.
1: Βέβαια.
0: Ότι κάποια στιγμή θα σε τσιμπήσουν και θα σε πάνε στην Πούζο και θα ξεφτυλιστείς.
1: Κοιτάξτε, έχει ανέβει πολύ η αξία της γης και των ακινήτων. Υπάρχει υποστελέχωση των υπηρεσιών, όπως καταλαβαίνετε, και βεβαίως υπάρχει και οικοδομική και τουριστική ανάπτυξη. Όλα αυτά λοιπόν τι συνθέτουν? Βάζουν ένα δέλεαρ αργά εύκολο κέρδος.
0: Ναι.
1: Βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν πολεμιέται η διαφθορά.
0: Πώς γιατί πολεμιέται, κύριε Καλογερόπουλε? Πολεμιέται στη βάση της εννοώ, όχι να τους συλλάβεις και να τους βάλεις φυλακή.
1: Στη βάση της, γιατί σε ορισμένα άτομα μπορεί να το ξέρεις εκ των προτέρων τι θα δημιουργήσει.
0: Να σας πω ποια είναι η μόνη λύση. Ναι. Ψηφιοποίηση των πάντων. Καμία επαφή του πελάτη, του ενδιαφερόμενου, του πολίτη με τους προϊσταμένους της πολεοδομίας και τους στους δήμους.
1: Έχετε δίκιο. Βλέπετε ότι μόλις πέρασε η διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ στο ΝΑΔΑΕ, είδατε, άλλαξε η αρμοδιότητα, είδατε τι έγινε. Mm-hmm. Το ίδιο και με τις απορίες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει διαμεσολάβηση. Παλιά πουλείται η θέση του διευθυντού φορείας. Δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια προκειμένου να κάνει παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και ούτω καθεξής είναι γνωστά, τα ξέρουμε όλοι. Το θέμα ποιο είναι? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, όπως είπατε κι εσείς, ότι από την ανάγκη ψηφιοποίηση των διαδικασιών υπάρχει μια εξής επίσης ανάγκη διερεύνησης διαφθοράς. Άρα λοιπόν, η πολιτεία εδώ τι πρέπει να κάνει? Δεν μπορεί να είσαι τόσο καιρό. Μιλάμε για αρκετά χρόνια και έχουμε καθυστερήσει. Να έχεις πολεοδομίες με λοιπές προσωπικό, να πηγαίνει ο άλλος και να βλέπεις τα μελίτες. Νομιμοποιούνται αυθαίρετα. Τι σημαίνει ρε φίλε νομιμοποιούνται? Δεν υπάρχει ο νόμος. Εσείς σε ποιο γατώνι που είσαι απ' έξω?
0: Εσείς ως μηχανικός τους είχατε ακούσει όλους αυτούς? Δηλαδή μέσα από τις επαφές με επαγγελματίες, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, είχατε ακούσει ότι υπήρχαν σημάδια διαφθοράς? Δεν λέω για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά στις πολεοδομίες αυτές.
1: Υποστηρία, όπου υψηφίσαμε.
0: Άρα πάντα. Κοινό μυστικό ήταν δηλαδή.
1: Εδώ το λέγαμε πάντα, όπου υπάρχουν πολλά χαρτιά, υπάρχουν και χαρτοκλέφτες.
0: Έπεφτε φούλα άδωμα εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ το μόνο που μένει είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να επιτεθεί στη διαφθορά και πρέπει να είναι συνεχής. Ασχέτως αν έχει καθυστερήσει. Βλέπετε ότι. Τι παραπεί είμαστε απέναντι στο φουκαρά που κάνει ένα αυθαίρετο. Εντάξει, το αυθαίρετο δεν το καθαντοποιεί, θα το κάνει. Σου δίνει το δικαίωμα να το νομοποιεί, αν πραγματικά είναι ανάγκη στεγαστική ή αν προβλέπεται από τον νόμο. Άρα λοιπόν και στην αυτό, όπου υπάρχει ψηφιοποίηση, βλέπετε ότι μετακυλίονται, φεύγουν οι λαδιές που λέμε στο. Και πάνε πιο κάτω, πάνε στην αυτοδιοίκηση και το καθεξής.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν νομίζω δεν υπάρχει άλλο.
0: Πότε θα περάσει οριστικά όλη αυτή η εφαρμογή νόμων από τις πολεδομίες στο κτηματολόγιο ή κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει. Πότε θα φύγουν οριστικά οι πολεδομίες από τους Δήμους.
1: Κοιτάξτε, και με την ψηφιοποίηση ακόμα που θα γίνει, πρέπει να γνωρίζετε. Δηλαδή, εγώ θα σας πω ένα απλό παράδειγμα για να μην σας τρώω και τον χρόνο. Όταν ήμουν αποκεντρωμένος,
0: ναι.
1: Είχε ξεκινήσει η ψηφιοποίηση με την έννοια ότι έχει ψηφιακό φάκελο για τον κάθε λογαπό.
0: Ναι.
1: Σε μία βόλτα που κάναμε τότε στην αποκεντρωμένη, στο κομμάτι της αποκεντρωμένης που αφορά τους αγλοδαπούς, παρότι με την Τρόικα είχαμε αναγκαστεί και 80 άτομα κάνανε εσωτερική με την κινητοποίηση που λέμε και μείναμε χωρίς να έχουμε στρατιωτικό δυναμικό, ζητήσαμε να δούμε αν πραγματικά τα αποκρίνεται η ηλεκτρονική μορφή του φακέλου με την πραγματικό.
0: Ναι.
1: Και είδαμε ότι πραγματικά ήταν μαϊμού.
0: Mm-hmm.
1: Σε πολλά κομμάτια. Άρα λοιπόν κάποιος είχε πάρει και τους κωδικούς από τους συναδέλφους του, είχε μπει μέσα και έλεγε. Παραδείγματος χάρη, Παπαγιάννης, κομπλέ τα χαρτιά του. Ψάχναμε να βρούμε, δεν βρίσκαμε 4.
0: Mm-hmm.
1: Πάνω να πει λοιπόν ότι θέλει προσοχή πάντα σε όλα.
0: Mm-hmm.
1: Θέλει δηλαδή.
0: Πέστε μου κάτι ακόμα. Ένας από τους υψηλόβαθμους υπαλλήλους, ο οποίος προφυλακίστηκε, 6 προφυλακίστηκαν για αυτή την ιστορία προχθές,
1: ναι.
0: Ήταν υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής. Επειδή δεν το ξέρει ο κόσμος, ξέρει τους Δήμους, ξέρει και τις περιφέρειες. Η αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής τι ακριβώς είναι?
1: Κοιτάξτε, η αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής είναι εκείνη που ελέγχει την νομιμότητα των αποφάσεων των Δήμων.
0: Δημόσια υπηρεσία λοιπόν, δημόσια αρχή.
1: Δημόσια αρχή, η οποία όλοι θέλουν να καταργηθεί, αλλά αυτό δεν είναι μια άλλη κουβέντα που πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Υπάρχει πολεδομία και εκεί δηλαδή.
1: Όχι, υπάρχει μια μορφή τεχνικής υπηρεσίας, διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών. Δηλαδή, τι λέει αυτή? Αυτή ελέγχει την νομιμότητα των αποφάσεων.
0: Κατάλαβα.
1: Υπάρχουν ανώτερα όργανα όπως το ΣΥΠΟΦΑ και κάποιοι. Ναι. Το ανώτατο όργανο που ελέγχει, εν πάση περιπτώσει, αμφισβητήσιμες υποθέσεις που υπάρχουν, αλλά παράλληλα συμβαίνει το εξής, ότι αυτός ο κύριος που λέτε εσείς είχε πάει εκεί, δεν ήταν υπομορφή, δεν είχε δικαίωμα, δεν είχε καμία δικαιοδοσία. Εκεί που είχε δικαιοδοσία όμως, ήταν στο βόρειο τομέα, παραδείγματος χάρη, στην επιτροπή που έλεγχε θέματα, ή η σύζυγός του λένε ήταν στο κεντρικό τομέα.
0: Ναι.
1: Και πάει λέγοντας.
0: Προσέξτε, λοιπόν, η ιστορία αυτή είναι η εξής, για να ξέρει και ο κόσμος. Βρέθηκε το ποσό των 188.000 ευρώ μετρητά τώρα. Καταλαβαίνετε γιατί χρήματα μιλάμε. Αυτά βρέθηκαν. Φανταστείτε πώς έχει πάρει όλα αυτά τα χρόνια. Στο γραφείο υψηλόβαθμου στελέχους στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Γαλατσίου, προσέξτε, η οποία μαζί με το σύζυγό της. Ο οποίος μάλλον μαζί με το σύζυγο, η οποία γυναίκα μαζί με το σύζυγό της είχε καθαιρεθεί από τη θέση του στην πολεδομία Κηφισιάς. Δηλαδή προϋπήρχαν κάποιες υποψίες ή υπόνοιες ότι ο τύπος ήταν κανονικό αρπακτικό.
1: Από ό,τι έχω ακούσει και το λέω γιατί δεν μπορώ να γνωρίζω, γιατί από εκεί και πέρα είναι και θέματα δικαιοσύνης που θα πρέπει να το. Πρέπει πραγματικά να εφαρμοστεί η δικαιοσύνη μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Γιατί μην ξεχνάμε, κύριε Παπαγιάννη, όταν οι εσωτερικές υποθέσεις παρακολουθούν εγκληματικές ενέργειες και μιλάω εγώ στο τηλέφωνο. Χωρίς να γνωρίζω ότι ο τύπος τι κάνει και λέω κάτι άλλο και σου λέω τι λέει ο τύπος εδώ, πάμε και σε αυτό να δούμε τι γίνεται παρακάτω και είναι λογικό. Έτσι βγήκε η ιστορία αυτή και από κάποιες καταγγελίες.
0: Έχω δει δηλώσεις του Δημάρχου Κηφισιάς, του κ. Ξυπολιτά, ο οποίος λέει κάτι είχαμε καταλάβει και τον διώξαμε. Ναι, αυτός ο τύπος όμως, αυτή η κυρία μάλλον, πήγε μετά στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Γαλατσίου. Έφυγε, εκδιώχθηκε από το Δήμο Κηφισιάς, από την πολεδομία του Δήμου Κηφισιάς και πήγε στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Γαλατσίου.
1: Μου φαίνεται ότι πήγε σαν γραμματέας κάπου, όχι στη δόμηση, δεν ξέρω.
0: Εγώ ξέρω στην υπηρεσία δόμηση, αυτό γράφει η δικογραφία.
1: Κύριε Παπαγιάννη, να μην.
0: Ωραία, όπου και αν πήγε, είναι δυνατόν στέλεχος της δημόσιας υπηρεσίας, της πολιτείας δηλαδή, του δημοσίου, του κράτους, να παραμένει στη θέση του ενώ υπάρχουν υποψίες και εκδιώκεται από την προηγούμενη θέση της στην πολυδομία. Πώς παραμένει στη θέση της?
1: Βλέπεις ότι εδώ όλα τα προβλήματα που βγαίνουν στην επιφάνεια είναι γιατί πλέον υπάρχουν έλεγχοι. έτσι, και παρακολούθηση και σωστά κάνουν. Λοιπόν, αυτά και προϋπήρχαν και βεβαίως δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζει η τοπική κοινωνία του Δήμου Κηφισιάς τι μπορεί να έχει κάνει ο ή η κυρία κτλ. Άρα λοιπόν ο Δήμαρχος γλίτωσε υποτίθεται από αυτούς. Γιατί μπορεί ο προηγούμενος, ναι, δεν ξέρω, να μην είχε πάρει.
0: Πάντως μιλάμε για κανονικά λαμόγια όλοι αυτοί. Δηλαδή, αν διαβάσετε τη δικογραφία, θα πάθετε πλάκα.
1: Βεβαίως, αλλά το θέμα είναι ποιος είναι εκείνος που πίεσε αυτά τα παλικαράκια, τα διαμαντάκια, να πάνε σε μία θέση και στην, ναι, άλλη.
0: Είδατε ότι μέσα σε αυτούς οι οποίοι προφυλακίστηκαν είναι και οι προϊσταμένοι στο τμήμα εκδόσεως αδειών δόμησης στο Δήμο Αμαρουσίου. Είχαν πιάσει όλα τα πόστα. Το Δήμο Κηφισιάς, το Δήμο Αμαρουσίου, το Δήμο Γαλατσίου, την αποκεντρωμένη διοίκηση. Πόπο φοβερό.
1: Στην αποκεντρωμένη δεν νομίζω, απλώς μου είπε σε ένα περιστατικό που είχα ακούσει ότι...
0: Ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος που πήγε στη φυλακή ήταν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής.
1: Τον είχαν με ένα αποσπάσει, αλλά χωρίς καμία... Είναι σαν να μην...
0: Χωρίς αρμοδιότητα.
1: Ήταν διακοσμητικός, αλλά, ναι, γι' αυτό λέω, ποιος τον έστειλε, γιατί τι να κάνει ο γραμματέας αποκεντρωμένης. Τη στιγμή που τον είχε αρμοδιότητα, δεν μπορεί, ναι, να πάρει εντελά ο άλλος. Εκμεταλλευόταν ότι ήταν εκεί.
0: Πάντως εδώ μου έρχονται μηνύματα από φίλες ακροάτρες και ακροατές που δεν είναι μηχανικοί άνθρωποι, ούτε, ναι, πολεδόμοι, ούτε αρχιτέκτονες, ούτε κάποια συναφή επαγγέλματα κάνουν, που λένε ότι μόνο στην Αττική, δείτε τι γίνεται κύριε Παπαγιάννη, εκτός Αττικής, εκεί να δείτε τι γίνεται.
1: Ο
0: κλέψας του κλέψαντος, μα είναι δυνατόν εν 2026 να συζητάμε ακόμα αυτό και να μην έχει επιληθεί το βασικό ζήτημα διαφθοράς σε αυτά τα επίπεδα.
1: Πόσες φορές έχουμε μιλήσει, θυμάσαι, λέγαμε τον δρόμο ή τον νόμο για την ονοματοθεσία των οδών. Έτσι, για την ονοματοθεσία, λέω, παρντών, για την αναγνώριση. Πάμε τώρα στην επαρχία, τι γίνεται, της Κακομήρας.
0: Της Κακομήρας.
1: Βλέπουμε τα...
0: Μα εκεί παρουσιάζεται και κάτι άλλο. Πολεοδόμοι με μισθούς 1.000 και 1.200 ευρώ να εμφανίζονται με πισίνες, με μεζονέτες με πισίνες, να αγοράζουν μέχρι και ξενοδοχεία. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν πόθεν έσχες. Τους ελέγχει κανείς.
1: Και που το καταθέτουν, τι να προλάβουν.
0: Τους ελέγχει.
1: Το θέμα είναι ότι αυτός ο τόπος έτσι έχει μάθει να λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς επιβραβεύονται όλα εκείνα τα λαμόγια που τα γνωρίζουν από πριν. Έτσι. Και λέει ο άλλος, ρε εσύ, ένα λεπτό, κάθομαι και σκίζομαι. Και τι κέρδισα τόσα χρόνια. Και ο τύπος ο οποίος ήταν, δεν δαπανούσε για τίποτα. Τον ενδιάμεσο έκανε.
0: Τώρα εσείς παρασκηνιακά τι μαθαίνετε για τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, ο οποίος παρετήθηκε σίγουρα κάποια... Δεν θα πω εμπλοκή, είμαι προσεκτικός. Υπάρχει πάντα το τεκμήριο της αθωότητας και ο ίδιος δεν εμπλέκεται ποινικά. Αλλά σίγουρα κάποια σχέση πρέπει να έχει. Δεν μπορεί να τον παρέτησαν έτσι. Και τον άλλον, στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ένα λεπτό για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Επειδή κάποια στιγμή αυτή η γραμματής είναι και σε επικοινωνία, γιατί ασχοληθήκαμε με διάφορα θέματα που αφορούν και τα χωροταξικά και τα πάντα, ναι, των περιοχών μας. Και μιλάνε μαζί τους. Ο μεν του Υπουργείου του Υπουργείου Υπεχοντέας.
0: Ο γραμματέας, ναι.
1: Ναι, ναι. Ο Μπακογιάννης, για, ναι, να λέμε τίποτα.
0: Ο κύριος Μπακογιάννης, ναι.
1: Ναι. Είναι εξαιρετικός γνώστης, έτσι, και καθηγητής.
0: Τι σημασία έχει, απεπέμφθει. Σημασία έχει πρώτα να είναι έντιμος, κύριε Καλογερόπουλε. Εκεί που έχουμε φτάσει με τα αρπακτικά και τα λαμόγια που υπάρχουν, σημασία έχει πρώτα ο δημόσιος λειτουργός να είναι έντιμος. Και εν συνεχεία να πάμε στην αποτελεσματικότητά του.
1: Εγώ συμφωνώ σε αυτά που λες. Αλλά σου προσθέτω και κάτι άλλα πράγματα. Ο τύπος ο οποίος είναι συγγενής του είναι από την πρώην σύζυγό του.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα λεπτό. Θα μου πεις, δεν το ήξερε. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά από εκεί και πέρα τη στιγμή θα αποφασίσει δικαιοσύνη. Αλλά βεβαίως τους συγγενείς δεν τους επιλέγει.
0: Έχει πολιτικές ευθύνες τότε και διοικητικές.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή αυτό την πατάει, γιατί τώρα άντε να αναπληρώσει τη διαδικασία εκεί με τις γνώσεις τις δικές του, που πρέπει να συνεχίσει γιατί υπάρχει πολύ έργο να γίνει. Αλλά από την άλλη την πλευρά θα είναι δίκαιο να μην παραμείνει εκεί και άδικο από την άλλη την πλευρά του τα φορτώσει, αν πραγματικά δεν γνωρίζει. Αυτό σου λέω εκεί. Είναι αυτό που είπες.
0: Τώρα εντελώς τυχαία έπεσε ένας άνθρωπος που προφυλακίστηκε και έτυχε να είναι συγγενής του Γενικού Γραμματέα του Υπεχοδέ. Λίγο περίεργο αυτό.
1: Όχι, αλλά ο άνθρωπος ήταν και μηχανικός και ήταν του συναφιού.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ήξερε τις άκρες.
0: Λυπηρά φαινόμενα πάντως. Υποτίθεται ότι αυτά θα έπρεπε να είχαν τελειώσει, αγαπητέ κύριε Καλογερόπουλε. Αλλά...
1: Αγαπητέ μου φίλε, τι να τελειώσουν. Πώς να τελειώσουν, δηλαδή κάθε μέρα τα ίδια. Τη στιγμή που δεν είπα εδώ, υπάρχουν αυθαίρετα τα οποία τα έχουμε δηλώσει, έτσι. Και τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ. Δηλαδή στην ουσία δεν έχουν νομιμοποιηθεί. Έκανε τη διαδικασία, αλλά δεν ξέρει αν αυτό θα παραμείνει.
0: Ναι, για πείτε μου κάτι ακόμα. Αν δεν υπάρχει καταγγελία από την πλευρά του πολίτη, αυτά τα φαινόμενα οδηγούνται ποτέ στα δικαστήρια.
1: Άμα να τα πάρει.
0: Σπάνιο. Σπάνιο.
1: Αν δεν πάρει, θα πάρει όχι.
0: Ναι, μόνο καρά μέσα από καταγγελία πολίτη μπορεί να ενεργοποιηθούν. Να, ενεργοποιηθούν
1: δηλαδή,
0: να το κοιτάξουν οι αρχές.
1: Όταν έτυχε και ήμουν αδήμαρχος, βγήκε ο νόμος
0: ναι.
1: που λέει ότι οι πολεοδομίες θα υπάγονται στους δήμους. Στο ΕΓΑΛ είχαμε την πολεοδομία 7 δήμων εξαιρουμένου του Δήμου Περιστερίου, ο οποίος έχει δική του πολεοδομία και είναι και εξαιρετική.
0: Και κλείνουμε.
1: Εγώ λοιπόν, ουδέποτε θέλησα να πάρω την πολεοδομία στα χέρια μου, θα με εξέλεγε δήμαρχο, πρόσεχε τι σου λέω, από τα Ρωσέτια που θα γινόταν, γιατί τότε ανήκει ακόμα στην περιφέρεια, στην υπερνομαρχία κτλ. Και απέφυγα να την πάρω. Γιατί είμαι μηχανικός και γνώριζα ότι θα έμπαινε στη διαδικασία όταν σε πίεζαν οι πολίτες, κάποιοι από τους συνεργάτες σου να κάνουν κάποιο έργο. Και θα
0: ήσουν
1: εκτεθειμένος
0: λοιπόν.
1: Εσύ.
0: Βρείτε λοιπόν, τρόπο όλα αυτά τα φαινόμενα να παταχθούν και να περιοριστούν και να τιμωρηθούν πολύ αυστηρά. Γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άλλα λαμόγια που τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι. Απλά δεν έχουν εντοπιστεί, δεν τους έχουν βρει.
1: Έτσι. Θέλω λοιπόν και κάτι άλλο να συμπληρώσω.
0: Και κλείνουμε.
1: Δεν θα πρέπει άμεσα να υπάρξει πολιτική παρέμβαση για την απόφαση του Αρείου Πάγου, όπου άκουσα και τον κύριο Στουρνάρα που είπε ότι ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα ανομικής φύσεως.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κρίμα αυτό να υπάρχει.
0: Την καλημέρα μας. Να είστε καλά και καλό καιρό που λέει. Καλώς από το καιρό και ευχαριστούμε πολύ.
2: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park, the place of happiness.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος.
8: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
9: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
10: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
11: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
12: Η ζωή μας κατοίκον όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
13: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
14: Ο Παναθηναϊκός.
13: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
14: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
13: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
14: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
13: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, πολλά μηνύματα από φίλες ακροάτριες και ακροατές για την ιστορία αυτή της διαφθοράς και της πολεοδομίας. Να σας πω ότι χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι των πολεοδομιών. Για αυτή την ιστορία με τις ποινικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδικία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Χαμός. Πέρασαν την πόρτα της ανακρίτριας διαφθοράς και η ανακρίτρια μαζί με τον εισαγγελέα τους προφυλάξε και τους 6. Εννοείται ότι υπήρχαν συγκεκριμένα στοιχεία, προσημειωμένα χαρτονομίσματα, βιντεοληπτικό υλικό από, από το τμήμα ασφαλείας, ακόμα και τηλεφωνικές επισυνδέσεις στις οποίες ακούγονται τα συγκεκριμένα άτομα να κάνουν το αλυσβερίσι και να παίρνουν χρήματα. Τα χρήματα που εντοπίστηκαν μόνο σε ένα από τα πρόσωπα, στο υψηλό βαθμό στέλεχος της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Γαλατσίου, γυναίκα, εντοπίστηκαν στο σπίτι της 188.000 ευρώ σε μετρητά. Είναι και άλλα 26 άτομα, να ξέρετε, εμπλεκόμενα, τα οποία δεν δημοσιοποιήθηκαν τα ονόματά τους. Δεν ήταν αυτοί οι οποίοι έπαιρναν χρήματα, αλλά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται, γιατί ακούγονται οι φωνούλες τους.

0: Θα διαβάσω στη συνέχεια ενδιαφέροντα μηνύματα, γιατί πραγματικά τα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει τώρα, είτε από προσωπικές περιπέτειες και βιώματα είναι αυτά, είτε γιατί τα έχετε ακούσει και έχετε γίνει μάρτυρες τέτοιων υποθέσεων διαφθοράς, έχουν νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πριν πάω στα μηνύματά σας, να καλημερίσουμε την αγαπητή Μαργαρίτα Κάρδαρη, τη γνωστή εργατολόγο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Ακούστε με πολύ προσοχή αυτά τα οποία θα πει η κυρία Κάρδαρη, γιατί πλησιάζει το καλοκαιράκι. Να μας ενημερώσει λοιπόν η Καρτερίνα, η Μαργαρίτα, τι αλλάζει φέτος το καθεστώς των θερινών αδειών για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Σε ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Ωραία. Θα πούμε λοιπόν ότι οι αλλαγές που έρχονται δεν επηρεάζουν τον αριθμό των ημερών εργασίας που δικαιούται κάποιος εργαζόμενος.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν αλλάζει ανάλογα με την προϋπηρεσία που έχει. Αλλά τι αλλάζει? Αλλάζει ο τρόπος που μπορούν να χορηγηθούν οι άδειες. Δηλαδή, ενώ στο παρελθόν θα έπρεπε η άδεια να κατανέμεται σε δύο τμήματα, σε δύο χρονικές περιόδους, τώρα μπορεί να τα πάρει σε περισσότερα τμήματα, αρκεί τουλάχιστον το ένα από αυτά να είναι για την πενθήμερη εργασία ένα πενταήμερο συνεχόμενο και για την εξαήμερη εργασία 6 ημέρες συνεχόμενες.
0: Ναι.
1: Πάντα και σε κάθε περίπτωση με τη συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου. Να πούμε ακόμα ότι το 50% όπως ίσχυε και παλιά των εργαζομένων θα πρέπει να λάβει την άδειά του από 1η-5η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, το πόσες ημέρες άδειας δικαιούται ένας εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα έχει να κάνει και με την πορεία του, λέει, πόσα χρόνια εργάζεται ως μισθωτός ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, πώς ακριβώς προσδιορίζεται ο αριθμός των ημερών.
1: Ναι, σήμερα μιλάμε μόνο για μισθωτούς που εργάζονται.
0: Μόνο για μισθωτούς, μάλιστα.
1: Βεβαίως, με σχέση εργασίας θα ορίσει του χρόνου και ο ελεύθερος επαγγελματίας θα πάρει την άδειά του όποτε επιθυμεί. Βέβαια.
0: Αναλόγως. Μπορεί να έχει σχέση. Μπορεί
1: να μην την κλείσει.
0: Ναι, δηλαδή μπορεί να μην είσαι εσύ ο επιχειρηματίας, αλλά να εργάζεσαι με ελεύθερη σχέση. Οπότε είναι διαφορετικά τα πράγματα εκεί.
1: Βεβαίως. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα ακολουθήσει αυτούς τους κανόνες για τους οποίους μιλάμε σήμερα. Το πόση άδεια θα πάρει κάποιος εξαρτάται από το πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχει, είτε στον ίδιο εργοδότη είτε συνολικά.
0: Ναι.
1: Και θα πούμε ότι κυμαίνονται από 2 ημέρες για κάθε μήνα εργασίας μέχρι, αν κάποιος δηλαδή διακόψει την εργασία του σε λιγότερο από χρόνο, θα πάρει για όσους μήνες έχει εργαστεί 2 ημέρες αναλογικά για κάθε μήνα. Τώρα, αν έχει εργαστεί πάνω από 12 χρόνια, δικαιούται 25 μέρες. Και αν δουλεύει εξαήμερο, δικαιούται 26.
0: Ναι.
1: Και αν έχει δουλέψει πάνω από 25 χρόνια, δικαιούται 26 με το πενθήμερο, 30 με το εξαήμερο και μιλάμε πάντα για ημερολογιακές, συγγνώμη, για εργάσιμες ημέρες χωρίς τα Σαββατοκύριακα.
0: Μάλιστα.
1: Και αφαιρώντας τις αργίες που τυχόν υπάρχουν ανάμεσα.
0: Ναι. Αν κάποιος εργαζόμενος πει ότι εγώ δεν θέλω να πάρω όλη την άδειά μου, μπορείς να μου τη δώσεις σε χρήμα?
1: Όχι. Όχι, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί.
0: Δεν συμψηφίζεται σε χρήμα δηλαδή?
1: Ούτε σε χρήμα, ούτε σε παροχή σε είδος. Παίρνω ένα αυτοκίνητο. Παίρνω.
0: Είναι υποχρεωτικό να πάρει την άδειά του?
1: Βεβαίως. Η μόνη περίπτωση που μπορεί να πάρει κάποιος σε χρήμα είναι όταν λήξει η άδεια εργασίας από τον εργοδότη, δηλαδή καταγγείλει τη σύμβασή του και δεν έχει προλάβει να πάρει το υπόλοιπο της άδειάς του. Τότε κατεβάλλεται σε χρήμα. Και φυσικά υπάρχει και το επίδομα αδείας, κάθε φορά μην το ξεχνάμε, που συνοδεύει την άδεια και μία φορά το χρόνο παίρνουμε το επίδομα αδείας που αντιστοιχεί σε μισό μισθό ή αν έχουμε λιγότερο από μισθό σε άδεια, το μισό των αποδομών που έχουμε λάβει σε άδεια.
0: Μία τελευταία ερώτηση, την άδεια για παράδειγμα τη δική μου την καλοκαιρινή του 26. Το αργότερο μέχρι πότε μπορώ να την πάρω?
1: Πολύ σωστή ερώτηση. Πάει λοιπόν με τις καινούργιες αλλαγές μέχρι 31 Τρίτου του επομένου έτους, δηλαδή μέχρι 31 Τρίτου του 27.
0: Μάλιστα.
1: Μετά, αν δεν τη δώσει ο εργοδότης, θα πρέπει να την πληρώσει με προσάυξηση 100%.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαργαρίτα Κάρδαρη. Να σε καλά, Μαργαρίτα.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε. Καλημέρα στον Πάνο, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλά, είναι δυνατόν το κράτος να μην βρίσκει τις λαμογές και παρανομίες και θα πρέπει να γίνεται ρουφιάνος ο πολίτης εδώ που κατοικώ? Ξέρετε τις παρανομίες, ξέρετε τι παρανομίες υπάρχουν? Ορισμένοι κάνουν τέτοιες κινήσεις οικονομικά που αναρωτιέστε, δεν υπάρχει έλεγχος? Κατάλαβα, υπάρχουν δηλαδή κάποια δείγματα απότομου και ξαφνικού πλουτισμού. Πώς μπορεί ένας υπάλληλος σε μια πολυδομία, για παράδειγμα, που παίρνει 1.500 ευρώ ή εν πάση περιπτώσει κάπου εκεί, να έχει τη δυνατότητα να χτίσει μια τεράστια μονοκατοικία σε πολύ ακριβή περιοχή, με πολύ ψηλές τιμές, για παράδειγμα με πισίνα. Και όμως παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα και κακώς η πολιτεία δεν τα έχει διερευνήσει αναλυτικά. Στο κενό τι με βυθίζει. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί για να μπορέσεις να τους πιάσεις επαυτοφόρο. Να προσημειώσεις δηλαδή χαρτονομίσματα, να υπάρχουν τηλεφωνικές επικοινωνίες ώστε να σχηματιστεί μια δικογραφία η οποία θα είναι δεμένη σωστά, ώστε να προφυλακιστούν τα λαμόγια αυτά, οι απατεώνες αυτοί, γιατί το δημόσιο χρήμα καταληστεύουν, το χρήμα του πολίτη δηλαδή, και εν πάση περιπτώσει να μην πέσουν οι κατηγορίες στην ακροματική διαδικασία. Καλημέρα στη φίλη την Άγια, καλημέρα Άγια. Καλημέρα στο φίλο το Φίλιππο που στέλνει την καλημέρα του από τη Βιέννη. Καλημέρα και στο Γιώργο Ταξί από την Κηφισιά που στέλνει την καλημέρα του. Μας είχε κάνει εντύπωση στην ευρύτερη περιοχή της Κηφισιάς, κύριε Παπαγιάννη, οι οικοδομές που είχαν 100% κάλυψη, γινόταν καταγγελία, σταματούσαν οι εργασίες, αλλά την επόμενη μέρα συνέχιζαν κανονικά. Πώς γινόταν αυτό, αφού εμπλέκονται και άλλες υποθέσεις αυτές? Τι με κάνει να δακρύσω και να δίνω μες στο κρίσο. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο που αναρωτιέται. Κάποιοι από τους Έλληνες βουλευτές μάθαμε ότι έχουν 20 ακίνητα. Από ό,τι ξέρουμε, ο μισθός του Έλληνα βουλευτή σήμερα είναι περίπου 7.000 ευρώ το μήνα. Από τα 7.000 ευρώ, τα 1.000 ευρώ πάνε κάθε μήνα στο πολιτικό κόμμα που ανήκουν και θα πρέπει να ζήσουν με τα 6.000 ευρώ και να πληρώσουν τα έξοδα γραφείου κτλ. Κτλ. Άμα τα βάλεις κάτω, Γιάννη, με χαρτί και μολύβι, δεν βγαίνουν τα νούμερα για να έχουν τόσα ακίνητα. Τώρα, να είναι τα ακίνητα από κληρονομιά ή από κάποιες μεταβιβάσεις, δεν ξέρουμε τι γίνεται, μα γι' αυτό υπάρχει υποτίθεται το πόθεν έσχες για να διερευνώνται όλα αυτά. Δεν είναι 7.000 ευρώ καθαρά ο μισθός του βουλευτή, είναι ακόμα λιγότερο. Είναι 7.000 ευρώ μεικτά σήμερα. Έχουν μειωθεί σημαντικά οι αποδοχές τους σε σχέση με το παρελθόν. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στον, στον αγαπητό φίλο τον Παύλο, καλημέρα Παύλο. Ο Παύλος μου αναφέρει μια περίπτωση, συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά τη Μύκονο, ξενοδοχείο. Παύλο, δεν μπορώ να μεταφέρω με ονοματεπώνυμα την περίπτωση αυτή, γιατί είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Αν νομίζεις ότι υπάρχουν τέτοια στοιχεία, μπορώ να σε βοηθήσω να τα στείλεις στον εισαγγελέα, αν θέλεις. Άλλο αυτό και άλλο να πω ονοματεπώνυμα εδώ από την εκπομπή μου στο ραδιόφωνο. Να λέμε, γράφει καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, να λέμε κύριε Παπαγιάννη ότι όλα αυτά τα σκάνδαλα οδηγούνται στη δικαιοσύνη και πολλοί από αυτούς προφυλακίζονται με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Διότι μου γράφει αυτές οι επιλογές πολεοδομίες δεν είναι επιλογές κυβερνητικές ή πολιτικές, είναι επιλογές κατά κύριο λόγο δημάρχων και αιρετών ανθρώπων της αυτοδιοίκησης. Καλά, αυτό είναι σχετικό. Θέλω την καρδιά να σφίξω. Μπορεί κάποιοι να είναι και υπάλληλοι καριέρας και να μην τους έχουν καταλάβει ποτέ. Πάντως ο δήμαρχος Κηφισιάς τους είχε καταλάβει από ό,τι φαίνεται. Ο ίδιος έκανε δημόσια τοποθέτηση δηλώσεις που είπε ότι κάτι είχα μυριστεί, γι' αυτό τον απέπεμψα. Βέβαια, το κάτι είχα μυριστεί είναι κάτι σχετικό, ξέρετε. Πάντως τον απέπεμψε από την υπηρεσία.

0: Είχαμε ενημέρωση πριν από λίγο, φίλες και φίλοι, από το λιμενικό ότι ακινητοποιήθηκε ταχύπλο με δεκάδες αλλοδαπούς ανοιχτά της Χίου. Υπήρχε ένας Έλληνας και ένας Κύπριος στο σκάφος. Ήταν σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής. Περίπου στις 7 η ώρα έγινε όλο αυτό, πριν από δηλαδή 2 ώρες παρά 1 τέταρτο. Εντοπίστηκε ύποπτο ταχύπλο σκάφος που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα από τα τουρκικά χωρικά ύδατα προς τις ελληνικές ακτές στην περιοχή νοτιοανατολικά της Χίου, πολύ κοντά στη Χίο. Το πλοίο, το ταχύπλοο μάλλον, διέθετε 2 εξολέμβιους κινητήρες μεγάλης υποδύναμης. Αρχικά εντοπίστηκε από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, τέθηκε σε παρακολούθηση υπό τον συντονισμό του κέντρου επιχειρήσεων. Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν οι τοπικές λιμενικές αρχές, απογειώθηκε και ελικόπτερο για την υποστήριξη των ερευνών. Μέσα από φωτεινές ενδείξεις και επανειλημμένες ηχητικές προειδοποιήσεις, ο χειριστής του ταχυπλώου δεν συμμορφώθηκε. Αυτή την εικόνα έχουμε, αυτή την ενημέρωση έχουμε από το λιμανικό για να σταματήσει. Αντίθετα, προσπάθησε να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα που έφτανε σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού περίπου τους 50 κόμβους. Για να καταλάβετε γιατί επιχείρηση μιλάμε, συνολικά στην επιχείρηση συμμετείχαν 7 περιπολικά σκάφη και ένα ελικόπτερο του λιμενικού σώματος. Τελικά το ταχύπλοιο ακινητοποιήθηκε μετά από πολύ ωρή καταδίωξη στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Νάξου. Φανταστείτε, από τη Χίο έφτασαν στην Νάξο. Στο σκάφος επέβαιναν 18 άτομα. Προσέξτε, 2 υπήκοοι Ελλάδας και Κύπρου. Αυτή ήταν η δουλέμποροι. Και 15 αλλοδαποί συριακής υπηκότητας, μεταξύ των οποίων γυναίκες και 8 ανήλικοι. Επαναλαμβάνω, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 18 άτομα, 2 υπήκοοι Ελλάδας και Κύπρου, που από ό,τι φαίνεται, σχεδόν σίγουρα και απλά από ό,τι φαίνεται, ήταν οι επικεφαλείς δουλέμποροι, και 15 αλλοδαποί συριακής υπηκότητας, μεταξύ των οποίων γυναίκες και 8 ανήλικοι. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε. Μάλιστα, κύριε,
1: μα τις νυχτιές. Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
4: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,98, και κοντοσούβλι κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Feta Pop, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πολλά μηνύματα, δεκάδες για να μην πω εκατοντάδες μηνύματα. Η κυρία Νικολέτα στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, γιατί υπάρχουν ακροατές που έχουν γνώση ή εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνουν τι μπορεί να συμβαίνει και μας επισημαίνει και πολύ καλά κάνει την δολοφονία του τοπογράφου του Παναγιώτη Στάθη στο νέο ψυχικό. Βεβαίως και πολύ καλά κάνατε, κυρία Νικολέτα, και στείλατε το μήνυμα αυτό, διότι η υπόθεση αυτή, από ό,τι φαίνεται και από αυτά τα οποία έχουν συμπεριληφθεί ως στοιχεία στη δικογραφία, αφορούσε φακέλους που σχετίζονται με αυθαίρετες κατασκευές και την πολυδομία της Μικόνου. Τώρα, ποιος ακριβώς βρίσκεται πίσω και έδωσε την εντολή της εκτέλεσης του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη, αυτό μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να το βρει. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε την ευθύνη και να αναλάβουμε να δημοσιοποιήσουμε πληροφορίες ή εκτιμήσεις που δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Πάντως και αυτή η περίπτωση δείχνει τη διαφθορά που υπάρχει σε πολυδομίες της χώρας. Όταν φτάνουμε στο σημείο, εκτός δηλαδή από τις λαμογές και τις απατεωνιές ορισμένων πολεοδόμων ή

0: ενδεικτικοί έλεγχοι. Δεν υπάρχουν οι υπάλληλοι για να ελεγχθούν εξονυχιστικά όλα αυτά τα πόθεν έσχες. Και όπως καταλαβαίνεις, αν δεν ελέγχονται τα πόθεν έσχες, δεν μπορεί να καταγραφεί και η πορεία του χρήματος αυτού.
1: Γέννιαμαι και πεθαίνω.
0: Καλημέρα στο Σωτήρη από τη Νέα Μάκρη. Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή φίλη την κυρία Ευαγγελία. Καλημέρα Ευαγγελία. Καλημέρα και στον κύριο Θεοδωρίδη. Κύριε Θεοδωρίδη, αν έχετε τέτοια στοιχεία τα οποία μας στέλνετε εδώ για επίορκους υπαλλήλους της πολεοδομίας σε περιφέρεια, σε κεντρική περιφέρεια της χώρας, κακώς τα στείλατε εδώ. Τι νόημα είχε να μου τα στείλετε εμένα? Αν θέλετε πρόσβαση σε δικηγορικό γραφείο για να τα καταθέσετε στον εισαγγελέα, μπορώ να σας βοηθήσω.
1: Όλες μου οι αγάπες.
0: Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλό είναι όταν δημοσιοποιούμε ονοματεπώνυμα, ή μάλλον όταν θέλετε να δημοσιοποιήσετε ονοματεπώνυμα συγκεκριμένων ανθρώπων, δημοσίων λειτουργών, εργαζομένων σε πολεοδομίες και στο δημόσιο, που πιστεύετε ότι είναι αρπακτικά, λαμόγια αρπακτικά, και τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι, να μην τα λέτε σε μένα, να τα λέτε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
1: Όμως δεν τα αλλάζουν γνώμη, ούτε μας χωρίζουν. Όμως δεν τα αλλάζουν γνώμη, ούτε μας χωρίζουν.
0: Τώρα, όσον αφορά τον Παναγιώτη Στάθη που εκτέλεσαν, που δολοφόνησαν πριν από 2 χρόνια στο Νέο Ψυχικό, έχουν εξαφανιστεί φάκελοι αυθαιρεσιών, διάβαζα, από το Ψυχικό, τη Σέριφο, την Πάρο και, και τη Μύκονο. Δηλαδή, πρόκειται για μια φοβερή περίπτωση κανόνων, μαφιόζικων κανόνων που επιβάλλουν τον νόμο, το δικό τους νόμο και την τάξη σε τοπικό επίπεδο. Και είδατε πού μπορούν να φτάσουν τέτοιες λαμογές, μέχρι την εκτέλεση συμβολέου, δολοφονία δηλαδή, εναντίον συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος κατά τη γνώμη τους δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα αυτά. Τι να παρεθεί, έχει τρομοκρατηθεί η χείρα από τα ρεπορτάζ που διάβασα. Δεν θέλει να μιλήσει και δεν λέει το παραμικρό. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Καντερέ, το μετεωρολόγο μας, να μας πει τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο και τι θα συναντήσουμε από Δευτέρα. Ελάτε κύριε Καντερέ.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς τους φίλους και τους ακροατές.
0: Καλημέρα και λίγο πιο δυνατά σας παρακαλώ κύριε Καντερέ, στο μικρόφωνο.
2: Ναι. Λοιπόν, από χθες είχαμε αυτή τη μεταβολή του καιρού που έδωσε πολλές περιοχές και βροχές και καταιγίδες και με χαλάζι. Δεν είναι ανάγκη μόνο να μετράμε τις ηλεκτρικές εκενώσεις και τις αστραπές. Το θέμα είναι να έχουμε τα ραντάρ για να μπορούμε να προσδιορίσουμε πού θα πέσει το χαλάζι.
0: Ναι.
2: Γιατί είχαμε χαλάζι και στο Καπαθά, εδώ στο Μενίδη, και στα Ανολώσια και στην Κοζάνη, πολλές βροχές στην Καβάλαση και αυτές άλλες περιοχές. Αυτό λοιπόν το σύστημα επηρέασε βέβαια και το εγγραφείο της Αττικής, έπρεξε και απόψε. Φεύγει σιγά σιγά, μπορεί ακόμη να έχει κάτι, ειδικά προς το κεντρικό Αιγαίο για να φύγει. Για να έχουμε έναν βελτιωμένο καιρό αύριο, δηλαδή βελτιωμένο καιρό να σταματήσουν τα φαινόμενα, να ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Υπόψη ότι χθες η Φιλαδέλφια έπιασε 35 βαθμούς, σήμερα να φτάσει στους 28, να ανέβει λίγο αύριο και περισσότερο Δευτέρα και Τρίτη, ή η Τετάρτη έρχεται μια άλλη διαταραχή, μικρότερη ένταση και διάρκεια, να ξαναδώσει βροχές και να ξαναπέσει πάλι η θερμοκρασία. Άρα λοιπόν πάμε μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας, φτάνουμε δηλαδή και στην Ερνή και στο θερινό ηλιοστάσιο, με θερμοκρασίες λίγο πάνω τις κανονικές. Υπόψη ότι στην Αθήνα μόνο 3 φορές μέχρι σήμερα έπιασε 35 βαθμούς.
0: Ναι.
2: Για 36 και 37 δεν μιλάμε. Άρα λοιπόν η άλλη εβδομάδα δείχνει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και να ξαναπέφτει. Και αν θέλετε και η τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου να μην διαφέρει τις πρώτες σύνδεσες πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενώ προς το τέλος αυτής και μπαίνοντας ο Ιούλιος είναι άλλη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Τι θέλω να πω, κύριο Παγιάννη,
0: παρακαλώ.
2: Το θέμα τι θα γίνει με τις πυρκαγιές. Το θέμα τι θα γίνει με τα ξερά τα χόρτα. Λοιπόν, πρέπει η Δήμη και η Περιφέρεια από τώρα και στο εξής να είναι σε αναμένα κάρβουνα. Γιατί στους δρόμους, αν εξαιρέσουμε τις κεντρικές λεωφόρους, το τι ξερό χόρτο υπάρχει αριστερά και δεξιά στους Δήμους διαλέγεται. Πρέπει να βγουν επιπλέον συνεργεία, να μαζευτεί αυτή η κάψη ήδη. Πρότασή μου στους Δήμους. Πρέπει Νέα Μάκρη, που διάκουσα, Νέα Μάκρη, Γραμματικό, Μαραθώνας, Βαρνάμα, ένας Δήμος, να έχουν ειδικούς χώρους συγκέντρωση αυτής της κάψιμης ύλης. Επίσης, Σπάτα, Λούτσα, έτσι ώστε με τη βοήθεια της πολιτείας να μαζευτεί αυτή η κάψιμη ύλη, να πάει πιθανόν σε εργοστάσια σαν κάψιμο, για να φύγει αυτή η πολύ μεγάλη κάψιμη ύλη που υπάρχει. Γιατί θα φτάσουν οι σφορικές και θα λένε μετά ότι φταίει.

0: Ναι, βέβαια εκτός από τους Δήμους έχουν ευθύνη και οι ιδιώτες. Μην τα ρίχνουμε όλα στο κράτος.
1: Όχι,
0: υπάρχουν και ιδιώτες οι οποίοι δεν έχουν φιλοτιμηθεί να κουρέψουν τα οικόπεδα τους.
1: Και οι ιδιώτες, αλλά και εδώ, επειδή πακιστανικές καταγωγές άνθρωποι και Αλβανοί
0: ναι.
1: μαζεύουν, και αυτοί πρέπει να πηγαίνουν σε συγκεκριμένο, να μην τα αφήνουν στην άκρη δρόμους, να πηγαίνουν για να μαζευτεί κάποιοι μίλια. Αυτό το επισημαίνω, ειδικά την εκπομπή σας που έχω την
0: δυνατότητα
1: να μιλώ. Λοιπόν, γιατί το φοβάμαι. Θα φτάσουμε σε Ιούλιο και Αύγουστο και θα έχουμε μεγάλα προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά θα
0: την καλημέρα μας. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ. Ευχαριστούμε και για τις συμβουλές και για την ενημέρωση. Καλημέρα σας.
2: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν. Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Le Mart, Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28652.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Κλειστά μάτια.
5: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 509076. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 770072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: περιεχόμενό του. Την ίδια ώρα η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον είχαν στόχο εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Για τέταρτη φορά στην ιστορία της, η γυναικεία ομάδα πόλου του Ολυμπιακού κατέκτησε το Champions League. Στον τελικό του Final Four νίκησε με 3-0 στα πέναλτι την Ουγγρική Φέρεντς Βάρος. 14-14 ήταν η κανονική διάρκεια. Κορυφαία του Ολυμπιακού η Ολλανδή τερματοφύλακα Σπάντε Ντόμπελστιν, που απέκρουσε 3 εκτελέσεις πέναλτι. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχερός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Real Weekend στους 97,8. Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είχαμε μια τραγωδία σήμερα τα ξημερώματα. Διαβάζω στο Ενικός μια φοβερή τραγωδία. Θα σας πω τι ακριβώς συνέβη. Πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη, 56χρονη εργαζόμενη συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο. Τρομακτικό εργατικό δυστύχημα. Η γυναίκα συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες. Η επιχείρηση βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Και κάτω από άγνωστες συνθήκες η γυναίκα συνεθλίβει από το βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο. Φαντάζομαι ότι μέσα στην επόμενη ώρα θα έχουμε πληροφορίες και από την αστυνομία αλλά και από τις αρμόδιες αρχές της Θεσσαλονίκης. Να πω καλημέρες. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Καρανίκα. Καλημέρα αγαπητέ φίλε από τη Φάρμα Καρανίκας. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Θεανό. Να είστε καλά κυρία Θεανό. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Γεια σου Παύλο. Την καλημέρα μου στο Λευτέρη, το Δουλγεράκι. Καλημέρα Λευτέρη, να είσαι πάντα καλά αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Τώρα, την ξέρετε την ιστορία με την υπόθεση Δασκαλάκη. Τη δολοφονική επίθεση στον Αλέκο Δασκαλάκη. Ένας από τους κατηγορούμενους, αυτό τουλάχιστον αναφέρουν αστυνομικές πηγές, αλλά και αυτό διασταυρώθηκε από πληροφορίες που υπήρχαν από την πρώτη και τη δεύτερη δικογραφία. Ένας λοιπόν από τους κατηγορούμενους που κατηγορείται για την επίθεση, τη δολοφονική επίθεση στον Αλέκο Δασκαλάκη, συνδέεται με την υπόθεση Γιακουμάκη. Έχουμε τον ιδιωτικό ερευνητή, τον Γιώργο Τσούκαλη, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη.
0: Αυτή η ιστορία. Με την δολοφονική επίθεση στον Αλέκο Δασκαλάκη. Νομίζω κρατούνται οι προφυλακίστηκαν. Θα μας πεις.
1: Κρατούνται,
0: οκ. Οι τρεις εμπλεκόμενοι. Τι σχέση και πώς συνδέεται έχει με τον θάνατο και τον μπούλινγκ του Βαγγέλη Γιακουμάκη?
1: Ένας από τα παιδιά που είχαν δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες που οδηγήθηκε στο θάνατο ο άτυχος Βαγγέλης Γιακουμάκης,
0: ναι,
1: είναι ο άνθρωπος ο οποίος φέρεται αυτή τη στιγμή μετά από εντολή του πατέρα του να χτύπησε με την κατσούνα τον άτυχο Δασκαλάκη.
0: Είναι δηλαδή ο 32χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από κοινού.
1: Ακριβώς.
0: Με τον Βοσκό, υπάλληλο του πατέρα του.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένα παιδί, βέβαια ήταν μια έκπληξη από ό,τι ακούω για πολλούς. Για μένα δεν ήταν καθόλου έκπληξη, διότι όταν έκανα την έρευνα για τον άτυχο Βαγγέλη Γιακουμάκη και είχα πάρει από το μάρτυρα το περίφημο CD το οποίο κατέθεσα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών αφού ενημέρωσα την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ιωαννίνων και τον τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον φίλο μου τον Γιάννη τον Πανούση. Χτίζοντας λοιπόν το προφίλ των ανθρώπων οι οποίοι είχαν δημιουργήσει αυτές τις άθλιες συνθήκες για το άτυχο παιδί, δεν μου ήταν καθόλου έκπληξη, Γιάννη, διότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εκτός από το επεισόδιο που είχε μπλακεί με τον άτυχο Βαγγέλη, είχε και επεισόδιο όταν υπηρετούσε τη θητεία του.
0: Άλλο, ξεχωριστό επεισόδιο.
1: Ξεχωριστό επεισόδιο.
0: Με άλλο πρόσωπο.
1: Είχε κατηγορηθεί, ενώ υπηρετούσε στις ειδικές δυνάμεις, ότι δημιούργησε προβλήματα και κατεστράφει περιουσία από κάποιον συμπολίτη μας και τελικά τον έδιωξαν από τις ειδικές δυνάμεις και υπηρέτησε
0: πάντως,
1: απλά τη θητεία του.
0: Όσον αφορά την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, διάβασα ότι ο 32χρονος, σήμερα 32 ετών, έχει καταδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση αυτή.
1: Βέβαια.
0: Τρία χρόνια με αναστολή για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του νεαρού φοιτητή. Βέβαια, έμεινε ελεύθερος λόγω του ανασταλτικού χαρακτήρα της ποινής.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, γιατί ήθελαν να τον φάνει για κτήματο, για διαφορές, τι διαφορές είχαν μεταξύ των δύο πλευρών.
1: Ο άτυχος Δασκαλάκης,
0: ναι,
1: με την θέση του σαν κοινοτάρχης, προσπαθούσε να βάλει μια σειρά στα θέματα των κτηνοτρόφων, οι οποίοι καταπατούσαν τα χωράφια.
0: Τα κτήματα άλλων, ναι.
1: Τα κτήματα άλλων. Ένας ρομαντικός άνθρωπος ο Δασκαλάκης.
0: Και έμπλεξε με όλους αυτούς.
1: Ακριβώς, ο οποίος ήθελε αυτή η παραβατική συμπεριφορά στην Κρήτη κάποια στιγμή να σταματήσει,
0: ναι,
1: και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ευνομίας,
0: ναι,
1: κάτι που δεν άρεσε σε κάποιους και εν προκειμένου στον πατέρα και στο γιο, ο οποίος πατέρας έδωσε την εντολή, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, είναι ο ηθικός αυθοργός, να χτυπηθεί ο άτυχος Βασκαλάκης και να φύγει από τη ζωή αυτό το παιδί.
0: Πόσες μέρες μετά ο άτυχος Αλέξανδρος Βασκαλάκης κατέληξε στα τραύματά του?
1: Ακριβώς, Γιάννη μου, δεν θυμάμαι τις μέρες, αλλά νομίζω ότι...
0: Δηλαδή είναι διαπιστωμένο ιατροδικαστικά ότι ο θάνατος προήλθε από τα χτυπήματα. Μάλιστα.
1: Βεβαίως, παρότι αρχικώς η ιατροδικαστική έκθεση δεν έδειχνε κάτι συγκεκριμένο, εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι ήταν χτυπήματα από την κατσούνα. Και τελικά σιγά σιγά ανοίγουν στόματα, κάτι που είναι δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις στην Κρήτη, γιατί ο κόσμος φοβάται. Αλλά νομίζω τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις να έχουν εμπιστοσύνη και στις διοκτικές και στις ανακριτικές αρχές οι κάτοικοι, και σιγά σιγά να ανοίγουν τα στόματα. Και εδώ, νομίζω ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και από το ελληνικό FBI, το οποίο πραγματικά είναι στη σωστή κατεύθυνση και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, αναδεικνύοντας υποθέσεις οι οποίες ενδεχομένως στο παρελθόν να είχαν περάσει απαρατήρητες και να είχαν μείνει ατιμόρυτοι κάποιοι.
0: Ναι, να πούμε κλείνοντας συμπερασματικά ότι οι διώξεις που έχουν ασκηθεί στους δύο εξ αυτών είναι βαρύτατες, βαρύτατου κακουργηματικού χαρακτήρα, δηλαδή ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία κτλ. Και νομίζω ότι στο Βοσκό η δίωξη αφορά ηθική αυτουργία.
1: Ηθική αυτοργία, ακριβώς. Μα θεωρείται ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε την εντολή στο γιο του να χτυπήσει το δανάτικο δασκαλάκι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Γιώργο Τσούκαλη. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Περίεργη ιστορία. Είναι, κρατούνται οι δύο. Τώρα με τόσο βαριές κατηγορίες στις πλάτες τους, δεν ξέρω τι αποδεικτικά στοιχεία θα παρουσιάσουν από την πλευρά τους. Πάντως τα ενεχοποιητικά στοιχεία που έχει η εισαγγελία μετά από τις δικογραφίες που σχημάτισαν οι άνδρες της αστυνομίας εκεί στην Κρήτη είναι εξόχως επιβαρυντικά και για τους τρεις.

Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Φτιάχνει ο καιρός. Το πρωί είχε δροσούλα. Φθινοπορεινή δροσούλα με βορειοανατολικό άνεμο. Βγαίνει ο ήλιος σιγά-σιγά. Θα είναι ασταθής η σημερινή μέρα μετεωρολογικά. Αύριο θα είναι πολύ καλύτερη. Όσοι από εσάς θέλετε να πάτε να κάνετε το μπανάκι σας, τώρα, πριν τελειώσουν όλες οι εξετάσεις και κυρίως από τους φοιτητές και μαζευτεί πολλοί κόσμος την Κυριακή στις παραλίες Αττικής και της Θεσσαλονίκης επίσης. Πάντως ο καιρός θα είναι αρκετά καλός. Ασταθής αλλά αρκετά καλός. Δεν θα μας επισκεφθεί, από ό,τι μας είπε ο κύριος Καντερές, κάποιος καύσωνας ή κάποια υπερβολική ζέστη τις επόμενες μέρες. Μέχρι στιγμής πάει καλά το πράγμα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Για πάμε λίγο στα πολιτικά να δούμε τι γίνεται. Γιατί από ό,τι φαίνεται αναβιώνει το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα. Έχουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος ανακοίνωσε αυτά τα οποία ανακοίνωσε σε σχέση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις ηλικίες μέχρι 24 ετών. Φαίνεται ότι έχουμε μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο, παρά τις διαψεύσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Ρόδο, προεκλογικού τύπου συγκέντρωση, το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Νωρίτερα θα επισκεφθεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού. Θα είναι και ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης μαζί του. Χθες έγινε η παράδοση παραλαβή των νέων υπουργών και υφυπουργών. Ανέλαβαν τα καθήκοντά τους δηλαδή οι νέοι υπουργοί και οι υφυπουργοί. Την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε δημοσκόπηση της εξαμηνίας τάσης της MRB με δείγμα 2.000 συμμετεχόντων, 2.000 πολιτών, 2.000 ψηφοφόρων με μεθοδολογία κάλπης, μου έλεγε ο κύριος Μαύρος. Περίεργη ιστορία με αυτή την ακύρωση εκδήλωσης για το κράτος δικαίου στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας που κατήγγειλε η κυρία Μαρία Καριστιανού. Ήταν να μιλήσει χθες το απόγευμα, αλλά δεν της επέτρεψαν συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, γιατί από εκεί προέρχεται η νέα ηγεσία του Δικηγορικού Συλλόγου, αλλά ενέπλεξε και την κυβερνητική παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε δωρεάν μετακινήσεις κάτω των 24 ετών. Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας του απάντησε ότι μπορούμε να έχουμε και τον λογαριασμό, παρακαλώ πολύ. Έχουμε λοιπόν την πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Τόνια Αντωνίου, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Αντωνίου.
1: Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Τώρα, πώς το είδατε αυτό? Μπήκαμε για τα καλά σε προεκλογικό ρυθμό? Πάντως οι υποσχέσεις και τα θα έχουν μπει κανονικά στο πρόγραμμα από όλες τις πλευρές?
1: Νομίζω ότι ήδη ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος και ο Πρωθυπουργός και με τις συνεντεύσεις του και με τις δηλώσεις του νομίζω ότι ξεκίνησε την προεκλογική περίοδο. Τώρα θα είναι για 3 μήνες, για 5 μήνες, κανείς δεν γνωρίζει. Πάντως είμαστε όντως σε προεκλογική περίοδο.
0: Εσείς τι αισθάνεστε, επειδή είστε έμπειρο πολιτικό στέλεχος, τι ήδη αισθάνεστε ότι θα κάνει ο Πρωθυπουργός? Βεβαίως δεν έχει αποφασίσει κάτι, μετά τον 15 Αύγουστο θα πάρει τις αποφάσεις του. Αλλά τι πιστεύετε ότι θα συμβεί τελικά? Θα πάμε σε προώρες ή όχι εκλογές?
1: Πιστεύω ότι θα πάμε τον φθινόπωρο, διότι δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει την ακρίβεια που θα έχουμε το χειμώνα, γιατί κανείς δεν πιστεύει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας, τα καύσιμα, στη στέγαση, τα τρόφιμα. Άρα θα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας για όλους τους πολίτες, από το να ζεσταθούν μέχρι το τι συμβαίνει στην πραγματική παραγωγική Ελλάδα, ενώ και στον πρωτογενή τομέα και σε επιχειρήσεις και παντού, λόγω του ρεύματος και λόγω των καυσίμων. Άρα θεωρώ ότι δεν μπορεί να αντέξει άλλο ένα τόσο ισχυρό κύμα ακρίβειας που μαστίζει τη χώρα το 2022, δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Είναι συγκεκριμένες.
0: Έχει μια λογική η εκτίμησή σας.
1: Ναι, πέρα από τα υπόλοιπα, εγώ θεωρώ ότι αυτό που είναι και το πρώτο ζήτημα που απασχολεί τον πολίτη, άρα βλέπω και εγώ φθινόπωρο εκλογές. Ναι. Δίνω περισσότερες πιθανότητες. Βέβαια ο κ. Μητσοτάκης το γνωρίζει αυτό.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στις νέες γενιές ψηφοφόρων, αυτές που κατά κύριο λόγο κάθονται και προτιμούν τις παραλίες ή τον καναπέ. Σε αυτά τα πλαίσια ήταν και οι ανακοινώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, δηλαδή σε σχέση με το γεγονός ότι όλοι οι νέοι στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟ κάτω των 24 ετών δεν θα πληρώνουν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ή εξυπηρετεί κάτι άλλο ως υπόσχεση, ως δέσμευση?
1: Όχι, το ΠΑΣΟΚ εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα προτείνει συγκεκριμένες προτάσεις για την ακρίβεια, για τη στέγαση που το έχουμε αναδείξει και κεντρικό ζήτημα από το 2022, θα έλεγα. Το γνωρίζουν όλοι. Από την έννοια στη φόφη γεννηματά μέχρι σήμερα έχουμε πρώτη προτεραιότητα το θέμα του δημογραφικού, αλλά για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της νέας γενιάς, γιατί ένας νέος άνθρωπος σήμερα μένει μέχρι 35 χρονών και λέω το λιγότερο, μέχρι 40 στο παιδικό του δωμάτιο, ακόμα στην οικογένειά του, δεν μπορεί να παντρευτεί, διότι να παντρευτεί με τη στέγα, στην ακρίβεια, την αγοραστική δύναμη που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Αν δεν στηρίξουμε, στηρίζοντας τη νέα γενιά, στηρίζεις και την οικογένεια, γιατί η οικογένεια σήμερα εδώ δεν στέλνει τα παιδιά της να σπουδάσουν εκτός Αθηνών, να είναι στην Αθήνα, διότι είναι πανάκριβα πλέον τα ενίκια σε όλη την Ελλάδα. Άρα, με το να στηρίζεις τη νέα γενιά να μπορούν να μην πληρώνουν μέσα μεταφοράς, και από την άλλη δημιουργείς και μια συνείδηση στη νέα γενιά μέσω του μεταφορικού μέσου και στηρίζεις τους νέους ανθρώπους και στηρίζεις βασικά την οικογένεια. Δεν είναι στηρίζεις μόνο τους νέους ανθρώπους.
0: Σας λέει βέβαια η Νέα Δημοκρατία και ότι βέβαια, τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώσαμε πολύ ακριβά.
1: Εντάξει, γιατί και ο κύριος Κυρανάκης το λέει πιο κομψά από την κυρία Αλεξοπούλου. Τέρμα το τζάμπα. Δεν υπάρχει τζάμπα. Λέει ότι στοιχίζει 35 εκατομμύρια. Από τα υπερκέρδη που έχει αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης με την έμεση φορολογία και λόγω του πληθωρισμού, που κάνει οικονομική πολιτική, πέρα από τα επιδόματα που δίνει, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις βέβαια, για να σκληρύνει την εκλογική του βάση, πρέπει εδώ να παίρνουμε οριζόντια μέτρα, κατά την άποψή μας, θεσμικά και να στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια. Όταν λες τους νέους ανθρώπους να μην πληρώνουν, που σας είπα, στηρίζει την οικογένεια.
0: Ναι.
1: Άρα λέμε 35 εκατομμύρια. Mm-hmm. Άρα από αυτά τα υπερκέρδη, τα οποία έχουν είτε από τους φόρους που εμείς διαφωνούμε αυτή τη φορολογική πολιτική, είτε με την πρόταση που έχουμε κάνει να φορολογηθούν οι τράπεζες, 35 εκατομμύρια για να στηρίξει τους νέους στην Αττική, που είναι η μισή Ελλάδα,
0: και στη Θεσσαλονίκη.
1: Και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί κάνεις ένα μέτρο όντως πραγματικό που πιάνει τόπο. Εμείς δεν λέμε όλα.
0: Αυτό θα συμπεριληφθεί επίσημα στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, εννοείται. Μάλιστα. Για να είναι επίσημη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, διότι δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως και απευθυνόμαστε στους νέους ανθρώπους, γιατί πρέπει να νιώσουν και οι νέοι άνθρωποι ότι δεν είναι αόρατοι από αυτό το πολιτικό σύστημα. Ότι υπάρχει μια προτεραιότητα και σε αυτούς.
0: Σας προβληματίζει η αναβίωση του διπόλου Μητσοτάκη-Τσίπρα? Γιατί ξέρετε, στην πολιτική, στο πολιτικό ρεπορτάζ κάπου εκεί πάει το πράγμα, με την έννοια ότι σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως σε κάποιες από αυτές πίσω και από το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Αλλά ας μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η αναβίωση του διπόλου, κατά την γνώμη σας, εξυπηρετεί κάτι στο πολιτικό σύστημα? Βοηθάει δηλαδή τη συσπήρωση των δημοκρατών ψηφοφόρων και ενδεχομένως των ψηφοφόρων της αριστεράς, ή πιστεύετε ότι είναι παροδική και θα αλλάξει η εικόνα δημοσκοπικά από το Σεπτέμβριο και μετά?
1: Εμείς πιστεύουμε ότι είναι παροδική, διότι έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιες πίεσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όπως σας είπα και πέρυσι, οι δημοσκόποι μας δίναν τρίτο κόμμα μετά την κυρία Καριστιαν, μετά την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Νέα κόμματα είναι.
0: Τώρα σας δίνουν τέταρτο.
1: Μια τεράστια επικοινωνιακή καμπάνια και από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά κατά την άποψή μου και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 9 μήνες. Συζητάμε για ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα νέο, που νέο δεν είναι. Άρα όλο αυτό επηρεάζει κατά την άποψή μου. Αλλά όταν οι πολίτες πάνε στην κάλπη, δεν επιλέγουν μόνο πρόσωπο, επιλέγουν κόμμα, πρόγραμμα, στελέχη, δομή ενός κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ μεγάλες ρίζες. Έχει κόσμο, στελέχη, όλη την επαρχία, όλες τις κοινωνικές ομάδες. Δεν είναι φτερό στον άνεμο, έχει ριζώσει εδώ και χρόνια και αυτό και άντεξε αυτά τα χρόνια. Και βέβαια είναι και κατά την άποψή μου βέβαια και μια επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη να θέλει αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα, διότι θα αναβιώσουμε το παρελθόν, το τι έκανε ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί όπως τον έχει κερδίσει 4-5 φορές, άρα επιλέγει τον κύριο Τσίπρα.
0: Τώρα.
1: Αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι οι πολίτες, επειδή μας έχουν γνωρίσει όλους, δεν είναι τώρα κάποιοι καινούργοι, τα τελευταία χρόνια έχουν απορρίψει.
0: Μάλιστα, τώρα, κάτι τελευταίο και δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Απογοητευμένοι από τον κύριο Μητσοτάκη, άρα θα επιλέξουν με το τώρα και τις προτάσεις τώρα για το μέλλον.
0: Χθες στην Επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση εκλέχθηκε πρόεδρος ο κ. Βορύδης και αντιπρόεδρος η κυρία Λιακούλη, η συνάδελφός σας, βουλευτής και δικηγόρος. Επειδή μπορεί να μην πουλάει το θέμα ευρύτερα στην κοινωνία, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά θεσμικά, μεταρρυθμιστικό, ένα θέμα που αφορά το μέλλον των επόμενων γενιών αλλά και την ύπαρξη του πολιτικού συστήματος γενικότερα, υπάρχει καταρχάς η διάθεση κάποιων μεγάλων συνενέσεων ώστε να προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ή θα το δείτε μικροκομματικά? Πάμε σε εκλογές και μετά βλέπουμε τι θα γίνει.
1: Αν η Νέα Δημοκρατία το θεωρούσε πάρα πολύ σοβαρή τη συζήτηση, πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός θα ήταν προχθές στη Βουλή, γιατί μην ξεχνάμε ότι για την αναθεώρηση του συντάγματος, που είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, όπως είπατε και εσείς και συμφωνώ, θα έπρεπε να γίνει, κατά την άποψή μου, καιρό πριν, με την νέα εκλογική περίοδο που ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ το 23-24.
0: Ωραία, να συμφωνήσετε στα ποια άρθρα θα πάνε προς αναθεώρηση, έστω σε αυτό.
1: Τα διάφορα σκάνδαλα, τότε θυμήθηκε η συνταγματική αναθεώρηση. Έρχεται προχθές στη Βουλή, Και όταν είναι προτεραιότητα, υποτίθεται, της Νέας Δημοκρατίας, θα πρέπει να είναι εκεί ο Πρωθυπουργός να το αναδείξει ως τέτοιο ζήτημα, γιατί όπως είπατε είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και το ΠΑΣΟΚ το έχει πει ξεκάθαρα εδώ και κάποιους μήνες. Έχει καταθέσει πρόταση, έχει πει τι πρέπει να αναθεωρηθεί και είπε ότι εμείς στην επόμενη Βουλή, είτε είμαστε εμείς, είναι άλλο κόμμα, θα κάνουμε μια συζήτηση κάτω, όχι από την πίεση την προεκλογική.
0: Μάλιστα.
1: Και την επικοινωνιακή, γιατί όπως είπατε κι εσείς, το Σύνταγμα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση.
0: Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και δεν πρέπει να χαθεί ευκαιρία.
1: Της κοινωνίας και των θεσμών. Άρα θα πάμε στην επόμενη περίοδο να συζητήσουμε και όπου συμφωνήσουν οι πλειοψηφίες, γιατί εμείς πιστεύουμε χωρίς πλειοψηφίες δεν μπορεί να είναι ένα Σύνταγμα θεμέλιο για την κοινωνία και να διαρκέσει και χρόνια. Δεν το αλλάζει το Σύνταγμα κάθε μέρα. Άρα θα χρειάζεται πολιτική, όχι πολιτική σκοπιμότητα, σοβαρή συνένεση και να σας πω κάτι. Η κοινωνία μας ξέρει, ξέρει ποιο είναι το ΠΑΣΟΚ. Πώς κυβερνά, κυβερνά με την καρδιά, κυβερνά και με τη λογική. Και δεν έχει τη λογική των μετόπων. Θέλει σύνθεση και απευθύνει σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Άρα εμείς δεν θα κάνουμε πολιτική πάνω στο Σύνταγμα για την πολιτική του κόμματος.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Αντωνίου. Ευχαριστούμε
1: εγώ
0: πάρα
1: σας
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
2: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ο γυρότερος ποδοσφαιριστής που έχει συμμετάσχει ποτέ σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου είναι ο Εσάμ Ελχαντάρι από την Αίγυπτο. Αγωνίστηκε στις 25 Ιουνίου του 2018 και στη διοργάνωση της Ρωσίας στην αναμέτρηση της Αιγύπτου με την Σαουδική Αραβία σε ηλικία 45 ετών και 161 ημερών, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του Κολομβιανού τερματοφύλακα Φαρίτ Μοτραγκόν που ήταν 43 ετών και 3 ημερών.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ευρώ.
9: Η ζωή μας κάτι εικόν, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
10: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
11: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
12: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
13: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
14: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
15: Ο Παναθηναϊκός.
14: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
15: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
14: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
15: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
14: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
16: Κοπήσε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε Real FM, αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τον Real FM, μέσα από, από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Εκπέμπουμε πάντα σε ζωντανή σύνδεση από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφωνού. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και η κυρία Εύη Βουλιουκλιώτη όπως πάντα ευγενική στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα. Oh,

0: Έβλεπα τον Γιώργο Καλιακμάνη χθες στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου που έλεγε με βεβαιότητα, χθες ή προχθές ήταν, ότι αυτή η ιστορία με τη δολοφονία στο Αίγιο, ο Ιταλός ζητούσε χρήματα από την άτυχη αυτή γυναίκα και τελικά το έγκλημα μάλλον είχε κίνητρο το οικονομικό. Γιώργος Καλιακμάνης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Αν και είναι ακόμα θολό.
0: Α, είναι θολό, δεν έχει διευκρινιστεί δηλαδή. Τι άλλο λοιπόν είναι, αν δεν είναι οικονομικές διαφορές?
1: Γιατί μίλησαν στην εκπομπή του κυρίου Ευαγγελάτου για οικονομικές διαφορές? Γιατί αυτός ο άνθρωπος φαίνεται ότι σε προγενέστερο χρόνο είχε επισκευάσει το σπίτι της γυναίκας αυτής.
0: Ναι.
1: Έριξε κάποια χρήματα στο σπίτι και ίσως θεωρούσε ότι αδικήθηκε και λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο όταν ο γιος της γυναίκας ήρθε από τη Γερμανία, που οι πληροφορίες λένε ότι ήρθε για να την πάρει στη Γερμανία. Και ίσως αυτός ο άνθρωπος λοιπόν εντελώς παράλογα θεώρησε ότι αυτοί οι άνθρωποι φταίνε γιατί έριξε αυτά τα χρήματα και έπρεπε να τους εκδικηθεί.
0: Άρα οικονομικό λοιπόν το κίνητρο.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Ναι, έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να ξέρει κανένας με απόλυτη βεβαιότητα. Προφανώς έτσι φαίνεται.
1: Δεν μπορεί να το ξέρει κανείς με απόλυτη βεβαιότητα.
0: Ο ίδιος το ξέρει μόνο αυτό.
1: Δεν μπορείς να δικαιολογήσεις μια τέτοια πράξη.
0: Από αυτά που άκουγα πάντως από την κυρία Δημογλίδου, δεν προκύπτει κάποιο άλλο κίνητρο που να είναι εμφανές. Βέβαια, θα δούμε τι θα πει και σήμερα στην απολογία του κατηγορούμενος.
1: Είναι σημαντικό τι θα πει στην απολογία του, αλλά και τι θα δείξουν οι αναλύσεις στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών όσον αφορά τα νύχια της γυναίκας που αντέδρασε, αμύνθηκε και φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει βιολογικό υλικό του δράστη. Όμως όλα τα άλλα στοιχεία, δηλαδή ένα μικρό σπίτι, τρεις άνθρωποι μέσα σε αυτό, οι δύο νεκροί, δεν υπάρχουν ίχνη που να δείχνουν ότι παραβιάστηκε κάποια πόρτα.
0: Υπάρχει μια πληροφορία, μια μαρτυρία ότι η άτυχη γυναίκα η Μαρία πούλησε πρόσφατα ένα κτήμα που διέθετε και έδωσε το σύνολο των χρημάτων στον 26χρονο γιο της. Η εξέλιξη αυτή φέρεται να επιδείνωσε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις με τον κατηγορούμενο, ο οποίος πίεζε να του επιστραφεί ένα μέρος των χρημάτων από την ανακαίνιση του σπιτιού εκεί στο χωριό του Αιγείου και γι' αυτό την κατέσφαξε.
1: Το ζήτημα είναι ότι όλοι εκεί, οι περίοικοι, οι φίλοι, οι φίλοι της οικογένειας, οι φίλοι του παιδιού, οι φίλοι της Μαρίας, οι φίλοι του Ιταλού, μιλάνε για ένα ζευγάρι που είχε μια άψογη σχέση. Δεν είχαν ακούσει ποτέ να τις φέρεται άσχημα.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν ακούσει ποτέ να υψώνει καν τη φωνή του. Όμως, λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο.
0: Το τηλέφωνο της μάνας ποιος το έσπασε? Βρέθηκε κομμάτια, ναι, διαλυμένο αν διάβασα.
1: Μπορεί να έσπασε την ώρα της πάλης. Μπορεί όμως να
0: τόσο εύκολα σπάει ένα τηλέφωνο.
1: Ναι, ακούστε, μπορεί να συνέβη και κάτι άλλο το οποίο δεν γνωρίζουμε. Ίσως από την ανάλυση των επικοινωνιών, των τηλεφωνικών της επικοινωνιών, τα μηνύματα κλπ. Να βγει και κάτι άλλο που δεν φανταζόμαστε.
0: Ναι, το λέω γιατί το τηλέφωνο βρέθηκε διαλυμένο. Δεν βρέθηκε με ραγισμένη την οθόνη ή με κάποιο άλλο πρόβλημα λειτουργίας. Ήταν τελείως διαλυμένο το τηλέφωνο. Κάποιος δηλαδή φαινόταν ότι ήθελε να το καταστρέψει για να μην υπάρχουν στοιχεία.
1: Ναι.
0: Αυτό λένε οι αστυνομικοί τουλάχιστον.
1: Όλα ελέγχονται. Πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα. Πάντως, πέρα από το κίνητρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος ο δολοφόνος. Γιατί δεν φαίνεται να έχει μπει κάποιος άλλος μέσα στο σπίτι. Υπάρχει κάτι τέτοιο στοιχείο.
0: Βέβαια, αυτός υποστηρίζει ένα άλλο σενάριο, ότι άλλοι σκοτώθηκαν οι δύο.
1: Καλά, και πώς
0: γίνεται αυτό?
1: Ποιος έπεσε νεκρός τελευταίος? Ποιος ήταν? Αφού πρώτα φαίνεται ότι δολοφονήθηκε ο γιος, ο οποίος εκτελέστηκε γιατί τον πυροβόλησε στον κρόταφο με το φλόμπερ, που αυτό το όπλο σκοτώνει από πολύ μικρές αποστάσεις. Λοιπόν, τον πυροβόλησε λοιπόν και με το μαχαίρωσε και κατόπιν, αφού πέθανε ο γιος, κάποιος επιτέθηκε στη
0: μητέρα. Κατέσφαξε τη μάνα, μάλιστα.
1: Βέβαια, άρα πολύ
0: κλειβερές ιστορίες, φοβερά πράγματα. Την καλημέρα μας, Γιώργο. Την καλημέρα μας, να σε καλά. Δυσάρεστα πράγματα, φίλες και φίλοι. Σήμερα περνάει την πόρτα του ανακριτή. Ο ίδιος δεν έχει ομολογήσει μέχρι στιγμής. Θα δούμε τώρα ποια θα είναι η ποινική μεταχείρισή του από τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Πάντως, στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι οικονομικές διαφορές. Να δούμε τώρα τι θα πει και στην απολογία του κατηγορούμενος.

0: Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς στην τηλεφωνική γραμμή όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Υπάρχει έντονη ανησυχία. Χθες η Λαγκάρντ ανακοίνωσε νέα αύξηση των επιτοκίων, 0,25% ναι. Στη μονάδα βάσης. Φαίνεται ναι. Ότι το Σεπτέμβριο θα υπάρξει μια δεύτερη αύξηση λόγω στάσιμου πληθωρισμού. Θα έχουν επιπτώσεις όλα αυτά και στα δάνεια και στις καταθέσεις.
1: Λοιπόν, καταρχήν, καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Πριν πάμε στη Λαγκάρντ, δεν πρόκειται να αυξηθεί ο φόρος επί των ακινήτων. Όλο αυτό που είχε δημιουργηθεί και ανησυχίες της Πομιδά ότι θα μπει τοπικός φόρος από τους δήμους και από τις περιφέρειες, δεν υπάρχει πλέον αυτό. Και όχι μόνο δεν θα αυξηθεί, αλλά θα μειωθεί κιόλας και 12.000 οικισμοί πλέον πληρώνουν μισό ένφια και από 1/1/27 δεν θα πληρώνουν καθόλου. Ένα αυτό. Δεύτερον, η εφορία σου αρχίζει από τα χρηστικά.
0: Ναι, ναι, καλά κάνεις.
1: 130.000 Γιάννη, κάθεσαι έτσι, δεν είσαι όρθιος. Τάχνει η εφορία 130.000 ανθρώπους να τους επιστρέψει λεφτά. Και δεν έχουν βάλει.
0: Πώς εξηγείται αυτό, δεν έχουν IBAN. Ναι.
1: Ναι, αλλά όταν πήγαν στο λογιστή για να καταθέσουν τη φορολογική δήλωση, δεν έβαλε ο λογιστής το IBAN ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ξέρουμε πόσο είναι περίπου αυτό το ποσό.
1: Ναι, είναι 200 εκατομμύρια περίπου.
0: Μάλιστα.
1: 200 εκατομμύρια. Τρίτον, ακούω από χθες για τα εισιτήρια. Την κόντρα μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα κλπ. Όλο το κόστος των εισιτηρίων το χρόνο είναι μισό δις. Όλο το κόστος. Οι νέοι κάτω των 25 είναι φοιτητές, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, κυρίως.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Κυρίως. Το πρόγραμμα, το φορολογικό της Νέας Δημοκρατίας λέει κάτω των 25 μηδέν φόρος.
0: Έως 20.000 ευρώ νομίζω.
1: Μπράβο Γιάννη, είσαι πολύ ενημερωμένος. Και έως, 30 ετών το 35. 35, το 22 γίνεται 9.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι 1.900 ευρώ.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό πάντως να προτείνονται και άλλες ελαφρύνσεις στους νέους.
1: Να σου πω κάτι.
0: Δηλαδή δεν είναι κακή η πρόταση του Ανδρουλάκη να μην πληρώνουν οι νέοι μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Θα σου πω, θα πρέπει σε ό,τι αφορά τους φοιτητές και όσους υπηρετούν τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Και δεν το έχω ακόμη. Εγώ θυμάμαι που είχαμε μισό εισιτήριο, θυμάσαι?
0: Βεβαίως.
1: Όσοι φοιτητές που είχαμε μισό.
0: Είχαμε έκπτωση, πράγματι.
1: Είχαμε έκπτωση. Εδώ η εξέλιξη αυτή μπορεί να προσλάβει μια τέτοια μορφή και θα δούμε πώς και τι θα απαντήσει η κυβέρνηση.
0: Ναι, ας γίνει μια κοστολόγηση σοβαρή, γιατί πρέπει να υπολογίσεις ότι αρκετοί νέοι δεν πληρώνουν καν εισιτήριο. Καταλαβαίνεις τώρα πώς δεν πληρώνουν.
1: Τώρα ξέρεις, εκείνη την εποχή ζούσαμε κουμπιά, ρίχανε κουμπιά μέσα απλά για να ακούγεται, θυμάσαι?
0: Πώς δεν τα
1: θυμάσαι? Θυμάσαι στην είσοδο εκεί και. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι ρίχανε και μεγάλη τέτοια πράγματα μέσα, ό,τι άλλο μεταλλικό υπήρχε.
0: Όταν καταργήθηκε ο κλασικός εισπράκτορας, άλλαξαν όλα, θυμάσαι?
1: Μπράβο,
0: τον εισπράκτορα σαν τρόλε και τα λεωφορεία.
1: Εγώ περιμένω. Από τους δύο αξιότιμους αρχηγούς να υποβάλουν συγκεκριμένες φορολογικές προτάσεις για τους Έλληνες. Και αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό, Γιάννη. Πάμε Λαγκάρντ τώρα.
0: Πάμε στη Λαγκάρντ και την αύξηση των επιτοκίων.
1: Λοιπόν, αύξηση επιτοκίων. Γιατί αυξάνονται τα επιτόκια? Για να υπάρξει ένα φρένο στον στάσιμο πληθωρισμό. Τι σημαίνει στάσιμο πληθωρισμός? Και ανεργία και αύξηση τιμών. Και αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν του κάνει Λαγκάρντ για την Ελλάδα. Αυτό είναι απάντηση σε όλους αυτούς οι οποίοι βγαίνουν και λένε η Ελλάδα η οποία είναι, κάνει, δείχνει κλπ. Ένα άλλο στοιχείο. Πόσο καιρό μας έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας για τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, σωστό?
0: Βεβαίως. Τουλάχιστον
1: Ισπανία,
0: δύο χρόνια.
1: Πρόσεξε. Η Ισπανία που μείωσε το ΦΠΑ στα τρόφιμα, ξέρεις που είναι? Είναι τρίτη η Ελλάδα σε ακρίβεια, τέταρτη η Ισπανία. Άρα μηδένει το πηλίκιον που έλεγε και ο Γιώργος κάποτε. Το αποτέλεσμα μηδέν. Γιατί καμία χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα να μπορεί να εισπράττει το ΦΠΑ σωστά. Δεν υπάρχει μηχανισμός, Γιάννη, αυτή την ώρα.
0: Ναι, κάτι πρέπει να βρεθεί όμως για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα. Γιάννη, μια χρηστική είδηση για ένα εκατομμύριο κόσμο.
0: Για πες.
1: Σε λίγες μέρες είναι το επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί.
0: Mm-hmm.
1: Οι οικογένειες το περιμένουν αυτό. Και επίσης.
0: Πόσο, ένα εκατομμύριο είναι οι δικαιούχοι?
1: Ένα εκατομμύριο δικαιούχοι. Και είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί. Και αυτά, Γιάννη μου, είναι ο καθένας πάει στο σούπερ μάρκετ. Εγώ τώρα είμαι έξω από το σούπερ μάρκετ. Το ξέρεις, είμαι έτοιμος να μπω μέσα. Για να ακούσω και τον κόσμο. Και
0: πέρασαν οι 10 προτάσεις σου για την οικονομία, διάβαζα.
1: Ευχαριστώ, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. και θα τα δούμε μπροστά μας.
0: Εμένα ευχαριστείς. Την επιτροπή. Σημασία έχει ότι πέρασαν. Πες μας σε γενικές γραμμές τι προτάσεις ήταν αυτές και πώς επιδρούν στην καθημερινότητα του πολίτη.
1: Εγώ τα μηνύματα τα είχα πάρει από σένα, από τον Νίκο τον Χατζηνικολάου από τη Real, διότι κάνει φοβερή δουλειά. Και να πω και ένα μεγάλο μπράβο για τις ειδήσεις που έβγαλε από πλευράς πρωθυπουργού. Τα νέα τάδε σήμερα.
0: Θα έρθουμε στα νέα, γιατί αυτό είναι το μεγάλο θέμα κατά εμένα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, οι προτάσεις δικές μου έχουν σχέση. Πώς θα μείνει ο νέος στην περιφέρεια? Πρέπει να έχει μισθό, να έχει στέγαση και να έχει και δίκτυα, δηλαδή υγεία και παιδεία. Άρα, πώς θα γίνει αυτό? Ενίσχυση περιφερειών. Αν λοιπόν ο κάθε νέος μπορεί να τα βρει αυτά στην περιφέρειά του, πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα.
0: Αυτά πώς θα εφαρμοστούν στη δική μας οικονομία?
1: Στη δικιά μας οικονομία. Σήμερα σου λέω ότι τα επόμενα 7 χρόνια έρχονται στην Ελλάδα 49,2 δις.
0: Μάλιστα.
1: Με υπογραφή Μητσοτάκη. Για αυτά δεν μιλάει κανείς από την αντιπολίτευση. Και πώς θα έρθουν αυτά? Δεν θα έρθουν με τη μορφή επιδομάτων. Θα έρθουν για καλύτερα νοσοκομεία, καλύτερους δρόμους, καλύτερα. Είδες τι γίνεται στις πολυοδομίες, Γιάννη?
0: Τα λέγαμε νωρίτερα. Τα σχολίαζα αρκετή ώρα πριν. Τώρα, πάμε σε αυτό το οποίο έχουμε πει πρώτη από αυτήν εδώ την εκπομπή πριν από περίπου 5 μήνες. Είχαμε πει, Γιώργο, ότι μέσα στις σκέψεις του Πρωθυπουργού ήταν και παραμένει να δώσει με κάποιον τρόπο στη ΔΕΘ επιστροφή της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στο δημόσιο. Μάλιστα είχαμε πει ότι από το δικό μας ρεπορτάζ ο κύριος Πιερακάκης έχει ανάψει το πράσινο φως δημοσιονομικά για να μπορέσει να επιστραφεί το ποσό αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτό το ποσό πρέπει να επιστρέφεται κάθε χρόνο. Αν αποφασίσεις να επιστρέψεις 13η σύνταξη και μισθό στο δημόσιο, πρέπει κάθε χρόνο να βρίσκεις περίπου 1,5 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: 2.400.
0: Σήμερα τα νέα έχουν το σενάριο με κωδικό μισή και μισή. Για πες μας, τι ιστορία είναι αυτή? Το έχουν πρώτο θέμα τα νέα σήμερα.
1: Ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου εύστοχα τον Πρωθυπουργό για την πιθανότητα 13ου μισθού ή 13ης σύνταξης. Η απάντηση του Πρωθυπουργού, όπως είδες, ήταν συγκεκριμένη. Δημοσιονομικά αυτό δεν μπορεί. Γιατί η Ευρώπη σου λέει θα δαπανίσεις.
0: Δεν μπορεί να δοθεί όλη η σύνταξη και όλη η επιστροφή του μισθού.
1: Προφανώς υπάρχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις. Εγώ δεν τις ξέρω ακόμη. Αλλά προφανώς υπάρχουν κάποιες σκέψεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των Ελλήνων οι οποίοι είναι σε...
0: Δηλαδή να μην δοθεί όλη η επιστροφή της 13ης σύνταξης, αλλά η μισή ενδεχομένως.
1: Είναι η μέθοδος των 12 τιμωρίων. Έχουμε αναφερθεί, Γιάννη, πολλές φορές στο θέμα αυτό. Γιατί, για παράδειγμα, δοθήκανε στους στρατιωτικούς και στους αστυνομικούς 110 εκατομμύρια για επιδόματα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αυτά, Γιάννη, θα μπαίνουν κάθε χρόνο. Δεν μπορείς να πεις τα δίνω τώρα και του χρόνου τα φερώ, γιατί όποια φορολογική ελάφρυνση δίνει η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε επίδομα στο μισθό είναι σταθερό εφόρο ζωή. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πει στην Ευρώπη δίνω αυτό το
0: αυτό
1: χρόνο.
0: Το σενάριο για τη 13η σύνταξη αλλά μισή θα είναι σενάριο που θα εφαρμόζεται κάθε χρόνο, φαντάζομαι.
1: Εκεί είναι το κόστος. Το κόστος λοιπόν για μια τέτοια κίνηση είναι γύρω τα 800 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να πει σε κάποιον που παίρνει 500 ευρώ πάρε 250 και σε ένα που παίρνει 1.500 ευρώ.
0: Άρα θα πάει αναλογικά, ποσοστία για όλους.
1: Αυτό λοιπόν το κόστος, αυτή τη στιγμή το καταγράφει ο Θάνος ο Πετραλιάς, που έχω πει ότι είναι το μηχανάκι στην οικονομία. Όποιον αριθμό δώσει ο Πετραλιάς στον Πρωθυπουργό, αυτός είναι, κανένας άλλος. Μητσοτάκης θέλει να δίνει κάτι που να μένει για πάντα. Όταν είπε μηδενίζω το ΦΠΑ, τον ένθια σε 12.000 περιοχές, 12.000 οικισμού στην Ελλάδα.
0: Άρα, για να κλείσουμε, το σενάριο που εξετάζει η κυβέρνηση είναι να δοθεί η 13η σύνταξη από το 2027 και μετά μισή, κάθε χρόνο μισή, θα επιστραφεί μισή 13η σύνταξη. Μιλάμε για τη σύνταξη του δημοσίου, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.
1: Γιάννη μου, αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορώ ούτε να στο επιβεβαιώσω.
0: Ναι, λέμε το σενάριο ποιο είναι.
1: Πάντως, κάτι θα έχει στη ΔΕΘ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος έχει πολύ πολύ μεγάλη ανάγκη. Ο Νίκος, και θα το πω αυτό, έβγαλε πάνω από 10 οικονομικές ειδήσεις. 10. Γιάννη, για κάθε μείωση χρέους ενός δις παίρνουν 300 εκατομμύρια για παροχές στον κόσμο. Είναι μεγάλη ιστορία. Γιατί ξέρεις τι λένε πολλοί? Άκουγα χθες σε μια τηλεόραση, γιατί λέει τα 10 δις δεν μοίρασε στον κόσμο. Δηλαδή, να παραμείνει το χρέος της χώρας, να συνεχίσουμε να υποδικεύουμε τους νέους, ενώ μπορούμε να βγάζουμε 300 εκατομμύρια το χρόνο και όφελος υπέρ των πολιτών και να μην χρεώνονται και οι νέοι. Και αυτό ήταν μεγάλη είδηση που έβγαλε ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ναι, τη ρελάνς του Αλέξη Τσίπρα στον Νίκο Ανδρουλάκη που πρότεινε δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους 24 ετών, την άκουσες?
1: Κοίταξε να δεις, ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να μας πει, όπως ορθά η Γιάννα Ικανέλη το έχει επισημάνει και πολλοί άλλοι, γιατί υποθήκευσε τη χώρα έως το 2099, γιατί έσκησε το δημοψήφισμα, γιατί έφερε το τρίτο μνημόνιο, ναι, και γιατί εγώ κάθε εβδομάδα.
0: Τη ρελάνς την άκουσες?
1: Και πια, για πες.
0: Δωρεάν μετακινήσεις για όλους, εκτός από τους τουρίστες.
1: Α, ναι, αλλά δεν μου λες, ο εισπράκτορας θα λέει εσύ από τη Δανία, εσύ από την Ολλανδία, εσύ από τη Σάμο. Και
0: βλέπω μέχρι τις εκλογές να μην πληρώνει κανείς τα δημόσια μέσα μεταφοράς.
1: Ο Τσίπρας είπε και κάτι άλλο. Επειδή είπε ο Μητσοτάκης ότι του πήραν το δίπλωμα και όποιοι του πάρουν το
0: δίπλωμα. Ναι, καταργηθούν οι εξτάσεις για το δίπλωμα οδήγηση. Αυτό ήταν έξυπνο.
1: Είπε ότι ο Μητσοτάκης δεν μπορεί ούτε πατίνι. Προφανώς ο Τσίπρας ξέρει πολύ από πατίνι γιατί μας έκανε ζωή πατίνι.
0: Λοιπόν, θα δούμε ποιος θα δώσει τα περισσότερα για να ψηφίσει ο κόσμος. Όποιο δώσει τα περισσότερα.
1: Έχει να πέσει.
0: Είσαι Αρχοντόπουλο. Την καλημέρα μας, καλώς από τον Κύριακο. Γεια σου Γιώργο.
1: Είδα κάτι μετρήσεις, ε. Είσαι πάνω από τις μετρήσεις της τηλεόρασης, πρόσεξε.
0: Είσαι δύναμη. Την καλημέρα μας, Γιώργο Αυτιά. Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα, γεια.
2: Real FM.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και καρπούς φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου. Σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά.

0: και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέργεια. Release your energy. Πρωτέργεια. Χορηγός Release Athens.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
3: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά.
7: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσει σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Πολλές διαφημίσεις. Καλό αυτό, καλό αυτό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω μηνύματα, φίλες και φίλοι. Είναι δεκάδες τα μηνύματα, αλλά πρέπει να παραχωρήσουμε σκυτάλι. Για τις ειδήσεις στις 10 και εν συνεχεία στο τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου, στη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο, που έχουν πολλά και διαφορετικά χρηστικής και όχι μόνο σημασίας θέματα. Για παράδειγμα, θα ακούσουμε τον κύριο τον Υφυπουργό Κλιματικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά, για να μας πει τι θα γίνει με τα οικόπεδα. Πήραν μια μικρή παράταση οι καθαρισμοί των οικοπέδων, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουν όλοι οι ιδιοκτήτες. Από όλους εμάς που ήμασταν εδώ από το πρωί, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο, ανανεώνουμε το ραντεβού ακριβώς στις 7 για αύριο το πρωί. Θα ξέρουμε και τον πρωταθλητή στο μπάσκετ, θα έχουμε δει και την παλίτσα μας στο Μουντιάλ και θα έρθουμε φρέσκοι και ανανεωμένοι. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.
11: Real FM. Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
12: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
11: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
14: Ησυχία παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει.

0: Γη, βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
1: Ναι, πάμε!
2: Πού θα πάμε?
3: Κρήτη!
1: Μήλο!
0: Κρήτη λέω κι εγώ.
1: Μήλο!
3: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
0: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
1: Ναι!
3: Πάει το ταμείο.
0: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
2: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
1: Κι εγώ!
4: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη.
6: Η ώρα είναι 10.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
4: Ωστόσο, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ψάχνει προσχήματα για να εκτροχιάσει μια πιθανή συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότηση στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Ανολιώσια. Τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιά σε οχήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν για πολλές ώρες περιοχές του Νοτίου Πηλίου και του Δημού Αλμυρού. Παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στο Λος Άντζελες κέρδισαν με 4-1 την Παραγουάη. Στο Τορόντο ο Καναδάς ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Βοσνία. Στις 10 το βράδυ παίζουν το Κατάρ με την Ελβετία και στη 1 τα ξημερώματα η Βραζιλία με το Μαρόκο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Βροχερός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό.
1: Εδώ είμαστε, θα είμαστε στις 12, η Ρίτσα Μπιζόγλου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων, ξεκινήσαμε με ωραία τραγουδάκια.
0: Ναι, ναι, μην χορεύεις, τώρα αλλάξαμε σιγά σιγά. Λοιπόν, στο, μαζί μας τον ήχο είναι η Κατερίνα Βουτσά, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200, εκεί θα ακούσετε 211-200-8200 την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr, τα δελτία Χρύσα Κλησιώτη.
1: Η Χρύσα μας.
0: Και τα κλειδιά η Δήμητρα Πανανού.
1: Η Δήμητρα μας έχει εδώ στα όπα όπα. Μας έχει βάλει και μια δεκαριά καλεσμένους σε δύο ώρες. Θα τα βγάλουμε πέρα όλα.
0: Θέλω να είσαι ήσυχος, μετρημένος, πειθαρχημένος.
1: Είμαι.
0: Η λέξη πειθαρχία είναι άγνωστη σε σένα. Πειθαρχία.
1: Είμαι, αλλά θέλω να απαντήσω πρώτα απ' όλα στην. Στην αήθη επίθεση που μου έκανε ο Νιφλής χθες. Γιατί λέει πόσο ύψος έχει ο Ρογκάκος, 1,10 είναι. Λέει ο Παπαδημητρίου, γιατί λέει σηκώνει τόσο καμπό ψηλά, λέει κουνιούνται τα ποδαράκια το από κάτω. Όχι κύριε Νιφλή, 1,75, άρα το σηκώνουμε για να βλέπουμε καλύτερα.
0: Πού?
1: Είμαστε κοντοί για να βλέπουμε έτσι πιο καλά. Λοιπόν, έχουμε τζατζαρίσματα, ε. Τζατζαρίσματα, Ερντογάν με το Ισραήλ.
0: Καλά,
1: θες.
0: καλά, δεν είναι και τίποτα καινούριο.
1: Αντισημίτη τον είπε ο Νετανιάχου μετά.
0: Ναι, γιατί έχει πει, τον παρομοίασε με τον Χίτλερ.
1: Ναι.
0: Ο Ερντογάν. Αλλά το θέμα είναι ότι για μία ακόμη φορά, ενώ ξεκινήσαμε με βομβαρδισμούς, καταλήξαμε πάλι ότι είμαστε ένα βήμα πριν από την υπογραφή.
1: Είμαστε, το είπαμε. Στο είπα εγώ μέχρι τέλος Ιουνίου.
0: Προσοχή, προσοχή. Δεν είναι συμφωνία. Δεν είναι συμφωνία.
1: Συμφωνία είναι και χειρία, ρε παιδάκι. Το έχουμε πει.
0: Είναι 60 μέρες και χειρία περισσότερο για να συζητήσουν.
1: Θα έρθει και η συμφωνία.
0: Θα έρθει όταν θα έρθουν οι μέλισσες.
1: Μετά τα μπάνια του Αυγούστου. Θα έρθουν, κοντά είναι.
0: Ναι, δύο μήνες. Αυτό συζητάνε τόσο καιρό. Όχι,
1: το έχουμε πει και εμείς αυτό. Ναι. Εδώ και δύο εβδομάδες το λέμε, παιδιά. Συμφωνία, γιατί είναι και χειρία. Όχι συμφωνία.
0: Συμφωνία, ναι. Δηλαδή μια παράταση μικρή, 60 ημερών. Αυτό είναι, δεν είναι τίποτα παραπάνω.
1: Εγώ νομίζω ότι δίνει παράταση. Ναι. Γιατί το ουράνιο είναι το μεγάλο θέμα του, το όπως καταλαβαίνουμε έτσι.
0: Ναι, ναι. Ποιος θα έχει τα πυρηνικά. Και τι γίνεται, όπως το λες πολύ σωστά, που δεν θέλω να το αναγνωρίσω, αλλά το λες πολύ σωστά.
1: Μα αναγνώρισε κάτι.
0: Αναγνώρισε. Μου είναι κόπο. Κάνει κόπο, μου πονέει το στομάχι.
1: Καιρός, βροχές και καταιγίδες συνεχίζονται και σήμερα.
0: Συνεχίζονται. Είχε αρκετά προβλήματα στη Βόρεια Εύβοια, στη Μαγνησία, στην Αλόνισο, στη Χαλκιδική.
1: Δεν είχαν στο Βόλο ρεύμα.
0: Ναι, ναι, είχε προβλήματα. Τώρα
1: και
0: λένε,
1: σήμερα θα συνεχιστεί ο καιρός.
0: Συνεχίζεται και λένε ότι θα βρέξει και στην Αττική κάποια στιγμή.
1: Χθες κάτι ψυχάλες.
0: Το πήγαινε γύρω-γύρω, αλλά δεν. Όλο γύρω-γύρω πήγε.
1: Μην το είστε εσείς όμως, τη βόλτα σας, τον μπάνιο σας, τον καφέ σας, κανονικά και με τον νόμο. Δεν έχουμε τέτοια. Κανονικά.
0: Άμα είναι να βγω εγώ, ας βγω δηλαδή που λένε.
1: Ας βγω και ας βρέχει.
0: Ας βγω και ρίχνει κατακλυσμό. Δεν πειράζει.
1: Μάλλον αλλιώς πρέπει να το πούμε. Όταν βγαίνω, βρέχει. Βρέχει όταν βγαίνω. Πάει στη Ρόδο Μητσοτάκη σήμερα, λέει.
0: Ναι, και έχει αλλάξει, όπως θυμάσαι, έλεγε στον Νίκο Χατζηνικολάου, άλλαξε λίγο την ώρα που είναι να μιλήσει. Γιατί 6 ώρα παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Ναι, λέει, δεν χάνεται αυτό.
0: Ναι, εντάξει, λέει, να έρθει και κανένας άνθρωπος για να παρακολουθήσει.
1: Ακού τώρα είμαστε και εμείς λίγα υπερβολικοί. Τρέχει, λέει, Μητσοτάκη με περιοδίες, την ατζέντα του 30 με ζώο την αυτοδυναμία. Εδώ και ένα χρόνο ο Μητσοτάκης πηγαίνει από πόλη σε πόλη, που τη θυμάμαι εγώ. Δηλαδή, μην είμαστε κι εμείς τώρα.
0: Καλά, δεν.
1: Λέω για τον Οκτώβρη.
0: Δεν ότι το κάνει τρέχει μόνο εκείνος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και δεν είναι τώρα. Όχι, δηλαδή, εδώ και ένα χρόνο σαρώνει τη χώρα.
0: Εάν εντείνει το σάρωμα της χώρας, ναι. Νίκο, σημαίνει κάτι. Αν δεν το εντείνει.
1: Όχι, μόρα,
0: και είναι
1: αυτή,
0: με αυτή τη συχνότητα που έχουν δουλειά, σε αντοείς.
1: Έχουν δουλειές. Δεν έχουν την πολιτική να προχωρήσουν τα θέματα. Τα ψηφαλάκια, ε. Τα ψηφαλάκια.
0: Μου λες για το Μάσκ που με ενδιαφέρει, μου λες γύρω-γύρω.
1: Ο Μάσκ δεν έχει ανάγκη, τα δω εσύ κι εγώ. Ας το Μάσκ. Ο Μάσκ είναι ένα τρισεκατομμύριο.
0: Πολύ με στεναχώρησε.
1: Είναι πλούσιος λίγο. Δηλαδή μπορεί να φάει μια πεκάνια άμα βγει.
0: Ναι.
1: Θα τη φάει την πεκάνια. Ναι, εντάξει, το 1 τρισεκατομμύριο.
0: Έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Εισήγαγε τις μετοχές του έτσι από τη SpaceX στο Wall Street.
1: Ναι.
0: Και έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.
1: Εντάξει, να σου πω, δεν φέρνουν την ευτυχία τα λεφτά, Ρίτσα.
0: Αλήθεια, Νίκο.
1: Έτσι λέμε εμείς, οι φτωχοί.
0: Εγώ δεν τα λέω αυτές.
1: Δηλαδή,
0: αυτές οι παροιμίες εγώ δεν τις λέω, Νίκο.
1: Δεν φέρνει την ευτυχία. Γιατί και αυτός θα έχει τα προβλήματά του.
0: Όταν λες προβλήματα, τι εννοείς?
1: Όχι, τι θα φάει. Ναι. Το έχει λύσει αυτό.
0: Ναι, αλλά πώς θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του. Και αυτό είναι ένας προβληματισμός. Η επέκταση των επιχειρήσεων. Στο διάστημα τις έχει φτάσει τις επιχειρήσεις. Νίκο, δεν έχει αλλού να πάει.
1: Ξέρεις αυτά τώρα που λέω εδώ. Σου λέει ο κόσμος, έχω φάει τώρα βρυσίδι.
0: Με Τώρα τι προβλήματα έχει αυτός? Έχει προβλήματα όπως κάθε άνθρωπος.
1: Καλά, μωρέ, έχει. Ένα τρισεκατομμύριο. Τι να τα κάνεις μετά τα πρώτα 50-100 εκατομμύρια.
0: Ναι, Νικό.
1: Τι να τα κάνεις τώρα. Ένα τρισεκατομμύριο, ξέρετε τι σημαίνει, να το πω εγώ απλά.
0: Ναι, Νικό.
1: Σημαίνει τέσσερις Ελλάδες. Το ΑΕΠ, τέσσερις Ελλάδες.
0: Δεν θα είχατε να τα κάνω εγώ, λες. Εγώ.
1: Τι να τα κάνω, πόσο.
0: Εγώ.
1: Να σου πάρουμε ένα μονόπετρο, να σου πάρουμε δύο μονόπετρα, να σου πάρουμε ένα γιότ. Να σου πάρουμε δύο βίλες.
0: Υπάρχει,
1: τι ξέρεις, θα έκανες,
0: όταν αποκτάς χρήματα, δίνεις κιόλας.
1: Αυτό, δίνει.
0: Δίνεις
1: εσύ. Μιλάμε για το Μάσκ τώρα, άσε τι θα κάνεις εσύ.
0: Μου είπες τι θα τα έκανα.
1: Ναι.
0: Μα έχω εγώ εσύ. Να τα κάνω.
1: Βρε και εσύ και εγώ έχω να τα κάνω, αλλά αυτός τι θα κάνει.
0: Δεν ξέρω, επεκτείνει τις επιχειρήσεις του.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος τέλος πάντων.
0: Άλλο γαλαξία, δεν είπαμε να μην είναι, λέμε απλά το θαυμάζουμε.
1: Ξέρεις, λέμε να είναι καλά ο άνθρωπος, να χαίρεται τα λεφτουδάκια του, λέμε γενικά. Τώρα εδώ λέμε να χαίρεται τα τρισεκατομμυριάκια του. Παιδιά, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Το ΑΕΠ της Ελλάδας είναι 250 δις. Αυτός έχει ένα τρεις, τέσσερις Ελλάδες. Τι είναι τέσσερις Ελλάδες? Είναι τα Βαλκάνια, ναι, συν την Ιταλία, έχω την αίσθηση. Και η Ιταλία όχι. Όχι, είναι μεγάλη.
0: Η
1: Ισπανία.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Έχει λεφτά.
0: Ένα Lear Jet, φαντάζεσαι μέσα.
1: Αυτό να τον παντρευτείς, μάλιστα. Να μην φέρω καμία αντίρρηση.
0: Μα εμένα θα βρει αυτό να παντρευτεί, Νίκο μου. Εμένα θα βρει.
1: Λέω τύπου μας.
0: Μα δεν θα χρειαστεί να μου ζητήσει. Να μου
1: και πάντα και βρίσκεται κάτι σαν εμένα εδώ και. Τι να σου
0: πει. Εμένα θα βρει ο Χριστιανός.
1: Θα παίρνουμε λίγο λιόσπορο, καθόμαστε στο παγκάκι, τρώμε. Λέμε τώρα, αν έρθει με μένα. Πάμε να φάμε δύο σουβλάκια. Να κάτσουμε.
0: Δεν είσαι ο Γιονάκης με την
1: πάμε το Μάσκ. Παίρνει το αεροπλάνο, πάει πού? Στο Παρίσι, τρώτε το βραδινό σας, γυρίζετε από το Παρίσι και κοιμάστε.
0: Όταν μου βγάζει το πρόγραμμα αυτό, Νικό, μου αρέσει. Δηλαδή, θα πάω να κάτσω έξω από το σπίτι του, θα πάω να κάτσω.
1: Λέει τα λεφτά εκεί.
0: Ρετουσαρισμένη όμως, έτσι θα κάτσω έτσι. Ναι, ρετουσαρισμένη, φτιαγμένη, έτσι, 45 μας το
1: λεφτά. Απλά θέλω να σου πω, παιδί μου, τα λεφτά τώρα, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και με μένα μπορεί να είσαι ερωτευμένη.
0: Ναι.
1: Και με το Μάσκ.
0: Πουλεολόγος. Πολύ λόγοι.
1: Πάμε, ναι. Πάμε λοιπόν να ναι. Φάμε κι εμείς μια ταβέρνα. Πάρουμε δύο κιλά παϊδάκια να κάτσουμε να φάμε.
0: Μα δεν μπορεί, καταλαβαίνεις, γι' αυτό δεν μπορώ να σε ρωτήσω.
1: Ή όμως όταν ξυπνάς το απόγευμα
0: ναι.
1: Και λες, βρε Έλλον μου, τι,
0: ναι.
1: Έχω επιθυμήσει να φάω ένα εκλέρ. Σου λέει, εντάξει, Ριτσάκι μου. Πάμε στο αεροδρόμιο, παίρνουμε το αεροπλανάκι, πάμε στη Γαλλία, τρώμε το εκλέρ, γυρνάμε. Εκεί είναι οι διαφορές τώρα. Είπε καλές. Και αν μας πιάσει και η νύχτα, στο Ρίτς να σε πάω εγώ να μείνουμε.
0: Κατευθείαν.
1: Στη βασιλική σου ήταν.
0: Στη βασιλική.
1: Είναι όλα έτοιμα.
0: Βασιλική.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ναι, είναι
1: του
0: μεγάλη.
1: Του ενός τρισεκατομμυρίου.
0: Είναι τεράστια η διαφορά, Νικό. Είναι τεράστια από τα παϊδάκια. Είναι
1: κατά
0: τεράστια.
1: Τα άλλα όμως, καλή καρδιά θέλω να έχετε.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Καλή καρδιά. Να είστε καλοί άνθρωποι.
0: Και άδεια τσέπη. Εντάξει, μάνα μου.
1: Συνεχίζονται και σήμερα οι πανελλαδικές, τα παιδιά του ΕΠΑΛ. Συνεχίζουν και δίνουν τα μαθήματά τους και καλή επιτυχία.
0: Ναι, είναι τα ειδικά μαθήματα mm-hmm. Τώρα. Έχουν τελειώσει ο κορμός δηλαδή τελείωσε. Είναι τα ειδικά μαθήματα.
1: Και καλά αποτελέσματα.
0: Καλά.
1: Είχαμε και έναν ωραίο γάμο. Υπέρλαμπρο στο Λαγονίσι. Κύριος Αποστολόπουλος με την Εβίνα Τζακίρη. Κύριος Αποστολόπουλος της ζωής οικογένειας, του ομίλου, του ιατρικού.
0: Ναι.
1: Πήρε την αγαπημένη του, εξαιρετική. 700 καλεσμένοι, μαθαίνω, επιχειρηματίες.
0: Νικό, δεν μου λες, δεν υπάρχει γεγονός, κοινωνικό, γάμος, πάρτι, γενέθλια.
1: Καλοί άνθρωποι. Θέλω να βλέπω την καλοσύνη στον άνθρωπο, γι' αυτό λέω.
0: Εντάξει.
1: Βρέθηκε, λέει, είδαν έναν καρχαρία στην Ανάβησο.
0: Τρίμετρο.
1: Δεν είναι, λέει, επικίνδυνος ο καρχαρίας. Καθίστε ρε παιδιά. Πάω εγώ στην Ανάβησο να κάνω τον μπάνιο μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και βλέπω ένα πτερίγιο να έρχεται προς εμένα. Δηλαδή, πού ξέρω εγώ, είναι επικίνδυνος, δεν είναι επικίνδυνος.
0: Όχι, κοίταξε, θα πάθεις κάτι. Θα πάθεις άγχος, στρες, κρίση πανικού στη θάλασσα. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Θα φύγω εγώ, σαβαρίδι κάτω, άμα θα μείνω χωρίς ανάσα. Έμα σου λέει, λέει, είναι ακίνδυνος.
0: Σου
1: να το συζητήσουμε
0: ότι...
1: μετά, φιλολογικά, φιλοσοφικά. Εκείνη την ώρα.
0: Ναι, σου λένε οι άνθρωποι ότι. Τώρα σου το εξηγήσαν ότι εσύ που θα μπει στη θάλασσα.
1: Μετά.
0: Τώρα που τον βλέπεις όμως, ναι. Να ξέρεις ότι αυτός ο καρχαρίας, ο συγκεκριμένος, ναι. Καρδούλα μου, είναι ένας ακίνδυνος.
1: Βρε, τώρα το ξέρω.
0: Τώρα το ξέρω.
1: Λέω εκεί αν ήμουνα.
0: Αν ήσουνα, δεν θα προλάβαινες.
1: Και έβλεπα το πτερίγιο.
0: Με ελικόπτερο θα ερχόμουν εγώ και να σε πάρω. Μη σε νοιάζει καθόλου.
1: Του Μάσκ.
0: Του Μάσκ.
1: Το ελικόπτερο του Μάσκ να ερχόμουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροατριές.
1: Γεια σας, κύριε Τουρνά.
0: Να
1: και μοιάζω, είμαι συγγνώμη για την κλιματική κρίση, ναι. Για τον καρχαρία που έλεγα. Δεν έχω δίκιο, κύριε Τουρνά. Που λέμε ο καρχαρίας, λέει, είναι ακίνδυνο. Σύμφωνοι. Άμα τον δω εκείνη την ώρα, μετά να το συζητήσουμε.
2: Έτσι ακριβώς. Καλά τα είπατε.
0: Κύριε Υπουργέ, για να ξεκινήσουμε από την παράταση της προθεσμίας του καθαρισμού των οικοπαίδων. Πάει μέχρι 22 Ιουνίου, ε?
2: Ναι, πράγματι δώσαμε παράταση μέχρι την άλλη Δευτέρα, 22 του μήνα.
0: Ναι.
2: Και αυτό γιατί η επιστημονική ομάδα στην εκτίμηση κινδύνου μας είπαν ότι έχουμε αυτό το περιθώριο, γιατί είχαμε και τις βροχές που βοήθησαν λίγο να πάει πίσω η αντιπυρική περίοδος. Παρ' όλα αυτά είναι μια δουλειά που θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μέχρι την άλλη Δευτέρα. Έχουν το περιθώριο πια οι ιδιοκτήτες να μπουν να καθαρίσουν και να μπουν και στην πλατφόρμα, στο ακαθάρισμα, στα application.
0: Ναι, να το δηλώσω.
1: Αυτό και... να ρωτήσω κάτι,
0: ναι.
1: Κύριε Υπουργέ,
0: ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Βεβαίως.
1: Εάν δεν το καθαρίσω εγώ, πάει ο Δήμος και το καθαρίζει και μου στέλνει το λογαριασμό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είναι πολλές οι επιπτώσεις, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι και οι επιπτώσεις, είναι το πρόστιμο. Πρώτα απ' όλα να πούμε τα πρόστιμα, ότι αν δεν καθαρίσει κάποιος και δεν το δηλώσει, έχει 500 ευρώ πρόστιμο.
1: Ναι.
2: Αν το καθαρίσει και δεν το δηλώσει, επίσης έχει πρόστιμο 100 ευρώ. Επίσης, για το ακαθάριστο που θα μπει και θα καθαριστεί, έχει πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστα τα 200 και μέγιστο τα 2.000.
1: Όχι, πολύ είναι το πρόστιμο. Το
0: κύριε
1: τετραγωνικό.
0: Υπουργέ, έχω την αίσθηση, βλέποντας τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα, ότι είμαστε πολύ λιγότερα δηλωμένα. Είναι πολύ λιγότερα δηλωμένα σε σχέση με πέρσι. Ήταν περίπου 350-400.000. Πέρσι ήταν 700.000, ή όχι, κάνω λάθος?
2: Θα σας πω το εξής. Έχουμε ξεπεράσει σήμερα τις 400.000,
0: ναι,
2: καθαρισμένων. Πέρσι συνολικά, στο τέλος της προθεσμίας, είχαν δηλωθεί 730.000 καθαρισμοί.
0: Άρα υπολοιπόμαστε περίπου 300.000 που δεν έχουν δηλωθεί ακόμα και πρέπει να δηλωθούν,
2: ναι,
0: μέχρι...
2: Ναι.
1: Μήπως δεν, ναι, έχουν δηλωθεί ακόμα και θα δηλωθούν?
2: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι όσο περνάνε οι μέρες αυξάνει ο αριθμός των δηλώσεων μέρα με τη μέρα. Δηλαδή ξεκινήσαμε την Δευτέρα με 30.000, εχθές είχαμε 47.000 που δηλώθηκαν. Άρα λοιπόν πραγματικά,
1: ναι,
2: εντείνονται οι καθαρισμοί και οι δηλώσεις. Στόχος μας είναι να φτάσουμε σε ένα πολύ υψηλότερο αριθμό δηλωμένων. Mm-hmm. Πρέπει να ξεπεράσουμε το περσινό. Όχι γιατί είναι ρεκόρ, αλλά γιατί είναι ανάγκη
1: γιατί
2: να περάσουμε την καμπύλη.
1: Ναι, θα σας πω τώρα ένα παράδειγμα. Σηκώθηκα το πρωί. Mm-hmm. Να έρθω εδώ, πριν έρθω. Mm-hmm. Και κοιτάω από τον μπαλκόνι, έχουμε ένα οικόπεδο δίπλα. Καθάριζε ο άνθρωπος. Δηλαδή είχε στείλει άνθρωπο και καθάριζε. Θέλω να πω, είμαστε και λίγο τη τελευταία στιγμή.
0: Τελευταία στιγμή, ναι, μπορεί.
1: Αυτό
0: μπορεί.
1: Θέλω να
0: πω. Απλώς μου φαίνεται ότι είναι πολλές χιλιάδες που λείπουν ακόμα, γι' αυτό το λέω.
1: Τώρα πώς πάμε από πυροσβεστικά μέσα, κύριε Υπουργέ? Συγγνώμη, θες κάτι άλλο?
0: Το είπε, ξέρει, προηγουμένω και ο υπουργό για το θέμα τη καύσιμη ύλη. Φέτος η αλήθεια είναι, κύριε Υπουργέ, το λέγαμε και με τον Νίκο σε πολλές εκπομπές εδώ στο ραδιόφωνο, ότι έχει βρέξει πάρα πολύ σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και αυτό μας λέγανε οι μετεωρολόγοι, ότι δημιούργησε μια πολύ μεγάλη καύσιμη ύλη. Δηλαδή έχουμε πραγματικά καύσιμη ύλη, όχι μόνο και ακόμα και σε κεντρικές λεωφόρους.
1: Έχουν σηκωθεί ξανά. Δηλαδή, εγώ βλέπω στους Δήμους, κύριε Υπουργέ, βλέπουμε,
2: ναι,
1: ότι έχουν βγει οι Δήμοι, ας πούμε, πριν από ένα μήνα, 20 μέρες, κόψανε.
0: Σωστό, έτσι όπως το λες.
1: Έχουν ξαναβγεί πάλι.
0: Ναι,
1: τα...
0: ναι.
2: Κοιτάξτε, αυτή η προσπάθεια πρέπει να είναι διαρκής. Πράγματι είχαμε οργιώδη βλάστηση που η καύσιμη ύλη μαζί με τις θερμοκρασίες, όπως μας λένε οι επιστήμονες, που θα έρθουν σταδιακά και θα έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, θα έχουμε καύσονες, μας λένε. Μαζί και με τα μελτέμια, με τους ισχυρούς ανέμους, έχουμε τα τρία στοιχεία για πολλές ενάρξεις και για ταχεία εξάπλωση. Άρα λοιπόν, ναι, ο στόχος είναι να καθαρίσουμε την καύσιμη ύλη όλοι. Και η πολιτεία, έχουμε τα προγράμματα αντινέρω. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος φέτος διαθέτει 82 εκατομμύρια για καθαρισμούς περιαστικών δασών από το πρόγραμμα Αντινέρο. Συνολικά έχουν διατεθεί τα 5 τελευταία χρόνια 660 εκατομμύρια. Οι Δήμοι έχουν ενισχυθεί, δηλαδή σταδιακά τους αυξήσαμε τα ποσά. Έχουμε φτάσει μια αύξηση 170%, έχουν πάρει 50 εκατομμύρια για να κάνουν αυτούς τους καθαρισμούς, να προσλάβουν τους εποχικούς και να κάνουν αυτές τις δουλειές. Πολλοί Δήμοι έχουν κάνει ήδη εξαιρετική δουλειά. Υπολείπονται κάποιοι, οι οποίοι θα πρέπει να μας βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, να ολοκληρώσουν. Και βέβαια οι πολίτες, οι οποίοι και αυτοί έχουν την ευθύνη να καθαρίσουν την περιουσία τους για να την προστατεύσουν, την περιουσία, τη ζωή τους και των γειτόνων.
1: Το λέμε πάντα, Υπουργέ, από εδώ, ότι υπάρχει και η ατομική ευθύνη.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορεί να τα περιμένεις όλα, ούτε από το κράτος ούτε από τον γείτονα. Δηλαδή, σήκω στο χέρι σου και κάνε μια δουλειά που πρέπει να κάνεις. Πώς το κάνουμε τώρα?
2: Να πάμε λίγο στην ερώτηση. Κύριε Ρογκάκο, επιχειρησιακά να σας πω, εμείς το έχουμε διαπιστώσει στην πράξη. Στις φωτιές που παρακολουθούμε από το κέντρο επιχειρήσεων, τον ασύρματο της επικοινωνίας των πυροσβεστών στο πεδίο, ακούμε ακριβώς αυτό, ότι όπου είναι καθαρισμένα τα οικόπεδα η φωτιά σταματάει, δεν φτάνει στα σπίτια,
3: Όπου είναι ακαθάριστα, η φωτιά τρέχει με μεγάλη ταχύτητα όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους.
1: Ναι, αυτό πρέπει
0: είναι να μας φύγει που λέμε.
1: Και είναι απλή λογική, δηλαδή δεν είναι πυρηνική φυσική τώρα, είναι απλά τα πράγματα.
0: Γι' αυτό φτάσαμε να έχει φωτιά μέχρι το πάτημα Χαλανδρίου, αν το θυμάστε πριν λίγα χρόνια. Δεν είναι παλιά αυτό.
1: Πάμε στην αντιπυρική να δούμε τα μέσα μας. Είμαστε έτοιμοι, κύριε Υπουργέ. Είδαμε χθες ή προχθές, πού το έβλεπα, στον Ημιτό, με τις κάμερες που έχετε. Που με το που πήρε φωτιά τη σβήσαμε τη γενέση.
3: Έχουμε ήδη ένα μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, δηλαδή ξεπερνάμε τις 30 την ημέρα. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Προς το παρόν όμως ο μηχανισμός μπορεί και ανταποκρίνεται άμεσα, γιατί πράγματι έχουμε και τα μέτρα επιτήρησης και άγγελης προειδοποίησης. Να σας πω ότι στην Αττική έχουμε 33 drones που επιτηρούν όλο τον χώρο και μας προειδοποιούν άμεσα. Πραγματικά σε πρώτο χρόνο τη βλέπουμε τη φωτιά. Συνολικά στην επικράτη αυτή τη στιγμή έχουμε τοποθετήσει 108 drones. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικά συστήματα. Είναι 24 ώρες το 24ωρο στον αέρα. Μας δίνουν εικόνα ημέρα και νύχτα και στο οπτικό και στο θερμικό. Άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε μια καλή επιτήρηση και άγγελη προειδοποίηση για την άμεση επέμβαση. Από εκεί και πέρα οι δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε πρώτο στάδιο και είναι σε μια ετοιμότητα. Σταδιακά αυτή η ετοιμότητα θα αυξηθεί όσο αυξάνεται και ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς. Άρα λοιπόν, ναι, είμαστε σε μια ετοιμότητα, έχουμε τα συστήματα, έχουμε αναπτύξει τους πυροφύλακες, έχουμε και τα περίπολα. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια φάση στην οποία είμαστε σε μια αρκετά καλή ετοιμότητα, η οποία θα αυξάνεται σταδιακά.
0: Από ό,τι ακούμε, κύριε Υπουργέ, και από τους μετεωρολόγους εδώ και σε εμάς τον Νίκο μας έχουν πει πολύ ότι θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι. Εσείς βεβαίως έχετε άλλη επικοινωνία, συνεδριάζει και η αρμόδια επιτροπή. Τι εικόνα έχετε εσείς στο Υπουργείο, δηλαδή μιλάμε για ένα καλοκαίρι με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, με συγκεκριμένες δηλαδή συνθήκες, αυτό που λέμε, που ευνοούν τις πυρκαγιές?
3: Ναι, ναι, θα έχουμε, από ό,τι μας λένε, θα έχουμε δυστυχώς και τα τρία στοιχεία, δηλαδή θα έχουμε καύσονες, τους περιμένουμε από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, άρα λοιπόν θα έχουμε καύσονες υψηλές θερμοκρασίες, θα έχουμε την ξηρασία η οποία σταδιακά θα έρθει, άρα θα ξεραθεί η γη, θα έχουμε χαμηλή υγρασία και θα έχουμε και τους ισχυρούς ανέμους. Είναι τα τρία στοιχεία που δυσκολεύουν το μηχανισμό και τις επιχειρησιακές δυνάμεις.
0: Ναι, γιατί είπατε ότι είχαμε φωτιά, ας πούμε, με 30 την ημέρα τώρα το Μάιο, αλλά όπως ξέρετε πολύ καλά, έχουμε ζήσει στη χώρα και με πάνω από 100 φωτιές την ημέρα. Σε όλη τη χώρα και πάνω και 120. Το θυμάμαι, ειδικά στα τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, περίπου εκεί φτάνει ο αριθμός.
3: Κυρία Μπιζόγλη, θίγεται ένα κρίσιμο θέμα και θα ήθελα να πω σε αυτό ότι πράγματι στην αντιπυρική περίοδο που ξεκινάει το Μάιο, 1η Μαΐου μέχρι τέλος Οκτωβρίου, μέσω όρος στην 20ετία έχουμε 6.400 φωτιές. Oh. Είναι ένας τεράστιος αριθμός, είναι 35 την ημέρα, μέσος όρος. Oh. Είναι τεράστιος αριθμός σε μια περιοχή, σε μια χώρα που βρισκόμαστε στη Μεσόγειο, που βρισκόμαστε στη διακεκαυμένη ζώνη, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν, εκείνος ο στόχος μας είναι τώρα να μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών. Γιατί πάνω από κάποιον αριθμό πυρκαγιών, δηλαδή αν έχουμε, φανταστείτε, 60 φωτιές, τι διάσπαση δυνάμεων έχουμε? Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό εναέριων μέσων, 80 τον αριθμό. Είναι 81 τον αριθμό, 51 είναι μισθωμένα, κατανεμημένα στη χώρα. Φανταστείτε όμως, αυτά δεν πετάνε όλα. Κάποια επανεξυπηρετούνται στο έδαφος, κάποια είναι στον αέρα. Να είναι τα μισά, τα 40.
0: Έτσι.
3: Αν έχουμε 60 φωτιές, πού θα πρωτοστείλει ο επιχειρησιακός διοικητής?
0: Μα το θυμάμαι, λοιπόν, είχαμε μεγάλη φωτιά στο Ρεύρο επάνω και είχαμε και μεγάλη φωτιά στην Αττική. Η διάσπαση των δυνάμεων είναι τεράστια και οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Και η κόπωση του προσωπικού βεβαίως.
1: Έχουμε τα νησιά. Είναι δηλαδή...
3: Να σας πω ότι κανένας μηχανισμός, όσο καλά δομημένος και οργανωμένος κι αν είναι, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοια διάσπαση δυνάμεων. Άρα λοιπόν στόχος μας είναι να μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών. Και τι κάνουμε γι' αυτό, να σας πω και αυτό γιατί είναι σημαντικό. Έχουμε ενισχύσει τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Έχουμε φτιάξει 37 αντίστοιχα ΑΚΕ σε όλη τη χώρα, τα οποία κάνουν εξαιρετική δουλειά. Να σας πω ότι μέχρι προχθές είχαμε 696 φωτιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Mm-hmm. Μεγάλος ο αριθμός. Mm-hmm. Είχαμε επιβάλει 411 διοικητικά πρόστιμα. Δηλαδή πάνω από το 60% έχουν εξιχνιαστεί οι υποθέσεις και έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Έχουν καταβληθεί πάνω από 420.000 πρόστιμα, mm-hmm, και έχουν γίνει πάνω από 81 συλλήψεις με αυτόφορη διαδικασία. Τι θέλω να πω? Έχουμε τα μέσα και τον τρόπο και το προσωπικό το εκπαιδευμένο να βρούμε τον εμπριστή είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση.
1: Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν να ξέρει ο καθένας ότι είμαστε εκεί. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
1: Κύριε Υπουργέ,
3: θα μου επιτρέψετε, κύριε Ογκάκο, να πω και ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Στις 18 Απριλίου
4: είχαμε μία φωτιά στην Ακράτα. Mm-hmm. Μία φωτιά, Απρίλιος, ήταν εκτός mm-hmm. αντιπυρικής. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος καθάρισε το λιόφυτό του, έβαλε στην άκρη τα κλαδιά και έβαλε τη φωτιά να τα κράψει. Mm-hmm. Η φωτιά του έφυγε, μπήκε στο διπλανό, έκαψε το διπλανό κτήμα με ελιές, έφυγε, μπήκε στο δαστικό και απειλήσε ένα χωριό. Mm-hmm. Εκείνη την ημέρα, Σάββατο, δώσαμε ακόμα και 112. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος συνελήφθη. Πλήρωσε ένα διοικητικό πρόστιμο 2.950 ευρώ. Mm-hmm. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου πήγε στο δικαστήριο τη Δευτέρα και του επιβλήθηκαν 23 μήνες φυλακή, εξαγοράσιμη mm-hmm. με κάποια ελαφρυντικά, επί 40 ευρώ. Μάλιστα. Συνολικά ο αγρότης μας πλήρωσε 31.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Και καλό κουράγιο.
0: Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
5: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park. The place of happiness.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
10: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά ντρόουνς που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότηση στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Ανολιώσια. Τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Περισσότερα στο real.gr.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη, 25 σε Πάτρα και Κέρκυρα.
18: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο.
1: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Η Ρίτσα η Μπιζόγλη.
1: Άστα τα η Ρίτσα η Μπιζόγλη. Η Ρίτσα Μπιζόγλη, δεν έχει άλλο ενδιάμεσα.
0: Η Ρίτσα Μπιζόγλη, χωρίς το «η».
1: Και ο Νίκος Ροκάκος.
0: Εδώ είμαστε, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Μιχάλης, καλό Σαββατοκύριακο, λέει καλημέρα από το Γερεβάν.
1: Α, τα φιλιά μας,
0: Ευχαριστούμε για την παρέα, την αγάπη μας από την Αρμενία, λέει ο Μιχάλης. Και από τη δική μας την Αρμενία.
1: Κοίτα, λες και δίνει βαθμολογία στη Eurovision, αγάπη. Δεν δίνει βαθμολογία στη Eurovision.
0: Καλησπέρα στην Αρμενία.
1: Ναι, καλησπέρα Αθήνα και καλησπέρα Παρίσι. Δεν δίνουμε βαθμολογία
0: και
1: στη Eurovision.
0: Και οι 12 βαθμοί μας πάνε στο Γερεβάν.
1: Ναι, μπράβο, ναι, γι' αυτό κάνεις τώρα. Έλα.
0: Καλημέρα, καλό σου πάει η Κατερίνα η Κάβουρα. Με χαμόγελα στο Ατίθασος. Με Ατίθασος, λέει.
1: Μόνο Ατίθασος. Σου βάζω εγώ δίπλα.
0: Στην κούκλα, λέει την κυρία Μπιζόγλη.
1: Υπερβολές του κίτρινου τσίπρα.
0: Τσικάτα δεν έχει. Α, ξέχασα.
1: Δεν προλαβαίνει.
0: Θα τα πούμε μετά.
1: Ναι, κράτησε τα καλύτερα.
0: Θα τα πω μετά.
1: Και γράψε σε μια κασέτα και στείλτα μου να τα κούρασα. Απολαμβάνουμε.
0: Πάμε να υποδεχτούμε τον κύριο Τεμπονέρα. Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα. Στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο. Είδαμε ότι εκτές ο κύριος Τσίπρας κατέθεσε την πρόταση για δωρεάν μετακινήσεις όλο το 24ωρο για όλους ανεξαρτήτου ηλικίας εκτός από τους τουρίστες.
0: Εμένα μου φαίνεται λιγάκι, συγγνώμη τώρα, κάνω μια παρένθεση αυτό που λες. Μου φαίνεται λιγάκι διαγωνισμός. Βγήκε δηλαδή ο Ανδρουλάκης, λέει, στους 24 ετών. Βγαίνει ο κύριος Τσίπρας, λέει, για όλους τους πνευματικούς τουρίστες. Θα βγει ο Μητσοτάκης, θα πει και τους μισούς τουρίστες να βλέπουμε τις φορολογικές και τους δηλώσεις. Ναι. Δεν γίνεται έτσι πολιτική.
1: Έγινε η μία πρόταση με την άλλη, με διαφορά, ας το πούμε, κάποιες ώρες. Αυτό είναι τυχαίο, υπάρχει κάποια προσέγγιση, υπάρχει κάτι άλλο από πίσω?
2: Το ζήτημα των δωρεάν μετακινήσεων στις συγκοινωνίες είχε ανακοινωθεί και είχε συμπεριληφθεί στο μανιφέστο, το οποίο είχε προγραμματικά στοιχεία και το οποίο είχε δημοσιευθεί αρκετές εβδομάδες πριν. Αλλά το σημαντικό δεν είναι αυτή η συζήτηση. Το σημαντικό είναι να δούμε πρώτον αν το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Η απάντηση είναι πως ναι. Τη Μάλτα, το Λουξεμβούργο, την Εσθονία και σε άλλες χώρες έχουμε δωρεάν μετακίνηση. Άρα δεν κάνουμε κάτι το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια μιας παροχολογίας όπως αναφέρεται. Παίρνουμε ευρωπαϊκά παραδείγματα και τα μεταφέρουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Γιατί έχουν νόημα να μεταφερθούν στην ελληνική πραγματικότητα? Πρώτον, για το προφανές. Γιατί υπάρχει ανακούφιση των πολιτών, οι οποίοι θα δουν σημαντική ελάφρυνση στην τσέπη τους. Δεύτερον, αντιμετωπίζουμε ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι το κυκλοφοριακό. Τρίτον, διότι έχουμε μείωση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Και τέταρτον, διότι με τις δωρεάν μετακινήσεις οι τοπικές αγορές, οι μικρές αγορές μπαίνουν σε μια κινητικότητα και έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν περισσότερο. Άρα είναι ένα μέτρο που δεν εντάσσεται μονάχα σε μια λογική δωρεάν εισιτηρίου, αλλά έχει μια αναπτυξιακή διάσταση.
1: Απλά είναι η σύμπτωση, βέβαια, η σύμπτωση ότι έπεσε σχεδόν με διαφορά λίγων ωρών το ένα με το άλλο, καταλάβατε. Γι' αυτό το λέει και ο Νίκος. Δηλαδή, είναι σαν κυβέρνηση μιλάει για πλειοδοσία λαϊκισμού.
0: Συμπτωματικό, θα πει ο κ. Τεμπονέρας.
2: Εντελώς συμπτωματικό, υπό την έννοια ότι εμείς έχουμε ένα κοστολογημένο μέτρο, δεν λέμε ότι είναι φτηνό. Είναι περίπου 250 εκατομμύρια τα οποία μπορούν να εξοικονομηθούν.
1: 35 λέει το Πασόκ, ναι, ναι.
2: Εμείς έχουμε συνολικά για όλους.
1: Ναι, για όλοι, σωστά.
2: Τα οποία χρήματα, επειδή το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι για λεφτόντρα ή πού θα βρούμε τα λεφτά, έχουμε κατευθύνει πόρους σε αύξηση των μερισμάτων από το 5 σταδιακά με μια προοδευτικότητα στο 15%. Αυτή η παρέμβαση αποφέρει έσοδα περίπου 465 εκατομμύρια ευρώ, άρα υπερκαλύπτουν κατά πολύ αυτό το οποίο σας είπα και το οποίο βέβαια θα φέρει έσοδα στα κρατικά ταμεία, με την έννοια ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, έχει μια αναπτυξιακή διάσταση που μπορεί πράγματα να βοηθήσει την οικονομία.
0: Ναι, ακούστε τώρα, κύριε Τεμπονέρα, αν εσείς δώσετε 250 εκατομμύρια μόνο για τα εισιτήρια, καταλαβαίνετε ότι αν, ας πούμε, ο Τσίπρας έχει στη διάθεσή του 1-2 δις, ότι αμέσως έχουμε φάει το 10-15% από τα χρήματα αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το ένα μέτρο, άντε και βρήκατε το αντίδωρο, ας πούμε. Εδώ υπάρχουν θέματα και άλλα πολύ σοβαρά που δεν θα μας φτάσουν τα λεφτά στο τέλος.
2: Κύριε Ρογκάκο, νομίζω ότι εχθές ακούσατε τον Αλέξη Τσίπρα να αναγγέλει και να προαναγγέλει 5 παρεμβάσεις.
0: Ναι, ναι.
2: Η πρώτη παρέμβαση αφορούσε βεβαίως τις συγκοινωνίες. Η δεύτερη παρέμβαση αφορούσε ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι αυτά τα κόκκινα δάνεια, όπου φτιάχνουμε ένα δημόσιο φορέα που θα αγοράζουν λίγο κατά τη ακριβότερα τα δάνεια από τα funds σε σχέση με τις τιμές τις οποίες τα αγόρασαν, προκειμένου να μπορούν να κάνουν ρυθμίσεις, να αποτρέψουν εξώσεις και πληστηριασμούς. Αυτή η δαπάνη έχει ένα κόστος περίπου από 170 τα πρώτα έτη μέχρι τα 540 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε μια τρίτη παρέμβαση που αφορά τη μείωση του ενεργειακού κόστους, δηλαδή ένα μεγάλο ζήτημα που συνδέεται με την ακρίβεια. Εκεί φτιάχνουμε ένα μαξιλάρι, μια μίνιμουμ ποσότητα ρεύματος, προκειμένου κανείς να μην κρυώνει.
1: Σε σταθερή τιμή είναι αυτό, έτσι, σε σταθερή τιμή.
2: Ακριβώς, με μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Ναι, εκεί δεν χρειάζεται η ΔΕΗ να έχει κέρδη 2 δισεκατομμύρια ευρώ προφόρων όπως είχε για το 2025. Αυτά τα έσοδα της ΔΕΗ θα μειωθούν και η ΔΕΗ θα γίνει leader, δηλαδή θα καθοδηγεί τον ανταγωνισμό σε μια τέτοια λογική. Έχουμε παρέμβαση η οποία αφορά αυξήσεις σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές. Συγκεκριμένη παρέμβαση, 500 ευρώ επιπλέον μισθός το μήνα, το οποίο στοιχίζει 406 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σας έχω πει αμέσως καλύπτονται από ειδικό τέλος το οποίο θα μπει στη λεγόμενη πολυτελή διαβίωση, δηλαδή σε πισίνες, αεροσκάφη, μεγάλα γιότ, θέσεις ελιμενισμού, σουίτες, πεντάστερες βίλες κλπ. Και το καθεξής, όπου από εκεί εξασφαλίζουμε με ποσοτικοποιημένα κριτήρια 800 εκατομμύρια ευρώ. Οι 5 παρεμβάσεις που σας περιέγραψα λοιπόν έχουν κόστος δημοσιονομικό περίπου 1 δισεκατομμύριο 100 εκατομμύρια, τα οποία τα βλέπουμε όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά από παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν μέσω της αναδιανομής.
1: Από το τέλος θα έρθει δηλαδή αυτό το 1 δισεκατομμύριο που λέτε, από το τέλος στην πολυτελή διαβίωση, ας το πούμε έτσι.
2: Τα 800 εκατομμύρια τα έχουμε προσδιορίσει από ειδικό τέλος το οποίο θα μπει στο περιθώριο πολυτελούς διαβίωσης που υπάρχει στη χώρα αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν δεν παρεμβαίνουμε στον κρατικό προϋπολογισμό, το λέω για να αποκαταστήσω το επιχείρημα το οποίο λέει ο κύριος Ρογκάκος. Απλά κάνουμε μια διανομή. Ξέρετε, η κυβέρνηση έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Πράγματι, δεν είναι τίποτα δωρεάν. Αυτό το πληρώνει φορολογούμενοι. Το ζήτημα είναι ποιοι φορολογούμενοι το πληρώνουν. Εδώ εμείς τι λέμε, θα πρέπει να το πληρώσουν κυρίως εκείνοι οι μερισματούχοι, οι μέτοχοι δηλαδή, οι οποίοι χωρίς, εν πάση περιπτώσει, να εργαστούν, έχουν ένα πολύ πιο ανεκτό περιθώριο φορολόγησης σε μια παραδοξότητα σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο μέσος όρος αμερίσματα είναι στο 15%, στην Ελλάδα είναι στο 5%. Και βεβαίως ο μεγάλος πλούτος, ναι, ο πλούτος εκείνος ο οποίος ωφελήθηκε τα τελευταία χρόνια και από τις επενδύσεις που έγιναν με χρήματα του ελληνικού λαού στο real estate, στον τουρισμό, θα πρέπει να δείξει ένα στοιχείο κοινωνικής ανταποκριτικότητας. Άρα, κύριε Ρογκάκο, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική.
0: Καλά, καλά τώρα, κύριε Τεμπονέρα. Τώρα σας ακούω με μεγάλη προσοχή και σας αφήνω να ολοκληρώσετε. Αλλά εδώ θα τα αποδομήσω ένα-ένα τώρα, αλλά δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Ελάτε, κύριε Τεμπονέρα, γιατί μου τα λέτε όλα αυτά και εσείς καλά κάνετε και τα ποσοτικοποιείτε. Το θέμα είναι στην πραγματική οικονομία και κοινωνία, εάν θα πάρετε τα λεφτά αυτά. Το ξανακάνατε. Δεν το καταφέρατε, όχι εσείς, ενώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μην με κάνετε να επαναλαμβάνω πράγματα τα οποία δεν θέλω καθόλου. Είναι πολύ ωραία τα θεωρητικά, κύριε Τεμπονέρα, στην οικονομία. Η οικονομία όμως είναι πράξη.
2: Είναι άλλο πράγμα να αμφισβητείτε το αν αυτό το σχήμα το οποίο περιγράφω είναι ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο και τελείως διαφορετικό να συγκρίνετε τη χώρα με ένα παρελθόν
0: σε
2: μια τελείως διαφορετική δημοσιονομική συνθήκη και με τελείως διαφορετικές δυνατότητες από πλευράς κρατικού μεσαίου.
0: Όχι, να είμαστε ρεαλιστές εννοώ, κύριε Τεμπονέρα.
2: Κύριε Ρογκάκο, μισό λεπτό, τι εννοώ. Εννοώ ότι έχουμε πράγματι.
0: Ξέρετε πόσα μέτρα μπορώ να σας ποσοτικοποιήσω εγώ κοινωνικά, κύριε Τεμπονέρα. Και τελικά στην πραγματικότητα να μην μπορώ να πάρω ούτε ένα ευρώ πίσω στα ταμεία.
2: Μισό λεπτό.
0: Και το έχουμε ξαναζήσει.
2: Η αμφισβήτηση είναι επί της ουσίας των μέτρων ή επί της εφαρμοστικότητας.
0: Επί της εφαρμοστικότητος. Κανείς δεν διαφωνεί με αυτά τα μέτρα.
2: Δηλαδή η κυβέρνηση ίδια, η παρούσα κυβέρνηση, δεν έκανε βήματα στην πάταξη της φοροδιαφυγής με το πλαστικό χρήμα και την ψηφιοποίηση.
0: Είχαμε τα αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα αυτά δίνουν πίσω ποσοτικοποιημένα η κυβέρνηση αυτή.
2: Γιατί λοιπόν εσείς ισχυρίζετε...
0: Δεν το έκανε θεωρητικά πριν.
2: Μόνο ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να τα κάνει αυτά, κανείς άλλος.
0: Όχι, αλλά λέω, πρώτα τα έκανε και μετά τα έδωσε. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, κύριε Τεμπονέρα. Και δεν το λέω μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω για όλα τα κόμματα και για την παρούσα κυβέρνηση. Εάν δηλαδή και η κυβέρνηση αυτή πάει στη ΔΕΘ και δώσει 3-4 δις, όπου δεν μπορεί να τα βρει, βεβαίως και θα την ψέξω. Και όλους θα τους ψέξω. Δεν μπορεί ο κόσμος απλά να έχει θεωρίες, κύριε Τεμπονέρα, χωρίς να έχει βρει πρώτα τα χρήματα. Το ζήσαμε στο πετσί μας.
2: Καμία θεωρία. Εγώ σας μίλησα και ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε.
0: Και προσέξτε, εσείς μας είπατε 5 μέτρα που έχουν 1,5 δις, 1,3. Οι άλλοι άνθρωποι τι θα κάνουν? Οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί υπόλοιποι τι θα κάνουν? Δηλαδή, αν ξεδιπλωθεί όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο θέλει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, και εγώ συμφωνώ γιατί είναι κοινωνικό, θα χρειαστεί 10 δισεκατομμύρια.
2: Κύριε Ρογκάκο, αυτά είναι τα 5 μέτρα άμεσης προτεραιότητας. Προφανώς, από εκεί και πέρα, θα υπάρξουν παρεμβάσεις που θα έχουν να κάνουν και με τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Θα καταρρεύσει το αφήγημα το, αυτό το οποίο ζούμε και αυτό το οποίο έζησαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι αποκλεισμένες από τον εσωτερικό δανεισμό, να είναι αποκλεισμένες από τον τραπεζικό δανεισμό, να βιώνουν τη μη δυνατότητα ρύθμισης οφειλές και στα χρέη τους, όπως ζητάνε επανειλημμένα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι. Άρα υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες κρατικής παρέμβασης. Εδώ η κυβέρνηση έκανε μια πολιτική επιλογή. Σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το 80% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν οφειλές μέχρι 30.000 ευρώ και η κυβέρνηση έφερε μια ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη μέχρι το 2023 με υψηλό επιτόκιο και χωρίς τη δυνατότητα να βγάλει κάποιος προσαυξήσεις και τέλη.
0: Καλά, εμείς τα είπαμε πρώτοι αυτά, ναι.
2: Δεν είναι κάτι, μισό λεπτάκι, δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται αλλιώς. Πρώτον έγινε το 2019 με διαφορετικό τρόπο και εκεί ανάσανε πάρα πολύ κόσμος και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα αντίστοιχες δυνατότητες προκειμένου να κινηθεί η οικονομία, να μπορεί κάποιος να βγάλει μια ασφαλιστική ενημερότητα, να μπορεί να επενδύσει, να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό. Υπάρχουν άπειρες τέτοιες δυνατότητες. Κατά την άποψή μας λοιπόν η κυβέρνηση αυτή κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Μάλιστα. Αφήνει την οικονομία να συρρυκνώνεται και ο πλούτος ο οποίος παράγεται να συγκεντρώνεται στη χέρια λίγων. Υπάρχει πλούτος, υπάρχει ανάπτυξη. Εμείς δεν το αμφισβητούμε αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν διανέμεται κατά κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Αυτό δεν είναι μονόδρομος. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Μπορεί, σας διαβεβαιώ, να γίνει και διαφορετικά.
1: Κύριε Τεμπονέρα, για να σας αφήσουμε, γιατί έχετε και δουλειά. Ναι.
2: Την κρατική παρέμβαση μπορούμε να πάρουμε πρωτοβουλίες, ξεκινώντας από τα μεγάλα ζητήματα. Ναι, οι μετακινήσεις δωρεάν είναι σημαντικές.
1: Σαφές, έγινε σαφές αυτό, ναι.
2: Το ζήτημα των κόκκινων δανείων και τους πολίτες. Δεν μπορεί να έχουμε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς με 800 ευρώ το μήνα. Δεν μπορεί να έχουμε λαιλασία με πληστηριασμούς.
1: Είναι οι παρεμβάσεις που αναπτύξατε κι εσείς τώρα με τον Νίκο, ναι.
2: Άρα λοιπόν, τι κάνουμε, πράξη. Και μετουσιώνουμε σε προτάσεις πολιτικής τα αιτήματα της κοινωνίας.
1: Ναι, είναι οι προτάσεις που παρουσιάσατε. Τώρα για να σας αφήσουμε, γιατί έχετε και δουλειά. Ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήσασταν από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη. Τώρα χαράξατε αυτή τη νέα πορεία με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα θέλαμε την άποψή σας. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει, να συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, να διαλυθεί, να απορροφηθεί από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα? Ποια είναι η δική σας άποψη?
2: Κύριε Μπιζόγλη, από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ έχω παραιτηθεί εδώ και 1,5-2 χρόνια περίπου, λέγοντας ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε ιστορικά από το 2023 με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα. Όσα ακολούθησαν κατόπιν με τη στιγμή Κασελάκη ήταν μια κατάσταση πολιτικού εκφυλισμού που ανέδειξε βεβαίως υφιστάμενα προβλήματα και οργανωτικά και ιδεολογικά και προγραμματικά. Όμως αυτός ο κύκλος έχει κλείσει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πιο και να αντιληφθούμε όλοι. Ότι δεν πρέπει να αφήσουμε να πάει χαμένο το νήμα της κυβερνώσας αριστεράς. Και θεωρώ ότι η ελληνική αριστερή στην παράταξη πιάνει ακριβώς το νήμα αυτό, με την εμπειρία του παρελθόντος, με τα μαθήματα και παθήματα του παρελθόντος και της κυβερνητικής περίοδου 2015-2019, αλλά και μια χαρισματική προσωπικότητα όπως ο Αλέξης Τσίπρας, που έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να συσπηρώσει γύρω του ευρύτερα.
1: Άρα να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τεμπονέ, άρα να διαλυθεί, να σταματήσει να υπάρχει, Δηλαδή αυτό δεν έχουμε καταλάβει και συζητάμε πολλές μέρες τώρα. Να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κυρία Μπιζόγλια, εμείς δεν λέμε να διαλυθεί κανείς. Σεβόμαστε την αυτοτέλεια και την αυτονομία των κομμάτων. Έχει ηγεσία ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει όργανα. Θα πάρει τις αποφάσεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Η δική μου προσωπική άποψη.
1: Ναι, δική σας ρωτάω.
2: Δεν θα τοποθετηθώ στο τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τοποθετηθώ στο τι πρέπει να συμβεί για τον κόσμο αυτό, ο οποίος πίστεψε εδώ και 15 χρόνια στο εγχείρημα της κυβερνώσεως αριστεράς, το οποίο συνιστά μια σημαντική ευκαιρία που πράγματι δεν πρέπει να χαθεί.
0: Μακάρι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
3: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό help desk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
8: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
11: Προπόληση more.com.
12: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κοιτάει προς το.
1: Έτσι είναι.
0: Υπερπέρα. Μήπως είδε κανένα ούφο προς τα πάνω, προς τον ουρανό.
1: Ναι, υπάρχουν ούφο.
0: Αυτό λέω. Και κοιτάει, ξέρεις, είναι πολύ ωραία φωτογραφία βέβαια.
1: Οι πολιτικές φωτογραφίες, Νικό, έχουν προοπτική. Έτσι να βγάζεις και εσύ, να κοιτάς προς το μέλλον.
0: Τώρα έτσι και μας ακούει, είδαμε ξεχέσει τώρα. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στις
0: πολλά τα μηνύματα. Περίμενε, ρε Σύριτσα, με τις διαφημίσεις. Περίμενε. Έχουμε 2 λεπτά ακόμα.
1: Καλά.
0: Τι βιάζεις. Πάμε λοιπόν. Βήμα, βήμα, δεινοσαύρου, λέει. Βρείτε τα, λέει, άντε με τον Ντόναλτ, λέει ο Διονύσης. Τον λέει δεινόσαυρο, τον Τραμπ. Λοιπόν, ο Σπύρος, παιδιά, καλημέρα από Αρτέμιδα. Τι γίνεται με τον ανεξάρτητο κεντρικό τραπεζίτη? Θα εφαρμοστεί, λέγε, τον Δανειολήπτες, ο νόμος Κατσέλη.
1: Ναι, ναι, για να δω τι θα γίνει.
0: Εδώ, θέματα, ερμηνιών.
1: Ναι, είδα ερμηνίες. Και την παρέμβαση του κύριου Σαμαρά.
0: Είδαμε ερμηνίες.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό, είδα και την παρέμβαση.
0: Τι ήθελα να πω. Α, ρε παιδιά, συγγνώμη, ξέχασα την είδηση πριν. Ένας Μητροπολίτης από Πατριαρχείο.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Ορθόδοξο.
1: Ορθόδοξο, ναι, ναι.
0: Ήρθε αυτός ο Χριστιανός εδώ. Είναι και Μητροπολίτης εκεί κάτω.
1: Κάπου κάτω είναι, ναι, ναι.
0: Πάει στα Πετράλωνα. Φοράει πολιτικά. Και τώρα πώς να το πω αυτό.
1: Επιδειξίας, Βρενικό.
0: Τι επιδειξίας.
1: Ναι,
0: μας έδειξε τα γενετικά του όργανα. Βγήκε και περπάταγε στον δρόμο ο άνθρωπος.
1: Επιδειξίας, ναι.
0: Και τρελάθηκαν και οι άλλοι. Τον βούτυξε η αστυνομία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λέει, πού πας, Χριστιανέ μου, εσύ. Έτσι, έτσι, πού πας.
1: Δεν είναι στα καλά του.
0: Μητροπολίτης κτλ.
1: Δεν είναι καλά στα μυαλά του, αυτό δείχνει.
0: Ναι, αλλά πώς δεν είναι καλά. Είναι,
1: δεν είναι καλά.
0: Αρχιερέας.
1: Ό,τι και να είναι, δεν είναι καλά στα μυαλά του.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Όχι. Αλλά σου λέω ότι δεν είναι καλά στα μυαλά του.
0: Α, είναι δηλαδή αποδεδειγμένα ή εσύ το λες επειδή δεν έκανε αυτό?
1: Όταν ένας άνθρωπος είναι επιδειξίας και κάνει αυτό το πράγμα, είναι φυσιολογικό?
0: Δεν ξέρω. Δεν, λέμε, ρε παιδί μου, γενικά πάντως δεν το έχεις ιατρικά ότι δεν είναι.
1: Όχι, πού να το έχω ιατρικά, Βρενικό.
0: Γιατί και εγώ δεν είμαι καλά, αλλά δεν έχω χαρτί να κάνω ό,τι θέλω. Άλλο θέμα. Έχω κι άλλα.
1: Και ο Αντώνης λέει το κομμάτι αυτό που λες εσύ, που είπαμε και προηγουμένως, ότι και Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας κάνουν το θέμα των δωρεάν μετακινήσεων. Αυτό που ρωτήσαμε. Α, και τον κύριο Τεμπονέρα, έτσι.
0: Ναι. Έχω ένα θέμα ωραίο. Α, μετά θα σας το πω. Η influencer μας δίνει συμβουλές. Τώρα αυτό το λέω για εμάς τους νέους. Πώς θα βγάλουμε τις καλύτερες selfie.
1: Αυτό
0: θα σας το πω μετά.
1: Με όραμα, θα κοιτάς ψηλά, μακριά. Και θα χαμηλώνεις
0: όχι,
1: το προγούλι.
0: Κάτι κάνεις στο κινητό.
1: Ναι, χαμηλώνεις και το προγούλι. Δεν κοιτάς κατευθείαν την κάμερα. Σκύβεις, σκύβεις, σκύβεις.
0: Ναι, αλλά κάτι λέει, θα σας πω εγώ μετά η κοπέλα. Ναι. Άσε να μας μιλήσουν οι ειδικοί. Εσύ τι.
1: Έχουμε βγάλει κάτι φωτογραφίες και εμείς αυτά τα 300 χρόνια δουλειά.
0: Ναι, αυτές είναι οι καλές.
1: Ναι, καλά, καμία δεν έχω καλή εγώ. Αλλά σου λέω ότι δεν πρέπει να κοιτάς την κάμερα, σκύβεις λίγο το κεφαλάκι σου, αγαπητέ.
0: Η Dua Lipa λέει πάει στην Αμερική για να μείνει με τον Callum Turner.
1: Γι' αυτό θες να μας φας τον χρόνο. Για την Dua Lipa.
0: Το διάβασα. Και η Ραταϊκόφσκη. Θα σας πω μετά, μετά. Πάμε διαφημίσεις.
2: Real FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα μόνο 2,99. Colgate Total Οδοντόκρεμα Active μόνο 1,98. Γαλαξίας.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε

0: εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσα. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28 652.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα μας. Έχουμε πολλή επικαιρότητα εδώ, full.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες, σε όλους.
0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, τα εξαιρετικά. Ο Αντώνης, καλημέρα στην παρέα. Βγαίνει, λέει ο Ανδρουλάκης, και τάζει για Αθήνα και Θεσσαλονίκη δωρεάν εισιτήρια στους νέους. Στην Πάτρα και σε άλλες πόλεις. Α, το πες αυτό,
1: ναι,
0: το Αντώνη.
1: Ναι, Καμαρόπουλε.
0: Ποιον καφέ και βόλτες ρε Ρογκάκο, λέει. Στα γραφεία είμαστε και βάλουμε φορολογικές δηλώσεις.
1: Ο Αλέξανδρος, ναι, γιατί δουλεύουμε. Εντάξει, δεν είσαι μόνος.
0: Γεια σου, Αλέξανδρο. Η Μαριάννα, λέει, δεν την παίρνουν κιόλας, λέει, την ευτυχία. Καλημέρα.
1: Τα χρήματα.
0: Καλημέρα,
1: τα
0: ναι.
1: Χρήματα. Και ο Κοτζίλα.
0: Δεν φέρνουν τα λεφτά την ευτυχία, λέει. Να είχα εγώ λεφτά, να δεις, λέει. Πόσο θα έκανα το δυστυχισμένο, λέει.
1: Καλημέρα και στον Ιωάννη Μαρούλη και στο Διονύση, γιατί να μην βρει εσάς ο Μάσκ, αυτός δεν έχει πιει καφέ στο Λιστόν.
0: Έτσι.
1: Βέβαια, Διονύση, καλημέρα.
0: Σωστό. Ο Γιάννης, όσα δεν είναι στο ακτιματολόγιο, δεν τα έχει την πλατφόρμα να τα δηλώσει όπως πέρσι. Σωστός. Ο Γιώργος έχει στείλει μια πολύ ωραία από τη βροχερή δροσιά Χαλκίδας.
1: Τι ωραία φωτογραφία, φωτογραφία, Γιώργο, καλημέρα.
0: Είναι ολοφάνερο, λέει. Ποιος? Α, Λίλιαν Δουλγεράκη. Γεια σου, Λίλιαν. Πολύ μεγάλο το μήνυμα, το διαβάσουμε. Καλημέρα και στο Θανάση, καλημέρα και στο Μιχάλη. Πω, πολλά μηνύματα, παιδιά, να είστε καλά. Αν είστε όμως νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία στους 50.000 ευρώ από τον Όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον Όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr.
1: Και μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη δυνατή Real News μαζί, έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας επωλής σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, μαζί Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech, Robot, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app βράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αύριο με τη Real News. Ήπιες τα χάπια σου?
0: Τα πήρα, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει η μέρα.
1: Πάρ' τα χάπια σου, αγάπη μου.
0: Σούπα το χαρτί μου λείπει μόνο εμένα.
1: Πάρ' τα χάπια σου, καρδούλα μου, πάρ' τα.

Έχουμε όμως και το διαγωνισμό μας. 6 μέρες στη μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα για δύο άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, Manesis Travel. Ο Real FM και οι Manesis Travel ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και από τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Έχουμε και ένα κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm με AI ενεργειακή κλάση α3+ σε ψύχηση και θέρμανση, έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας στο mytherm.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στρώο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.

0: Δεν ξέρω αν είδες το μήνυμα του Μιχάλη. Πάντα έτοιμοι είμαστε και μετά καίγεται το σύμπαν, ρε παιδιά. Λες και παίζουν σε επανάληψη απαντήσεις κάθε χρόνο. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι ρε παιδί, μάλλον δεν μπορείς.
0: Είναι όποιος είναι το καλοκαίρι και καλύπτει την πυρκαγιά, είναι κάτι ναι. Είναι ασύλληπτο.
1: Δεν μπορείς όμως ούτε να προβλέψεις, ούτε να κάνεις τίποτα κτλ. Εντάξει.
0: Απλώς...
1: Μία πρόληψη ίσως καλύτερη.
0: Πολύ.
1: Αλλά η φωτιά είναι τώρα. Δεν ξέρεις αν θα φυσάει. Προς τα που θα φυσάει. Εάν θα
0: απλώς έχουμε βρεθεί
1: βλάστηση.
0: Στο ίδιο έργο θεατές πάρα πολλά χρόνια και οι φωτιές είναι τεράστιες πια κάθε χρόνο. Δεν είναι μια φωτιά η οποία. Ας ελπίσουμε ότι τώρα αυτά τα μέσα και τα ντρόουν και όλα αυτά και οι κάμερες, μικροκάμερες, αυτά θα λειτουργήσουν.
1: Άκου τι διαβάζω τώρα. Mm-hmm. Πόσοι καύσονες αλλάζουν την Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
1: Η Ευρώπη βρίσκεται κάθε χρόνο αντιμέτωπη με καύσονες, επιβεβαιώνοντας ότι αυτοί δεν αποτελούν πλέον ένα ακραίο και σπάνιο φαινόμενο, αλλά τη νέα κλιματική πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Παιδιά, έχουμε μεγάλα θέματα.
0: Μα δεν είδες τι έγινε στη Βρετανία και σε όλες τις χώρες του Βορρά με ένα παρατεταμένο καύσωνα 35 βαθμών, όπου έλεγαν τότε και οι κάτοικοι και οι φορείς ότι δεν υπάρχουν air conditioning εκεί. Οι άνθρωποι δεν έχουν τέτοια πρόβλεψη.
1: Ρίση, εδώ τώρα μέχρι και στη Βόρεια Ευρώπη γίνεται χαμός.
0: Ναι, ναι, βέβαια, έτσι είναι.
1: Τελικά η Σακύρα ήταν η Σακύρα στην τελετή έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου ή ήταν η Σωσίας?
0: Η Σακύρα ήταν.
1: Κάτι λέγανε ότι λέει μήπως είναι η Σωσίας της.
0: Γιατί?
1: Λέγανε.
0: Γιατί να μην πάει η κοπέλα, δηλαδή λέω. Όχι, γιατί να μην πάει η κοπέλα.
1: Ναι, γιατί ξέρω εγώ, μπορεί να μην ήθελε να κουραστεί.
0: Να εκτεθεί.
1: Να κουραστεί. Ίδια όμως ήταν η Σακύρα.
0: Ναι, ναι. Η Σακύρα. Και η απόδοσή της ήταν Σακυρένια.
1: Η Σακύρα θα
0: Σακυρένια ήταν και η απόδοσή της.
1: Λέμε, παιδί μου, τώρα είμαστε συνωμοσιολόγοι λιγάκι κι εμείς, δεν είμαστε.
0: Ναι, αρχηγοί.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουλέκα, τον Υφυπουργό Μακεδονία Στράκη. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, κύριε Ρόγκα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Γεια σας και στη Θεσσαλονίκη. Μας ακούνε φουλ εκεί οι συμπατριώτες σας.
0: Ειδικά εσένα, Νίκο.
1: Θεσσαλονίκη, ναι. Και μάλιστα Θεσσαλονίκη, η καλοκαιρινή Θεσσαλονίκη. Σήμερα έχουμε, ξέρετε, μια. Σα δώσω και το ρεπορτάζ λίγο. Έχουμε την καθαίρεση.
0: Οι συνήθειες δεν κόβονται, ναι. Δεν κόβονται οι συνήθειες.
1: 27 χρόνια στη δημοσιογραφία, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, σήμερα καθερείται η γέφυρα πανοράματος στο περιφερειακό. Και γι' αυτό το λόγο είναι 24 ώρες κλειστός ο περιφερειακός. Βέβαια έχουν γίνει ανακοινώσεις εν καιρός, ξέρει ο κόσμος, και πολλοί οδηγοί απέφυγαν να πάνε από εκείνη το σημείο.
0: Τι θα γίνει εκεί, κύριε Υπουργέ, τώρα θα υπάρχει αντικατάσταση της γέφυρας?
1: Ναι, θα υπάρχει αντικατάσταση,
0: ναι.
1: Αλλά είναι ακριβώς και τα σημεία εκείνα στα οποία θα καταλήγει, λίγο πριν δηλαδή, θα καταλήγει το flyover. Εκεί θα πέφτει, ας το πούμε έτσι, στην υπάρχουσα περιφερειακή το flyover. Και επειδή τώρα είμαστε πολύ κοντά. Δηλαδή πια.
0: Ναι, για το χρονοδιάγραμμα πήγαμε να ρωτήσουμε.
1: Ναι. Το 27, στους πρώτους μήνες του 27, δηλαδή μέχρι τον Μάρτιο, λογικά, ή τον Απρίλιο.
0: Στις εκλογές.
1: Όχι, αυτό ήταν προγραμματισμένο πέρα από τις εκλογές, γιατί.
2: Συνέπεσε.
1: Αν ήταν ένα έργο, ξέρετε, που ήταν να γίνει μέσα σε ένα μήνα, θα μπορούσε κανείς να μας κατηγορήσει ότι το κάναμε προεκλογικά. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο χτίζεται, φτιάχνεται.
0: Η κορδέλα όμως θα πέσει με τις εκλογές.
2: Άλλο, η κορδέλα θα πέσει, είναι ή δεν είναι έτοιμο?
1: Αλλά δεν είναι και άδικο κάποιος να κάνει ένα έργο, όταν λέω κάποιος, έτσι είναι υποχρέωση πολιτείας, σας διεύομαι. Αλλά μόνο όλα αυτά.
0: Και εμείς σας πειράζουμε,
1: ναι. Έπρεπε να γίνουν. Γίνονται και παραδίδονται.
2: Καλά, τώρα εντάξει, κύριε Υπουργέ, ακούστε εδώ. Πάμε και φτιάχνουμε ένα δρόμο που δεν λέω είναι πολύ σημαντικά και μεγάλα τα έργα. Αλλά να 10 χιλιόμετρα κόβουμε καρδέλα. Παραδόθηκαν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα.
1: Καλά,
2: παραδόθηκαν τα δεύτερα 20 χιλιόμετρα.
0: Αθηνών Πατρών.
2: Παραδόθηκαν τα 30 χιλιόμετρα.
0: Αθηνών Πατρών, ναι.
2: Ναι, δεν το κάνουν γενικά. Το κάνουμε τώρα.
0: Να πάμε λίγο στις προτάσεις αυτές που ακούσαμε, Νίκο, και σχολιάζαμε προηγουμένως. Για τις προτάσεις κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και στη συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας για το θέμα της μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Έως 24 ο ένας.
0: Ο ένας και ο άλλος δωρεάν σε όλες τις ηλικίες, εκτός από τους τουρίστες.
2: Μήπως ο Μητσοτάκης έχει κάτι να βάλει και τους μισούς τουρίστες μέσα, άλλη πρόταση?
1: Όχι. Εμείς θα εγγενιάσουμε άλλη γραμμή, θα δώσουμε δωρεάν γραμμή κάπου αλλού. Ενδεχομένως στην Άνω Πίνδο. Για να διαφέρουμε, όχι ειλικρινά, πέρα από τα αστεία, επειδή πράγματι μπήκαμε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, ιονή προεκλογική περίοδο. Οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου, το έχει πει επανειλημμένος, προθέσει το επανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση και αυτή η πλειοδοσία, αλλά και αυτή η αντιγραφή. Είναι φοβερό. Δηλαδή, βγαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης και εξαγγέλει αυτό το μέτρο που λέει, εν πάση περιπτώσει. Βγαίνει μετά ο κύριος Τσίπρας και έρχεται και πλειοδοτεί. Λέει, εσύ, ξέρω εγώ, μέχρι τόσο, εμείς παραπάνω και για περισσότερες γραμμές. Δηλαδή, ξέρετε, όλο αυτό.
0: Ο πολίτης πάντως για την τσέπη του καλά θα τα ακούει. Είναι πλειοδοσία, αλλά σου λέει ο άλλος, εντάξει, εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.
1: Απλώς μου κάνει εντύπωση ότι, ξέρετε, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, τόσο κάποιοι θυμούνται, σκέφτονται και εφευρίσκουν πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς από τη δική μας την πλευρά, όλα αυτά τα παρατηρούμε. Απλώς, ξέρετε, σε όλα αυτά. Και το ξέρετε πολύ καλά και εσείς, κύριε Μπιζόμου, και ο Νίκος Ρογκάκος, κύριος Ρογκάκος, σε όλα αυτά πρέπει να έχεις από κάτω και ένα λογαριασμό. Πρέπει να λες από πού. Διότι θα μπορούσα κι εγώ, αν ήμουν ξαφνικά ένας πολιτικός αρχηγός και είχα κάνει ένα δικό μου κόμμα, να σας πω, σας κάνω σήμερα μια εξαιρετική ανακοίνωση.
0: Είπανε.
1: 2.000 ο κατώτατος μισθός και 3.000.
0: Και κοστολόγηση κάνανε και από πού. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι από τη φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας, ένας φόρος θα μπει εκεί, όπως θα φέρει 800 εκατομμύρια, μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Τεμπονέρας. Και νομίζω 25 με 30 εκατομμύρια, πόσο είναι, 35 είναι, Νίκο, το πρόγραμμα
2: 35.
0: Του Πασόκ. 35 εκατομμύρια είναι για το Πασόκ. Είπανε.
1: Πάντως, εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί ο κύριος Τσίπρας όσο κυβερνούσε. Βεβαίως επέβαλε φόρους, μόνο που δεν επέβαλε φόρους στους μεγάλους, στη μεγάλη περιουσία, το λέω ευρύτερα. Επέβαλε φόρους και το είχε πει μάλιστα ο τσάρος οικονομίας τότε, ο κύριος Τσακαλώτος. Λέει, ρημάξαμε, δεν το περιμάξαμε, είπε ότι επιτεθήκαμε στη μεσαία τάξη. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι τώρα ο κύριος Τσίπρας έρχεται και έτσι με την ίδια ευκολία, λες και δεν πέρασαν πολλά χρόνια, λες και πέρασαν πολλά χρόνια, συγγνώμη, και ξεχάσαμε. εξαγγέλει πάλι τα ίδια πράγματα. Πάντως... Ξέρετε, θα επιβάλλω ένα φόρο, θα φέρω αυτά.
2: Πάντως, κύριε Κιουλέγα, ξέρετε το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης, και αυτό είτε πάμε Βόρεια Ελλάδα, είτε Νότια Ελλάδα, είτε νησιωτική, είτε οπουδήποτε, είναι το θέμα της ακρίβειας. Δηλαδή, ο αντίπαλος, ο βασικός της κυβέρνησης και βεβαίως όλων μας, είναι η ακρίβεια. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να πούμε, τα καύσιμα τρέλαναν προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό είναι το βασικό και είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε λίγο με τον Πρωθυπουργό που έδωσε τη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντένα, ότι είναι η ενέργεια. Αυτό με την ακρίβεια είναι τρομερό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και από αυτό, και από αυτό βέβαια, όχι μόνο από αυτό, αλλά και από αυτό θα κριθούμε στο τέλος της τετραετίας. Από τα αποτελέσματα αυτής της διαρκούς μάχης με την ακρίβεια. Γιατί πέρα από το γεγονός ότι αυτή μπορεί να πλήττει ολοκληρή την Ευρώπη, πάρα πολλές χώρες, ο Έλληνας πολίτης νοιάζεται για το τι κάνουμε εμείς στον τόπο μας, στη χώρα μας, για τους συμπολίτες μας. Και αυτό είναι, αν το θέλετε, οι εξετάσεις ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα βέβαια τα οποία γίνονται, που η κυβέρνηση θα δώσει στις εκλογές, με την έννοια τι κατάφερε, πόσο μπόρεσε αυτή τη μάχη να τη δώσει με επιτυχία κτλ. Εμείς διαλέξαμε, κύριε Ρογκάκο, μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και αυτή ποια είναι? Να δίνουμε διαρκώς όσο το δυνατόν αυξήσεις, να ενισχύουμε δηλαδή το εισόδημα κυρίως των ασθενεστέρων συμπολιτών μας, ακριβώς για να μπορεί να αντιμετωπίζει όλες αυτές τις αυξήσεις που τώρα με τον πόλεμο στο Ιράν ανέβηκαν ακόμη περισσότερο. Βλέπουμε τι γίνεται στα καύσιμα κτλ. Και επειδή μας κατηγόρησαν και για επιδοματική πολιτική κτλ. Θα ήθελα να πω ότι πολύ απλά και
0: στην. Και για fuel pass, για pass, γενικά για pass.
1: Ναι, για pass. Ναι, ναι, και για πισωγλία. Αλλά όταν είχαμε παλιότερα, είχαμε την κρίση του κορονοϊού. Τώρα έχουμε την κρίση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν. Είναι λογικό λοιπόν ότι σε έκτακτες περιστάσεις η κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι αδιάφορη και να λέει, ξέρετε, εγώ αντιμετωπίζω με την ίδια νυφαλιότητα τα πράγματα και δεν επηρεάζομαι από όλα αυτά. Όταν υπάρχουν έκτακτες καταστάσεις, είναι λογικό ότι η κυβέρνηση με έκτακτα μέτρα και με μόνιμα φυσικά, γιατί η μείωση των φόρων είναι μόνιμα μέτρα, η αυξήση των μισθών είναι μόνιμα μέτρα. Αλλά μαζί με αυτά θα πρέπει να υπάρξουν και ενισχύσεις, γιατί αλλιώς δεν γινόταν. Δηλαδή, σας θυμίζω πολύ απλά, το θυμίζω, επιτρέψτε μου, είναι ρητορικό το σχήμα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εννοώ ότι όταν είχαμε την προηγούμενη ενεργειακή κρίση, αν τότε η πολιτεία, η κυβέρνηση δεν απορροφούσε σε μερικές περιπτώσεις το 80, το 85 στο κοινωνικό τιμολόγιο και το 90% των αυξήσεων, ο κόσμος θα είχε βγει στους δρόμους. Θα είναι αδύνατο να πληρώσουν αυτές τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο φυσικό αέριο.
0: Κύριε Υπουργέ, για πείτε μας τώρα για αυτό το αφήγημα της μιας κάλπης που είπε ο Πρωθυπουργός στον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι πρέπει να υπάρξει μία κάλπη και μόνο, γιατί αλλιώς θα μπει η χώρα σε περιπέτειες. Γιατί θα μπει η χώρα σε περιπέτειες, αν έχουμε και δεύτερη Κυριακή εκλογές?
2: Και βγει η Νέα Δημοκρατία. Ας βγει με τη δεύτερη.
1: Όχι, όχι. Αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός πάρα πολύ απλά είναι ότι.
2: Πρώτα... Καλά, δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος.
0: Ναι, τώρα, ναι.
2: Δηλαδή, εδώ είναι δημοκρατία. Ή θα βγει ο Μητσοτάκης, ή θα βγει ο Ανδρουλάκης, ή θα βγει ο Τσίπρας, ή θα βγει.
1: Αυτό, κυρία Μπιζογλή, κύριε Ρογκάκο, με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός. Έχουμε συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς, συγκεκριμένες παρατάξεις και συγκεκριμένα προγράμματα. Και συγκεκριμένες, δυστυχώς, κρίσεις από τις οποίες διέρχεται και η πατρίδα μας. Μόλις προηγουμένως μιλούσαμε για όλες τις συνέπειες από τις κρίσεις στον οικονομικό τομέα. Άρα λοιπόν είναι λογικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να λέει ότι σε όλες αυτές τις κρίσεις ο συμπολίτης μας πρέπει να κρίνει ποιος θα μπορούσε να χειριστεί αυτού του είδους υποθέσεις. Γιατί μιλάμε για έκτακτες καταστάσεις.
0: Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο δηλαδή.
1: Αυτό που είπε, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Ακριβώς. Και σας θυμίζω ότι.
2: Κάποιος θα το σηκώσει, κάποιος δεν θα.
1: Καλά, κοιτάξτε, θα το σηκώσει, αλλά επιτρέψτε μου να πω, κάποιος είχε σηκώσει και το τηλέφωνο το 2015, τότε που είχαμε φτάσει στο χείλος του γκρεμού να βγούμε έξω από τη ζώνη της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό που ήταν το φοβερό ήταν ότι βλέπετε ότι μέχρι σήμερα οι ίδιοι άνθρωποι δεν έχουν καν την ευαισθησία να έρθουν και να πούνε, ξέρετε, τότε συνέβη εκείνο. Και εν πάση περιπτώσει είπαμε άλλα και κάναμε άλλα. Είπαμε ψηφίστε όχι στον ελληνικό λαό και όταν το όχι επικράτησε τελικά εμείς το όχι το κάναμε, ναι, κάνοντας την Κολοτούμπα διεθνώς γνωστή ως ελληνική περίπτωση. Αυτό λοιπόν ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ακριβώς έρχεται εξ αντιδιαστολής να το θυμίσει λέγοντας ότι σε κρίσεις και σήμερα δυστυχώς επαναλαμβάνω περνάμε από κρίσεις. Είναι λογικό να εμείς να μιλούμε για τη σταθερότητα την οποία επιλέξαμε και κρατήσαμε όλο αυτό το διάστημα μακριά από διάφορες σιρήνες. Το θυμόμαστε όλα, Μητσοτάκη δώστα όλα, έδωσε τώρα τα πάντα. Σκεφτείτε, εάν είχαμε την κρίση του Ιράν και ακούγαμε τις σιρήνες της αντιπολίτευσης λίγο παλαιότερα, που έλεγαν δώστα όλα. Και ξαφνικά σε αυτή την κρίση θα ερχόμαστε να πούμε ότι δεν έχουμε και δεν μπορούμε να ενισχύσουμε καθόλου τους οικονομικά ασθενέστερους, γιατί δεν υπάρχει.
0: Κύριε Υπουργέ, να έρθουμε και σε μια ερώτηση για αυτά που ακούσαμε να λέει ο κύριος Θεοχάρης, αν δεχτώ, αν έχει να ρωτήσει κάτι άλλο ο Νίκος.
2: Όχι, όχι.
0: Είπε ο κύριος Θεοχάρης, τη μία χαρακτηρίσε τον κύριο Σαμαρά ακροδεξιό. Την άλλη, χθες έβλεπα ότι είπε ότι αν δημιουργήσει κόμμα θα είναι δεύτερη φορά προδοσία. Εσείς τι άποψη έχετε, συμφωνείτε με αυτό, ότι είναι ακροδεξιός ο Σαμαράς και ότι αν κάνει κόμμα είναι προδοσία δεύτερη φορά?
2: Πάντως εσείς εκεί πάνω έχετε λίγο με τους δεξιούς, έχετε στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Δεν έχουμε, κύριε Ρογκάκο.
2: Πάτε λίγο δεξιότερα.
1: Ότι υπάρχουν ευαισθησίες, γιατί όταν απέχεις 70 χιλιόμετρα τα σύνορα, είναι λογικό ότι έχεις κάποιες ευαισθησίες, όχι ότι δεν υπάρχουν στους υπόλοιπους συμπολίτες μας, πατριώτες μας προς Θεού. Αλλά εδώ καταλαβαίνετε ότι όταν ζεις πλάι στα σύνορα, κυριολεκτικά, αυτές οι ευαισθησίες είναι όσο να το κάνουμε μεγαλύτερες. Ήμουνα στην Ύβρο χθες και προχθές, μάλλον πριν από δύο μέρες. Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και μέσα σε 2,5 ώρες περνούσα τα σύνορα και πήγα στην Τουρκία. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό σίγουρα δημιουργεί κάποιες ευαισθησίες στο λαό της Βορείου Ελλάδος, χωρίς να σημαίνει ότι ο λαό της Βορείου Ελλάδος έχει κάτι άλλο. Τώρα, σε όλα αυτά για τον κύριο Σαμαρά, εγώ θα σας πω, κυρία Μπιζόβουλη, ξεκάθαρα τη δική μου άποψη. Ο κύριος Σαμαράς και υπήρξε πρωθυπουργός και ως πρωθυπουργός έπραξε αυτά τα οποία έπρεπε να πράξει για να κρατήσει τη χώρα όρθια στα δύσκολα. Λυπάμαι για αυτή την εξέλιξη. Δεν θέλω να μιλήσω με ξύλινο πολιτικό λόγο. Θέλω να ελπίζω, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι ο κύριος Σαμαράς μέχρι το τέλος ενδεχομένως να αλλάξει κάποιες απόψεις και τα λοιπά από όλα αυτά που το ρεπορτάζ λέει ότι θα προχωρήσει. Έχει πει ότι θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του. Τι σημαίνει αυτό, κανένας δεν ξέρει. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι πάνω και πέρα απ' όλα θα επικρατήσει και στον κύριο Σαμαρά και σε όλους το ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε αυτή τη στιγμή και τη σταθερότητα στην πατρίδα μας και άρα το να μην αφαιρέσουμε οποιαδήποτε δυναμική από την παράταξή μας, η οποία έχει την ευθύνη και την τιμή βέβαια με την εντολή του ελληνικού λαού 7 χρόνια να κυβερνά και πραγματικά σήμερα ετοιμάζεται να δώσει σε ένα χρόνο από τώρα μια μεγάλη μάχη, μια μάχη όμως που μπορεί πραγματικά τη δώσει με πολύ σημαντικούς όρους επιτυχίας αυτής της μάχης και του προγράμματος. Θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Σαμαράς ενδεχομένως να αλλάξει κάποιες απόψεις.
0: Κύριε Γκιουλέκα, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ εγώ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα. Καλή
0: γεια σας.
2: Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο υπουργός Μακεδονίας και Θράκης.
3: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα πίλς, 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Λίγκη. Γιατί αξίζει.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι.
9: Πώς βρέθηκα εδώ. Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Το μικρόφωνο η Χρυσά Κλητιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούς, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Τραγικό εργατικό δυστύχημα στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη, με θύμα 56χρονη εργαζόμενη, η οποία φέρεται να συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθεί στην ανακοίνωση μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων σε μαθήματα ειδικότητας. Περισσότερα στο real.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Εδώ είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων και θα πάμε έτσι. Θα έχουμε την κυρία Λιακούλη μετά το διαφημιστικό.
0: Βεβαίως, να έχουμε και το Πασόκ σε λίγο.
1: Να δούμε τι λέει και το Πασόκ. Όλους τους βγάλαμε, να δούμε τι λέει και το Πασόκ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Δυσίωνες προβλέψεις για το χρέος Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Ευρωπαϊκό Ταμείο. Στις εξαιρέσεις είναι η Ελλάδα, λέει, έως το 31.
0: Αν πάλι τα αυτά σου, τα
1: διαβάζω. Θα έχει, λέει, χαμηλότερο χρέος ακόμη και από τη Γαλλία και από το Βέλγιο η Ελλάδα.
0: Αυτό,
1: λέει.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα έχω περισσότερα λεφτά, εγώ, Νίκο.
1: Όχι, εσύ μόνο με το μάσκ θα δεις περισσότερα λεφτά στην τσέπη σου.
0: Άρα γενικά.
1: Να, κοίτα, κοίτα.
0: Τι είναι έκθεση,
1: λέω. Το είπα.
0: Ναι.
1: Η περιουσία του μάσκ ξεπερνά το ΑΕΠ χωρών.
0: Το είπες, ναι.
1: Δείτε τι μπορεί να αγοράσει, λέει, με ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Λέει, η κλίμακα του ενός τρισεκατομμυρίου είναι σχεδόν αδιανόητη.
0: Ναι.
1: Κάτσε, γιατί το έχασα.
0: Ναι, άμα να πεις μια
1: είναι έρηση, σχεδόν αδιανόητη. Ναι. Καθώς θα απαιτούσε πάνω από 31.000 χρόνια συνεχούς καταμέτρηση χαρτονομισμάτων του ενός δολαρίου. Δηλαδή, 31.000 χρόνια αν ζούσα,
0: αν ήμουν
1: θα
0: σκρούτς,
1: μέτραγα,
0: ναι,
1: τα λεφτά του Μάσκ.
0: Αν ήμουν ο Σκρούτς, βέβαια.
1: Του ενός δολαρίου.
0: Τι ωραίο, αυτό, το
1: βέβαια, θα μειώναμε το χρόνο, μαζευόμασταν 10. Αν μαζευόμασταν 10, θα κάναμε από 3.100 χρόνια. Εάν το ποσό διανεμόταν ισόποσα, κάθε νοικοκυριό στην Αμερική θα λάμβανε 7.800 δολάρια. Δηλαδή, αν ήταν τρισεκατομμύριο, τότε στους Αμερικανούς θα έπαιρνε ο καθένας από 8.000 δολάρια.
0: Καλό είναι, ναι.
1: Αν το ποσό αυτό, δεν το λέω εδώ, το λέω εγώ. Αν το ποσό αυτό τεινόταν στους Έλληνες, οι Αμερικανοί είναι 320 εκατομμύρια. Δεν είμαστε 10
0: ναι,
1: εμείς.
0: Ναι.
1: 10 εκατομμύρια.
0: Με τα ζόρια, με τα ζόρια, ναι. Με τα ζόρια.
1: 10, 300.
0: Μην κλείνεις το μάτι.
1: 38, 24.
0: Σαν το γύλο είσαι.
1: 240.000 ευρώ θα παίρναμε ο καθένας. Αν παίρναμε του Μάσκ.
0: Αν θέλει να κάνει μια δωρεά.
1: Και θα ξεχρώναμε το χρέος. Θα δίναμε τα 350 για το χρέος.
0: Ναι.
1: Και θα τα μοιράζαμε τα άλλα.
0: Ωραία, ωραία τα τοποθέτησες τα ξένα λεφτά.
1: Μου πρέπει να του μιλήσω.
0: Όταν κάνεις το γύλο έχεις φρέσκες ιδέες.
1: 1,77 τρισεκατομμύρια δολάρια είναι η χρηματιστηριακή αποτίμηση της SpaceX. Δηλαδή κοντά στα 2-3 είναι η αποτίμησή της χρηματιστηριακή. Τέλος πάντων, τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία. Φέρνουν όμως.
0: Μην αρχίσεις ideas, Νίκο. Και όταν κλείνει μια πόρτα, ανοίγει ένα αυτό και αυτό. Μην αρχίσεις τώρα και δεν υπάρχει.
1: Φαντάζεσαι να σου κάνει πρόταση ο Μάσκ τα διαμάντια, αυτό το μονόπετρο.
0: Μα πιστεύω ότι θα λέγανε το ναι άλλοι υπόλοιποι γύρω μου.
1: Ε?
0: Δεν θα προλάβαινε να μιλήσω.
1: Τίποτα, τίποτα. Θα έμπαινα μπροστά εγώ. Αν ήταν ο Μάσκ, θα έμπαινα αυτό. Κύριε Μάσκ.
0: Και εμείς, και εμείς μαζί.
1: Ντρέπετε, θα του έλεγα να σας το πει. Σας λέμε εμείς τον.
0: Με μια κουβέντα σας το λέμε εμείς, μη σας ανησυχεί.
1: Εσείς και θα κάνω το κεφάλι έτσι να σε δει. Θα μπαίνω εγώ μπροστά. Όχι, όχι, εδώ, εδώ. Σας το λέω εγώ, θα του λέγα.
0: Η κάμερα σε μένα, σε μένα η κάμερα, σε μένα, σε μένα η κάμερα.
1: Όχι, είναι σεμνή η ρίτσα μας. Ναι. Σας λέω εγώ ναι.
0: Ναι.
1: Από τώρα ναι, ναι.
0: Εγώ και όσοι είμαστε γύρω της.
1: Ναι σε όλα, θα του έλεγα. Πώς ψηφίζουμε στη Βουλή.
0: Ναι, ναι σε όλα, ναι σε όλα.
1: Ναι, ναι σε όλα. Είναι και λίγο ακραίος και αυτός στις απόψεις του, έχει και αυτός τα δικά του. Δεν είναι και αυτός πολύ. Είναι λίγα.
0: Δεν πειράζει.
1: Έχει δικές του απόψεις.
0: Δεν πειράζει, Νίκο, δεν πειράζει.
1: Το μέρος βέβαια είναι, λέει, ότι αυτό αναδεικνύει και την οικονομική ισχύ σε πρωτοφανή επίπεδα. Δηλαδή, τι θέλω να πω τώρα.
0: Άκουσα. Ναι.
1: Δεν μπορείς να έχεις τόσο λίγους πλούσιους ανθρώπους και λαοί να υποφέρουν.
0: Έτσι τώρα, είναι όμως.
1: Δηλαδή, για να μην τρελαθώ κιόλας.
0: Και τρελαθείς, δεν τρελαθείς, έτσι είναι η πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα ζούμε πολλά χρόνια τώρα. Βέβαια, όχι σε τέτοια ποσά. Τώρα φτάσαμε σε άλλα ποσά. Διαγαλαξιακά.
1: Ναι.
0: Όπως και οι βλέψεις του Μάσκ για άλλους γαλαξίες.
1: Ναι. Μην τρελαθούμε κιόλας. Δηλαδή, όντως τώρα, χωρίς πλάκα, τι του προσφέρει το 1 τρισεκατομμύριο που δεν θα του προσέφερε, ας πούμε, τα 5 δισεκατομμύρια.
0: Θα του πούμε εμείς γιατί θέλει τόσα λεφτά, Νίκο.
1: Όχι, θα του πούμε. Θα πούμε όμως ότι είναι άδικο για τις κοινωνίες.
0: Βεβαίως είναι.
1: Αυτό λέω.
0: Είναι χρόνια τώρα, δεκαετίες. Δεκαετίες.
1: Τι γίνεται, λέει ο Γιάννης, όταν ο Δήμος έχει αποκλείσει λόγω καταπτώσεων την πρόσβαση στο οικόπεδο. Προφανώς θα υπάρχει κάποια πρόβλεψη τώρα εκεί για το καθάρισμα. Είναι
0: και πρέπει να το λύσει ο Δήμος.
1: Βέβαια.
0: Γιατί αυτό είναι του Δήμου. Άμα έχει αποκλείσει ο Δήμος, πρέπει να το λύσει και ο Δήμος. Δεν μπορεί να το λύσει κανένας άλλος αυτό.
1: Η Δήμητρα, επειδή λέμε ότι μας στέλνει ο Δημήτρης συνέχεια, στείλει. Έστειλε η Δήμητρα. 18 Ιουλίου το πανηγύρι στο Σουλάρι Αρκαδίας. Έχει βάλει κανένα δύο ακόμα. Ο Κακομοίρης σου λέει ρε παιδιά, να στείλουν κι άλλοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τον Παράσχο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε κύριο στην παρέα. Ψηλά το κεφάλι.
0: Καλημέρα, καλημέρα Παράσχο.
1: Όπτα ροδάκινά του τα ωραία. Μας έστειλε αλφα-αλφα ποιότητα βλέπω. Γεια σου ρε Παράσχο. καμία άλλη είδηση, λέει, συνέντευξη, λέει, ο καλός ο Μήλος είναι, έτσι υπογράφει.
0: Ναι.
1: Εκτός από πρόστιμα σε πολίτες, έχετε να πείτε έλεος, λέει. Λες και οι πολίτες αυτής της χώρας είναι ηθαγενείς.
0: Α, προφανώς άκουσε για τον κύριο Τουρνά τη συνέντευξη στην αρχή. Ναι, καλά, έχουν περάσει πολλή ώρα από τότε. Ναι. Ο άνθρωπος θα έχει αναθεωρήσει.
1: Καλημέρα σας από το Λιόλου στο Πόρτο Ράφτη. Μήνυμα προς τον ομιλητή σας, λέει, τον κύριο Τεμπονέρα. Δώστε και σε μένα μπάρμπα, λέει ο Σωτήρης και η Λένα. Λοιπόν, έχουμε ο Γιώργος. Πόσο ηθικό και πόσο νόμιμο είναι να χαρίσει δωρεάν μετακινήσεις σε Αθήνα Θεσσαλονίκη και όχι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι. Γιατί και στην υπόλοιπη χώρα.
0: Γιατί εξαιρείται, γιατί υπάρχει αυτή η εξαίρεση. Ναι.
1: Κάποιες πόλεις έχουν συγκοινωνίες αστικές, κάποιες άλλες όχι όμως. Είναι ιδιωτικές, ναι, τα κτέλ. Ναι.

0: Και έχουμε να πούμε για το ψηφιακό άλμα του ΙΕΦΚΑ για ταχύτερη απονομή συντάξεων και καλύτερη εξυπηρέτηση. Εγκαινίασε ο ΙΕΦΚΑ τις νέες του υπηρεσίες ηλεκτρονικές.
1: Ναι.
0: Όντως είναι εξαιρετικές και μπορούν να εξυπηρετηθούν πιο γρήγορα οι πολίτες. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Καλημέρα και στη Μαρία. Κάτι λέει ρε παιδί μου ότι εκτός από τις προτάσεις Μητσοτάκη υπάρχουν και προτάσεις των άλλων κομμάτων. Δηλαδή της, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βεβαίως.
1: Και του ΣΥΡΙΖΑ τους έχουν παρουσιάσει ολόκληρο το πρόγραμμα. Αλλά και τώρα της ΕΛΑΣ, του Αλέξη Τσίπρα. Τις προτάσεις παρουσιάζουμε μία-μία, γιατί σιγά-σιγά παρουσιάζονται και οι προτάσεις. Δεν έχουν παρουσιαστεί στην ολότητά τους. Έχει κι άλλο το πρόγραμμα, δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα.
0: Και τι λέει η ψυχολογία, το λέω τώρα, μας ακούγει ο κόσμος, πάει για μπάνιο, πάει βόλτα. Η ψυχολογία λέει λοιπόν ότι οι άνθρωποι που φτάνουν πάντα νωρίς σε ένα ραντεβού τους δεν είναι μόνο συνεπείς, αισθάνονται ήρεμοι και οργανωμένοι.
1: Εγώ θα το κάνω αυτό.
0: Όταν πηγαίνει. Δεν ισχύει για
1: σένα. Ραντεβού μου, πάντα πάρω νωρίτερα.
0: Όχι, τα υπόλοιπα. Ότι πας νωρίς.
1: Ότι πάω, μπορεί να πάω και
0: συνεπείς. Είσαι συνεπείς.
1: Δεν υπάρχει. Στην πτήση
0: είσαι ήρεμη και οργανωμένη.
1: Οργανωμένη είμαι. Ήρεμη όχι. Οργανωμένη είμαι.
0: Άρα έχεις τα δύο από τα τρία.
1: Οργανωμένη.
0: Είσαι συνεπής και οργανωμένη.
1: Ναι, ο ήρεμη.
0: Ήρεμη δεν είσαι. Πώς να είσαι ήρεμη.
1: Δεν μπορώ, μα φορτίζεις κι εσύ. Όχι, δεν είμαι ήρεμη.
0: Κάνεις τα δύο στα τρία.
1: Αλλά μην μου πεις ότι εγώ από τα ραντεβού μου πάω.
0: Κυρία, δεν μπορώ να πω.
1: Γυρνάω στο αεροδρόμιο του κόσμου έτσι. Τρεις ώρες.
0: Καλά, όχι και τρεις κι εσύ, μην πας.
1: Πάω. Έχω μια αγωνία. Όταν είναι να φύγω. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση γιατί έχουμε την κυρία Λιακούλη μετά.
0: Πάμε.
2: Real FM. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
5: You shall not pass!
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα πρωτεύγεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια
10: θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάση Ντόβρη, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Νούση, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσει Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγο, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και Νίκος Ρογκάκος.
0: Πρέσβης προσπάθησε να φιλήσει τη Βασίλισσα Λετήθια και εκείνη τον έσπρωξε. Μα πας και εσύ, κύριε πρέσβη μου, να τη φιλήσεις.
1: Πρόσεξε.
0: Δεν φιλάμε τους Βασιλείς.
1: Έτσι όπως συστήθηκε ο άνθρωπος, πολύ ευγενικά, πάει να τη φιλήσει. Προφανώς δεν ξέρω το πρωτόκολλο, λάθος.
0: Προφανώς.
1: Έπρεπε να το ξέρει γιατί είναι πρέσβης.
0: Το ξέρεις ότι κάτω στις ανατολικές χώρες δεν ακουμπάς το βασιλιά.
1: Δεν καταλαβες.
0: Καλά, και αυτός τι είναι, συμπέθερη, είναι, σε τραβάω να σε φιλήσω.
1: Πάνε να τη φιλήσει, θα σπάνε τη δράκη εκείνη γιατί δεν το επιτρέπει το ποτέ.
0: Καλά, και Λετήθια είναι ξενή, δεν είναι και καμιά βασίλισσα.
1: Πίσω του είναι η γυναίκα του, η οποία έχει πάει να τη χαιρετήσει τη βασίλισσα με ψώνια.
0: Ναι.
1: Έχει τσάντες με ψώνια.
0: Ναι.
1: Πίσω. Δηλαδή η φωτογραφία είναι μπροστά ο πρέσβης, πίσω η γυναίκα του με τις σακούλες που έχει ψωνίσει κάτι και έχει πάει να χαιρετήσει.
0: Μα τι την πιάνει κι αυτό. Κοίτα εκεί τον πρέσβη.
1: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Λιακούλη.
0: Ναι,
1: την
0: ναι,
1: έχουμε.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κυρία Λιακούλη.
2: Καλημέρα, με υγεία και δύναμη, κυρία Μπιζόγλη, κύριε Ρογκάκο.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτές τις δύο προτάσεις, τις οποίες συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με τον Νίκο, για τις μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έγιναν με διαφορά λίγων ωρών από το ΠΑΣΟΚ και από την Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν είναι σύμπτωση αυτό, γιατί το οικονομικό μέρος το έχει ο Νίκος. Είναι σύμπτωση.
0: Όχι, σύμπτωση μπορεί να ήταν, αλλά λεφτά υπήρχαν. Γιατί δεν δίνατε κι εσείς κάτι παραπάνω, κύριε Λιακούλη?
1: Είναι σύμπτωση ή κρύβεται κάτι άλλο, ξέρω, κάποια συνεννόηση?
2: Συνεννόηση εγώ δεν γνωρίζω.
0: Ναι.
2: Στις συμπτώσεις δεν πιστεύω.
0: Μα τα...
2: Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι μία πρόταση η οποία δημιούργησε, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ εννοώ, η οποία δημιούργησε μία θετική αντίδραση, έτσι το εκλαμβάνω, και εννοώ στον κόσμο, αυτό εμένα με ενδιαφέρει, στους ανθρώπους, στους νέους, στο πόσο ακριβώς επιδρά αυτό στις ζωές, γιατί μικρά-μικρά πράγματα είναι αυτά που συνθέτουν τη ζωή μας καθημερινά.
0: Άρα...
2: Αυτά λοιπόν λέω, ότι θεωρώ ότι η πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν μια πρόταση η οποία δημιούργησε αίσθηση και μάλλον τρέξαν να την προλάβουν και όλες κι άλλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που υιοθετούν τις προτάσεις μου.
1: Και την προχωράνε κιόλας, και την προχωράνε και παρακάτω.
0: Να λαφτεί ως σε όλους, λέει. Εσείς είπατε ως 24.
2: Ακούστε, θα σας πω. Εμείς το ΠΑΣΟΚ αυτό το γνωρίζουμε. Είναι νόσος την οποία την έχουμε υποστεί. Παιδί μετά το 2010, 11, 15. Ας βάλω αυτούς τους σταθμούς. Τώρα δεν είναι επί του παρόντος. Μπορώ, είπα, μία μέρα στο στούντιο να συζητήσουμε ελεύθερα.
0: Βέβαια.
2: Για αυτά που πρέπει και που θέλω πάρα πολύ, αλήθεια. Ελπίζω να
1: έρθετε, βεβαίως, να έρθετε.
2: Με χαρά μου θα έρθω, να το ξέρετε. Λοιπόν, λέω ότι εμείς αυτό το αντιμετωπίζουμε συνέχεια. Το ίδιο δεν έγινε και με την κοινωνική κατοικία. Υπήρχε άλλος εκτός από το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρουλάκη, πρέπει να του το πιστώσουμε αυτό, που άνοιξε το στόμα του και μίλησε για κοινωνική κατοικία. Μετά ήρθε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή. Μετά ήρθε ένας υπουργός που είπε ότι η κοινωνική κατοικία είναι ένα θέμα της Ευρώπης και λοιπά, το οποίο έρχεται και στην Ελλάδα και ούτω καθεξής. Κανένας δεν τόλμησε όμως να πει ότι το ΠΑΣΟΚ με την ομάδα δουλειάς και με τον πρόεδρό του βγήκε μπροστά και έκανε πρόταση συγκεκριμένη για την κοινωνική κατοικία.
1: Άρα λέτε αντιγράφουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ή τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.
2: Μα είναι σαφέστατο ότι αυτό γίνεται.
0: Εντάξει, μωρέ, δεν υπάρχει παρθενογένεση όμως.
2: Καλά τώρα.
0: Δηλαδή μπορεί να πει το ΠΑΣΟΚ μια κοινωνική κατοικία και να πει, ας πούμε, 5.000 σπίτια. Έρχομαι εγώ, την κάνω λίγο καλύτερη, κάτι προσθέτω, κάνω 10.000 σπίτια, κάπως αλλιώς. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι παρθενογένεση.
2: Όταν εγώ προσπαθώ να πω μια εξυπνάδα, κύριε Ρογκάκο, για να ελαφρύνουμε λίγο και, και τη συζήτηση. Και λέω ένα απόφθεγμα του Σεφέρη ή του Ελίτη ή του Αριστόβουλου Μάνεστη στο κοινοβούλιο και δεν αναφέρω την πηγή, αλλά το παρουσιάζω σαν δικό μου. Δεν μπορείς να το πεις αυτό ότι έχει και μία ηθική, εν πάση περιπτώσει, διάσταση του πράγματος. Θεωρώ ότι την πηγή πρέπει να την αναφέρεις πάντα. Το να βελτιώσεις μία πρόταση που γεννά ένα μυαλό, ένας πολιτικός φορέας, μια ομάδα εργασίας, ένα θεσμικό πρόσωπο κλπ. Οφείλεις να πεις ότι επί της προτάσεως που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική κατοικία ή επί της προτάσεως που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρουλάκης ενώπιον ακροατηρίου νεολαίας για τα μέσα μεταφοράς, πρέπει να το πεις.
0: Και πάμε τώρα αμέσως στο επόμενο ερώτημα, το οποίο έρχεται από μόνο του με αυτά που λέμε. πολύ ωραίες οι προτάσεις και εμείς συμφωνούμε εδώ με τη Ρίτσα
1: τις
0: ότι είναι ωραίες
1: και
0: προτάσεις
1: και
0: τα λοιπά. Γιατί δεν περνάει αυτό στον κόσμο, κύριε Λιακούλη? Γιατί δηλαδή μόλις το λέει ο Τσίπρας έχει 15% 16% και μόλις το λέει ο Ανδρουλάκης έχει 10-11%? Σχηματικό τώρα είναι αυτό.
2: Θα σας πω. Εμένα με προβληματίζει αυτό και δεν κρύβω τον προβληματισμό μου για το Πασόκ, όχι για τον Ανδρουλάκη, για τον τρόπο με τον οποίο επιδρά πάνω στους ανθρώπους αυτά που λέμε, πώς επιδρούν. Ωραία. Να πω λοιπόν καταρχήν το 15 που είπε ο κ. Σογκάκος τώρα του κυρίου Τσίπρα, πραγματικά εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε αλλαγές το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δηλαδή, αυτό το να κάτσει ο κουρνιαχτός είναι αυτής της συνωμοταξίας. Πιστεύω ότι με πολλή υπομονή και δουλειά δείχνει τη διαφορά. Ένα το κράτος.

0: Και το τρίτο, να αξιολογήσεις. Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν μπήκε στη λογική, κοίταξε ποιος είμαι εγώ και ποια είναι η
1: Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και, ποια,
1: ναι.
0: Και ποιος είναι ο κύριος Τσίπρας.
2: Μωρέ, καλό όλα αυτά, αλλά στην κάλπη μετά μόλις βγει το αποτέλεσμα, εκεί είναι, ναι, κυρία Λιακούλη. Εγώ το καταλαβαίνω το ποιοτικό,
0: κύριε,
2: αλλά και δεν έχουμε, έχουμε ένα λεπτό μόνο, σας το λέω έτσι.
0: Το λεπτό να πω, στο λεπτό μόνο να πω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή σταθερά πρέπει να σταθεί στα πόδια του, να αφήσει αυτούς τους κουρνιαχτούς και τις κόνες κλπ. Θα κάτσουν όλα αυτά και θα φανεί το καθαρό τοπίο. Και πρέπει να καλέσει τους πολίτες σε ένα ενωτικό κάλεσμα, και το κάνω και εγώ μέσα από το βήμα που μου δίνεται αυτή τη στιγμή, να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν.
2: Μες.
0: Η πολιτική δεν είναι μόνο κρίση, είναι και σύγκριση μεταξύ ποιον διαλέγεις ποιον, και είναι και αξιολόγηση. Δεν είναι λωτοφάγοι οι Έλληνες, ούτε έχουν μνήμη χρυσόψαρου. Ας ανακαλέσουμε τη μνήμη μας μόλις λίγα χρόνια πριν και θα τα καταλάβουμε όλα.
1: Κυρία Λιακούλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Ήταν η κυρία Λιακούλη.
1: Σας περιμένουμε από εδώ. Λοιπόν, να είστε καλά. Εμείς κάπου εδώ φεύγουμε.
2: Έρχεται ο Δημήτρης με την Κασιανή να σας διασκεδάσουν, να σας ψυχαγωγήσουν, να σας ενημερώσουν.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε όλους. Και...
1: καλά κρασά.
2: Ερχόμαστε αύριο.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park. The place of happiness.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο, έχει αξία και
12: η ώρα είναι 12.

Η ζωή μας κατ' εικόν, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα.

0: Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr για το εξοικονομώ κατοίκον. Ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Αθλητικές ειδήσεις.
6: Στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο 5ος τελικός της μπάσκετ λιγκ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, όπου θα κριθεί και ο τίτλος του πρωταθλητή. Στον Παναθηναϊκό την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Οσμάν, ενώ δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Λούκας και Ρογκαβόπουλος. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Προχερό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε φίλες και φίλοι, ακόμη πιο αγαπητά παιδιά?
1: Καλά είναι, σου λέω.
0: Εσύ, ναι, εσύ απαντάς το ακόμη πιο αγαπητά παιδιά.
1: Ναι, καλά είναι όλοι.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα είναι 12 και 6.
1: Σε δύο λεπτά θα είναι 12 και 8 στους 97,8 στον Real FM.
0: Κάτι που σημαίνει ότι η Κατερίνα Βουτσά, που είναι σίγουρη, θα ζήσει το δράμα για άλλες δύο ώρες.
2: Τι έπαθες?
0: Με τους Πουρέιντζερς, δηλαδή την κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη. Η κυρία Βουτσά που ζει το δράμα της, εδώ ανεβαίνει το Γολγοθά.
0: Συνεχίζει το δράμα.
1: Συνεχίζεται το δράμα. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 211-200-8200 αφήνετε τα μηνύματά σας. Στον τύπο παπακυριαλfm.gr για τα email σας. Και η Χρύσα Κλητσιώτη είναι στα δελτία ειδήσεων, μας ενημερώνει για τα τελευταία νέα.
0: Δεύτερο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου είναι αυτό. Και όσο και αν δεν φαίνεται σε κάποιες περιοχές, και στην Αττική βεβαίως, που έχει περισσότερη ηλιοφάνεια, βεβαίως χτες σε κάποιες περιοχές της Αθήνας είχαμε έντονες βροχοπτώσεις, ακόμη και χαλάζει, και προς τα δυτικά, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Κασιανή, εσείς που είσαστε των ειδήσεων, σωστά τα λέμε?
1: Βέβαια.
0: Ναι, όσο και αν δεν φαίνεται, λοιπόν, είμαστε μία εβδομάδα πριν από την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού.
1: 21 Ιουνίου είναι.
0: Ναι, ναι. Καλοκαίρι είναι. Τώρα κατά τα αυτά είναι για τα δικά μας. Τώρα αν θέλετε να σας πούμε για τα ζητήματα του πολέμου, το οποίο μας απασχολεί, του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, στην παρούσα φάση και τώρα που είναι 12 και 8, δεν είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε που βρισκόμαστε. Η κατάσταση μοιάζει με το θρυλικό. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, το 141, το θυμάσαι, Κασιανή? Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, την κυρία, ναι. Λοιπόν, εδώ πρέπει να παίρνουμε τηλέφωνο. Στον επόμενο τόνο έχουμε πόλεμο, δεν έχουμε πόλεμο. Έχουμε ειρήνη, δεν έχουμε ειρήνη. Αλλάζει.
1: Χθες λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ, καλά, ήταν όλο το.
0: Τώρα δεν ξέρω σε τι φάση
1: είμαστε. Των προηγούμενων ημερών, το βράδυ της Πέμπτης, θα τα ξεκινήσω όλα. Θα κάνω τη χειρότερη, τη μεγαλύτερη επέμβαση που έχω κάνει ποτέ. Τα ακυρώνω όλα μετά από λίγο. Πάμε σε συμφωνία. Χθες πάμε σε συμφωνία. Θα είναι στη Γενέβη. Όχι, δεν θα είναι στη Γενέβη. Δεν έχουμε συμφωνήσει τέτοιο πράγμα, να λένε οι Ιρανοί. Και βγαίνει ο Τραμπ μέσα στον πόνο. Μέσα στον πόνο, Δημήτρη μου, και λέει: αυτοί οι Ιρανοί είναι άτιμοι.

0: Ναι, μπορείς να μου πεις τώρα σε τι φάση είμαστε. Των ειδήσεων είσαι εσύ.
1: Τι φάση είμαστε. Ρίχνουν κάτι πυραυλάκια εκεί μέσα στα στενά του Ορμούζ, αλλά από την άλλη, μεταξύ των πάμε πολύ καλά. Οι διαπραγματεύσεις προχωράνε σε πολύ, πολύ καλό ρυθμό. Είπαν οι Κυριανοί, έχουμε συμφωνήσει σχεδόν στα πάντα.
0: Ναι, αλλά είπε.
1: Αλλά μετά... πήραβη.
0: Ναι, αλλά είπε μετά και ο Τραμπ ότι αυτή η συμφωνία που κυκλοφόρησε δεν είναι σωστή.
1: Όχι,
0: δεν είναι αυτή.
1: Δεν είναι αυτή, είπε.
0: Ναι. Άρα νιώθει δικαιωμένος ο πρόεδρος του Δεσσαϊκού. Κάναμε συμφωνία, αλλά δεν ήταν η συμφωνία αυτή. Ήταν μια άλλη συμφωνία, η οποία ναι, δεν είναι έτσι η συμφωνία. Την ίδια ώρα πέφτουν drones. Οι Ιρανοί στέλνουν drones. Τώρα θα μου πεις πόλεμος είναι. Ναι, είναι, είναι ο τρόπος του πολέμου. Τα ρίχνουν οι Αμερικανοί.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λέει ο Άξιος, έτσι όπως διαβάζω τώρα στο real.gr, γιατί η συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν προκαλεί πονοκέφαλο στον Νετανιάχου. Και την ίδια ώρα, αντιστοίχως, στον Νικό, παρακολουθούν εδώ τι έγινε με, το, με τις εξελίξεις, αν και να σας πω ότι στην παρούσα φάση υπάρχουν ειδήσεις του δυστυχώς δυσάρεστες του εσωτερικού δελτίου, το ακούσατε και πριν από λίγο, όπως η τραγωδία στην Κρήτη με ένα μωράκι, ένα κοριτσάκι 18 μηνών που πάλευαν να το σώσουν οι γιατροί για 48 λεπτά. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θέλετε να επιστρέψουμε, θες να επιστρέψουμε στα θέματα του πολέμου.
1: Τι...
0: Έθραυσε ισορροπία είπα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και το μνημόνιο ειρήνης, ειρήνη ανακοχή, απλώς μια ακόμα μάγια τον έλεγχο, λέει ο Νικός. Θα το δούμε αυτό, θα το συζητήσουμε κιόλας μέσα στην ημέρα.
1: Εντάξει, η ιστορία με το κοριτσάκι που είπες και προηγουμένως είναι πολύ τραγική. Αν δεν κάνω λάθος, έχει συλληφθεί.
0: Γι' αυτό έφυγα, ξαναγύρισα στον πόλεμο.
1: Ο παππούς του. Είναι τραγικό τώρα να ακούς ότι ένα βρεφάκι, ένα παιδάκι 1,5 χρονών έφυγε από ανακοπή. Ελπίζω οι αρχές να βρουν τι έφταξε και αν έχει φταίξει κάποιος να τιμωρηθεί.
0: Και μιας και είμαστε σε αυτό το κλίμα με τις ειδήσεις τις τραγικές, κολλάει και η άλλη είδηση που αναδεικνύει ο Ενικός στην πρώτη σελίδα στο Αίγιο για τον 65χρονο Ιταλό για το διπλό φωνικό, ο οποίος είναι στην ανακρίτρια και σε κλίμα οδύνης έγινε κηδεία μάνας και γιού. Με αυτά τα ωραία σας ανοίγουμε την καρδιά, σαββατιάτικα.
1: Εντάξει, και ο Ιταλός, η συγκεκριμένη υπόθεση, ο τύπος αυτός έχει πέσει σε πάρα πολλές αντιφάσεις. Η αστυνομία θεωρεί σχεδόν δεδομένο ότι εκείνος είναι ο ένοχος, γιατί από κάμερες ασφαλείας στο σπίτι δεν προκύπτει ότι έχει μπει κάποιος άλλος. Δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Επίσης, το επιχείρημα του φερόμενου ως δράστη ότι κοιμόμουν και δεν τους πήρα πρέφο που αλληλοσκοτώθηκαν, φαίνεται να μην μπορεί να αποδεικνύεται από πουθενά.
0: Ναι, είναι λίγο έολο.
1: Όπως και να έχει, δεν είμαστε εμείς την έρευνα. Αυτό δεν είμαστε ούτε η αστυνομία ούτε η δικαιοσύνη. Γι' αυτό έχει λάβει δεύτερη προθεσμία και απολογείται σήμερα ο 65χρονος και θα κρίνουν οι αρμόδιοι για το αν είναι εκείνος ένοχος όντως ή όχι. Πάντως του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή και για οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκαν στο σπίτι αρκετά όπλα, μαχαίρι, όπλο και δεν συμμαζεύεται.

0: Στις μερικώς καλές ειδήσεις.
1: Για πες.
0: Να σας πούμε ότι οι εξετάσεις συνεχίζονται με τα ΕΠΑΛ σήμερα, δίνουν εξετάσεις. Και το λέω μερικώς διότι ολοκληρώνονται τη Δευτέρα. Οι εξετάσεις στο ΕΠΑΛ, μετά ξεκινούν την Τρίτη τα ειδικά μαθήματα. Μέχρι να ολοκληρωθούν περί τα τέλη, να δω εδώ το σημειώσουμε, περί τα τέλη Ιουνίου.
1: Όπου και θα βγουν τα αποτελέσματα για τα...
0: Και τα τέλη
1: για τα
0: Ιουνίου, 25 Ιουνίου τελειώνουν με τα ισπανικά, τα ειδικά μαθήματα. Και εκείνη τη μέρα την επόμενη, δεν ξέρω ακόμα, πληροφορίες λένε ότι 25-26 θα βγουν και βαθμοί.
1: Ναι, αλλά όχι από τα ειδικά μαθήματα προφανώς.
0: Προφανώς όχι, όχι, αυτά είναι αργότερα, ναι. Αυτά είναι τα θέματα, τα μερικώς καλά. Στα άλλα, εκεί που σκίζουμε είναι σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική κατάσταση. Θα το συζητήσουμε και μετά τις 12.30. Εκεί πάνε όλα πρίμα. Πρίμα.
1: Αλφαδιά. Πώς το έλεγε εκείνος εκεί στο... Ο πολίτης που πήγε να εμβολιαστεί. Μια τάξη.
0: Ναι.
1: Τέτοια αλφαδιά.
0: Αλφαδιά.
1: Δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου.
0: Λοιπόν, για να ξέρετε... η σημερινή ημέρα, αν θέλετε παραπάνω, θα μπείτε στο real.gr για να το δείτε, γιατί όλα αυτά εξηγούνται. Η αμφιθυμία που υπάρχει στη δημόσια σφαίρα. Η σημερινή ημέρα λέει είναι μία μάχη ανάμεσα στη λογική και το συνέστημα, να ξέρετε. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Το λέω και για τον Νίκο Ρογκάκο που είναι στο δρόμο και σίγουρα ενδιαφέρεται. Αυτοί οι οποίοι αναζητούν συναισθηματικό καταφύγιο είναι τρία ζώδια, καρκίνος, σκορπιός, ιχθύες. Δεν κατανοώ εγώ τελευταία βρίσκομαι σε όλα τα θέματα που έχει μια αναταραχή, κυρία Κασιανή μου. Δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, όλα στα τυχερά ζώδια.
0: Ναι, εδώ έχουμε λέει ένα συναισθηματικά ζητήματα εμείς.
1: Ναι.
0: Όσοι καλούνται να επιστρατεύσουν την ψυχραιμία τους είναι κρυός και εγώ καιρός.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα κατά τα λοιπά, για σένα, λέει, πρέπει να εστιάσει την ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια και να βάλει σε προτεραιότητα τις δικές σου επιθυμίες και να αφήσει την άκρη τις γνώμες των τρίτων. Δίδυμος.
1: Μάλιστα.
0: Και να αποφύγεις τα περιττά έξοδα, Κασιανή.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Ναι, θα προσπαθήσεις. Θα πάμε στον Τάσο Ορνιακό, ο οποίος καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες να επιστρέψει ο ήλιος. Αλλά τι να κάνει δηλαδή,
1: να σηκώσει
0: τον ήλιο.
1: Από το αυτή να έρθει.
0: Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Χαίρετε, Τάσο.
2: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Κασιανή. Κάτι γίνεται στα δυτικά, έχει βγει ήλιος. Στα δυτικά, αλλά στα ανατολικά έχουμε ακόμα κάποια υπολείμματα από τη χθεσινή μεταβολή του καιρού. Βρέχει αυτή τη στιγμή στην Εύβοια, στην Μυτιλίνη, στις Σποράδες. Κινείται όλο ανατολικότερα, όμως από τα δυτικά πάλι, ενώ έχει βελτιωθεί ο καιρός, στα Γρεβενά έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες αυτή τη στιγμή, λόγω της αστάθειας, η οποία από εδώ και πέρα, τις επόμενες ώρες, θα ενταθεί στα υπηρωτικά και θα έχουμε κάποιες μεσημεριανές και απογευματινές μπόρες, άσχετες με την κακοκαιρία που έρχεται, αλλά σχετικές με τον καιρό που είχαμε όλες τις τελευταίες ημέρες, καθώς η αστάθεια έχει κατσουλωθεί και δεν λέει να μας αφήσει. Καλό αυτό, γιατί όπως και να το κάνουμε, το νερό αυτή την εποχή είναι πολύτιμο. Όχι τόσο
0: κακό για μας που έχουμε τραυματισμούς ή για μεγαλύτερους ανθρώπους, υγρασία.
2: Ναι, υγρασία.
0: Δηλαδή, εγώ που έχω τραυματισμούς, περπατάω και ακούω.
2: Ναι, αλλά γλιτώνουμε
0: και τις
2: πυρκαγιές. Αλλά γλιτώνουμε, Δημήτρη.
0: Μπορεί να γλιτώνουμε, ναι, αλλά.
2: Στα βουνά κυρίως.
0: Ναι.
2: Ναι. Ουδέν κακό να πηγαίνει καλού,
0: ναι,
2: έτσι
0: σωστό,
2: είναι,
0: ναι,
2: τα πράγματα και πρέπει να τα βλέπουμε από τη θετική του πλευρά. Έτσι, σήμερα λοιπόν περιμένουμε κακοκαιρία σιγά-σιγά να τραβηχτεί ανατολικότερα και σιγά σιγά να μας αφήσει, όμως η αστάθεια θα διατηρηθεί στα υπηρωτικά τις επόμενες ώρες και θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στις υπηρωτικές και ορεινότερες περιοχές. Mm. Οι βοριάδες μέχρι 6, στα 12 μέχρι 7 μποφόρ, η θερμοκρασία στα δυτικά θα τσιμπήσει τους 31-32 βαθμούς Κελσίου λόγω της ηλιοφάνειας που προανέφερα, στις υπόλοιπες περιοχές όμως 28-29, άντε με το ζόρι έως 30 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που τώρα το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά του νομού και κυρίως στα ορεινά προς Πεντέλη μεριά δηλαδή. Οι βοριάδες μέχρι 5 το πολύ 6 μποφόρ στον Εβοϊκό και θερμοκρασία από 20 έως 27-28. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις πυκνότερες από τώρα και μετά με πιθανές μπόρες στη γύρω ορεινή ζώνη. Βοριάδες, δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 19 έως 27-28 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για αύριο Κυριακή περιμένουμε πάνω κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες με καλύτερο σαφώς καιρό σε ολόκληρη τη χώρα. Πάντως το μεσημέρι και το απόγευμα στα στα υπηρετικά θα έχουμε κάποιες βροχές και μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα.
0: Τάσο, σε αφήνουμε να σηκώσεις το κινητό. Μπορεί να είναι τον αντένα.
2: Ευχαριστώ.
0: Να έχουμε δράματα. Χαίρετε, γιαγιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τάσο, γιαγιά.

0: Το απόγευμα στις 6 τι κάνεις?
1: Λοιπόν, μια που το πες αυτό, σήμερα το πρωί,
0: ναι,
1: πάτησα στο AI.
0: Ναι, τι ρώτησες?
1: Έβαλα την εξής ερώτηση και δεν αστειεύομαι, μπορείς να το κάνει οποιοδήποτε.
0: Κάτσε, το κάνω και εγώ ταυτόχρονα, ναι, να μου πεις να δω τι θα μου απαντήσει εμένα.
1: Ποιος είναι ο πιο πετυχημένος σύλλογος, πολυαθλητικός σύλλογος στον κόσμο και στην Ελλάδα?
0: Πολύ, πώς τον είπες, πολύ?
1: Ποιος είναι ο πιο πετυχημένος πολυαθλητικός σύλλογος στον κόσμο και στην Ελλάδα?
0: Ναι.
1: Και μου έβγαλε. Ο Ολυμπιακός είναι ο πιο επιτυχημένος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ευρώπη και τον κόσμο με βάση το συνολικό αριθμό τίτλων στα 5 βασικά ομαδικά αθλήματα. Από την άλλη πλευρά, αν ως κριτήριο μεγέθους χρησιμοποιηθεί ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών, τότε ο μεγαλύτερος σύλλογος στον κόσμο είναι η γερμανική Bayern Μονάχου ή η πορτογαλική Benfica. Σε τίτλους λοιπόν ο Ολυμπιακός είναι πρώτος, έχει 300 πάνω από την Μπαρτσελόνα. Και τη Ρεάλ, καλά εννοείται, έχει πάνω από 310 εγχώριους και διεθνούς τίτλους στα 5 κύρια ομαδικά αθλήματα ανδρών και γυναικών. Και το λέω αυτό, κυρία Κασιανή μου.
0: Ισχύει αυτά που λένε, τα ίδια μου βάλε και εμένα.
1: Διότι χθες πήραν η ομάδα, πήραμε, ως οπαδός μιλώ βεβαίως, εννοείται, δεν είπα ότι είμαι φίλαθλος, το τέταρτο Champions League, οι γυναίκες, mm-hmm, τα κορίτσια.
0: Ναι, ναι, στο πόλο γυναικών.
1: Στο πόλο, και μπράβο στα κορίτσια. Μου αρέσουν αυτά τα μικρά αθλήματα, γενικώς με αυτά τα ομαδικά αθλήματα, σε κάθε μία επιτυχία ή αποτυχία, κλείνω την παρένθεση, κρύβονται κάποιες μικρές ιστορίες. Τι εννοώ, δηλαδή, για παράδειγμα, χθες MVP, δηλαδή πολυτιμότερος παίκτης του Final Four, αναδείχτηκε μία ξένη, Αυστραλή αθλήτρια του Ολυμπιακού, την οποία πέρσι τις κάνανε, γκρινιάζανε ότι δεν είναι καλή, έχει πέσει η απόδοσή της κλπ. Και έδωσε την απάντησή της σε αυτό το πράγμα. Ήταν MVP.
0: Μπράβο το κορίτσι.
1: Ο προπονητής της ομάδος, ενώ μέχρι σε όλο το μάτς ήταν συγκλονιστική η τερματοφύλακας, η Σταματοπούλου, συγκλονιστική, το μάτς πήγε στα πέναλτι. Τι βγάζει? Και βάζει την Ολλανδή τερματοφύλακα, η οποία πιέσε 3 πέναλτι. Και έτσι ο Ολυμπιακός πήρε το κύπελο. Είχε την έμπνευση. Γιατί προφανώς.
0: Μπορεί να έχει κουραστεί και η κοπέλα αυτή που ήταν.
1: Προφανώς από τις προπόνησεις ξέρει τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και τι μπορεί κάποιος αθλητής να είναι.
0: Ναι.
1: Σε ένα μάτς το οποίο στο 13ο ή 18ο δευτερόλεπτο ισοφαρίσαμε. Ήμασταν έτοιμοι να το χάσουμε. Στα 80 δευτερόλεπτα. Ήμασταν πίσω 2 γκολ στο κανονικό μάτς και το γυρίσανε τα κορίτσια.
0: Μπράβο στα κορίτσια και κατάφεραν να πάρουν τον τίτλο.
1: Η Φερεντσβάρος, πολύ ισχυρή ομάδα, στην οποία έπαιζε και μια πρώην ερυθρόλευκη, η Ελευθερία Πλευρίτου. Την ώρα που στον Ολυμπιακό έπαιζαν οι αδερφοί της.
0: Τι θα κάνουμε τώρα? Τι θα έχει αυτά η ζωή?
1: Τα έχει αυτά η ζωή.
0: Μπράβο στον Ολυμπιακό, μπράβο στα κορίτσια. Είδα, είχαν χάρη πάρα πολύ. Ήταν στου πανηγυρισμού έξαλε.
1: Ναι.
0: Το αξίζουν και
1: τώρα
0: μπράβο.
1: Εγώ τώρα που θα είμαι στι 6, θα είμαι κάπου. Ξέρω, θα δούμε.
0: Θα το δει το μάτσο, επειδή μου αυτά είναι η απορία μου. Δεν γίνεται να το δει.
1: Θα δούμε.
0: Θα το δει βασικά.
1: Θα δούμε.
0: Είναι για καρδιακού αυτά τα μάτσα.
1: Θα δούμε. Εγώ έχω θέμα.
0: Τι θέμα?
1: Θέμα. Πρέπει να αλλάξω την αγωγή μου. Οπότε λέω να μην το δω όλο.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ δεν είμαι καμία από τις δύο ομάδες, έτσι. Δεν υποστήριζω καμία από τις δύο ομάδες. Είδα τον τέταρτο τελικό προχθές.
1: Ναι.
0: Με πιάσε καρδιά μου. Δηλαδή δεν ήταν αυτό το πράγμα. Στον πόντο ποιος θα να περάσει μίσα μπροστά, μετά παράταση στην παράταση. Μετά το έχασε ο Ολυμπιακός τελείως.
1: Κουραστήκαμε.
0: Έφυγε από το γήπεδο και το πήρε ο Παναθηναϊκός. Να δούμε σήμερα τι θα γίνει.
1: Αποχώρησε από την παρέα μας ο Νίκος Δρογκάκος, να ξέρεις.
0: Τι εννοείς αποχώρησε?
1: Έστειλε μήνυμα.
0: Ναι.
1: Άσε μας, ρε Δημήτρη, με τον Ολυμπιακό. Άντε, γεια.
0: Να μην δώσω τον Νίκο Ρογκάκο τι έκανε χθες το πρωί στα διαλύματα της εκπομπής.
1: Όπα.
0: Δεν θα τον δώσω.
1: Όχι, μην τον δώσει.
0: Δεν θα τον δώσω.
1: Όχι.
0: Αλλά έτσι θα πω απλά ότι έφτιαξε το κλίμα του σταθμού.
1: Ναι.
0: Ξεσήκωσε τον τόπο. Δεν θα πω περισσότερα.
1: Ως μπραντ, ως τι.
0: Αν όμως.
1: Ως μπραντ ρογκαγκός.
0: Ναι. Αν όμως προκαλέσει κι άλλο, θα τον δώσω.
1: Θεωρείς ότι θα ήταν ένα καλό ζευγάρι με τη Σακυρά.
0: Ο ρογκαγκός.
1: Ναι. Να τα.
0: Ιδανικό.
1: Να, το κατάλαβα. Ο φίλος μας, πολλά τα μηνύματα. Ο φίλος μας ο Ιωάννης από την Πετρούπολη, ο οποίος συνήθως είναι λαλίστατος, λέει καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο. Τρεις τελείες.
0: Και εγώ ανησύχησα.
1: Πρέπει να έχει μούτρα ή να τον έχει επηρεάσει η συννεφιά του καιρού.
0: Δεν ξέρω, ανησύχησα κι εγώ. Πες μας, Γιάννη, μου αν είσαι καλά στη
1: να, ναι, καλά να φωνάξουμε, ναι, να δούμε κάτι, να βάλουμε. Όποιος επηρέαξε, να τον πάμε να τον μπλακώσουμε στο ξύλο. Τα φιλιά μας στην αγαπητή μας Σόφη.
0: Ο Real Blogger, Δημητράκη, το πιάσαμε το υπονοούμενο, όμως να λάβεις υπόψη σου ότι η Dream Team, παρένθεση Πανάθα, απόψε, θα έχει τους μισούς παίκτες εκτός λόγω τραυματισμών. Τους ίδιους είχε εκτός νομίζω και προχθές.
1: Ο λιγότερος θα έχει εκτός και εμείς έχουμε τραυματίες, σιγά.
0: Νομίζω έχει τραυματισμένους
1: και
0: παίζεται ο Σμαν.
1: Ναι, και τι, η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη είναι.
0: Πιο ακριβή η ομάδα.
1: Πιο ακριβή, ναι, ναι. Που έχει και το καλύτερο προπονητή. Πλάκα κάνουμε. Όλα αυτά ξεπερνιούνται. Ναι, έτσι. Ο Χαράλαμπος λέει ότι το AI του απάντησε ότι το πιο πετυχημένο σωματείο είναι ο Πανετολικός. Ισχύει.
0: Είμαστε, ναι.
1: Ναι. Ποιο AI το, σε ποιο AI το βάλεις εσύ.
0: Το Αγρινιώτικο.
1: Έχετε φτιάξει. Αγρινιώτικο είναι αυτό, ε.
0: Είναι αγρίνιο.
1: Αγρίνιο intelligence είναι αυτό,
0: ναι, ναι,
1: ε.
0: Αγρίνιο intelligence. Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων.
1: Και θα επιστρέψουμε με κουβέντα για τα πολιτική κατάσταση. Τι γίνεται.

0: Real FM. Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
0: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ.
7: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο?
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε, περίμενε.
11: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκ. Σουρεκάκι πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και πίρα πίλς 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Λίγκ. Γιατί αξίζει.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Κοριτσάκι μόλις 18 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από ανακοπή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Σχήνο Λουτρακίου. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και αναέρια μέσα. Περισσότερα στο real.gr. Τραγικό εργατικό δυστύχημα στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη με θύμα 56χρονη, η οποία φέρεται να συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν.
20: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Αγρίνιο και 20 στη Μυτιλίνη.
1: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στον Κηφισό από Περιστέρι έως Εγάλεο και στο ύψος της Ριζούπολης, ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος.

0: Νιώθω κασελάκι στη θέση που ζουξίδικο. Αυτό. Τι είναι αυτό, παιδάκι μου?
1: Αδυναμία μου. Χρήσου με νιδιά, τι έχει να έθιλε σήμερα, χρόνια του πολλά.
0: Ναι. Με ανησύχησε αυτή η στροφή σου.
1: Στη, πού?
0: Παιδί μου, σε πίσω του παραδοσιακού εσύ και αυτό με τάραξε λίγο.
1: Σε τάραξε.
0: Με τάραξε, ναι.
1: Εντάξει, μένουμε σε ένα είδος μόνο.
0: Όπως με τάραξε και μία φωτογραφία που στείλω φίλος μας ο Αβραάμ,
1: ναι.
0: Ο οποίος είναι στη Χαλκιδική, που θα ήταν. Γεια σου Αβραάμ, καλά να περνάς. Και αναφερόμενος αυτό που είπα ότι ο Ρογκάκος θα κάνει show με τη Σακύρα, αναρωτιέται αν ρώτησε κανείς τη Σακύρα. Δεν τη ρωτάμε, ολόκληρο Ρογκάκο θα παραχωρήσουμε. Και στέλνει μια φωτογραφία, προφανώς είναι από το AI, μάλλον ναι. Λέει οι δικοί μας πολιτικοί έχουν πιο θεαματική είσοδο αλλά στη Βουλή και έχει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς ντυμένους που να μου θυμίζουν κάτι σαν το βασιλιά της Ζαμούντα.
1: Ναι, την ταινία, ναι,
0: με δεν... κάτι, ναι, με λεοπαρδάλις είναι στα χιαστή, γούνες και διάφορα τζετζερδικά που είναι κρεμασμένα στα λαιμά τους.
1: Κάτι ζωάκια σε καρφίτσες. Δεν έχει πετύχει καθόλου το AI τον κύριο Βελόπουλο και την κύριο Κωνσταντοπούλου. Είναι σαν να είναι άλλοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, δεν
1: είναι. Τι να κάνουμε, AI είναι.
0: Ναι, εντάξει, εδώ έβγαλε το AI ο πανετολικός τώρα, πλάκα κάνεις.
1: Αποκλείεται.
0: Λοιπόν, θα πάμε παιδιά σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τα θέματα τα οποία έχει προγραμματίσει η κυρία Κασιανή Βραχά για να συζητήσουμε. Και πρώτη στάση θα κάνουμε στο αγαπημένο μας θέμα και για τους επόμενους 6-7 μήνες, άντε 8, μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Καθώς ο Πρωθυπουργός τόσο στην ομιλία του στη γραμματεία, στην συνεδρίαση Πολιτικής Επιτροπής την Τετάρτη για την ανάδειξη του νέου γραμματέα του κ. Κυρανάκη, που ουσιαστικά αυτή η ομιλία του ήταν κήρυξε ανεπισήμως την έναρξη του προεκλογικού αγώνα, είπε οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το επανέλαβε μία μέρα αργότερα σε μία συνέντευξη στον Αντένα, στον Όπιον Οποίο και στον Νίκο Χατζηνικολάου, μία σημαντική συνέντευξη η οποία θα είναι η συνέντευξη σημείο αναφοράς των εκλογών, γιατί αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα. Και αναρωτιέμαι τώρα πώς, αν θέλει κάποιος να κάνει εκλογές νωρίτερα, θα μου πεις βρίσκονται τρόποι, ωραία, και θα μας απαντήσει ο καλεσμένος μας. Αλλά όταν επιμένεις, ρε παιδί μου, ότι θα γίνονται 27, μετά πώς θα το γυρίσεις να κάνεις εκλογές Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο? Γίνεται? Δεν ξέρω. Αλλά και άλλα θέματα είχε αυτή η συνέντευξη, προφανώς για όλα τα θέματα, και οικονομικά
1: και
0: υποκλοπές και εθνικά και Σαμαρά και Καραμαλή και τα άλλα τα μέτωπα τα οποία κατηγορεί η αντιπολίτευση την κυβέρνηση. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο το κομματάκι στο παζλ μπαίνουν με τα κόμματα, πλέον έχουν εμφανιστεί τα περισσότερα. Μοναδική εκκρεμότητα είναι αν και τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Και από εκεί πέρα να δούμε αν όλα αυτά τα κόμματα που είναι τώρα στο προσκήνιο θα κατέβουν στις εκλογές. Είναι ένα θέμα αυτό. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι όλα από αυτά θα κατέβουν. Δεν λέω τα μεγάλα, τα μικρότερα.
1: Πάμε λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Γιάννη Ράζο, επικοινωνιολόγο και σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας. Κύριε Ράζο, γεια σας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους δύο, να είστε καλά.
0: Γεια σας κύριε Ράζο. Βλέπουμε ότι το σκηνικό, αν μας ακούγεται πιο πριν, πάνω κάτω έχει στηθεί το προεκλογικό σκηνικό. Δεν ξέρουμε αν όλοι οι παίκτες έχουν εμφανιστεί στη σκηνή, αλλά οι περισσότεροι. Τα δεδομένα πάνω κάτω είναι αυτά. Το μόνο που μας λέει είναι το διακύβευμα των εκλογών. Τα διλήμματα τα έχει θέσει. Σκληρά διλήμματα ο κύριος Μητσοτάκης, και το έχει κάνει και προσωπικό, δηλαδή λέει Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οτιδήποτε άλλο, και είμαστε θεωρητικά ένα επτάμινο πριν από τις εκλογές.
2: Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς είμαστε εδώ και πάρα πολλούς μήνες σε μια άτυπη προεκλογική εκστρατεία.
0: Σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.
2: Σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα? Ότι ακόμα και αυτοί οι οποίοι λένε ότι είναι υπέρ της σταθερότητας, όπως είναι η κυβέρνηση και αυτοί οι οποίοι λένε ότι θέλουν γρήγορα εκλογές κτλ. Όλοι επί της ουσίας, με αυτά, με τις πράξεις τους, αποστέλνουν σημάδια στους πολίτες ότι επί της ουσίας είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό τη δεδομένη στιγμή. Από τη στιγμή που υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα και στην οικονομία και γενικά στο διεθνές περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η πραγματικότητα. Την κυβέρνηση μπορούμε να την αποτιμήσουμε και θα σας πω και την άποψή μου. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ακόμα είναι νωρίς τα καινούργια. Θεωρώ δηλαδή ότι για να δούμε ποια θα είναι η πραγματική τους αποτύπωση και η πραγματική τους διείσδυση όσον αφορά το εκλογικό κοινό, θα πρέπει να τους αφήσουμε να λειτουργήσουν 3-4 μήνες.
0: Ναι, προφανώς, γιατί δούμε, τώρα ναι, μπαίνουν οι παίκτες, ακόμα νωρίς. Δεν έχει κάτσει η σκόνη, αυτό λέτε.
2: Είναι πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή για τα καινούργια κόμματα από τον Σεπτέμβριο και μετά θα μπορούμε να πούμε κάτι οριστικό. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις, δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι ο κ. Τσίπρας συσπηρώνει το βασικό κομμάτι
0: του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν καθαρές τάσεις, ναι.
2: Ναι, το βασικό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Καριστιανού, παρότι έχει πολύ μεγαλύτερες δεξαμενές, εγώ επιμένω και το λέω αυτό και το λέω σε όλες. Όποτε μου ζητεί τη γνώμη μου, η κυρία Καριστιανού δυνητικά θα μπορούσε άνετα να είναι δεύτερη, με βάση τη δυνατότητα αποδοχής που έχει και τη δυνατότητα ροών ψήφων από όλα τα πολιτικά κόμματα σχεδόν, κυρίως από τα συστημικά, αλλά κυρίως από όλα τα πολιτικά κόμματα. Φαίνεται δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει το βηματισμό της και τον επικοινωνικό και τον πολιτικό που την αρχική συμπάθεια να τη μετατρέψει έστω σε δημοσκοπική, ας πούμε, σε μια υψηλή δημοσκοπική επίδοση. Τώρα, όσον αφορά την κυβέρνηση, η κυβέρνηση έχει ένα βασικό πρόβλημα. Είναι το σύνδρομο της τρίτης τετραετίας. Όταν έχεις πάρει ισχυρή και καθαρή εντολή για δύο τετραετίες και υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, είναι δύσκολο να πείσεις, όχι ακατόρθωτο, αλλά είναι δύσκολο να πείσεις να έχεις την τρίτη ευκαιρία. Άρα η κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει, πρέπει από τη μία να ενισχύσει λίγο το θετικό της αφήγημα. Να μην πάει δηλαδή μόνο με τη λογική ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Mm-hmm. Το οποίο υπονοείται, δεν λέγεται, αλλά υπονοείται σε όλη την επικοινωνία, αλλά να πείσει, ας πούμε, ότι την επόμενη φορά θα υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις όσον αφορά την ακρίβεια, θα μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες, θα υπάρξουν καλύτερες επιδόσεις στα ζητήματα τα θεσμικά και γενικά αυτό το οποίο είναι γενικότερο ζήτημα, δεν αφορά την κυβέρνηση, είναι ότι αυτή την περίοδο υπάρχει ένα κλίμα απεσιοδοξίας, το οποίο πολλές φορές δεν είναι ανάλογο των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας ή και της θέσης Ελλάδας στο εξωτερικό, που υπάρχουν και επιτυχίες και σοβαρές κινήσεις. Να. Ο κόσμος δηλαδή σαν να μην αισθάνεται ότι έχει μερίδιο σε αυτές τις επιτυχίες. Σαν να μην αισθάνεται τον αφορά. Σαν να αισθάνεται ότι αφορά λίγους. Και αυτό μερικές φορές τον κάνει να θυμώνει ακόμα περισσότερο από το να μην ήταν καλές οι επιδόσεις. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να σου πω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, ασφαλώς, ναι.
2: Εκεί είναι το ζήτημα της κυβέρνησης, ότι πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσει ότι όταν, ας πούμε, ειδικά οι νέοι από 18 έως 30 αισθάνονται ότι η κινητικότητά τους, η κοινωνική τους κινητικότητα θα είναι χαμηλή τα επόμενα χρόνια, δεν θα μπορούν να πάρουν το μισθό που θέλουν, δεν θα μπορούν να έχουν την κατοικία που θέλουν.
0: Ναι, περιγράφεται τη μεγάλη εικόνα που υπάρχουν, ας το πούμε, δύο αντίρροπες δυνάμεις, αν το πούμε έτσι με όρους φυσικής. Απ' τη μία είναι τα δεδομένα καλά μακροοικονομικά δεδομένα και τα άλλο η καθημερινότητα που δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το πράγμα. Και άρα ο πολίτης λέει ή δεν έχω ή μου λέτε ψέματα. Αυτό
2: ναι,
0: λέτε.
2: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει δηλαδή μια δυσπιστία που αν σε αυτό προσθέσουμε την διαχρονική καχυποψία των πολιτών απέναντι στους θεσμούς, δικαιολογημένου στο μεγαλύτερο βαθμό, εκεί πέρα γίνεται ένα εκρηκτικό μείγμα. Δηλαδή, επί της ουσίας αυτή τη στιγμή οι πολίτες, η πλειοψηφία, και προσέξτε αυτά που λέω εγώ, δεν τα λέω ως προσωπικές απόψεις, λέω ότι καταγράφονται σε έρευνες κοινή γνώμη. Εντάξει. Mm-hmm. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν είναι ο καθένας να βγαίνει την αλήθεια της απόψης. Αυτή τη στιγμή είναι έρευνα της κοινή γνώμη. Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών θέλει από τη μία αλλαγή κυβερνητικού υποδείγματος, πιθανώς και αλλαγή κυβέρνησης. Από την άλλη, δεν έχει βρει με ποιον θα γίνει αυτό. Δεν έχει βρει ποιον να εμπιστευτεί. Και βεβαίως, πλέον, κανένας δεν θέλει να κάνει αλλαγές στο κενό. Δηλαδή, οι πολίτες κατανοούν πάρα πολύ τι γίνεται γύρω μας. Αυτή τη στιγμή, κύριε Μιχαλή, κύριε Βραχά, αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη είχε πολλές δεκαετίες να γίνει. Ας κοιτάξουμε τι γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στη Γαλλία. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε κοινωνική αποσταθεροποίηση, χαμηλές οικονομικές επιδόσεις κοινωνικά προβλήματα, ειδικά για τα ζητήματα της ασφάλειας και της μετανάστευσης σε εκρηκτικό βαθμό και μία αμφισβήτηση των ηγεσιών, των εκάστοτε ηγεσιών που υπάρχουν σε επίπεδο κυβερνήσεων. Δηλαδή, η κατάσταση αυτή τη στιγμή σε χώρες με πολύ καλύτερη θεσμική παράδοση και πολύ καλύτερη οικονομία από εμάς διαχρονικά, αναλογικά, προσέξτε για να μην παρεξηγηθώ, αναλογικά, είναι χειρότερη από εμάς. Άρα, βλέποντας όλο αυτό το πράγμα ο πολίτης, παρότι κοιτάει την καθημερινότητά του και τα κριτήρια που θα ψηφίσει, θα είναι ιστορικά, τι σου λέει? Θέλω από τη μία αλλαγή, θέλω κάτι διαφορετικό, αλλά από την άλλη θέλω να πάω όσο πιο σίγουρα γίνεται. Και εκεί πέρα θα κρυφθεί η μάχη τους επόμενους μήνες.
1: Κύριε Ράζο, επειδή είπατε τώρα, κλείσατε με τη μάχη των επόμενων μηνών. Έχουμε δει την τοξικότητα και αυτό το σύστριγγλο που συμβαίνει στη Βουλή καθημερινά την τελευταία τριετία. Και απορούμε όλοι τώρα στην πορεία προς τις εκλογές. Πού θα γίνουν το 27, πού το 27, ας δεκτούμε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός. Και με όλες αυτές τις ανακατατάξεις με το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού που δημοσκοπικά τουλάχιστον έχουν πάρει πόντους από άλλα κόμματα, πόση ακόμη τοξικότητα μπορούμε να δούμε στο πολιτικό σκηνικό? Γιατί είχαμε ήδη αρκετή ήδη. Πόσο ακόμη μπορούμε να δούμε? Γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δούμε κι άλλοι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς δεν έχουν όλοι την ίδια συνεισφορά στην τοξικότητα. Θέλω να είμαι δίκαιος. Από την άλλη, πρέπει όλοι οι πολιτικοί σχηματισμοί, ο καθένας στο βαθμό που τον αφορά και που τον αναλογεί, να κατανοήσουν ότι κλονίζουν το κλαδί που κάθονται. Όταν δηλαδή οι πολίτες τα τελευταία 3-4 χρόνια ανεξαρτήτως οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής συγκυρίας εμπιστεύονται τα κόμματα, το κοινοβούλιο, τα μέσα ενημέρωσης, γενικά τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα, το πολύ σε ένα βαθμό 10-15%. Άρα έχουν μια εδρεωμένη αρνητική στάση. Θέλετε να πούμε ότι είναι στερεότυπο? Θέλετε να πούμε ότι αδικούν το σύστημα? Εγώ να το πω. Δεν αλλάζει όμως αυτό την πραγματικότητα. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η περιδέουσα ατμόσφαιρα και επιλέγουν οι πολιτικοί σχηματισμοί να ανταλλάσσουν ύβρις, να ανταλλάσσουν χαρακτηρισμούς, και προσέξτε, σε μια περίοδο που κάποιοι από αυτούς, έτσι όπως είναι οι δημοσκοπήσεις, θα αναγκαστούν να συνεργαστούν. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ή δύο ή τρεις πολιτικοί σχηματισμοί την επόμενη μέρα των εκλογών, με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα, το επαναλαμβάνω, δεν είναι δικές μου κρίσεις, είναι τι με αυτές τις δημοσκοπήσεις, θα αναγκαστούν να συνεργαστούν. Άρα, προς τι αυτή η απίστευτη όξυνση? Για πρόσκαιρα κομματικά ωφέλη, τα οποία όμως δεν βοηθούν κανένα. Διότι κανένας δεν μπορεί να κυβερνήσει και κανένας ακόμα δεν μπορεί να κάνει και αντιπολίτευση. Διότι και η αντιπολίτευση κάποια στιγμή έχει στόχο να αρχίσει την κυβέρνηση. Δεν είναι?
0: Ναι, εντάξει, βασικά αντιπολιτευτικά θέματα που έχουν αναδειχθεί, αν και σοβαρά, μπορώ να σας πω τις υποκλοπές. Ωραία. Τα κόμματα τα οποία το έχουν αναδείξει δεν φαίνεται να έχουν δρέψει καρπούς από αυτήν την τακτική. Και δεν αναφέρομαι σε ένα κόμμα.
2: Ξέρετε γιατί, κύριε Μιχαλέλη και κύριε Αβραχά? Γιατί ο κόσμος είναι πολύ πιο ρεαλιστής, πιο κοινικός, πιο πραγματικός.
0: Θα πείτε ότι δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει, αλλά σου λέει, ωραία, ναι, και πες μου γι' αυτό.
2: Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Τον ενδιαφέρει, δεν λέγω ότι δεν ενδιαφέρει. Το έχει προοικονομήσει όμως, το θεωρεί δεδομένο.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν σου λέει, το ξέρω, δεν μου αρέσει, το κατακρίνω, το αποδοκιμάζω, αλλά πάμε να δούμε και τι μπορείς να μου πεις.
0: Γι' αυτό
2: όσον
0: και
2: αφορά
0: εκεί
2: το μισθό μου, όσον αφορά το σχολείο, όσον αφορά το νοσοκομείο, όσον αφορά τις υποδομές, όσον αφορά τις προοπτικές του παιδιού μου, αν θα μπορεί να βρει μια δουλειά, αν θα μπορεί να βρει ένα σπίτι.
0: Κύριε Ραζό, θεωρείτε ότι η ΔΕΘ θα είναι το πάλκο της τελικής παρουσίασης των κυβερνητικών προτάσεων όλων των κομμάτων, των προτάσεων με το οποίο θα κατέβουν σε εκλογές?
2: Είτε οι εκλογές
0: εκεί γίνουν, θα είναι δηλαδή η λιδία λίθος?
2: Είτε οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο του 26, είτε οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27, στη ΔΕΘ θα ξεδιπλωθούν ξεκάθαρα όλες οι στρατηγικές των κομμάτων. Θα υποθούν προεκλογικές επιτυχίες στο πλαίσιο του προεκλογικού συλλόγου. Υποσχέσεις, προτάσεις, θέσεις, πλαίσιο πολιτικού λόγου, διλήμματα, θα μπουν όλα στη ΔΕΘ. Όπως μπαίνουν κάθε χρόνο, αλλά αυτή τη φορά εν όψιμο εκλογών. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Ράζο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Να ήταν ο κύριος Γιάννης Δράζος, επικοινωνιολόγος, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Χαίρετε, ευχαριστούμε.
3: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Τίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
15: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
16: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
15: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις? Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
16: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
17: Επιμένεις?
18: Επιμένω.
17: Να το κάνουμε?
18: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
17: Εσύ μπορείς δηλαδή?
18: Έτσι νομίζω.
17: Δηλαδή θέλεις?
18: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
17: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
18: Τι να σου πω.
19: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
17: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
19: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
20: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τώρα περίμενα Αντώνη από την Πάτρα, θα σου απαντήσω σε λίγο, κάτσε να έχουμε ώρα. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Real FM. Είναι 5 λεπτά πριν από τη μία. Να σας ενημερώσω, παιδιά, ότι σε λίγες ώρες, για τους πιο βιαστικούς, για αύριο, για τους άλλους, η Real News θα είναι στα περίπτερα. Μετά το βραδάκι θα είναι σήμερα, στα κεντρικά περίπτερα. Για τους άλλους, με ένα θέμα

0: τομοκρατίας και στα πολιτικά και στα θέματα Σαμαρά και στα οικονομικά, πολλά πολλά. Μην σας τα πω όλα. Εκείνο που σίγουρα δεν θα σας κρύψω, να ξέρετε, είναι το πακέτο των τεσσάρων προσφορών με τις οποίες έρχεται Real News. Φόνη με άρωμα έγκλημα στη βιβλιοθήκη, συγγνώμη, της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Επίσης, μαζί, Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech, Robot, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και η προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση του Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Όλα αυτά αύριο με The Real News.
1: Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον Όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίστε στη συνέχεια απασχόληση στον Όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Πάμε πολύ γρήγορα, δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Κλειτζιώτη στη μία και θα επιστρέψουμε.
2: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
5: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά.
6: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη

0: στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ, Περιφερειακή Οδός εντός Εμπορικού Κέντρου, Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Le Mart, Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον νομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή Οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Ο Υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Γκουλέκας.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Για τέταρτη φορά στην ιστορία της η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού κατέκτησε το Champions League. Στον τελικό του Final Four που έγινε στη Μάλτα νίκησε με 3-0 στα πέναλτι την Ουγγρική Ferencváros. 14-14 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα. Περισσότερα στο filathlos.gr.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Βροχερός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στον Real FM. Είναι 1 και 8.
1: Στους 97,8.
0: Ακούμε Whitney Houston, Κασιανή μου. Διότι πέρα από το συγκλονιστική φωνή, μαγική φωνή, σαν σήμερα 1987, το άλμπουμ της, το δεύτερο στοντιακό της άλμπουμ, το Whitney, ανέβηκε στο νούμερο 1 της Αγγλίας. Ανέβηκε δηλαδή 12 μέρες από το είχε κυκλοφορήσει, 1η Ιουνίου κυκλοφόρησε. Και ακούμε αυτό το τραγούδι, το Didn't We All Must Have It All. Ωραίο blues.
1: Πολύ ωραίο blues. Το χόρευες?
0: Εντάξει, τώρα κοιτάμε. Ναι, εντάξει, να μην εκθέσουμε ανθρώπους, κυρίες και λοιπά. Ναι, όλοι το χορεύαμε τότε.
1: Όλοι το χορεύατε τότε.
0: Όλοι το χορεύαμε, ωραίο τραγούδι. Μάλιστα.

0: Τώρα, μια και λέμε τα σημερινά, θέλεις να σου πω, διότι έχω καιρό να στα πω.
1: Ναι.
0: Στην Αμερική, να ξέρεις, σήμερα είναι η μέρα ροζέ κρασιού.
1: Α, οκ. Okay.
0: Μπα, σ' αρέσει.
1: Το ροζέ, ναι. Δεν το προτιμώ, αλλά ναι, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Το λευκό προτιμώ.
0: Ναι, μπράβο, και εγώ ταιριάζουμε. Να, βρήκαμε το πρώτο που ταιριάζουμε. Λοιπόν, είναι η μέρα τζιν, ποτού τζιν.
1: Ναι. Μου αρέσει εμένα το τζιν, τζιν πίνω.
0: Στην κόρη μου αρέσει.
1: Φίλοι μου.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει. Είναι πολύ έτσι μπιάξ. Στίφο νομίζω. Τέλος πάντων.
1: Τι πίνεις, ουσκάκι?
0: Όχι, βότκα.
1: Βότκα σου αρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι, καθαρά πράγματα. Μην μπερδευόμαστε. Και όταν τελειώσει, πίνεις κατευθείαν ενόπνευμα και εντάξει, μια χαρά.
1: Τέλος.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Είναι η μέρα ράπτομηχανής.
1: Ράπτομηχανής.
0: Δεν υπάρχει. Ίσως επειδή είσαι από χωριό να την έχεις πετύχει την ράπτομηχανή.
1: Ναι,
0: εκεί.
1: Καλά, αυτή με το πόδι λες.
0: Μπράβο, ναι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Με το πόδι, ράπτομηχανή είναι, ναι, με το
1: ναι,
0: πόδι.
1: Που βάζεις ναι. Το ποδαράκι. Ναι. Γιατί οι σύγχρονες δεν έχουν τώρα. Είναι όλες...
0: Γιατί υπάρχουν σύγχρονες ράπτομηχανές, υπάρχουν, ναι.
1: Ναι, καλέ.
0: Ναι.
1: Γιατί πώς ράβει ο κόσμος.
0: Με...
1: Βελόν και κλωστή.
0: Βελόνα, όχι. Ναι, όχι.
1: Εγώ εδώ δεν έχω, αλλά η μαμά μου στο Αγρίνο έχει από το μηχανή ηλεκτρική.
0: Α,
1: για
0: ναι,
1: να κάνουμε εντάξει, κοντέρματα ναι. Και τέτοια. Μην φανταστείς τίποτα τρελό.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε και την παλιά της γιαγιάς.
0: Καλά, και οι κυρίες που έχουν μαγαζιά, τι θα γίνουν, οι κυρίες και οι κύριοι. Κλέφτες θα γίνουν, δώσε και τίποτα έξω, ρε εσύ.
1: Θα δώσεις και τίποτα έξω, τα πιο δύσκολα. Α. Αλλά τώρα για να κοντίνεις ένα παντελονάκι το κάνεις και μόνος σου. Δεν είναι
0: λοιπόν,
1: δύσκολο.
0: Λοιπόν, επίσης να ξέρεις ότι σαν σήμερα,
1: ναι.
0: Σε όσους λατρεύουν τις συμπτώσεις στα πολιτικά,
1: mm-hmm.
0: 2004 σαν σήμερα είχαμε ευρωεκλογές και η Νέα Δημοκρατία ήταν τρεις μήνες μετά την επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας, της εθνικής επικράτησης του ΠΑΣΟΚ και τις ευρωεκλογές και σαν σήμερα 2018
1: mm-hmm.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν λαύρος εναντίον της συμφωνίας για τα Σκόπια, έκανε δηλώσεις. Το χαρακτήρισε αχρίαστο και ταπεινωτικό συμβιβασμό τη συμφωνία. Ασκούσε τότε σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Και είπε και το εξής. Για σένα που σου αρέσουν αυτά, κυρία Κασιανή.
1: Ναι.
0: Έκανε τότε λόγο για ανιστόρητη σύμπλευση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κύριο Τσίπρα. Θυμάσαι ποιος ήταν τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, το 2018, στην Ελλάδα.
1: Ο Προκόπης Παυλόπουλος, δεν
0: μπράβο, ήταν. Ναι. Το λέω ρε παιδάκι μου, γιατί βλέπεις, μπορεί να έχουμε πει μεγάλες κουβέντες, τώρα ο Προκόπης Παυλόπουλος φαντάζομαι αν έκανε κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, μπορεί να μην τον υποστήριζε, αλλά δεν θα ήταν και εναντίον του. Έτσι δεν είναι.
1: Αυτό θα το δούμε αν θα γίνει όχι.
0: Ποιο από τα δύο?
1: Το κόμμα Σαμάρα πρώτον και ποιος τον υποστήριξε δεύτερον.
0: Ναι, θα το δούμε αν θα γίνει, ναι.
1: Το περιμένουμε.
0: Ψιλοαργεί. Ή κάνει αγίες. Τακτική ή ζυγίζει τα δεδομένα. Να δούμε. Εγώ αυτά τα οποία σου είπα την προηγούμενη φορά δεν έχω κάτι να αφαιρέσω. Δηλαδή προφανώς υπάρχουν άνθρωποι γύρω από το περιβάλλον του. Συνεργάτες και λοιπά που τον πιέζουν, το βλέπω και στα κοινωνικά δίκτυα να προχωρήσει. Όμως υπάρχουν και απ' την άλλη πολύ πιο στενοί του άνθρωποι, συγγενείς και λοιπά που έχουν επιφυλάξεις. Τώρα από την άλλη υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία δεν είναι καλό να τα λέμε. Υπάρχουν κάποιες πολλές ασάφειες όλα αυτά τα οποία επικαλείται ο ίδιος. Γιατί έχει υπάρξει πρωθυπουργός, άρα και αυτός κρίνεται. Όπως και ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, όλοι όσοι έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί. Δηλαδή δεν μπορείς μετά να λες ότι να κάνεις κριτική, θα σε ρωτήσουν και εσύ τι έκανες στα χρόνια σου ποιητή, τι είδες στα χρόνια σου ποιητή. Όπως θα ρωτήσουμε και τι βλέπεις στα χρόνια του, ο καλεσμένος μας ο επόμενος, ο κύριος Μάριος Παναγιώτης Ευθυμιόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, επικεφαλής του Strategy International. Χαίρετε κύριε Ευθυμιόπουλε.
2: Γεια σας, καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Εσείς τι βλέπετε, γιατί εμείς επειδή βλέπουμε εδώ, εσείς μπορεί να έχετε μια παραπάνω αίσθηση, πληροφόρηση δεν ξέρω αν έχετε, να μας την πείτε μακάρι, για το τι θα γίνει, γιατί ξέρετε, στο παραπέντε λέμε πάμε σε συμφωνία, στο ακριβώς πέφτουνε πύραυλοι, τώρα στο και πέντε δεν ξέρω που είμαστε, τώρα δεν ξέρω τι κάνουμε.
2: Εγώ θα ήμουν λίγο υπομονετικός. Θα περίμενα λίγο, θα σας εξηγήσω γιατί. Υπάρχουν ορισμένα δεδομένα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια πολύ πολύ λεπτή γραμμή. Δηλαδή, δεν φτάνει μόνο μια ανακήρυξη ή του στυλ «είμαστε κοντά». Πολλές φορές έχουν βρεθεί κοντά και προσέξτε, όχι μόνο στην πολεμική περίοδο τώρα, στο παρελθόν των 15 χρόνων. Λοιπόν, δεν είμαι εντελώς σίγουρος, μάλιστα υπήρχαν και κάποιες διαψεύσεις για κάποια ζητήματα και στις αραβικές χώρες για απελευθέρωση κάποιων κονδυλίων που κρατάνε τα Εμιράτα, ας πούμε, σε σχέση με το Ιράν. Υπήρχε μια επίσημη διάψευση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εμένα μου φαίνονται πολύ λεπτές υποθέσεις. Είναι προφανές ότι ο δυτικός κόσμος θέλει να λήξει αυτή η κατάσταση όσο γίνεται πιο γρήγορα και όσο γίνεται πιο ανώδυνα πέραν από αυτή την καταστροφή που έχει γίνει. Τα πράγματα όμως περιπλέκονται λίγο, ακόμα και με το παγκόσμιο. Λίγο πριν διάβαζα μάλιστα ότι υπήρχε μια δολοφονία, λέει, ενός ανθρώπου έξω από το προπονητήριο, έξω από την παρουσία της ομάδας του Ιράν. Κάτι περίεργο συμβαίνει. Έχει να κάνει, πιστεύω, με δύο πράγματα. Όπως και το είπα, πρώτον είναι το παγκόσμιο ποδοσφαίρο και το δεύτερο είναι το χρηματιστήριο. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, γιατί επί του εδάφους επίσης τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τόσο στην θαλάσσια κατάσταση, χθες έγιναν κάποια μικροεπισόδια, όπως επίσης κάποια γεγονότα τα οποία δεν καλύπτονται στον εναέριο και χερσαίο κομμάτι γύρω από το Ιράν. Επίσης τώρα, όσο αφορά την ίδια τη συμφωνία, μου φαίνει λίγο περίεργο να απελευθερώσουν τα μισάλια από τα 24 δισεκατομμύρια ή να κάνουν επενδύσεις 300 δισεκατομμυρίων. Πολλά δισεκατομμύρια από εδώ, πολλά δισεκατομμύρια από εκεί. Φαίνεται ότι προσπαθούν να εξαγοράσουν τη συνείδησή τους για να παραδώσουν το πυρηνικό. Το πυρηνικό αυτοί δεν θα το παραδώσουν. Και εδώ είναι το πρώτο αγκάθι, το σημαντικό, ας πούμε. Το δεύτερο σημαντικό αγκάθι είναι με ποιο καθεστώς μιλάς. Δηλαδή, μιλάς με τον Καλιμπάφ, μιλάς με τον Μουστάμπα. Ο Μουστάμπα πού είναι?
0: Υποτίθεται ότι τα ξένα δίκτυα μεταδίδουν ότι οι Ιρανοί λένε πως αυτή η συμφωνία ή το draft ή όπως θέλετε πείτε το, και προφανώς δεν είναι, λέμε, συμφωνία ειρήνευσης αλλά και κυρίες για να προχωρήσουν, είναι, λέει, σύμφωνη όλη η Ιρανική ηγεσία. Φαντάζομαι το όλοι απαντάει στον προβληματισμό σας.
2: Είναι σύμφωνη όλη η ηγεσία, αυτοί που θέλουν να επιβιώσουν, ας πούμε.
0: Ναι, φαντάζομαι και οι κανονικοί και οι άλλοι, οι πιο σκληροί.
2: Όχι. Οι πολίτες, είναι λογικό να θέλουν να απελευθερωθούν από τα δεσμά ενός μιας εμπόλεμης κατάστασης που είναι τραγική για αυτούς. Και είναι πολύ φυσιολογικό όμως η πολιτική ηγεσία, η οποία δεν είναι πολιτική ηγεσία δυτικών προτύπων, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, έχει να αποδώσει κάποια ζητήματα σε σχέση με τις τρομοκρατικές ομάδες, την Φατάχ, τις Μπολάχ, τους Χούτι, τις απειλές των Χούτι. Τι έγινε, ξεχάσαμε τις απειλές των Χούτι την προηγούμενη εβδομάδα, που ενώ όσο υπάρχουν διαπραγματεύσεις λένε δεν θα περνάνε τίποτα και θα τους καταστρέψουμε όλους και θα καταστρέψουμε τους Αμερικανούς, το Ισραήλ, όλο τον κόσμο, όλο, ας πούμε. Αυτά τα πράγματα δεν σβήνονται έτσι μόνο μιας. Λοιπόν, πρακτικά τι θέλω να δω? Καταρχήν την ίδια την απόφαση, πού θα γίνει η συμφωνία. Από ό,τι βλέπω, είχα δει για μια Κυριακή για Γενέβη. Αν υποτίθεται ότι θα γίνει η συμφωνία στη Γενέβη, εγώ θέλω να δω μετά την υλοποίηση. Υπάρχουν πρακτικά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, το Ιράν δεν έχει Swift Code. Άρα, πώς θα γίνει η μεταφορά των χρημάτων αυτών και ποιος θα τα πάρει, ποιος θα τα ελέγξει? Και σας το ξαναλέω, υπάρχει επίσης ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι επί το πλείστον, πέραν ότι αυτή η συμφωνία μιλάει περισσότερο για το Ορμούζ, είναι μια συμφωνία την οποία είχε ανακοινώσει εξ αρχής ο Τραμπ, ότι μαζί είναι σύμφωνες και χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Ομάν. Άρα δεν είναι μόνο δύο μέρη τα οποία συμφωνούν, είναι πολυμερή. Και τι συνεπάγεται βεβαίως αυτό για το Ισραήλ? Δηλαδή, το Ισραήλ θα σταματήσει, αμφιβάλλω 1000% ότι θα σταματήσει το Ισραήλ. Πιθανώς να μην κάνει ανοιχτά πολεμικές όπως είναι τέτοιες. Κάποιες δολοφονίες όμως θα συνεχίσουν να υπάρχουν, γιατί έχουν ταχθεί ότι θα εξαλείψουν το καθεστώς. Πουδενή το ίδιο το καθεστώς δεν πρέπει να μείνει. Τώρα, οι Αμερικανοί ήθελαν να φύγει εκ των έσω. Θα φύγει εκ των έσω? Ποιος θα μπει σαν ηγέτης του Ιράν? Αυτές είναι τα αρχικά ερωτήματα. Δεν είναι μόνο τώρα, αυτή τη στιγμή. Άρα φαίνεται ότι θέλει διακαώς να φέρει μια λύση και νομίζω ότι, αν θέλετε ακόμα πιο πρακτικά, είμαι της άποψης ότι θα βλέπετε τέτοιου είδους ανακατατάξεις, έστω και αν υπάρχει συμφωνία σήμερα, θα δείτε ότι για να μπορέσει να αρχίσει να υλοποιείται θα πάρει τουλάχιστον ένα μήνα αυτό το πράγμα. Άρα αυτό που είχα πει αρχικά και τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός, ότι θα πάει μέχρι τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, έχει μια περίπτωση, ας πούμε, πρακτικής χρήσης και αλήθειας πάνω σε αυτό, και από εκεί και πέρα θα μπούμε σε μια οικονομική και πολιτική ανακατάταξη γεγονότων και δεδομένων, τα οποία δεν είναι αλληλένδετα απαραίτητος, αλλά θα υπάρχει μία κρίση, ας πούμε, τοπικού περιεχομένου που θα έχει και κάποιο αντίκτυπο στην Δύση σε σχέση με την παγκόσμια ναυσιπλοεία, γιατί μια συμφωνία τέτοια θα πρέπει να είναι μια διεθνή συμφωνία και δεν είναι εύκολο να υπάρξει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε επικεντρωθεί απέναντι στον εγωισμό του Πρόεδρου Τραμπ, που θέλει να φέρει μια λύση με κάποιον από εκεί, από το Ιράν, για να το πουλήσει πολιτικά, γιατί έχει αρχίσει πολιτική καμπάνια στις ΗΠΑ. Δεν μου φαίνεται εύκολο έτσι απλά να υπάρχει μια συμφωνία. Και εν τέλει, να σας πω το εξής. Οι διαπραγματεύσεις, οι μυστικές, γίνονται σε 3-4 διαφορετικά σημεία του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα και ερωτήματα που είναι ακόμα πιο ουσιαστικά, σε σχέση, ας πούμε, με το στρατιωτικό κομμάτι, σε σχέση με τους φρουρούς επανάστασης, σε σχέση με τις τρομοκρατικές ομάδες ίδιες, με την προσπάθεια του Ιράν να ελέγξει κάποιο σιητικό κομμάτι μέσα στο Ιράκ. Αυτά δεν θα λυθούν με μια συμφωνία, άντε να έρθει αύριο. Γι' αυτό λέω, είμαι επιφυλακτικός πάρα πολύ αυτή τη στιγμή.
1: Ποιος βάζει αυτή τη στιγμή νερό στο κρασί του για να γίνει αυτή η συμφωνία, από την άποψη ότι.
0: Κανένας.
1: Και πώς θα συμφωνήσουν.
2: Γιατί είναι εγωιστικά, είναι στρατιωτική. Το έχω ονομάσει στρατιωτική διπλωματία.
0: Μα συγγνώμη, αν πάμε σε μια συμφωνία, κάποιος δεν θα έχει αυτό που λέει Κασιανή. Δεν θα κάνει μισό βήμα πίσω, ή και οι δύο θα έχουν κάνει.
2: Να το πάρουμε πολύ ξερά.
0: Ναι.
2: Οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή, αν ανοιχτεί η αγορά του Ιράν,
0: ναι,
2: ανοίγεται μια καινούργια δυνατότητα μια παγκόσμια επένδυση.
0: Όχι, δεν λέμε για την επόμενη μέρα. Για την επόμενη μέρα έχετε δίκιο. Αλλά ας πούμε ξεκινούσε ο πόλεμος. Αν το πούμε χοντρά για εμάς τους πολίτες, όχι για σας που ξέρετε. Σε αυτό που μπει Κασκανή. Ήθελε να κάνει πόλεμο για τα πυρηνικά. Πρώτον, διαψεύστηκε ως πυρηνικός κίνδυνος στο Ιράν. Ένα. Δύο. Με το ουράνιο δεν φαίνεται να γίνεται τίποτα.
2: Πώς διαψεύστηκε ακριβώς. Πώς διαψεύστηκε τα εργαστήρια και η έκθεση του
0: ατομικής ενέργειας. Συνεργάτες του Τραμπ δεν παραιτήθηκαν λέγοντας ότι τα στοιχεία δεν είναι ακριβή.
2: Τα στοιχεία δεν είναι ακριβή για ένα πλήρες οπλικό σύστημα. Όχι ότι δεν
0: ναι, υπάρχουν. Γι' αυτό λέω. Για πλήρες, ναι.
2: Διαφορά.
0: Ναι.
2: Διαφορά.
0: Ναι, ότι δεν απελεί.
2: Δεν θα φτάσουμε στο σημείο που θα έχει πλήρες πυρηνικό όπλο.
0: Προφανώς, ναι.
2: Τα πυρηνικά εργαστήρια υπάρχουν ή είναι από.
0: Ναι, υπάρχουν, ναι.
2: Λοιπόν, αυτό πρέπει να παραδοθεί η συγκεκριμένη.
0: Εάν δεν παραδοθεί, όμως έχει δίκιο ο Κασιανή. Έχει βάλει νερό στο κρασί του.
1: Κάποιος το έχει βάλει είναι. Νερό στο κρασί
2: έχουν
1: του.
2: Έχουν βάλει, κοιτάξτε, δεν είναι ανταλλάξιμα προϊόντα.
0: Προφανέστατα και το Ιράν θα κάνει. Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο.
2: Να σας πω λίγο το αποτέλεσμα. Πείτε ότι υπάρχει. Ξέρετε τι θα γίνει. Θα βγει το Ιράν, θα πει κερδίσαμε. Θα βγει η Αμερική, θα πει κερδίσαμε. Γιατί μιλάμε ότι.
0: Και θα βγει κάποιο άλλο και θα πει φταίει η διαιτησία σαν τα ελληνικά ντέρμπι στο μπάσκετ.
2: Ναι. Θα μπουν οι αραβικές χώρες και θα πούνε: Εγώ θέλω να μου πληρώσει το αεροδρόμιο στο Κουβέιτ που μου βάλει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Δουλειές να έχουμε.
2: Ναι, δουλειά σίγουρα υπάρχει. Το τομέα ασφάλειας, στρατηγικής και ανοικοδόμησης και υποδομών, όσο θέλεις. Από εκεί και πέρα όμως, ο πολιτικός εγωισμός αυτός δεν σταματάει. Δηλαδή, θα δείτε ότι με το παραμικρό που θα βγουν οι Ιρανοί να πούνε ναι, μεν, αλλά θα το τραβήξει ο άλλος πίσω. Και θα το δείτε. Δίνω 5, παίρνω 6. Αυτό είναι πολιτικός εγωισμός. Στη διαπραγμάτευση, κανονικά λες, έχουμε 10 ζητήματα να συζητήσουμε, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε 3 ο ένας, 3 ο άλλος, και τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε, κάτι θα πάρεις, κάτι θα δώσεις. Δεν είναι αυτή η διαπραγμάτευση. Είναι διαπραγμάτευση του στυλ. Θα κάνεις αυτό που σου λέω, θα σου δώσω και κάτι παραπάνω, αν δεν το κάνεις θα σε βομβαρδίσω. Και αυτό το πόσο που θα σου δώσω δεν θα σου αρκεί για να κάνεις ανοικοδόμηση, ούτε πολιτικά θα μείνεις. Α, παρεπιπτόντως, αν θέλεις, μπορώ να τραβηχτώ και να σε εξολοθρέψουν οι υπόλοιποι. Ενώντας δηλαδή τους Ισραηλινούς.
0: Ναι.
2: Εγώ αυτό το βλέπω εγωιστικό. Είναι μια εγωιστική πολιτική. Από εκεί και πέρα, το Ιράν το ίδιο θεωρεί, προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι το momentum που κερδίζουν πολιτικά, ότι μπορούν αυτή τη στιγμή να βομβαρδίσουν οποιαδήποτε χώρα σε περίπτωση που τραβηχτούν. Και το κάνουν την προηγούμενη εβδομάδα με το Κουβέιτ. Και μάλιστα ήμουν στο Ντουμπάι όταν έγινε αυτό. Ξέρετε τι συνεπάγεται αυτό για την τοπική αγορά επιτοπίστων εκείνη τη στιγμή. Πάρα πολλά. Εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια, χαμένα κάθε μέρα για οποιαδήποτε αραβική χώρα με τη ζημιά που γίνεται. Αυτό είναι εγωισμός. Και όχι εγωισμός, πολιτικός εγωισμός, είναι σε απειλό ότι μπορώ να το κάνω. Και προσέξτε, να σου πω και το τρισχυρότερο. Πείτε το εξής. Πείτε ότι αυτή τη στιγμή περνάει του Ιράν και υπάρχει συμφωνία. άλλες χώρες σύμμαχοι του Ιράν που κατηγορήσαν αυτή την εβδομάδα Ελλάδα, Γαλλία, Κύπρο και Ισραήλ. Ποιος σου λέει ότι δεν μπορούν να κάνουν την ίδια πολιτική τώρα που έχουν δει πυρωτικούς λιπηράβους?
0: Μάλιστα.
1: Άρα ήρθε η ώρα να ανησυχούμε και εμείς προς τα εδώ.
2: Πρέπει να προσέξουμε πώς θα έρθει μια συμφωνία, όχι δεν είναι απαραίτητα ανησυχητικό με την έννοια του στρατιωτικού κομματιού, αλλά με τις απειλές και μόνο φτάνει για να φέρεις, ας πούμε, πολιτική ανισορροπία, ας πούμε, σε ορισμένα κράτη. Μπορεί να βγαίνεις να λες απειλώ την τάδε χώρα επειδή έτσι μου αρέσει. Αλλά δεν το κάνει η Τουρκία, ας πούμε. Και αυτό το κάνει η Τουρκία γιατί παίρνει μαθήματα από το Ιράν και έχει αδράξει και την ευκαιρία να το κάνει, έτσι.
0: Κύριε Θημιόπουλε, επειδή είσαστε καλός φίλος της εκπομπής, αν και ξέρω ότι παίρνετε την Real News, αύριο υπάρχει ένα ενδιαφέρον κομμάτι. Το πρώτο θέμα έχει ενδιαφέρον για αυτό που είπατε για τους πιθανούς κινδύνους της Δύσης. Ότι οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο, δείτε το και θα τα ξαναπούμε.
2: Θα χαρώ πολύ να τα πούμε και να το διαβάσω και να το δούμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μάριος Παναγιώτης Ευθυμιόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, επικεφαλής του Strategy International. Το είπα τραγουδιστά, όπως ο Ρογκάκος, έτσι δεν το λέει? Έτσι, το κάνει τραγουδιστά, πιτσικάτα το λέει.
1: Αχ, αυτό με τα πιτσικάτα δεν το έχω καταλάβει τι είναι.
0: Τα θέματα, τα πιτσικάτα. Τα πικάντικα.
1: Α, τα πικάντικα.
0: Ναι.
1: Τα πιτσικάτα.
0: Ναι. Και λέει μετά για μένα για τα ζώδια.
1: Τα άστρα και τα ζώδια μας τα λένε πολύ.
0: Ο μπραντ. Ο μπραντ της Κηφισίας.
1: Η φίλη Ιωάννα. Δημήτρη μου, άκουσε εσένα, απευθύνεται, θα σου το διαβάσω εγώ. Πήγα στον Ψιλικατζή. Παρένθεση, άρρωστος Ολυμπιακός. Του λέει η φίλη μας Ιωάννα, ακόμα εδώ είσαι εσύ? Άσε, λέει ο Ψιλικατζής, ο άρρωστος Ολυμπιακός. Έπρεπε να είμαι ήδη στο μικρολίμανο, αλλά ακύρωσαν το ρεπό της γυναίκας μου και δεν έχω κάπου να αφήσω την κόρη μου έως τις 6. Να εσύ, της λέει της Ιωάννας, να σου φέρω τη μικρή όταν σχολάσει να έρθει. Και να έρθει να την πάρει η γυναίκα μου από εκεί. Το κοριτσάκι στο μεταξύ, λέει η φίλη μας Ιωάννα, το έχει δει μια φορά φατσικά, 36 χρονών ο άρρωστος Ολυμπιακός.
0: Και δεν μπορώ να προσφερθώ κι εγώ δηλαδή, γιατί κάπου εκεί γύρω θα είναι, κατάλαβες.
1: Είναι τόσο άρρωστος που τον βλέπω να την παίρνει μαζί τη μικρούλα.
0: Να το ξαναδούμε σε άλλη στιγμή, δόξα τω Θεώ, είπαμε, θα έχουμε ευκαιρίες. Γεια σου αγαπητή μας Κατερίνα, παραπονιέται η Κατερίνα.
1: Ναι, παραπονιέται.
0: Ναι. Και δεν μας καλεί για φαγητό. Δεν πειράζει Κατερίνα, μην μας καλέσεις. Φάτο εσύ.
1: Τι θα πας σήμερα?
0: Σίγουρα είναι κάτι ωραίο.
1: Εκτός από
0: κρασί μπύρα είναι τώρα το δίλημα, γιατί πάντα με κάτι το συνοδεύει.
1: Κρασί μπυρίτσα, ναι, βέβαια, πάντα το αλκοόλ στο τραπέζι.
0: Κανονικά πρέπει να έχουν λίγο άστατο καιρό εκεί στην Πάτμο. Αν μας ακούς, για πες μας τι γίνεται εκεί.
1: Πες μας, Κατερίνα, ναι, γιατί τα ανατολικά είναι δύσκολα τώρα τις επόμενες ώρες. Προς το παρόν, εμείς θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Χρύσα Κλητσιώτη και θα επιστρέψουμε να πάμε κάπου όμορφα, κάπου έτσι με ωραία θάλασσα και ωραίο φαγητό.

0: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
0: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Ο γυρότερος ποδοσφαιριστής που έχει συμμετάσχει ποτέ σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου είναι ο Εσάμ Ελχαντάρι από την Αίγυπτο. Αγωνίστηκε στις 25 Ιουνίου του 2018 και στη διοργάνωση της Ρωσίας στην αναμέτρηση της Αιγύπτου με την Σαουδική Αραβία σε ηλικία 45 ετών και 161 ημερών, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του Κολομβιανού τερματοφύλακα Φαρίτ Μοτραγκόν που ήταν 43 ετών και 3 ημερών.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ. Είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
7: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Το μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο πραγματοποιεί το Ισραήλ. Είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις εκένωσης για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Κοριτσάκι μόλις 18 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από ανακοπή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Σχήν Ολουτρακίου. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα αέρια μέσα. Περισσότερα στο real.gr. Τραγικό εργατικό δυστύχημα στη βιομηχανική περιοχή της Σύντου στη Θεσσαλονίκη, με θύμα 56χρονη, η οποία φέρεται να συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 20 στην Κομωτινή και 27 στη Ρόδο.
15: Μητέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στον Κηφισό, από Περιστέρι έως Εγάλεο και στο ύψος της Ριζούπολης, ανατμήματα σε Μεσογείο, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος.

Το 2016 ο Μίλτος Πασχαλίδης έγραψε το άλμπουμ Περσίδες από τις 14 έως τις 23 Αυγούστου. Έγραψε σε 9 μόλις μέρες ολόκληρο το άλμπουμ του κατά τη διάρκεια περιοδίας. Το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο είναι και ο τίτλος του άλμπουμ, που είναι οι Περσίδες, το εμπνεύστηκε όταν ήταν σε μια συναυλία στην Κύπρο και κοίταγε τα πεφταστέρια του Αυγούστου και τον ενέπνευσε το μάταιο του να κάνεις ευχές όταν πέφτουν τα αστέρια.

0: Με ανησυχεί η κατάστασή σου, στο λέω ευθέως και δημοσίως. Από το Μενιδιάτη στον Πασχαλίδη είναι μια απόσταση. Σήμερα είναι σαν τον καιρό. Μια βρέχει, μια γαζέλιο. Κάτι έχεις.
1: Δεν έχω κάτι.
0: Έχουν χαλάσει εργοστασιακές σου ρυθμίσεις.
1: Όχι, άκουσα να δεις. Δεν πρέπει να βάζουμε ταμπέλες.
0: Αχ, να τα έχει
1: μας
0: χαλάσει.
1: Μας αρέσει το τραγούδι σαν τραγούδι χωρίς να το τοποθετούμε σε οποιαδήποτε κατηγορία. Μας αρέσουν τα τραγούδια, όχι οι κατηγορίες τραγουδιών.
0: Αχ, ο Θεέ μου, τι ακούω. Και η Κατερίνα, η φίλη μας από την Πάτμο, φτιάχνει λέει μακαρονάδα με κιμά. Μπυρίτσα, το περιμέναμε, είδες.
1: Μπυρίτσα, εντάξει.
0: Και 40. Έχει 7 μποφόρ και μελτέμι. Τι λες, καλοκαιρινή μέρα. Το κλειδί στην πόρτα. Μην τα λες αυτά, μην τα λες αυτά. Θυμίζει και τη Βύση με το κλειδί. Λοιπόν. Ναι, Real Blogger, όντως γι' αυτό ήταν πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, αλλά με ανησύχησε. Με τη μετάπτωση. Από Μενιδιάτη σε Πασχαλίδη είναι κάτι, ρε παιδί μου, είναι τεράστια απόσταση.
1: Να σου πω κάτι όμως. Η Βάσια Κούτρα που έχει διαδεχθεί την Εύου Γιουκλό στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Εκείνη μου το είπε.
1: Μπήκε μέσα με τη.
0: Εκείνη μου το είπε.
1: Με
0: την
1: αδυναμία μου, αγάπη μία μου.
0: Ναι, αλλά εκείνη μου το είπε, τι έπαθε. Και είπα από Μενιδιάτη σε Πασχαλίδη, εκείνη το είπε.
1: Συγγνώμη, ρε κοπελιά, μαζί δεν έχουμε πάει συναυλίες του Πασχαλίδη. Άλλο αυτό. Μαζί δεν έχουμε πάει και στα μπουζούκια. Άλλο κι αυτό.
0: Μιλά στο μικρόφωνο.
1: Μιλά στο. Α, συγγνώμη, η κυρία Βουτσά έπαθε τώρα πανικό.
0: Εγώ φεύγοντας από την εκπομπή σε λιγάκι.
1: Ναι.
0: Μα δεν θα πω τι θα κάνουμε φεύγοντας. Πρώτα έχουμε το καλεσμένο, μην μας περιμένει. Γιατί μπορεί να έχει αέρα εκεί πέρα. Μην τον πάρει και ο αέρας με τα μελτέμια του Αιγαίου.
1: Σας υποσχεθήκαμε ότι θα συνδεθούμε με ένα τόπο που έχει πολύ ωραία θάλασσα και πολύ καλό φαγητό και όχι μόνο. Και είναι ο Δημήτρης Λιανός, στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Κύριε Λιανέ, γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Χαίρομαι που σας ακούω. Πράγματι έχει αρκετό αέρα και εδώ στο κεντρικό Αιγαίο. Νάξου έχει πάνω από 7 μποφόρ, είναι δροσερά.
0: Ωραία, ωραίος καιρός για σέρφ είναι αυτός, αφενός.
2: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε, το αναφέρετε, γιατί η Νάξος έχει αρκετές σχολές σέρφινγκ, όχι μόνο η Νάξος, αλλά είναι γνωστοί εδώ και πράγματι έχουν σήμερα απολαμβάνουν οι λάτρεις των θαλασσίων σπορ τη θάλασσα.
0: Δήμαρχε, μια που το πήγαμε έτσι, από κίνηση, εννοούμε τουριστική, δεν εννοούμε στους δρόμους, σε τι φάση είμαστε τώρα και τι περιμένετε?
2: Εμείς είμαστε σε σχέση με τα περσινά δεδομένα, είμαστε ανεβασμένοι πάρα πολύ, αρκετά, δηλαδή η αύξηση στις αφίξεις είναι, αγγίζουν τα διψήφια νούμερα, πράγματι έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο, που είναι πολύ ευχάριστο αυτό για την τοπική οικονομία και θεωρούμε ότι έτσι θα εξελιχθεί και το υπόλοιπο καλοκαίρι. Η Νάξου τώρα μεγάλο νησί, όπως το λέτε, πολύ καλό φαΐ που του δίνει πλεονέκτημα μεγάλο με τα τοπικά προϊόντα σε τίμιες τιμές, να είναι πολύ σημαντικό έτσι να σεβόμαστε τους καταναλωτές και βέβαια με όλα αυτά τα φυσικά στοιχεία, τα εξαιρετικά, το ανάγλυφο του εδάφους, τις παραλίες εξαιρετικές, έχει αρκετά και μνημεία ιστορικά, διαχρονικά.
0: Ναι, βέβαια, έχει, ναι, ναι.
2: Έχει να δώσει δηλαδή στον επισκέπτη πάρα πολλά πράγματα. Και βέβαια οι άνθρωποι και οι κλιματολογικές συνθήκες εξαιρετικές. Ακόμα και αυτό τώρα το βοριαδάκι του Αιγαίου είναι πολύ σημαντικό γιατί παρόλο που λάμπει ο ήλιος και δεν δημιουργεί αυτό το τρομακτικό καύσωνα ή τη στάση λιποθυμίας που βλέπεις σε άλλες χώρες βέβαια που είναι πιο τροπικές κλιματολογικές.
0: Καλά, νωρίς είναι ακόμα. Θα έρθουν και συνθήκες λιποθυμίας το καλοκαίρι, μην ανησυχείτε. Ωραία, καλό είναι αυτό τουλάχιστον που έχετε κίνηση και για το νουσί, για τους επαγγελματίες κλπ. Καλό είναι. Από προβλήματα τα οποία όσες φορές έχουμε μιλήσει μαζί ή και άλλες φορές και με τον κύριο Καπούνη κλπ. Νερό, υδροδότηση, φράγματα, τι άλλο είχαμε πει.
2: Έχουμε γενικά θέματα με τις υποδομές, είναι γεγονός. Παραδείγματος χάρη τώρα το θέμα του νερού, τα τελευταία χρόνια δεν παρουσιάζονται προβλήματα. Έχουμε εγκαταστήσει προσωρινά κάποιες μονάδες και πάμε για οριστική τοποθέτηση μονάδων αφαλατώσεων στα παιδινά, στις τουριστικές περιοχές του νησιού είναι πολύ σημαντικό και δεν παρουσιάζονται διακοπές, καθόλου διακοπές τα τελευταία χρόνια. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Φυσικά χρειάζονται και άλλα έργα και περισσότερα σε αγωγή μεταφοράς νερού, γιατί αναπτύσσεται, δεν είναι μόνο αναπτύσσεται τουριστικά, γιατί αυξάνονται και οι κλίνες, αυξάνονται και τα σπίτια, αυξάνονται και οι επιχειρήσεις και ξέρετε καλύτερα, καταλαβαίνετε καλύτερα τον κύκλο πώς δουλεύει. Χρειάζεται, υλοποιούνται, δηλαδή εμείς βοήθησε και πάρα πολύ και τους αγρότες, γιατί η Νάξος έχει έτσι το πλεονέκτημα, το σημαντικότερο σε σχέση με τα άλλα νησιά εδώ, αυτό που τα ακτινοτροφικά και τα αγροτικά προϊόντα που τις δίνουν μεγάλη υπεραξία έτσι, και εδώ πέρα, που όμως απαιτούν πολύ νερό. Και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και φέτος, όχι εφέτος, γιατί μετά από δύο χρόνια είχαμε αρκετές βροχές, ειδικά το Μάρτι, οπότε η παραγωγή ακτινοτρόφικη, οι αγρότες, να το πω έτσι, βοηθήθηκαν πάρα πολύ για να κινηθεί, να περάσει το 2026. Ήταν πάρα πολύ σημαντικές οι τελευταίες βροχοπτώσεις για τον εμπλουτισμό του υπόγειου ορίζοντα. Από εκεί και πέρα τα φράγματα έχει εγκατασταθεί για το μεγάλο φράγμα του Καλαριού που αναφέρονται και οι αγρότες, ο κ. Καπούνης, έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος. Θεωρούμε ότι θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί έστω με πολλά χρόνια καθυστέρηση τα επόμενα δύο έτη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά χρειάζονται και έργα επίσης, όπως είναι η ολοκλήρωση των έργων που γίνεται στο αεροδρόμιο της Νάξου, ειδικά τα κτηριακά του. Χρειάζονται ένα δεύτερο λιμάνι Νάξου, στο είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να ισορροπήσει και να ηρεμήσει και η χώρα της Νάξου. Το νοσοκομείο της Νάξου, ένα σημαντικό έργο στο Νότιο Αιγαίο, είναι το μοναδικό έργο για την θωράκιση της δημόσιας υγείας που γίνονται επιπλέον 5.000 τετραγωνικά μέτρα, γίνεται επέκταση, μια σημαντική επέκταση, γιατί για μας τους νησιώτες το θέμα της υγείας είναι πολύ ευαίσθητο, επειδή λόγω της εδαφικής ασυνέχειας όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που μπορεί να προκληθούν και βέβαια επιδεινώνονται με την έντονη εποχικότητα, δηλαδή αλλιώς έχεις να διαχειριστείς ένα πληθυσμό με 20.000 κατοίκους.
1: Αυτό
2: και αλλιώς
1: ήθελα να συζητήσουμε, ναι, Δήμαρχε. Αν το νησί και οι υποδομές του αντέχουν αυτή την αύξηση του τουρισμού που μας περιγράψατε προηγουμένως.
2: Κοιτάξτε, επειδή τώρα η Νάξου είναι μεγάλο νησί, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει υλοποίηση ενός προγραμματισμού, όπως είπαμε, το λιμάνι και κάποια άλλα πράγματα, επειδή το νησί είναι μεγάλο. Δηλαδή τώρα είμαι στην, έκανα και μια φωτογραφία, την ανάτησα, στην περιοχή στο Καστράκι της Νάξου, νότια, μετά τη Μικρή Βίλα. Και παρόλο την κίνηση που μου λένε όλοι οι επιχειρηματίες και επαγγελματίες ότι είμαστε ένα μήνα μπροστά, μου λένε, δηλαδή πες ότι οι σπράξεις τους και η κίνηση είναι η αντίστοιχη μέρα του Ιουλίου του 2025, παρόλα αυτά η ακτογραμμή εδώ δεν είχε ούτε έναν κολυμπητή. Μεγάλες παραλίες. Τι θέλω να πω, να καταλήξω. Η Νάξος έχει όγκο, είναι μεγάλο νησί. Τι θέλει η Νάξος? Πρέπει να κλείσουν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Αυτά τα σχέδια πρέπει να ολοκληρωθούν για τα νησιά μας, για να οριστικοποιηθούν οι χρήσεις γης και για να περιοριστεί η δόμηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όσο πιο γρήγορα ολοκληρωθούν αυτά τα σχέδια και θεσμοθετηθούν και βγουν τα προεδρικά διατάγματα που προβλέπει η νομοθεσία, θα επωφεληθούν και οι επόμενες γενιές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να πω ότι, δηλαδή,
1: και με αυτό να κλείσουμε, Δημάρχε.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή, το κουφονίσι μας που ανήκει στο Δήμο μας είναι σε αναλογικά. Έχει πιο πολλά κτίρια από την Νάξου σε μέγεθος, προσέξτε έτσι, αν συγκρίνουμε μέγεθος και δόμηση του νησιού. Η Νάξου ακόμα παρουσιάζεται η ένταση στη χώρα της Νάξου και στις παραλίες Αγίας Άννας και Άγιο Προκόπη. Παρ' όλα αυτά, με ένα καλό προγραμματισμό και με το εργαλείο που λέγεται τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, φυσικά θα προστατευτούν αυτές οι περιοχές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον τουρισμό, γιατί χάρη στον τουρισμό παραμένουν κάτοικοι στα νησιά, έτσι, και δραστηριοποιούνται και είναι πολύ ευχάριστο να αυξάνονται, να μεγαλώνουν, έτσι, να μεγαλώνουν οι τοπικές κοινωνίες.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημαρχέ.
0: Να είστε καλά, Δημαρχέ, ευχαριστούμε.
2: Καλό σας μεσημέρι, εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Λιανός, Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3: Real FM.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε, φίλε. Δεξιά είμαι, πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρι, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
15: Όταν κοιτάς από ψηλά,
16: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
17: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
19: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
20: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
18: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
20: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
21: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά και δεν σας έχουμε πει για τον διαγωνισμό του Real FM αυτή την εβδομάδα. Ο Real FM λοιπόν και η Manessis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα, 6 ημέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας, με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή, 5 διανυκτά ρεύσεις δηλαδή, σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manessis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manessis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δίνουμε και ένα κλιματιστικό inverter 9000 BTU από την MyTherm με τεχνητή νοημοσύνη, ενεργειακή κλάση Α3+, σε ψήξη και θέρμανση και ως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Για πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας μπαίνετε στο mytherm.gr. Και δίνουμε και 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Με την Seajets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Seajets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει μεθαύριο, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μανού Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Αυτό είναι το τελευταίο τραγουδάκι. Θάνος Καλλιρής, αγάπη καλοκαιρινή, γιατί συνδυάζει και βροχή, που λέει έπιασε βροχή, και το καλοκαίρι.
0: Και τη ρομαντική. Οπότε, σου διάθεση.
1: Κυρίως αυτό. Λοιπόν, παιδιά, εμείς σας αφήνουμε. Για 2 ώρες σας κάναμε παρέα. Rangers.
0: Ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης.
1: Η κυρία Κασιανή Βραχά.
0: Η κυρία Κατερίνη Βουτσά, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν απέναντί μας. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο και η Βουγγλώτη. Στα δελτία ειδήσεων, η Χρυσή Εκκλησιώτη που θα έρθει τώρα για το δελτίο στις 2.
1: Και μετά για 3 ώρες ο Γιώργος Κολοκοτρώνης με πολύ και καλή ελληνική μουσική. Δικό σας τηλεφωνήματα στον αέρα. Υπάρχει μπόλικη επικαιρότητα. Και ο 5ος τελικός του μπάσκετ. Και τα 2 βασικά θέματα. Υποθέτω θα ασχοληθεί με τον Πολυνίκη Σύλλογο Ολυμπιακό του κόσμου, με το πόλο που πήρε χθες το Champions League οι Ερυθρόλευκες. Και εννοείται, παιδιά, υπάρχει Μουντιάλ εδώ και 4 μέρες. Δεν έχουμε πάρει είδηση με τις ώρες μεταδίδονται.
0: Ναι, είναι λίγο περίεργη.
1: Δεν έχει και καλά μάτς μέχρι στιγμής. Μεγάλες ομάδες εννοώ. Γιώργος Κολοκοτρώνης, σε λιγάκι.
0: Τα λέμε αύριο στις 12.

0: Και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostik DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostik DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Πο-πο-πο! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
6: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet.
9: Η ώρα είναι 2.

0: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες

0: μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
2: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681 0733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681 052 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ακούτε Real FM στους 97 και 8, στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 211-200-8200. Η κυρία Βάσκια Κούτρα είναι σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email στο studio@realfm.gr.

0: Γεια σας αγαπητοί φίλοι, 13 Ιουνίου φεύγει σιγά σιγά και ο Ιούνιος, για πότε ήρθε, για πότε φεύγει, λίγο μου τόσο καιρός, μας τα χαλάει. Δεν πειράζει να έχουμε θετική διάθεση με πολύ πλούσια αθλητική επικαιρότητα. Μουντιάλ, ξεκίνημα, σήμερα κρίνεται το πρωτάθλημα στο μπάσκετ και χθες το βράδυ τα κορίτσια του Ολυμπιακού σήκωσαν για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακού την Κούπα της Ευρώπης. Έχω πει πολλές φορές ότι βάση διακρίσεων, είτε σε επίπεδο εθνικών ομάδων, άντρες, γυναίκες και τμήματα υποδομής, έφηβοι, νεάνιδες κλπ. Και συλλόγων, Ολυμπιακός, άντρες, γυναίκες, βουλιαγμένοι, γλυφάδα, εθνικός παλιότερα, το πόλο θα έπρεπε να είναι το εθνικό μας άθλημα. Μην το περνάμε στα ψήφιστα. Ο Ολυμπιακός, τα κορίτσια σήκωσαν χθες την Ευρωπαϊκή Κούπα, τέταρτο Champions League στην ιστορία, ενώ στο Final Four έφτασαν και οι άντρες. Αλλά στον ημιτελικό έχασαν από την Προορέκο. Δεν πειράζει, έφτασαν όμως σε ένα ακόμα Final Four. Χθες λοιπόν τα κορίτσια του Ολυμπιακού με τη Φερεντσβάρος 17-14 στα πέναλτι, πραγματικά εντυπωσιακές, γιατί ήταν μπροστά με 8-5, το γύρισαν οι Ουγγαρέζες. Έφτασαν 14-12, 1-20 πριν από το τέλος του αγώνα. Και όμως ο Ολυμπιακός κατάφερε με πρωταγωνίστρια την Άντριους, που πέτυχε 5 γκολ χθες και είχε πετύχει και 4 γκολ στον ημιτελικό, 9 τέρματα συνολικά, κατάφερε να ισοφαρίσει, πήγανε στη διαδικασία των πέναλτι, εκεί ήταν πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός, 17-14, έτσι λοιπόν η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα σήκωσε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τεράστια επιτυχία, πάνω απ' όλα για τον Ολυμπιακό, πάνω απ' όλα για την Ελλάδα, αλλά και για το γυναικείο πόλο, γενικά για το πόλο. Είναι ένα άθλημα που ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα. Πραγματικά κρίμα που δεν το βλέπει πολλοί κόσμος, γιατί δεν είναι βέβαια μόνο αυτό που βλέπουμε με τα χέρια που πέσουν και σκοράρουν κλπ. Αλλά γίνεται μάχη κάτω από το νερό, στην πισίνα. Δεν είναι ιδιαίτερα εύκολα τηλεοπτικά και να το δεις. Όμως σε κάθε περίπτωση είναι ένα άθλημα το οποίο η Ελλάδα είναι υπερδύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο. Πολλά μπράβο σε όλους. Είτε λέγεται ομοσπονδία, είτε λέγεται σωματεία, είτε λέγονται προπονητές, είτε λέγονται αθλητές. Το έχουμε πει και άλλες φορές που το πόλο μας έχει κάνει υπερήφανους. Το μέλλον ανήκει σε όλα αυτά τα παιδιά, αρκεί να τα προσέξουμε, να τα αναδείξουμε, να γίνει ακόμα καλύτερη δουλειά, να υπάρχουν κίνητρα, διότι δυστυχώς πολλά παιδιά αναγκάζονται να σταματήσουν λόγω σπουδών κλπ. Τα έχω εξηγήσει άπειρες φορές και φυσικά να κοιτάξουμε να δούμε τι θα κάνουμε με τις εγκαταστάσεις. Λείπουν τα κολυβητήρια, λείπουν οι εγκαταστάσεις εκείνες που θα μας έκαναν ακόμα πιο δυνατούς και πιο δυνατές. Τουλάχιστον μετά από χρόνια έχει αρχίσει και κατασκευάζεται από την αρχή ουσιαστικά το κολυβητήριο στο Ζάπιο. Και μακάρι πολύ σύντομα να το δούμε και να δίνεται στις εθνικές μας ομάδες. Πολλά μπράβο λοιπόν σε όλους και ειδικά στον Ολυμπιακό για την τεράστια επιτυχία του. Θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια για Μουντιάλ. Έχουμε και το μπάσκετ στις 6 ώρα. Έτσι, μην μπερδευτείτε με την ώρα. Ο τελικός είναι 6 και όχι 9 στο ΣΕΦ. Λοιπόν, να πάμε στις πρώτες γραμμές. Ο πρώτος ο κύριος λογοθέτης. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας.
1: Καλή εκπομπή, καιρό είχαμε να τα πούμε μεσημέρι.
0: Ναι, κύριε Κολοκοτρώνη.
1: Για πιάσει τα βραδινά, τα ύψελα, ο Παρδάλης με πούλησε. Τέλος πάντων, θα δούμε. Και ξανά ήρθα σε εσάς, ο οποίος φαίνεται καλύτερος άνθρωπος.
0: Όχι, δεν είναι θέμα. Καταρχάς, με κάνετε και νιώθω άσχημα. Γιατί
1: είστε καλός άνθρωπος, έχετε καλή ψυχή.
0: Άλλο τώρα, ο καθένας, κύριε λογοθέτη, ότι είναι για τον εαυτό του. Ο Μανώλης είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Είναι φοβερό παιδί. Τώρα, το τι έχετε, τι δεν έχετε, δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω. Με φαίνεται σε δύσκολη θέση, κύριε Παρδάλη, κύριε λογοθέτη μου. Με φαίνεται σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Θα τα βρούμε τη δίκη.
0: Τι εννοείτε τα τέτοια
1: για τον Παρδάλη, όχι
0: ναι, αλλά όχι, τι εννοείτε, δηλαδή απειλητικός μου φαίνεστε.
1: Για τον κύριο Παρδάλη θα κάνω παραγωγή, για εσάς κύριε.
0: Όχι, μα δεν είπα για μένα. Μου λέτε τώρα, με παίρνετε τηλέφωνο, θα κάνετε στη διοίκηση παράπονα για το.
1: Για τον Παρδάλη, ναι,
0: όχι εσάς. Είναι σωστό αυτό.
1: Εγώ σας συγχαίρω.
0: Μα αφήστε με εμένα, κύριε λογοθέτη, γιατί το κάνετε αυτό. Είστε πρώτος που στην εκπομπή. Για να σας κόψει στον αέρα κάτι.
1: Μα δεν το έχω κάνει τίποτα ανθρώπου.
0: Για να σας κόψει κάποιο στον αέρα κάτι υπόθηκε άσχημα.
1: Με αυτά που έλεγα προφανώς.
0: Εν πάση περιπτώσει, πέστε μου τι θέλετε.
1: Λοιπόν, Όταν ξεκίνησα πριν πολλά χρόνια να ασχολούμαι με τα κοινά, δηλαδή τότε που έπεσε η Σοβιετική Ένωση το 1988, τότε που το ξεκίνησα σε άλλους σταθμούς, όχι βέβαια στο δικό σας, έχω πάρει όλους τους σταθμούς, όσοι πάρουν τέλος πάντων, έχω βγει κατά καιρούς. Με συγκλώνησε η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης όταν ήταν Γενικός Γραμματέας ο Γκορμπατσόφ.
0: Μισό λεπτό, να διευκρινίσω κάτι, γιατί ίσως δεν ακούτε την εκπομπή. Εδώ πλέον, επειδή η εκπομπή είναι 2-5 Σαββατοκύριακο, μιλάμε αυστηρά αθλητικά, δεν μιλάμε τίποτα άλλο.
1: Αν θέλετε να... αθλητικά μιλάτε, δεν μπορείτε να είναι σχόλιο πολιτικό.
0: Όχι, απαγορεύεται. Εδώ και δύο χρόνια.
1: Τίποτα.
0: Μα αφού σας είπα ότι αυτή είναι η εκπομπή τώρα δύο χρόνια, δεν μπορώ να το χαλάσω σήμερα.
1: Το πρόγονό σας φαίνεται δεν τον έχει.
0: Είδατε, τώρα θα με βρίσκετε. Βρίστε με και εμένα. Λοιπόν, βρίστε με και εμένα. Βρίστε με. Να είστε καλά, κύριε Λογοθέτη. Γεια σας. Πάμε. Ας τον άνθρωπο να ξεσπάσει, να ξεχαρμανιάσει. Βρίστε και εμένα. Έλα, Κώστα Χίο, έλα.
2: Άρα Γιώργο μου, βαρέα και αν τη γυνά. Δηλαδή είναι δυνατόν το πρώτο τηλέφωνο.
0: Αχ Θεέ μου. Πάμε παρακάτω, πάμε Κώστα μου, πάμε.
2: Τον οποίο τον εκτιμάει πάρα πολύ κόσμος, όπως και εσένα, ναι. Πάμε, αφήνει πήγε να πέσω στον ίδιο να. Τέλος πάντων, τι να πω, δηλαδή έχει χαθεί το μέτρο γενικώς. Σε όλα. Σε όλα και σε όλους, δυστυχώς. Τι να πω, να το ελαφρύνουμε τώρα λιγάκι. Καταρχάς συγχαρητήρια στην ομάδα των κοριτσιών. Το πόλο, συμφωνώ βέβαια το γενικά με το νερό και με το κολύμπι και με το πόλο και κυρίως με το κουπί. Είμαστε φοβεροί εδώ πέρα οι Έλληνες, έτσι δεν είναι Γιώργο μου?
0: Ναι, βεβαίως.
2: Τραβάμε κουπί, οπότε γιατί να μην έχουμε και ολυμπιακά μετάλλια και ευρωπαϊκά και 1002. Και στο πόλο έχουμε μάθει κολύμπι καλό. Τι να πω. Για το Μοντιάλ, το μόνο που μπορώ να πω με απογοήτευση το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή με το ζόρι έκατσα να δω λίγο από το δεύτερο ημίχρονο. Δεν ήταν, ήταν λίγο η πρεμιέρα κάπως περίεργη. Ενώ το άλλο με την Κορέα και το τακτεσινά κάπως τροχότουσαν. Έβλεπες μια ένταση, έβλεπες κάτι. Δεν ξέρω πώς τα βλέπεις κι εσύ.
0: Ακόμα δεν έχω δει κάτι ιδιαίτερο. Ναι.
2: Πιστεύω κι εγώ ότι θα είναι το Μοντιάλ των εκπλήξεων και θα δούμε μία με δύο ομάδες. Πιστεύω ότι από αυτές που δεν τις υπολογίζει κανένας, μπορεί και να τις δούμε και στην τετράδα. Δεν ξέρω τι ο Αντζελότη με την Βραζιλία τι θα κάνει.
0: Μία ώρα σήμερα δούμε.
2: Ναι, και πιστεύω ότι θα είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων και του στοιχήματος. Επειδή έχουν γίνει όλα business, δεν ξέρω, κάποιες ομάδες θα ξεχωρίσουν. Δεν υπονοώ κάτι, έτσι προς Θεού.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι πολλές οι ομάδες και δεν μην παραξενευτούμε, μήπως δούμε κάτι το οποίο τα πέντε μεγάλα θηρία, να το πω έξι που είναι, κάποιοι να βγουν έξω. Αυτό προβλέπω. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να πω ότι εύχομαι και παρακαλώ ο σημερινός τελικός να τελειώσει στο μπάσκετ. Και το λέω με πολύ νόημα, να τελειώσει. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Βέβαια, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, είμαι σίγουρος ότι θα τελειώσει. Τώρα, αν γίνει κάτι άλλο και μπορέσει η ομάδα μου να σπάσει αυτό το πράγμα, πάσα εκεί, το βλέπω εξαιρετικά δύσκολο και δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι και ο Όσμαν, γιατί τον θεωρώ παίκτη ο οποίος είναι βαρόμετρο και μπορεί να καλύψει και τα rebound και πόντους να βάλει. Αλλά έρχεται από τραυματισμό, δεν ξέρω, τελευταία ώρα λέει από ό,τι έμαθα, Γιώργο. Αποφασιστεί. Και η απώλεια του Ροκαβόπουλου, βέβαια, ένα παιδί το οποίο και αυτό παλεύει πάρα πολύ. Ναι. Και τα μυαλά στο κεφάλι του Ναν να μην φορτώνεται με 3 και 4 και 5 φάουλ και να βγαίνει έξω. Και ηρεμία στον κύριο Αταμάν. Τίποτε άλλο. Μήπως ήταν μια καταστροφική χρονιά με 16 ήττες στην Ευρώπη, με τέτοιο μπάτζετ, με ήττες στην Ελλάδα, δηλαδή εντάξει, τι κάνει νιάου στα κεραμίδια. Δεν το θέλουν οι παίκτες. Έχει σπάσει το κομμάτι αυτό που λέμε το νήμα μέσα στα αποδυτήρια. Και αυτό το δείχνουν με κάθε τρόπο. Δεν ξέρω. Δηλαδή φαντάζομαι ας πούμε έναν προπονητή όπως είναι ο Μπαρτζόκας ή κάποιος άλλος Ευρωπαίος με αυτό το budget τι θα έκανε, έτσι. Να δούμε. Λοιπόν, δεν θέλω κάτι άλλο. Καλώς
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Κώστα, να είσαι καλά.
2: Χαιρετισμού σε όλους και στον κύριο Νεόφυτο. Και στον κύριο Θανάση από το Σαγιούς Θεοδόρους και σε όλο το φιλάθλο κόσμο. Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Έγινε, για χαρά, για χαρά. Είχα σκοπό να ξεκινήσω με Μουντιάλ, αλλά μια και ο Κώστας μας είπε για το μπάσκετ, να πω το εξής, ότι έχουμε μια καταγγελία σοβαρή από τον Γιάννη τον Τσιμπούρη, διαιτητής, ο οποίος ήταν σφύριξε τον πρώτο και τον τρίτο τελικό. Πήγε λοιπόν στην αστυνομική διεύθυνση της Καλαμάτας πριν από λίγες ώρες και κατήγγειλε ότι χθες το βράδυ έξω από το σπίτι του, στον τοίχο, υπήρχαν συνθήματα, είχαν βάψει διάφορα πράγματα. Θυμίζω ότι αυτό είχε γίνει και στην διαιτητή τη Τσαρούχα. Έξω από το σπίτι είχε καταγγείλει ότι πήγαν κάποιοι με μηχανάκια κλπ. Καταλαβαίνουμε τώρα πόσο άσχημο είναι το κλίμα. Γι' αυτό ακριβώς έχω πει εγώ, και σε κάποιους δεν άρεσε, δεν πειράζει, αλλά πάντα λέω αυτό το οποίο νιώθω. Άντε να τελειώνουμε. Έχω πει επανειλημμένος ότι διαθέτουμε δύο από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός πήρε το Πρωτάθλημα Ευρώπης. Αντί να μιλάμε για αθλητισμό, για μπάσκετ, που έχουμε δει και δύο μάτς πολύ υψηλού επίπεδου, αντί να μιλάμε για τους προπονητές τους, για τα αστέρια τους, καθόμαστε και μιλάμε ποιος ανήρτησε τι, ποιος έκανε την πιο σοβαρή καταγγελία. Αν θέλετε να βάλετε τη λέξη αγωγικά ή όχι, την πιο βαρύγδουπη δήλωση, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι αποφάσισε η αθλητική δικαστής στον ΕΣΑΚΕ, τι αποφάσισε ο ΔΕΑΒ, είναι τιμωρημένος ο Γιαννακόπουλος, είναι ο Μπαρτσόκας, είναι το ένα, είναι το άλλο. Και στην ουσία τι κάνουμε. Εδώ φτάσαμε στο σημείο, στο τελευταίο αγώνα στο ΆΚΑ, σηκώθηκε μια κοπέλα και τράβηξε το διαιτητή από το μανίκι. Απίστευτα πράγματα. Ή ας πούμε συνθήματα γιατί είμαι στη μάνα του διαιτητή, στη μάνα του διαιτητή, και δεν έκανε τίποτα ο Παπαπέτρου. Μόνο γι' αυτό σταματήστε να σφυρίζει αυτός ο άνθρωπος. Είναι ακατάλληλος. Όταν σου βρίζουν τη μάνα και δεν αντιδράς, μην το προχωρήσω παρακάτω. Εκείνη την ώρα λοιπόν, Παπαπέτρου, αν ακούς, εκείνη την ώρα σταματάς τον αγώνα, όπως θα μπορούσες να διακόψεις όταν μπούκαρε μέσα ο Γιαννακόπουλος, και λες προειδοποίηση. Εάν συνεχίσετε να βρίζετε τη μάνα τη δική μου και την οποιοδήποτε, θα εκενώσω όχι όλο το γήπεδο, δεν φταίνει οι οικογενειάρχες, τους οργανωμένους. Δώσε λοιπόν αυτό το σινιάλο, περίμενε 10 λεπτά, ένα τέταρτο, και αν το ξανακάνουν, ο αγώνας θα συνεχίζεται. Δεν μπορεί να σου βρίζουν τη μάνα και να συνεχίσει τον αγώνα. Δεν μπορεί να βρίζουν στο σεφ, ας πούμε, την κόρη ή το παιδί, το αγόρι, το κορίτσι του Γιαννακόπουλου. Και του κάθε Γιαννακόπουλου. Δεν μπορούν, πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Πρέπει να γυρίσουμε όλοι μας την πλάτη. Να ακούμε για γυναίκες, για παιδιά. Υπάρχει φοβερή τοξικότητα. Γι' αυτό λοιπόν είμαι αναγκασμένος και λέω αυτό το οποίο νιώθω. Άντε να τελειώνουμε. Άντε να τελειώνουμε με αυτό το μπάσκετ. Σήμερα 6 ώρα είναι. Να πάνε οι άνθρωποι να ξεκουραστούν, να ξελαμπικάρουν το μυαλό τους, είτε είναι αθλητές, είτε είναι παράγοντες, είτε οτιδήποτε. Και να ετοιμαστούν για τη νέα σεζόν που θα είναι πιο δύσκολη. Μην ξεχνάμε ότι έρχεται και ένας Άρης ΠΑΟΚ. Ήδη κάνουν μεγάλες μεταγραφές. Θα έχουμε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα. Δεν είναι μόνο η Ευρώπη, θα είναι και το πρωτάθλημα με μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά τουλάχιστον να γίνει σε όσο το δυνατόν πιο πολιτισμένο περιβάλλον και να απομονωθούν όλα αυτά τα στοιχεία από όπου και αν προέρχονται. Βλέπετε τους αγώνες και αυτοί που κάθονται εκεί στις court seat δίπλα στο παρκέ. Περνάνε οι αθλητές, τους βρίζουν, τους μουτζώνουν. Αυτά δεν τα λέω έτσι, τα βλέπετε όλοι σας από την κάμερα. Σκοράρει ο τάδε αθλητής, είτε φοράει πράσινη φανέλα, είτε κόκκινη, τον μουτζώνουν, τον βρίζουν, τον κάνουν, τον δείχνουν και δεν τρέχει τίποτα. Απίστευτα πράγματα. Αυτή είναι η Ελλάδα της πολιτισμένης Ευρώπης. Γεια σου κύριε Λευτέρη, από τα Χανιά.
3: Γεια χαρά κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Τι γίνεται.
3: Καλά, δόξα τω Θεώ. Κοίτα να σου πω. Να χαιρετήσω πρώτα απ' όλα το Real FM, να χαιρετήσω και την κοπελιά τη Βάσια την Κούτρα. Και όγου στο σταθμό του Real FM.
0: Ωραία,
3: και να χαιρετήσω, κύριε Γιώργο, να χαιρετήσω από την Αυστραλία αυτό το μπούμερακο το Αριστοτέλη, να χαιρετήσω από τον Παταμόνα τον Βασίλη, τον καθηγητή, να χαιρετήσω και τον Γιώργη από την Αγγλία και να χαιρετήσω, κύριε Γιώργο, να χαιρετήσω όχι μόνο αυτούς τους πετσικόμιδες που είναι στα λιμάνια, αυτούς τους αλητήριους, να χαιρετήσω όλους τους Έλληνες που αγωνίζονται και παντού σε όλο τον κόσμο. Με καταλαβαίνεις να λέω.
0: Ασφαλώς καταλαβαίνω.
3: Ναι, μωρέ Γιώργη. Όχι να μην χαιρετήσω αυτούς που είναι στα λιμάνια τσι πετσικόμιδες. Κάτι αλητήριους να πούμε. Λοιπόν, εγώ πραγματικά θα δω τον αγώνα, θα ακούσω όλους τους φιλάθλους. Εγώ κάθομαι και τ' ακούω τώρα, ενώ δεν έχουμε εφημερίδα. Και ο καθένας λέει τα δικά του. Αλλά και αυτά που κάνουνε μωρέ, δεν είναι σωστά ρε Γιώργη. Δεν είναι σωστά ρε γαμώτο. Τι διάολο μωρέ, δεν έχουν βγει από την Ελλάδα. Αυτό είναι ηρεμία ρε γαμώτο. Λοιπόν, κοίτα να δεις, αν να χαιρετήσω μωρέ και αυτό από το Μενίδη, τον Άγιο άνθρωπο.
0: Το νεόφυτο.
3: Ναι ρε ο Βασίλης,
0: ναι.
3: Λοιπόν, αυτά ήθελα να σου πω με πολύ αγάπη.
0: Έγινε κύριε Λευτέρη μου, να είσαι γερός δυνατός.
3: Άντε, για χαρά.
0: Να είσαι γερός. Νίκο μου, είναι 6 ώρα το μάτς. Από την αρχή είναι από την κρατική τηλεόραση. Μπορείτε να δείτε τον αγώνα, έτσι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όποιος κερδίσει παίρνει το κύπελο, το πρωτάθλημα. Λοιπόν, πρώτο τραγούδι, Μανώλης Μητσιάς, σε χιλιάδες σταθμούς που δεν τα ακούτε πολύ συχνά. Ένα εξαιρετικό κομμάτι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: Real FM.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
0: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
0: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
0: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
5: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
6: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
5: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό help desk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς η ευλογιά...
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
13: Στο αυτοκίνητο, στο στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο πραγματοποιεί το Ισραήλ. Είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις εκένωσης για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Περισσότερα στο real.gr. Κοριτσάκι μόλις 18 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από ανακοπή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Τραγικό εργατικό δυστύχημα στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη με θύμα 56χρονη, η οποία φέρεται να συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Γιατί δεν λες ότι το γήπεδό μας θα είναι γεμάτο και θα πανηγυρίσουμε την κούπα, Γιάννης Μαρούση. Βρε Γιάννη μου γλυκέ, τώρα τελεία ξεκίνησα την εκπομπή. Δεν πρόλαβα να τα πω όλα. Λοιπόν, για να μην έχει παράπονα ο Γιάννης και Παναθηναϊκή, ο Γιαννακόπουλος σκέφτηκε την ώρα του αγώνα όσοι θέλουν να πάνε στο ΟΑΚΑ να παρακολουθήσουν τον αγώνα, ξέρετε, μια χαρά, μόνοι τους σε γιγαντοοθόνη, όλα τέλεια. Και η ανταπόκριση ήταν τόσο μεγάλη που ίσως να είναι και γεμάτο. Μέχρι χθες είχαν φύγει 13.000 προσκλήσεις, βέβαια είναι δωρεάν, έτσι. Επίσης οι Παναθηναϊκοί θα ξεπροβοδίσουν την ομάδα του ξενοδοχείου και το ίδιο έχει κάνει και ο Ολυμπιακή. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση στη σειρά 7. Τα λέω έτσι για να μην έχουμε παράπονα ούτε από Παναθηναϊκούς ούτε από Ολυμπιακούς. Λοιπόν, ο κύριος Νεόφυτος. Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
5: Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και όπως πάντα και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Θα πω στην αρχή δύο λόγια για το σταθμό. Γύρω στα 10 χρόνια παίρνω τηλέφωνο στο Real FM. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από όλους τους δημοσιογράφους. Σε όποια εκπομπή και να βγω, όλοι μου έχουν φερθεί πάρα πολύ καλά. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον κύριο Χατζηνικολάου, ένας πολύ σοβαρός δημοσιογράφος για πολύ σοβαρά θέματα, που έχει κάνει ένα τεράστιο έργο και βγαίνουμε εμείς οι ακροατές και μας έχει μια πολύ ραδιοφωνική συντροφιά ο σταθμός. Όσο για τα κορίτσια του Real FM, είναι άψογες, είναι όλες εξυπηρετικές και είναι η μία καλύτερη από την άλλη. Και αυτά που λέω δεν τα λέω για κομπλιμέντα, τα πιστεύω και τα λέω.
4: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Νεόφυτε.
5: Πάω τώρα στα αθλητικά να πω για τον Ολυμπιακό συγχαρητήρια που απέδειξε ότι πράγματι είναι μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, γιατί σε όλα τα τμήματά του παίρνει ευρωπαϊκές κούπες που αυτό μετράει πάρα πολύ. Και θα δείτε ότι κάποια στιγμή μπορεί να πάρει και στο βόλεϊ. Έτσι πως άρχισε, δύσκολα να σταματήσει τον Ολυμπιακός. Έχουν πάρει το νόημα του αθλητισμού αυτή. Λοιπόν, να πω τώρα για το παιχνίδι το σημερινό. Μακάρι να γίνει ένα ήσυχο παιχνίδι, χωρίς παρατράγουδα, γιατί έχουμε κουραστεί πολύ με τα επεισόδια, ενώ είναι οι κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, πρέπει να δείχνουν καλά παραδείγματα και να μην γίνονται αυτά που γίνονται από τους παράγοντες. Γιατί εγώ υπήρξα σε σύνδεσμο και ξέρω ότι πολλές φορές από τους παράγοντες ξεκίναγε ο χουλιγκανισμός. Φανατίζαν τον κόσμο και καταλαβαίνετε μετά τι γινότανε. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου τώρα σε αυτούς τους υπέροχες ακροατές και ακροάτριες που είναι ένα τεράστιο επίπεδο όλοι. Να πω για τον κύριο Λευτέρη από τα Χανιά, αυτό το πολύ συμπαθέστατο άνθρωπο. Κύριε Λευτέρη, μακάρι να μπορώ να ήμουν Άγιος, αλλά για να γίνω Άγιος κύριε Λευτέρη πρέπει να κάνω πολύ μεγάλες θυσίες. Αλλιώς δεν γίνεσαι Άγιος. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να πω για τον Κώστα που βγαίνει, δεν ξέρω εγώ τώρα από το Γάλλιο βγαίνει, από την ΚΟ βγαίνει, ένας υγιέστατος φίλαθλος, σοβαρός, που είναι από αυτός που παραδέχεται πάντα. Και δεν ξεχνάω ούτε τον Άση, δεν ξεχνάω ούτε τον κύριο Σάβα από τη Νέα Σμύρνη που πολλές φορές όταν μιλάει μας λέει κάτι πράγματα που σαν να μας διδάσκει και μας σε αυτά που λέει. Και σε ο Γιώργο από το Λονδίνο και σε όλους χαιρετήματα.
4: Ωραία,
5: να μην λέω ονόματα και καθυστερώ. Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Νοφιλίδη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Στέφανε, μου κάνει εντύπωση από τη Θεσσαλονίκη. Πότε πήγες στη Χαλκιδική, έκανες μπάνιο, γύριζες και ετοιμάζεσαι να ψήσεις. Καταρχάς, να ευχαριστηθείτε. Αλλά με την κίνηση που έχει για να πας στη Χαλκιδική, πότε πήγες και γύριζες ελευθερίο. Μπράβο. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Ταξί. Έλα, κύριε Δημήτρη.
5: Έλα, κύριε Γιώργο. Καλό μεσημέρα, κύριε.
4: Επίσης.
5: Εδώ πέρα, την κίνηση της Αθήνας. Η Αθήνα δεν ηρεμεί ποτέ, ούτε Σάββατο, ούτε Κυριακή. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και ευτυχώς να μην έχουμε πάλι κανένα ποδηλατικό γύρω όπως την περασμένη Κυριακή, γιατί έχει καταντήσει η αηδία, κύριε Γιώργο. Θέλω να το κάνω σαν παράπονο και να ακουστεί. Ο Δήμος Αθηνών 100 Κυριακές το χρόνο κάνει ένα event. Μία τα πατίνια, μία τα ποδήλατα, μία η ανάπηρη, η αμαία, μία, ξέρω, δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό, πιστεύω, σε καμία πρωτεύουσα στον κόσμο δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και ειδικά όταν έχει τουριστική πρωτεύουσα, όπως έχουμε εμείς, που θέλει ο τουρίστας να κινηθεί, θέλει να δει κάτι, να πάρει ένα ταξί, δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ήθελα να πω τώρα όσο αφορά τα αθλητικά, εάν ο κύριος Γιαννακόπουλος, κύριε Γιώργο, και το λέω σοβαρά, δεν λεγόταν Γιαννακόπουλος και λεγόταν Κολοκυθόπουλος, θα έκανε αυτά τα οποία κάνει? Θα μπορούσε μάλλον να τα κάνει? Να μπαίνει στα γήπεδα, να, ξέρω εγώ, να μιλάει σε διαιτητές? Θα μπορούσε να τα κάνει? Θα τόλμαγε να τα κάνει? Δεν ξέρω ποια είναι, ας πούμε, η γνώμη του κόσμου, αλλά νομίζω πως ούτε κατά διάνοια δεν θα τολμούσε να κάνει. Δίπα το ότι έχει τα χρήματα Και την εξουσία κατά κάποιο τρόπο, του δίνει το δικαίωμα να κάνει αυτά τα πράγματα.
4: Το θέμα είναι ότι όμως με αυτά που κάνει και τιμωρείται. Δηλαδή πέρυσι ο Παναθηναϊκός που έχασε το πρωτάθλημα, για πολλούς το έχασε από αυτά που έκανε ο Γιαννακόπουλος. Έτσι, και πρωτάθλημα μπορεί να χάσει, και υπάρχουν Παναθηναϊκοί που δεν τους αρέσει, και δίκιο να έχει έτσι όπως λειτουργεί και όπως κινείται το χάνει, και δίκιο λέω να έχει, έτσι. Κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβει και ο ίδιος ότι χρειάζεται αλλαγή ρότας.
5: Δεν μπορεί. Εγώ το πήρα και ξέρετε ότι είμαι Ολυμπιακός και το λέω σαν πρόταση. Εάν δεν μπορεί να κάτσει ήσυχος, ας βάλει κάποιον άλλο σαν πρόεδρο και να μην ασχολείται με αυτά. Και ας γίνει φύλαβλος, ας γίνει, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν γίνεται να κάνεις αυτά τα πράγματα συνέχεια. Είναι προσβολή προς τον πατέρα του και το θείο του. Είναι προσβολή αυτό το πράγμα, ας πούμε, το οποίο κάνει. Εν τω μεταξύ, και για τους φιλάδους του Παναθηναϊκού, έχουν κολλήσει με τον Ολυμπιακό. Ό,τι είναι, δηλαδή, την πλούσια του Ολυμπιακού να φοράς, θα σου την πέσουν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όπως το λέτε κι εσείς, είναι αυτή ευνομούμενη πολιτεία, είναι ευρωπαϊκή διοργάνωση.
4: Ουδεμία σχέση.
5: Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, ας πούμε. Να μην μπορείς
4: είχε έρθει
5: να πανηγυρίσεις.
4: Καθόταν κοντά εκεί στο. Είχε έρθει ένας παίκτης από τους Los Angeles Clippers και ο άνθρωπος τα χάσε. Εντάξει, τώρα από ευγένεια δεν έκανε δηλώσεις. Είπε, εγώ ήρθα.
5: Εντάξει, τι να πει ο άνθρωπος.
4: Τα χάσε, λέει, τι είναι εδώ. Τα χάσε. Τα χάσε. Ή ας πούμε βγήκε ο Τζόνσον, αυτός ο παλιός του Ολυμπιακού, και λέει, ρε παιδιά, τι μου λέτε τώρα για ατμόσφαιρα NBA, Knicks, Spurs, έχετε πάει στην Αθήνα? Έχετε πάει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό? Εντάξει, τι συζητάμε.
5: Είναι,
4: το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και το Παρτιζάν Αστέρας είναι δύο κατηγορίες ξεχωριστές τελείως.
5: Πάντων, εγώ θέλω να πιστεύω ότι έχουμε ανεβάσει λίγο το επίπεδό μας και θα ήμασταν τέτοιοι. Αλλά βλέπω ότι δεν πάμε πουθενά. Χειρότερα να πάμε, καλύτερα δεν πάμε. Μήπως τώρα, αν ανέβει λίγο ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ξέρω εγώ, και γίνει το πρωτάθλημα πιο ενδιαφέρον, ας πούμε, σαν πρωτάθλημα, μήπως και αλλάξει λίγο η κατάσταση και ξεφύγουνε. Ξέρω εγώ τι να πω.
4: Θα δούμε.
5: Θα δούμε. Λοιπόν, αυτά, κύριε Γιώργο.
4: Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Καλή δουλειά, ευχαριστώ. Λοιπόν, βλέπω στον υπολογιστή εδώ, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, πολιστικός.
5: Ναι, πολιστικός, Γιώργο.
4: Πολιστικός, μάλιστα. Έχουμε ξαναμιλήσει?
5: Μία φορά.
4: Μάλιστα. Γιατί δεν θυμάμαι αυτό το όνομα ποτέ γι' αυτό.
5: Όχι, τώρα το είπα. Δεν ήθελα να δηλώσω το όνομά μου. Θα με καταλάβουν. Λοιπόν, θα είμαι επιγραμματικός θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια και να σου κάνω και ένα παράπονο. Ξεκίνησες με τα κορίτσια για το πόλο. Λοιπόν, έχεις αναφερθεί πάρα πολλές φορές για το πόλο. Είναι λίγες, Γιώργο. Είναι λίγες για το άθλημα αυτό. Είναι λίγες. Και όχι μόνο σε κάθε επιτυχία να το θυμόμαστε.
4: Σωστό, σωστό.
5: Εντάξει.
4: Ναι, ναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
5: Δεν είμαι φιλαθλός, είμαι φιλαθλάρα. Φιλαθλάρα εννοώ και στις προτιμήσεις μου τις αθλητικές και για το έντυπο που με μεγάλωσε και είμαι μεγαλούτσικος, είμαι 76. Λοιπόν, επεδίωξα κάποτε στους αθλητές μου έλεγα να διαβάζετε Ηλία Γάμα. Με άκουσε μια κυρία και μου λέει, λες κάθε τόσο για τον εξαίρεις. Λέω, όχι, τον διαβάζω. Λέει, είναι πολύ οικογενειακός μου φίλος. Και κάνουμε σε κάτι τραπέζι έτσι, να σε καλέσω. Με κάλεσε και πήγα. Και γνώρισα τον Ηλία τον Μπαζίνα, τον ατελείωτο άνθρωπο. Άνθρωπος με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Μου είπε λοιπόν όταν ανταλλάσσαμε απόψεις, απομονωθήκαμε σε ένα δωμάτιο του σπιτιού και μου είπε, μικρέ μου λέει, ξέρεις αρκετά, ξέρεις πολλά και να προσέχεις. Λοιπόν, από τότε είχα συχνότατη επαφή μέχρι που μας άφησε ο Ηλίας. Λοιπόν, δεν θέλω να καταχράσεις. Θέλω να κάνω ένα μεγάλο παράπονο και στην Ομοσπονδία μας και στην ΕΡΤ να μην δείξει χθες τον τελικό των κοριτσιών με τόσα κανάλια.
4: Το είχε πάρει το Μέγα. Το μάτς το έδειξε το Μέγα News.
5: Α, εντάξει, δεν το ήξερα.
4: Το Μέγα News.
5: Δεν το ήξερα. Λοιπόν, και πρέπει έτσι να το προβάλλουμε γιατί είμαστε ένα άθλημα, όπως είπες, που τελικά μας πηγαίνει.
4: Ναι, ναι.
5: Δεν θέλω να μιλήσουμε άλλο μαζί. Είμαι άνθρωπος του αθλητισμού. Αν βρεις χρόνο που ξέρω είναι πολύ δύσκολο, για μισή ώρα αν συναντηθούμε όπου μου πεις, μένω στο Παλαιό Φάληρο, να πιούμε έναν καφέ, να ανταλλάξουμε 5 απόψεις και να συμφωνήσουμε σε όλα. Θέλω να τελειώσω με το εξής. Η Ελλάδα πληθυσμιακά είναι μικρή χώρα. Είμαστε 10 εκατομμύρια. Τα στρογγυλεύουμε 11. Είναι δυνατό να κάνει πρωταθλητισμό σε όλα τα αθλήματα? Όχι, έτσι δεν είναι?
4: Έχω αναφερθεί άπειρες φορές σε αυτό το κομμάτι. Άπειρες.
5: Και πάλι Γιώργο μου, πάλι από σένα μόνο το άκουσα. Που είσαι ποδοσφαιρικός. Και θεωρώ...
4: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Κατά βάση πληθυσμού, αυτά που έχουμε πετύχει στον αθλητισμό είναι απίστευτα.
5: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Πόλο, κοπηλασία, ιστιοπλοεία, τόσα πράγματα. Δηλαδή ιστιοπλοεία μόνο ιστιοπλοεία, ξέρετε κάθε χρόνο, να σας πω, είναι συγκλονιστικό. Κάθε χρόνο έχουμε το λιγότερο 50, προσέξτε τον αριθμό, 50 μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια. Οι κοπηλάτες μας, οι πολίστες μας, οι κολυμβητές μας. Δηλαδή η θάλασσα μας ταιριάζει και δεν την αξιοποιούμε, δεν την αναδεικνύουμε. Κάτω εκεί, μένετε στο Παλαιό Φάληρο, εκεί στο θαλάσσιο χώρο, στις Τζιτζιφιές, ξέρετε ότι έχουμε το δεύτερο πιο σύγχρονο αθλητικό κέντρο της Ευρώπης μετά τη Μαγιόρκα και ο κόσμος δεν το ξέρει, δεν το αναδεικνύουμε, δεν ασχολείται κανένας.
5: Γιατί, Γιώργο?
4: Γιατί.
5: Γιατί
4: τώρα θα ανοίξω το στόμα μου και θα πω πολύ άσχημα πράγματα και δεν θέλω.
5: Λοιπόν, και εγώ ήμουν πολύ προσεκτικός όσο σου
4: πει. Ναι, και τα δίκιο.
5: Εντάξει, γιατί ξέρω όσα και εσύ, και επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος, ξέρω, ίσως να ξέρω και λίγο παραπάνω.
4: Ναι, πιθανόν, δεν αμφισβητώ.
5: Και με πληγώνει αυτό το πράγμα. Να έχουμε συνέχεια. Καταρχάς είμαι μπασχετικός.
4: Ναι.
5: Και με πειράζουν και έτσι και στην πισίνα. Και τελικά έχουμε καταλήξει όλα τα αθλήματα να έχουν πάρει από το μπάσκετ πολλά πράγματα. Γιατί στο μπάσκετ καλλιεργείται στην Αμερική καταπληκτικά, Έτσι βλέπετε πώς φεύγουν τα δικά μας τα παιδιά και πηγαίνουν εκεί ο Γιαννάκης μας ο Αντετοκούμπο και πώς γύρισε κλπ. Γιατί είναι θέμα, γιατί είναι επαγγελματισμός κλπ. Εμείς εδώ όλα τα παιδιά πρέπει να ξεκινάνε, Γιώργο, από τα κολυμβητήρια. Να μαθαίνουν μπάνιο. Και εκεί, γιατί, για χίλιους δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα θα μπορούν να το κάνουν όπως εσείς όλη τους τη ζωή. Και να απολαμβάνουν αυτό που έχει η Ελλαδίτσα μας μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Αυτό ωφελεί και οικονομικά στην υγεία του πληθυσμού. Θα έχουμε λιγότερες αρρώσιες, λιγότερες εργατόρες χαμένες, γιατί θα σκληραγωγηθεί το παιδί και είναι και ένα άθλημα το οποίο δεν έχει τραυματισμούς. Όχι να γίνει κολυμβητής, να μάθει να κολυμπάει. Εκεί δείχνει κινητικές ικανότητες και με την ανάπτυξή του μπορεί να στραφεί στα αθλήματα που έχει ένα ταλέντο.
4: Ναι.
5: Υπάρχουν λίγοι άνθρωποι. Έχω τελειώσει η γυμναστική ακαδημία και είχα τρομερούς
4: δασκάλους. Απλά να βάλουμε μια τελεία γιατί έχω ξεφύγει δύο λεπτά το διαφημίσιο.
5: Σας αφήνω. Εντάξει, αν θέλεις, κράτα το τηλέφωνό μου. Ό,τι ώρα θέλεις παίρνεις.
4: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
5: Βρες μισή ώρα.
4: Ευχαριστώ.
5: Και νομίζω ότι θα περάσεις καλά.
4: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
5: σου
4: πολύ.
5: Σου εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε
4: πολύ.
5: Πάντα καλά.
4: Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.
0: Real FM.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, είχα πάει πριν λίγες μέρες Θεσσαλονίκη, μια ομιλία για το ντόπινγκ ένα Σάββατο. Εκεί ήταν λοιπόν μια γλυκύτατη κυρία η οποία ακούει την εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει μου ζήτησε ένα τραγούδι. Η κυρία Μαρία. Μένει επανομή, τέλος πάντων. Και μου ζήτησε την αγαπημένη του Γιάννη. Η αγαπημένη του Γιάννη είναι η Νταντονάκη, η Φλέρη Νταντονάκη. Λοιπόν, θα ακούσουμε το «Κάθε τρελό παιδί», «Κάθε τρελό παιδί» με τη Φλέρη Νταντονάκη. Είναι δημιούργημα του Μάνου Χατσιδάκη και μετά την επόμενη ώρα θέλω να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μας ζήτησε πριν λίγες μέρες η κυρία Αντωνία από το Παγκράτη με τη Δήμητρα Γαλάνη. Λοιπόν, Φλέρη Νταντονάκη, «Κάθε τρελό παιδί».
7: Ζήσα 10 χρόνια σαν καλόγρια. Πέρασα κλινικές, φυλακές για να βρω την ψυχή μου. Και κόντεψα να χάσω τον εαυτό μου. Διάβασα βίους Αγίων, αναζητώντας τη λιτότητα. Ζούσα μια εσωτερική διαδρομή. Ήμουν χαμένη για όλους. Ένιωθα μια δύναμη παρούσα να με καθοδηγεί. Κινδύνεψα πολύ σε αυτή την πνευματική περιοχή. Δεν έπρεπε να μιλώ σε ανθρώπους. Δεν έπρεπε να τρώγω. Έβλεπα πνεύματα, δαίμονες, αγγέλους, που είναι μεν γεννήματα της φαντασίας. Αλλά όταν τα ζήσεις είναι τρομερά, γιατί ξεφεύγεις από τα ανθρώπινα πλαίσια.

γυναίκα με τη φωνή Αηδόνη, που λέει και ο Γιώργος ο Γιάννης. Λοιπόν, τώρα για το Μουντιάλ απόψε, όσοι θέλετε να δείτε. 10 το βράδυ Κατάρ Ελβετία. Μετά έχει στις 1, το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, Βραζιλία Μαρόκο, του Ελκάμπι. Στις 4 το πρωί Σκωτία IT στο Φόξμπορο. Και 7 το πρωί Αυστραλία Τουρκία. Τα μάτς που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι 4. Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0 στην πρεμιέρα. Νότια Κορέα Τσεχή 2-1 με ανατροπή. Καναδάς Βοσνία χθες το βράδυ 1-1. Και τα ξημερώματα είπα Παραγουάη 4-1. Το ξέρω ότι δεν βολεύουν οι ώρες. Δεν είναι η εθνική μας ομάδα. Είναι λίγο ξενέρωτο το όλο κλίμα. Δεν το κρύβω. Και εγώ έτσι αισθάνομαι όπως αισθάνεστε κι εσείς και μιλάω με πάρα πολύ κόσμο. Σύν' ότι με έχουν ενοχλήσει αρκετά πράγματα τα οποία έχουν γίνει. Η Αγγλία τώρα τις έκλειψαν τον εξοπλισμό της. Δηλαδή αυτό φανταστείτε να γινόταν στην Ελλάδα, να είμαστε εμείς διοργανωτές. Το τι θα λέγαμε για τη χώρα μας, που την ισοπεδώνουμε τη χώρα μας. Αμερικοί κλέψαν τον εξοπλισμό των Άγγλων. Εμφανίζονται η αποστολή του Ουσμπεκιστάν και τους έχουν τους ανθρώπους λες και είναι τρομοκράτες. Και δεν είναι ότι το κάναν σε όλες τις αποστολές. Δηλαδή τους Ισπανούς δεν τους πειράξανε. Το Ουσμπεκιστάν, γιατί τι έχει το Ουσμπεκιστάν? Ή αυτός ο Σομαλός ο διαιτητής τον είχαν 11 ώρες και τον γυρίσανε πίσω? Δηλαδή καλά, όλοι είναι τρομοκράτες, πήγε ο Σομαλός διαιτητής να κάνει τι? Το να μου μη δώσεις βίζα σε κάποιον από το Ιράν, μπορώ να το καταλάβω, υπάρχει πόλεμος. Αλλά από τις βίζες, από τις αιτήσεις βίζας που κατατέθηκαν από χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, το 40% απορρίφθηκαν. Εντάξει, όλοι αυτοί τι είναι, τρομοκράτες? Δεν ξέρω το πτώμα που βρέθηκε κοντά στο προπονητικό κέντρο του Ιράν, τι ιστορία είναι αυτή. Είμαι υποχρεωμένος να περιμένω τις εξελίξεις. Προς Θεού, δεν θέλω εγώ να το συνδέσω με το Μουντιάλ. Αλλά έρχεται η εθνική Ιράν. Εσύ λες ότι άλλο ο πόλεμος, ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, διαβεβαιώσεις Ινφαντίνο, 15 άτομα από την αποστολή κοπήκανε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, γιατί πέφτει και το ηθικό της ομάδας. Και της κάθε ομάδας. Ή τους φέρνετε και παίζουν όπως παίζουν όλες οι ομάδες, ή με τους φέρνετε καθόλου. Δεν έχει νόημα. Ή για τα επεισόδια πριν τον αγώνα, δεν ξέρω πόσοι τα είδατε, Μεξικό στην πρεμιέρα. Χαμός έγινε. Χαμός, φοβερό ξύλο. Τρομερά επεισόδια. Υπήρχαν μάτς από αυτά τα πρώτα με άδειες εξέδρες. Ακόμα και χθες στο Καναδά, δεν ξέρω πώς είδατε με την Βοσνία, υπήρχαν πάρα πολλά άδεια καθίσματα. Το να είναι στο Νότια Κορέα, Τσεχία το καταλαβαίνω, αλλά Καναδάς, διοργανώτρια χώρα. Θυμίζω, είναι Μεξικό, Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι τρεις διοργανώτριες χώρες. Και στο Μεξικό, εντάξει, ζουν για το ποδόσφαιρο. Είναι μια χώρα 130 εκατομμυρίων ευρώ, 130 εκατομμυρίων ανθρώπων ζουν για το ποδόσφαιρο. Οι Καναδοί δεν είναι έτσι. Και δύο-τρεις κύριοι παίρνανε από το Καναδά. Ήταν ο Σταύρος, τη μάμα, αν μας ακούει ο κύριος Σταύρος από το Τορόντο, ή ο Βασίλης και ένας άλλος κύριος. Αν θέλουν να σκάνουν τον κόπο να πάρουν ένα τηλέφωνο, να μας πούνε λίγο έτσι κλίμα, τι γίνεται, τι αφουγκράζονται, τι εισπράττουν οι εικόνες τους κλπ. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα αγωνιστικά είναι πάρα πολύ νωρίς. Εγώ έχω δει μόνο τα μάτς των 10. Είδα βέβαια αποσπάσματα και από το Νότια Κορέα Τσεχία που μαγική εικόνα το 2-1. Έπρεπε να είναι πολύ περισσότερα, γιατί οι Κορεάτες πολύ πιο γρήγοροι χάσανε.

0: Πριν να πούμε περισσότερα πράγματα. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε.
1: Real FM.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι...
7: Η ώρα είναι 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

Τα στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί και γρηγορούμε. Παράλληλα, υπογραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζ, που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Και οι δύο πλευρές εκπέμπουν μηνύματα αισιοδοξίας ότι καταλήγουν σε ένα μνημόνιο κατανόησης που θα ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, θα τερματίσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα σηματοδοτήσει μια περίοδο διαβουλεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, πάντως, το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, έχοντας προηγουμένως εκδώσει προειδοποιήσεις εκένωσης για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών, δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στην Real News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Κοριτσάκι μόλις 18 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από ανακοπή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Περισσότερα στο enikos.gr. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την Πορτογαλία αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στη Λάρισα η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών για το European Golden League. Χθες κέρδισε με 3-0 σετ το Κόσοβο. Στην αντίστοιχη διοργάνωση των ανδρών, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα νίκησε με 3-0 σετ την Ισλανδία στο κλειστό γήπεδο της Γλυφάδας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχερός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα. Είναι 3 και 5. Σε 3 ώρες αρχίζει ο τελικός και ανακοινώθηκαν οι εξάδες των ξένων. Βλέπω εδώ τον Ολυμπιακό, είναι ο Νιλικίνα και ο Χολ εκτός. Άρα εξάδα έχουμε τον Τζόζεφ, τον Φουρνιέ, τον Γουόρτ, τον Πίτερς, τον Ντάιρεκ Τζόουνς και βέβαια τον Μιλουτίνοφ. Αυτή είναι η εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού. Στον Παναθηναϊκό να πούμε ότι ο Σμάν δεν είναι 100% έτοιμος, αλλά είναι μέσα στην αποστολή. Οπότε προτιμεί διγατή του Ερνάν Γκόμεθ. Αυτή είναι η αλλαγή του Αταμάν. Οι ξένοι είναι ο Σόρτς, ο Γκραντ, ο Ναν, ο Οσμάν, ο Χέις Ντέιβις και ο Ματίας Λεσόρ. Νίκο, από την Πετρούπολη, αν ακούς την εκπομπή, γενικά αποφεύγω τα προγνωστικά και στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει στο μπάσκετ. Έχω πει πολλές φορές ότι από τη μία έχουμε τους διαιτητές, τους εφευρέτες, σφυρίζουν ό,τι θέλουν, όπως θέλουν, όποτε θέλουν. Απίστευτα πράγματα. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, έτσι γενικό είναι αυτό. Αλλά είναι και θέμα βραδιάς, είναι και θέμα τι χέρι θα έχει ο κάθε αθλητής. Δηλαδή τώρα ο Μίτογλου, 4 συνεχόμενα τρίποντα. Ή ας πούμε μπορεί ο Φουρνιέ να αρχίσει να πυροβολεί και να μην σταματάει. Ή ο Βεζένκοφ, ή ο οποιοσδήποτε, ξέρω εγώ, ο Οσμάν, ή ο Ντέιβις. Ο Ντέιβις μία στις 13 βολές και μετά το άλλο μάτς το πήρε μόνος του. Είναι θέμα βραδιάς του κάθε αθλητή. Δεν το ξέρεις αυτό. Εγώ, στο τελευταίο μάτς, μετά από δύο παρατάσεις, αυτό που έχω να σχολιάσω, είναι γενικό βέβαια, θέλω να αναφερθώ στον Τολιόπουλο. Γιατί όλη τη σεζόν έλεγα ότι το παιδί αυτό είναι πολύ αδικημένο. Και ο Σόλτς, αλλά ειδικά ο Τολιόπουλος, ο Ρογκαβόπουλος, από ένα διάστημα και μετά ο Μίτογλου. Ο Μπαρτσόκας παίζει ένα ποδόσφαιρο, μπάσκετ ομαδικό. Είναι η επιτομή της ομάδας, Ολυμπιακός. Αντίθετα, ο Αταμάν παίζει με το ένστικτο, παίζει με μικρό rotation. Και πού θέλω να καταλήξω. Είδαμε λοιπόν τον Τολιόπουλο, η αυτοπεποίθηση που έπαιξε, η πίστη που είχε στον εαυτό του και δικαιώθηκε. Και σκέφτομαι ότι αν αυτό το παιδί είχε ρόλο στον Παναθηναϊκό, έπαιζε περισσότερο. Όπως έπαιζαν άλλοι αθλητές, όπως ο Γκραντ, ο Ζουμάν, ο Έρναν Κόμεθ κλπ, ο Λούκας. Σκεφτείτε πόσο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση θα είχε. Πόσο περισσότερο θα μπορούσε να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Ίσως και ο Σόρτς, ίσως και ο Ρογκαβόπουλος, ίσως και ο Μίτογλου, που κράτησε τον Παναθηναϊκό με τα 4 τρίποντα στο τέλος, θυμόσαστε, στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι. Δηλαδή για μένα αυτό είναι λάθος του Αταμάν, το ότι δεν πήρε αθλητές σαν τον Τολιόπουλο, που είναι και καλός στα τρίποντα, που πιστεύει στον εαυτό του, που δεν τα βοήθησε τα παιδιά αυτά να δείξουν ποιοι πραγματικά είναι. Γιατί βλέπετε ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού τον αγαπάει τον Τολιόπουλο. Τον θέλει να τον βλέπει. Και αυτό είναι θέμα για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Τολιόπουλος δεν πέσει. Είναι ακριβώς ό,τι έλεγα, γιατί οι εκπομπές μπορείτε να τις βρείτε και τα γραπτά μένουν. Με τον Ντόρσεϊ. Όταν δεν έπαιζε ο Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό, πάντα έλεγα, μα είναι δυνατόν, το ξέρουμε. Γιατί ο Μπαρτζόκας. Και ο Ντόρσεϊ μπαίνει μέσα, δίνει το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό και μετά γίνεται ένας από τους τρεις, ξέρω εγώ, σωματοφύλακες. Βεζένκοφ, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ήταν λάθος του Μπαρτζόκα. Αλλά τουλάχιστον ο Μπαρτζόκας το λάθος το διόρθωσε και το παραδέχτηκε. Πώς? Με το να έχει τον Ντόρσεϊ σαν παίκτη πρώτης γραμμής. Ενώ ο Αταμάν δεν το έχει κάνει αυτό. Και προχθές που έπαιξε στο τέλος με Σόρτς και το Λιόπουλο, είναι γιατί δεν είχε λύσεις. Ο Ναν ήταν έξω με 5 φάουλ. Αναγκαστικά πήγε και όχι ότι το έκανε με την καρδιά του. Λοιπόν, να ακούσουμε και το τραγούδι που ζήτησε η κυρία Αντωνία με τη Δήμητρα Γαλάνη. Το «Θα υπάρχω θες δε θες», την περασμένη Κυριακή το ζήτησε. Δεν είναι βέβαια του Χατζινάσιου, δεν έχει σημασία, είναι του Γιώργου του Κατσαρού και η στίχη του Πυθαγόρα. Θα υπάρχω λοιπόν θες δε θες με τη Δήμητρα Γαλάνη.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στις γραμμές. Ο κύριος Βαγγέλης Αθήνα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Θα ήθελα, δεν έχω ξαναπάρει τηλέφωνο, είμαι κι εγώ Ολυμπιακός. Θα ήθελα μία χάρη, αν μπορείτε φυσικά.
0: Αν μπορώ.
1: Και σας επιτρέπει θέση σας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οφείλω να ομολογήσω ότι ο θεματοφύλακας που έχουμε είναι καλός στις μεταβιβάσεις, στο γρήγορο παιχνίδι κλπ. Έχω την αίσθηση όμως ότι είναι πάρα πολύ λίγος για τον Ολυμπιακό. Και δεν ξέρω γιατί αυτή η επιμονή που προπονητή να τον χρησιμοποιεί συνέχεια.
0: Για τον Τζολάκη λέμε τώρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πιστεύω ότι αν είχε έναν καλύτερο τερματοφύλακα, ίσως είχαμε και το πρωτάθλημα, ίσως είχαμε τερματίσει και πρώτη κτλ. Και στην Ευρώπη ίσως πήγαιναμε και λίγο καλύτερα.
0: Εγώ προσωπικά να σας πω κάτι, μ' αρέσουν οι διαφορετικές απόψεις. Ο καθένας έχει τη γνώμη του, είναι σεβαστή. Απλά μου κάνει εντύπωση που λέτε ότι είναι πάρα πολύ λίγος.
1: Ναι,
0: δηλαδή, μου κάνει εντύπωση το να μου πείτε ότι για μένα θα ήθελε κάτι καλύτερο ο Ολυμπιακός. Ναι, το πάρα πολύ λίγος δεν με βρίσκει σύμφωνο. Ναι, για τον Ολυμπιακό.
1: Για τον Ολυμπιακό μιλάω.
0: Ναι, για τον Ολυμπιακό.
1: Ενώ εκτιμώ το ότι έχει την γρήγορη επαναφορά του παιχνιδιού,
0: ναι.
1: Ότι δίνει καλές πάσες όταν στα ελεύθερά του να κάνει. Αλλά στις αποκρούσεις του, στις εξόδους του, πιστεύω ότι δεν είναι, δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό.
0: Για να καταλάβω λίγο έτσι ένα μέτρο σύγκρισης, υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα άλλος τερματοφύλακας που σας αρέσει? Ή κάποιος από το εξωτερικό ενδεχομένως που θα θέλετε να δείτε στον Ολυμπιακό?
1: Όχι. Δεν μπορώ να... Δεν έχω τόσες γνώσεις για να πω...
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Έτσι, μπορεί να είναι ένας τερματοφύλακας να σας αρέσει.
1: Ναι, ένα τερματοφύλακας ο οποίος θα ήταν καλύτερος στις εξόδους του, καλύτερος από τους λίγο πιο σταθερός.
0: Δηλαδή, ας πούμε, ο Κοτάρσκι που ήταν στον ΠΑΟΚ, σας άρεσε?
1: Καλύτερος δεν ήταν.
0: Αυτό είναι πώς το βλέπει ο καθένας.
1: Ναι, εγώ προσωπικά το βλέπω.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Το τελικό, ας πούμε, ο τερματοφύλακας της Άρσεναλ, ας πούμε, ή της. Να μου πεις τώρα.
0: Όχι, εντάξει, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Ωράγια, ναι, ωράγια, είναι καλό μου φίλε.
1: Που να φτάσει εκεί και τις Paris Saint-Germain, έτσι, να μου πιστεύω.
0: Να σας πω κάτι. Εγώ, κοιτάξτε, επειδή παρακολουθώ πολύ το αγγλικό ποδόσφαιρο και έχω πει ότι από τότε που γεννήθηκα, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαι η Chelsea έχει έναν τερματοφύλακα που λέγεται Sanchez. Μπορείτε να τον δείτε σε ένα μάτς και να πεις είναι ένα κράμα για συν του Gordon Banks και να τον δεις σε ένα άλλο μάτς και να πεις μα είναι δυνατόν να παίζει αυτός Premier League.
1: Λογικό είναι αυτό.
0: Έτσι, είναι λοιπόν να σου πάει το μάτς, να σου πάνε πολλά πράγματα.
1: Ναι, αλλά ο Τζολάκης δεν το έχει αυτό. Αυτό προσπαθώ να πω.
0: Εντάξει.
1: Και έχω την εντύπωση ότι έχει ανεβάσει και λίγο τη μύτη, ας πούμε, με τις εξόδους του μετά που παίζει πολύ εκτός περιοχής και λοιπά. Γνώμη μου.
0: Ναι, σεβαστή.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι... Ξέρω περισσότερο από τον προπονητή.
0: Σεβαστή, προς Θεού. Μην δικολογήσετε, ο καθένας λέει αυτό που βλέπει.
1: Αυτή ήθελα να ακούσω την κριτική τη δική σου.
0: Ναι, εγώ δέχομαι όλες τις απόψεις, αλλά αυτό που ακούω είναι υπερβολικό κατά τη γνώμη μου. Εγώ τον θεωρώ καλό τερματοφύλακα.
1: Ωραία, okay.
0: Εντάξει, δεν θα πω ότι είναι η κλάση η μεγάλη, αλλά είναι καλό τερματοφύλακα. Σε μένα μου αρέσει ο Τζολάκης.
1: Έγινε,
0: να είστε καλά, πολύ. Κύριε Ευαγγελή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να πω για τον Τζολάκη ότι είναι ένα πρόσωπο που ενδεχομένως να μας απασχολήσει με τα γραφικά. Έτσι, όχι ότι ο Ολυμπιακός καίγεται για να τον δώσει, αλλά εξαρτάται τι προτάσεις θα έρθουν. Δηλαδή, για τον Πιρόλα που έχουν εμφανιστεί δύο-τρεις ομάδες και πρόσφατα ήταν η Μπολόνια, ο Ολυμπιακός διαβάσατε για 20. Λοιπόν, απλά να ξέρετε ότι πάνω από 25 συζητάει για τον Πιρόλα. Και καλά κάνει, αφού δεν έχει ανάγκη από χρήματα και τον θεωρεί βασικό στόπερ μαζί με το Ρέτσο, σου λέει: κύριε, τον θέλετε, σκάστε 25 και πάρτε τον. Έτσι, και το ίδιο για τον Τζολάκη. Δεν καίγεται ο Ολυμπιακός να τον πουλήσει, αν έρθει μόνο μία πολύ καλή πρόταση και θέλει και ο Τζολάκης και τον συμφέρει κλπ. Για δεύτερο, πάνε να πάρουν τον Μπόμποβιτς από τη Σερβία. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Κολαργός. Κύριε Γιώργο, είπα καλά τον Οσμάν, έτσι?
2: Για καλά.
0: Το είπα καλά, εντάξει.
2: Τα μόνο 25 εκατομμύρια. Είναι λεπτά τώρα είναι αυτά.
0: Ναι.
2: Άρε πρόκληση. Πρόκληση στο κοινό.
0: Τι να κάνουμε. Τώρα έχουν ξεφύγει τα χρήματα, κύριε Γιώργο.
2: Έχει ξεφυλιστεί η έννοια. Δηλαδή, εγώ ακούω 25 εκατομμύρια και λέω εντάξει, 25 μπορούσα να πάρει και 40. Έχουμε συνηθίσει τώρα. Σαν δεις θα μιλάω. Σε λίγο θα μιλάμε σε δεις. Λοιπόν, περιμένω πότε και πότε θα αποκλειστεί η Αγγλία. Παναγία μου, αυτό το Μουντιάλ, το μόνο που περιμένω είναι να αποκλειστούν αυτοί.
0: Γιατί τόσο με τους Αγγλούς, τι έχετε?
2: Και τους Γερμανούς θέλω. Έχω τους λόγους μου.
0: Εντάξει, okay, ναι. Άρα είμαστε αντίπαλοι, εδώ.
2: Ναι, και τους Γερμανούς θέλω, αλλά οι Γερμανοί δεν μας ανέ. Οι άλλοι μπορεί να την κάνουν την βόμπα. Λοιπόν, υποστηρίζω φανατικά όλους τους Λατίνους απάνω. Ουρουγουάη, Αργεντινή, Βραζιλία, όλους. Δεν γουστάρω όλη αυτή την Ευρώπη εδώ, χρόνια τώρα. Λοιπόν, Ουρουγουάη φανατικός. Και μια και λέω Ουρουγουάη, δεν πρόκειται βέβαια να κάνει κάτι. Τώρα που είπα Ουρουγουάη. Λοιπόν, θα σου πω ένα περιστατικό. Στις Άνδης, στο Περού, σε υψόμετρο 2.800 μέτρα. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
2: Βρέθηκε ένα συνεργείο που γυρίζει ντοκιμαντέρ σε όλο τον κόσμο. Η ΣΕΡΚ ήταν. Βρέθηκε εκεί λοιπόν σε ένα χωριό 2.800 που δεν βλέπει ήλιο ποτέ και πήγε να διέσουμε το χωριό αυτό που πήγε. Λοιπόν, τι είδε, τι περιέγραψε και το σηκώνε τη τρίχα μου. Υπάρχει ένα χωριό, μπορεί και άλλα, αυτοί σε αυτό πήγαν και είδαν. Υπάρχει μία γριούλα, δύο χρόνια τώρα ήταν, η οποία ήταν 80 χρόνων. Αυτή εδώ και 40 χρόνια, ανελειπώς κάθε μέρα, κάθε πρωί, με ό,τι καιρικές συνθήκες είχε, με ό,τι μπορεί, πήγαινε σε ένα σημείο και ανέβαινε την ελληνική σημαία και κάθε βράδυ πήγαινε και έκανε κατέβαζε τη σημαία. Επί 40 χρόνια βρέξει χιονίσει.
0: Απίστευτο.
2: Λοιπόν, όταν λοιπόν δεν μπορούσε να περπατήσει πια, ήταν τα εγγόνια της, τα οποία και αυτά ανέλαβαν κάθε βράδυ να πηγαίνει εκεί. Λοιπόν, έδειχνε σκηνή, πώς την έδιναν τη σημαία και τα λοιπά. Την κατέβαζε να μπροστά. Την έπαιρνε και αυτή στα χέρια της, την έκανε 4 φορές τη δίπλωνε, τη φιλούσε 2 φορές, την έβαζε στα γόνατά της στο προσκαθούσε στο αναπηρικό, έλεγε τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος και τα σπίτια τους εκεί όλα κάτι πληθόκτιστα, κάτι κακομοιριάκα, όλα είχαν το μέανδρο, παμένα με το μέανδρο. Και λέω, καταλαβαίνετε τώρα τι
0: συγκλονιστικό.
2: Για να καθόμαστε εμείς και να λέμε τώρα, είναι το πανί και είναι το
0: συγκλονιστικό.
2: Στην άκρη του κόσμου, δυστυχία. Κάνε λοιπόν συνέχεια, με ό,τι καιρικές συνθήκες, να φιλήσει η σημαία και να πει, δεν μπορούσε μάλιστα να πει όλο τον ύμνο, αλλά έλεγε αυτά που είχε, μπορούσε να γύρισε η γλώσσα της. Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Ας τα βλέπουμε, να παραδειγματιζόμαστε λίγο. Και ένα τελευταίο και κλείνω, παρακαλώ. Λοιπόν, πολλούς χειρισμούς θέλω να δώσω σε κάποια κυρία από τη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι δίπλα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ και είναι φανατική οπαδός του Ολυμπιακού.
0: Ναι, εντάξει, καλά, συμβαίνει αυτό, ναι.
2: Και είναι και ποντία και τη στέλνω χαιρετισμούς.
0: Ωραία.
2: Από μένα τον κύριο Γιώργο.
0: Ωραία. Να είστε καλά. Απαντάει η Ειρήνη. Εμείς πάλι περιμένουμε να το πάρει η Αγγλία. Γεια σου Ειρήνη, είσαι δικιά μου, original. Λοιπόν, Κλέαρχος Ηράκλειο, ομιλήτης.
3: Κύριε Γιώργο, ομιλήτης, μόνο όφη.
0: Μόνο όφη, ναι.
3: Το Μουντιάλ νομίζω είναι ακόμα νωρίς να βάλουμε κάποια άποψη.
0: Ναι, συμφωνώ.
3: Θα παρακολουθώ τα παιχνίδια μέχρι τους 32 εκεί πέρα να δούμε. Αν και χθες το βράδυ ο Καναδάς με εξέπληξε, παρόλο που δεν κέρδισε. Δεν ξέρω αν το είδα το παιχνίδι.
0: Ναι, το είδα.
3: Έχει πολύ καλή ομάδα, θεωρώ.
0: Ναι.
3: Δηλαδή πιστεύω ότι θα προχωρήσει, θα περάσει την επόμενη φάση.
0: Και οι Αμερικάνοι ήταν πολύ καλοί.
3: Και οι Αμερικάνοι πάρα πολύ, θα τις φάσει τα γκόλ, είδα μόνο.
0: Ναι. Ήταν πολύ καλοί,
3: Πολύ καλοί οι Αμερικάνοι γίνονται στην πατρίδα τους, οπότε κάτι μπορεί να περιμένω για από εκεί. Δεν ξέρω αν επαληθευτεί η άποψη ότι θα προχωρήσουν ομάδες, θα έχουμε εκπλήξει φέτος στο Μουντιάλ. Θα δούμε στην πορεία. Πάμε τώρα στο τελικό. Έχει βγει τριάδα των διαιτητών.
0: Ακόμα όχι.
3: Ακόμα δεν κοινοποιήθηκε.
0: Όχι, ακόμα νομίζω.
3: Πόσο πολύ, 3,5 ώρα δεν έχει κοινοποιηθεί ακόμα.
0: Κάτσε να δω.
3: Γιατί πιστεύω ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο η τριάδα.
0: Είπα προηγουμένως στις εξάδες για να δω αν έχουν βγει.
3: Ναι, για δείτε λίγο να δούμε.
0: Όχι.
3: Δεν έχει βγει ακόμα. Όχι, πολύ νωρίς. Μαγειρεύονται, κύριε Γιώργο.
0: Βλέπω εδώ χωρίς Λούκα η πράσινη οριστικά με Ντόρσι Ολυμπιακός.
3: Ναι, έχει χωρίς Οσμάν νομίζω και Ιόνσμαν παίζει.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι είδαμε 4 παιχνίδια καταπληκτικά. Τα 2 από τα 4 τουλάχιστον ήταν καταπληκτικά. Σε κράτησα στην καρέκλα σου κανονικότατα. Δεν μπορούσε να φύγει καθόλου από την τηλεόραση. Εύχομαι για το καλό της χώρας μας, επειδή το τελικό τον έχουν πάρει αρκετές χώρες σήμερα τηλεοπτικά εννοώ. Και θα βλέπουν σχεδόν όλη η Ευρώπη, θα βλέπει και παγκοσμίως κάποιες χώρες τα λοιπά. Εύχομαι να γίνει ένας καλός τελικός αντάξιος των δύο ομάδων, οι οποίες και δύο είναι πολύ μεγάλες ομάδες, έτσι, με σπουδαίους παίκτες. Εύχομαι η διαιτησία να σταθεί στο ύψος της, έτσι. Γιατί είδαμε κάποια γεγονότα σε κάποιους τελικούς, οι οποίοι δεν ήταν ωραία, δεν ήταν όμορφα πράγματα. Έτσι, και εμείς εδώ προετοιμάζουμε την ομάδα μας για το ευρωπαϊκό της ταξίδι φέτος, 20 Αυγούστου ξεκινάει. Δεν έχω κάνει ακόμα κάποιες κινήσεις, να το πω έτσι, κράτησε το Φούντα, κράτησε τον Μπόρχο Γκοζάλες, έφυγε ο Σεγγέλια, μάλλον και ο Σαλσίδο είναι στην πόρτα της εξόδου, ψάχνει κάτι καλύτερο συμβόλαιο οικονομικά. Θεωρώ ότι θα φτιάξουμε μία. Έχω εμπιστοσύνη στον Κόντι απεριόριστη, διότι με πήρε τον Νοέμβριο και ήμουν με τον Απόδη στη Β' Εθνική και κατόρθωσα να πάρω το κύπελλο Ελλάδος με το ίδιο υλικό και με τους ίδιους παίκτες και να μπω και στο 5-8. Έτσι πιστεύω θα φτιάξει μία ομάδα ανταγωνιστική για να μπορέσω να κάνω μία καλή πορεία ευρωπαϊκή. Μετά από χρόνια, θα έλεγα, μετά από χρόνια όφη θα επανέλθει στην Ευρώπη και να ως το φύλαθλο κοινό να στηρίζει την επαρχία. Η επαρχία είναι αυτή που μπορεί να δώσει πνοή στο ποδόσφαιρο. Αν δεν υπάρχει επαρχία,
0: δεν
3: γίνεται απολύτως τίποτα, κύριε Γιώργο.
0: Συμφωνώ και το έχω πει 100 φορές.
3: Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Κοφό.
0: Ευχαριστώ. Ναι. Να είστε καλά. Λοιπόν, οι διαιτητές δεν έχουν βγει, κοιτάω συνέχεια. Είπαμε με Ντόρση είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ντόρση, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι και 100% έτοιμος, πάντως είναι στη διάθεση και ο Σμάν δεν παίζει ο Λούκας. Έτσι, το παιχνίδι, θυμίζω, είναι 6 ώρα. Μόλις έχουμε κάτι νεότερο. Λοιπόν, να διαβάσω κάποια μηνύματα που χρωστάω. Κύριε Νεκτάριε, ωραία, με την πρώτη ευκαιρία θα το δω. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σου αγαπητέ. Γεια σου real blogger. Εντάξει, το πήρα το μήνυμα. Ο Ορέστης, για το Μουντιάλ τι να πούμε, θυμίζει την Ολυμπιάδα του 36 του Χίτλερ με τα χαρτιά, βίζες και η συμπεριφορά στην ομάδα του Ιράν που στο κάτω-κάτω δέχονται και εισβολή, ανήκουν στα πράγματα για την ανθρωπότητα, ντροπή. Εντάξει, Ιωάννα μου, ευχαριστώ πολύ. Για τον τελικό, ποιος έχει κουράγια στο πάρει, το άλλο δεν το διαβάζω για ευνόητους λόγους. Έτσι. Και Νίκος Λεβαδιακός, λες να γίνει καμιά έκπληξη σαν το γύρο του 4 να το σηκώσει η Ιρανάρα μέσα στο Γκουαντάναμο. Αν τα ρέμι βρει ρυθμό, όλα γίνονται. Εντάξει, αυτά τώρα που έγινε το 4 δεν γίνονται. Μία στο τόσο κι αν. Άστο τώρα, άστο. Σημασία έχει να δούμε καλή μπάλα. Και να μην ασχολούμαστε με άλλα πράγματα παρά μόνο με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
4: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορά. προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
13: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για το τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο. Είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι έχουν λαχανιάσει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Περισσότερα στο real.gr.

Αυτή την Κυριακή με τη Real News έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί Food & Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Στις αθλητικές σελίδες Φάκελος Μουζακίτη, τι ακριβώς σημαίνει στον Ολυμπιακό με τον Golden Boy των Ερυθρόλευκων. Αποκλειστικό τα χρήματα που προσφέρει η ΑΕΚ στον Πινέδα και τι ζητάει ο Μεξικάνος. Τα πάντα για το ποιοι φεύγουν από τον Παναθηναϊκό. Χθες ανακοινώθηκαν κάποια ονόματα. Για όλους τους παίκτες μιλάμε τώρα. Και πολλές ακόμα ειδήσεις αθλητικές αύριο στη Real News. Η Μελίνα Κανά μας τραγουδάει μια επιτυχία του Θανάση Παπακοσταντίνου. Το μιλώ για σένα και μετά επιστρέφουμε με ακροατές.

0: Διαβάζω εδώ στα media κλπ. 3.000 λέει ο παδί του Παναθηναϊκού έξω από το ξενοδοχείο. Έχουν αποθεώσανε τον Αταμάν και τους παίκτες ενώπιση του αγώνα που αρχίζει στις 6. Και το TV Center, το Telecom Center, στο Άγγελο TV Center, θα είναι λέει γεμάτο. Σκεφτείτε την κάψα, την τρέλα που έχουν οι Παναθηναϊκοί και τι θα γίνει άμα κερδίσουν σήμερα. Γιατί οι Ολυμπιακοί τώρα μεταξύ μας έχουν πάρει το πρωτάθλημα Ευρώπης. Βέβαια δεν είμαι Ολυμπιακός, δεν μπορώ να καταλάβω τι θα σημαίνει να πάρουν και το πρωτάθλημα. Για μένα η Ευρώπη είναι πάνω απ' όλα και το έχω πει πολλές φορές και αρκετοί είχαν βγει και διαφώνησαν. Βέβαια στην πορεία με δικαίωσαν. Δεν μπορώ να συγκρίνω εγώ ένα ευρωπαϊκό τίτλο με ένα τίτλο στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει ο καθένας όπως το εκφράζει, όπως το νιώθει, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, πάμε στο κρατές, ο κύριος Ισίδωρος Περιστέρη. Γεια σας κύριε Ισίδωρε.
1: Καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη. Ακριβώς έτσι είναι, ότι η Ευρωπαϊκή Κούπα είναι μεγάλο κατόρθωμα. Έχει τον πρώτο λόγο Ολυμπιακός, αλλά θα σταθούν και στο ύψος των περιστάσεων και οι διαιτητές.
0: Πάντως να πω κάτι, δεν το λέω για εσάς, αλλά οι Παναθηναϊκοί που μιλάω με πολύ κόσμο και από το συνάφι μου, σου λένε άμα η διαιτησία είναι 50-50, μπορεί να κερδίσω. Δηλαδή όλοι οι Παναθηναϊκοί το ίδιο λένε. Όλοι οι Παναθηναϊκοί.
1: Όχι, άκου να δεις. Εγώ ναι. Έχω δει κάποια σπυρίγματα πολύ έντονα στο ΣΕΒ. Πολύ έντονα που ήταν κραυγαλαία λάθη των διαιτητών. Δεν είδα τα ίδια. Εμένα σου είπα πρώτο λόγο έχει ο Ολυμπιακός. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αλλά μπορεί να δούμε μια διαιτησία σήμερα 50-50 και να κερδίσει ο Ολυμπιακός αν είναι καλύτερος. Γι' αυτό λέω, δηλαδή, πριν από τον αγώνα για τη διαιτησία μιλάνε Παναθηναϊκοί μόνο.
1: Ναι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είναι καλύτερο στο Παναθηναϊκό.
0: Λέω, εάν θα είναι, είπα, εάν θα είναι, δεν το ξέρουμε, αν θα είναι.
1: Για μένα, ο Ολυμπιακός υπερτερεί στο 60-40. Κι ας είμαι Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Υπερτερεί στο 60-40. Από εκεί και πέρα, όμως, καλό είναι και οι διαιτητές να παίξουν στα ίσα. Είναι ένας τελικός. Είναι μια κούπα και πρέπει να σεβαστούν και τη μεγάλη ομάδα που έχουν απέναντί του. Γιατί είναι πιο μεγάλη ομάδα στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός από το Ολυμπιακό. Όταν ξεπεράσει τις 7 Ευρωλίγκες θα το συζητήσουμε. Για να κλείσει με το μπάσκετ. Όταν ξεπεράσει τις 7 τότε θα το συζητήσουμε ότι είσαι στα ίσα. Από εκεί και πέρα. Με το ποδόσφαιρο είδα ότι ο προπονητής ξεκαθάρισε την ήρα από το σιτάρι. Έδιωξε αυτούς που έπρεπε να διώξει. Τώρα δεν ξέρω τι επιλογές θα κάνει. Πάντως έφυγε η ήρα. Γιατί κάποιοι που λέγανε εγώ το παιδί το σέβομαι, είναι πολύ καλός αθλητής, μπορεί να μην κόλλησε στον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ καλό παιδί ο Μπακασέτας. Μπορεί να μην κολλήσει γιατί ο κάθε παίχτης είναι να κολλήσει με την ομάδα. Δεν ήταν ο Μπακασέτας που έβλεπα εγώ στην ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό. Και εκεί πάνω με ενοχλούσε. Δηλαδή δεν μπορεί να παίζει σε ένα αγώνα και δεν να είσαι ανύπαρτος. Σε μια μεγάλη ομάδα δεν πάει έτσι. Δηλαδή το μπακάρι το παιδί να πάει σε άλλη ομάδα και να πιάσει γιατί σου είπα ένα να κολλάει και με την ομάδα. Δεν λέω εγώ ότι δεν είναι καλός παίχτης. Έχει αξία το παλικάρι, απλά δεν κόλλησε με τον Παναθηναϊκό. Και από εκεί και πέρα φύγανε και οι άλλοι που δεν προσφέρανε. Δηλαδή αυτόν που πήρε τον Πορτογάλο δεν έπαιξε. Εντάξει, είχε προβλήματα με τα πόδια, το ξέρανε και δεν βοήθησε. Δηλαδή το πήρανε για δεκάρι να βοηθήσει έτσι ένα παίχτη μπαλαδόρο, αλλά δεν έπαιξε. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι εφέτει ο Παναθηναϊκός θα διεκδικεί από την αρχή. Δηλαδή βλέπω ότι γίνεται τώρα σωστή δουλειά. Το προπονητή θα το κρίνω αναλόγως την μπάλα που θα δω. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να κρίνω, αλλά αυτοί που φύγανε έπρεπε να έχουν φύγει. Εσύ τι πιστεύεις αυτό?
0: Τα έχω πει 100 φορές.
1: Α, δεν είχα παρέσει.
0: Όχι, συμπλέουμε.
1: Α, συμπλέουμε, αυτό ήθελα.
0: Ναι, συμφωνούμε.
1: Ωραία. Σου εύχομαι καλό καλοκαίρι.
0: Έγινε κύριε Σίδωρε, να είστε γερός, να είστε γερός. Να είστε γερός.
1: Και να περνάς καλά με την οικογένειά σου.
0: Επίσης κύριε Σίδωρε, επίσης, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Είναι ένα μήνυμα από το Σωτήρη Βουλιαγμένη που μου λέει ο άνθρωπος ότι στέλνει πρώτη φορά, ζητάει συγγνώμη αν δεν έχει ακούσει την άποψή μου, αλλά θα απαντήσω γιατί δεν είναι και με το τηλέφωνο, θα βγάλουμε μετά. Ο άνθρωπος ρωτάει τη γνώμη μου για τον Μπακασέτα. Απλά να σας πω κύριε Σωτήρη, είμαι από αυτούς που είχαν χαρακτηρίσει τον Μπακασέτα υπερτιμημένο ποδοσφαιριστή όταν πήγε στον Παναθηναϊκό. Το να έρθει τώρα ένας προπονητής όπως ο Νίστρουπ και να εισηγηθεί την απομάκρυνσή του, για μένα είναι το απόλυτα φυσιολογικό. Όπως ήρθε ο Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό, προσέξτε, θα το διευκρινίσω. Ο Μπακασέτα είναι καλός παίκτης. Έχει σουτ. Έχει στοιχεία που λες ότι το παιδί αυτό διαθέτει προσωπικότητα, αλλά δεν είναι ο ηγέτης. Τον παρουσιάσανε ως νέος Δωμάζος. Ότι ήρθε από την Τουρκία, από τα Λιτής Τουρκίας, σε αυτόν θα στηριχθεί το οικοδόμημα του Παναθηναϊκού. Άρχισε τα κολλητιλίκια με τον Ιωαννίδη. Ο ένας λέει πάσες, ο άλλος γκολ κλπ. Εγώ τα έλεγα, τα έγραφα και εδώ στο Real και στη Real News και στο Φύλαθρο. Δεν είναι τέτοιος παίκτης ο Μπακασέτας. Και τελικά ο κόσμος του Παναθηναϊκού διαπίστωσε μετά από πολλά παιχνίδια ότι το παιδί αυτό δεν μπορεί να σηκώσει στις πλάτες του αυτό το οποίο τον έφεραν, γι' αυτό το οποίο τον έφεραν. Προσέξτε, αν ο Μπακασέτας, κύριε Σωτήρη, ερχότανε σαν μια απλή μεταγραφή, χωρίς το παιδί αυτό να αποκτήσει τρομερή πίεση, γιατί τον υποδέχθηκαν ως μεσία, ενδεχομένως να ήταν καλύτερος. Αλλά έτσι όπως τον παρουσίασαν, και σε αυτό φυσικά ευθύνονται και συγκεκριμένα μίντια, που ήθελαν να μας τον παρουσιάσουν σαν κάτι το πολύ εξεζητημένο, ότι τον ήθελε όλη η Ευρώπη, και εγώ δεν είδα μία πρόταση. Ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, γιατί τι έκανε η εθνική ομάδα με τον Μπακασέτα. Ή που έχω τον Γιωβάνοβιτς και περιμένει να τραυματιστεί ο Κωνσταντέλιας για να βάλει τον Μπακασέτα. Είναι ανέκδοτο να συζητάμε ότι έχουμε τον Κωνσταντέλια και παίζει ο Μπακασέτας. Είναι ανέκδοτο και δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτή την κουβέντα. Το έχω πει 150 φορές. Άρα λοιπόν εσύ που είσαι ένας νέος προπονητής στα 38 σου και θες να δείξεις 5 πράγματα στον Παναθηναϊκό που έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 10, δεν μπορείς να πας με Μπακασέτα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Συμφωνώ 100%. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ο Μπακασέτας μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, να συνεχίσει την καριέρα του. Είναι ένα παιδί ευαισθητοποιημένο. Είναι ένα παιδί που πραγματικά είναι, έχει και καλή καρδιά και έχει δώσει ωραίες συνεντεύξεις. Είναι ανθρώπινος, του βγάζω το καπέλο. Αλλά ποτέ για μένα δεν υπήρξε ο μεγάλος παίκτης. Και φυσικά είναι η ιεροσηλεία. Ούτε τολμώ να ξεστομίσω τα ονόματα των παιχτών του Παναθηναϊκού που φόρεσαν αυτή τη φανέλα και το συγκρίνανε. Κύριε Σωτήρη, δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Διαφημίσεις.
2: Real FM.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
10: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
11: Προπόληση more.com.
12: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
13: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Θεία, ήρθα.
14: Ένας θείος.
16: Α. Ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέργεια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
15: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
15: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
18: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, απόφαση επί του πιεστηρίου. Κάποιοι περιμένουν τους διαιτητές, αλλά έχουμε απόφαση από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Μία ακόμα απόφαση για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μεγάλη ποινή. Νοκάουτ για ένα χρόνο. Ένα χρόνο για Γιαννακόπουλος δεν μπορεί να πατάει το πόδι του σε γήπεδο και πρόστιμο 50.000. Καλά, τότε 50.000 τι είναι για τον Γιαννακόπουλο και για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Είναι 50.000 στην ΚΑΕ και 50.000 στον Γιαννακόπουλο. Όλα αυτά για αναρτήσεις, για δημόσιες τοποθετήσεις που έκανε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram. Αυτή λοιπόν είναι η απόφαση επί του πιεστηρίου. Είναι αυτό που σας λέω, ότι αντί να μιλάμε για τον αθλητισμό, για τον αγώνα, για δύο μεγάλες ομάδες, μιλάμε για τέτοια πράγματα. Τι είπε ο Σακέ, ο δικαστής, η ΔΕΑΒ, τον Γιαννακόπουλο, τον Μπαλτσόκα, τον Λεπενιώτη, τους διαιτητές, ποιοι κάναν καταγγελία, ποιανού βρήσανε τη μάνα, ποιανού το παιδί. Είναι κάτι το απίστευτο. Είναι μακριά από μένα όλο αυτό. Και αδικούμε τον εαυτό μας. Αδικούμε τον αθλητισμό, αδικούμε το μπάσκετ, αδικούμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θα έπρεπε να μιλάμε για άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι υποχρεωμένος να μεταφέρω την είδηση. Από εκεί και πέρα, κάποιοι περιμένετε τους διαιτητές, δεν έχουν ανακοινωθεί. Τι να σας κάνω. Να το. Λοιπόν, μόλις βγήκαν οι διαιτητές. Και βλέπω και φωτογραφία της Τσαρούχα. Λέτε να είναι η Τσαρούχα. Λοιπόν. Τσαρούχα, Τηγάνης, Καρπάνος. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν, όσοι ακούτε το όνομα Τσαρούχα, καταρχάς να πω κάτι. Μου είναι αδιάφορο, ξέρετε, εγώ δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός, ούτε Παναθηναϊκός. Μου είναι αδιάφορο ποιος θα κερδίσει και ποιος θα το πάρει. Πραγματικά μου είναι αδιάφορο. Πώς βάζει την Τσαρούχα αφού υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα με τον Παναθηναϊκό? Παναθηναϊκός έχει κάνει, είναι στα δικαστήρια με τη Τσαρούχα. Πώς τη βάζεις και πώς παίζει κι αυτή? Δηλαδή μου κάνει μεγάλη εντύπωση, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αλλά υπάρχει μια τρομερή προκατάληψη για την Τσαρούχα από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή τώρα στους 20 Παναθηναϊκούς και 20 λένε παιδιά, χάσαμε, άντε γεια. Αλλά πριν κρίνετε και πριν λέτε οτιδήποτε, κάτσε να δούμε. Η ώρα είναι 4:45. Σε 2 ώρες θα αρχίσει το μάτς. Κάτσε να δούμε συμπεριφορές κλπ. Κάτσε να δούμε. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που επιλέχθηκε πάλι η Τσαρούχα στο 5ο παιχνίδι. Η κυρία Κατερίνα το Πετράλουνα. Κυρία Κατερίνα. Μας ακούει η κυρία Κατερίνα? Δεν μας ακούει η κυρία Κατερίνα. Ωραία, άμα μπορείτε να ξαναπάρετε η κυρία Κατερίνα, έχει καλώς. Λοιπόν, γεια σου Θανάση μου. Θανάση, ο καθένας σας λέει για αυτό που τον απασχολεί. Εγώ δεν μπορώ να πω στον κόσμο μην πεις αυτό και πες εκείνο. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Είναι ελεύθερο το βήμα, πάρε και εσύ τηλέφωνο να πεις ό,τι θες. Θες μουντιάλ, θες μπάσκετ, θες πόλο. Ο άλλος ο κύριος βγήκε και είπε και το πόλο και καλά έκανε. Λοιπόν, δεν μπορώ εγώ να λέω στον κόσμο τι θα λέει. Προς Θεού. Κυρία Κατερίνα, είστε στον αέρα.
20: Ναι, αυτή τη στιγμή. Τι κάνετε?
0: Γεια σας, γεια σας. Καλά εσείς?
20: Παίρνω για το απόγευμα, για τον μπάσκετ.
0: Για τον αγώνα, ναι.
20: Ναι,
0: και
20: ειδικότερα στον Ολυμπιακό.
0: Είστε με τον Ολυμπιακό, ναι. Ναι. Κυρία Κατερίνα, κάτι γίνεται με το τηλέφωνο. Δεν... Μ' ακούτε? Δεν ακούγεστε? Αν έχετε την καλοσύνη να ξαναπάρετε, πόσο χρόνο έχουμε? Έχουμε χρόνο? Ή να δοκιμάσετε μετά τις 4, γιατί θα βάλουμε και διαφημίσεις σε λίγο, γιατί κάτι είναι στη γραμμή. Δεν ακούγεστε. Είπατε μόνο για τον Ολυμπιακό. Και χάθηκε... Ο Λάζαρος Γιώργο λέει: το Ιράν δέχεται τη εισβολή, να το σκίσουν, λένε, να του αφανίσουν κτλ. Αυτή τα λένε, όχι εγώ, δεν είναι ο εισβολέας, για όνομα του Θεού. Εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε κάποιο άλλο. Μηνύμα, γεια σου Γιάννη Βοστόνη. Να είσαι καλά. Ναι, όντως η Αμερική πήγε πολύ καλά, μου λέει ο Γιάννης. Ωραία. Λοιπόν, στο χρόνο που έχουμε. Να πω δύο λόγια για τους παίκτες του Παναθηναϊκού από την αρχή, ποιοι έχουν φύγει, ποιοι είναι να φύγουν. Ο Λαφών έχει τελειώσει. Έτσι, άρα είναι ο Κότσαρης και ίσως μείνει ο Τσάβες. Πάνε για πρώτο τερματοφύλακα. Δεξί μπακ, ο Καλάμπρια. Ίσως φύγει, ίσως φέρει προτάσεις. Μιλάνε με τον Τζάπρα. Ενδεχομένως η μεταγραφή να φτάσει κοντά στα 2,8 με 3 εκατομμύρια. Θα κρατήσει και ποσοστό μεταπόλησης. Απλά να θυμίσω και τον Τζάπρα. Ότι όταν πέρυσι τέθηκε θέμα να πάει στον Παναθηναϊκό, έλεγε: μα εγώ δεν θα παίζω, θα παίζω Καλάμπρια. Αριστερά ο Κυριακόπουλος, θέλουν αριστερό μπακ, έχει φύγει ο Ερνάντεθ. Τουμπά και Πάλμερ Μπράουν, για μένα είναι κατάλληλο για τον Παναθηναϊκό να σταμείνει. Ο Ίγκασον μένει, ο Κάτρης μένει, θα πάνε για ένα ή δύο στόπερ. Ο ένας ενδεχομένως να είναι ο Φαν Τρόγκελεν, Ολλανδός της Samsung Sport, 27 χρονών. Το συμβολό του τελειώνει το 28. Τώρα στα χαφ έχει τον Κοντούρι, έχει τον Σιώπη, έχει τον Τσιριβέγια, ενδεχομένως να φύγει. Ο Μπακασέτας φεύγει. Ο Ρενάτο έφυγε. Δανικός, ο Σισοκό έφυγε. Θα κάνουν κινήσεις. Έχεις τον Αντίνο. Έχεις τον Γιάγκουσιτς. Ο Πελίστρη, αν θα παίξει Μουντιάλ, τι προτάσεις θα έρθουν, ενδεχομένως να δοθεί. Το ίδιο ισχύει για τον Σφιντέρσκι. Τετέι κλασικά. Ο Ντέσσερς θα είναι έτοιμος τέλη Ιουλίου, θα μπει προετοιμασία, θα δουν πώς πάει. Για μένα ο Παναθηναϊκός θα πάρει επιθετικό. Έχει φύγει ο Τζούρισιτς, έχει ανακοινωθεί. Επίσης ο Κότσιρας που ανακοινώθηκε χθες και από ό,τι μαθαίνω πάει Αστέρα Τρίπολης. Ο Βιλένα έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο, προσπαθούν να το λύσουν. Ο Λιμιός, ο οποίος έπαιξε στο εξωτερικό, ανήκει στον Παναθηναϊκό, του δόθηκε ελευθέρας. Λίγο πολύ αυτό έχει το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Και τώρα περιμένουν τον Νίστρουπ αυτές τις μέρες, θα γίνει μία παρουσίαση. Να πούμε ότι ανακοινώθηκε ότι ο Κοτσόλης από αθλητικός διευθυντής έγινε πλέον τεχνικός διευθυντής, άρα θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο κομμάτι των μεταγραφών και θα αποφασίσει με τον Νίστρουπ τι κινήσεις θα κάνουν. Εκτός των Φαν Τρόγκελεν, είναι κοντά και στον Καμαρά της Σαλερουά, ένας παίκτης στα χαφ που ήταν να έρθει και επί Μπενίτεθ. Ο Ισπανός είχε πει ότι δεν μου κάνει, δεν τον πήρε ο Παναθηναϊκός, αλλά πάει να τον πάρει τώρα. Αυτά είναι χοντρικά τα μεταγραφικά μέχρι αυτή την ώρα για τον Παναθηναϊκό.
21: Real FM.
22: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα

0: Τσιμπίλια.
1: Να, υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Επιμένεις.
4: Επιμένω.
3: Να το κάνουμε.
4: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
3: Εσύ μπορείς δηλαδή.
4: Έτσι νομίζω.
3: Δηλαδή θέλεις.
4: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
3: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
4: Τι να σου πω.
5: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
5: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
9: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
10: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: GR. Το δικαστήριο Γιάννη Τζον έκρινε ένοχους και τους τέσσερις κατηγορούμενους για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο το 2024, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Στις 6 το απόγευμα, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο πέμπτος τελικός της Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, όπου θα κριθεί και ο τίτλος του πρωταθλητή. Απευθείας μετάδοση του τελικού από τον Real FM. Κανονικά στην αποστολή του Παναθηναϊκού ο Όσμαν, εκτός εις Λούκας και Ρογκαβόπουλος. Περισσότερα στο filathlos.gr.
6: Real Weather.

Γενικά εθριός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιμεταβλητή ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Περνάμε σε τρίτη και τελευταία ώρα να δούμε το διαγωνισμό του Real FM που έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου και αφορά 7 τυχερούς. 6 μέρες στην μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και την Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 ημέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποσιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm. Με AI τεχνητή νοημοσύνη, ενεργειακή κλάση Α3 σε ψήξη και θέρμανση έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητες στο mytherm.gr και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νεφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ο Διονύσης Αβόπλος μας τραγουδά «Σου μιλώ και κοκκινίζεις» και αμέσως μετά ερχόμαστε στους ακροατές μας.

0: Λοιπόν, ελπίζω να μπορέσουμε να μιλήσουμε την κυρία Κατερίνα. Γεια σας, κυρία μου.
1: Γεια σας, κύριε Κολοκοτρώνη, και πάλι. Τι ωραίο τραγούδι του Σαββόπουλου, κύριε Κολοκοτρώνη. Τρομερό.
0: Ναι, ωραίο, τρομερό. Ωραίο.
1: Τρομερό τραγούδι. Λοιπόν, έλεγα για τον Ολυμπιακό ότι επειδή μη ξέρω, λιποψυχή, δεν θα δω τον αγώνα.
0: Ναι.
1: Επειδή φοβάμαι τι θα γίνει, δεν ξέρω. Θα ακούω μόνο αποσπάσματα.
0: Εντάξει.
1: Φοβάμαι, δεν ξέρω. Έχω μια λατρεία στον Ολυμπιακό. Τι να κάνω τώρα. Επίσης, να σας πω κάτι. Ένα φάουλ. Να μιλήσω ποδοσφαιρικά. Το τραγούδι που παίξατε στο Θα Υπάρχω εχθές, που είναι δική μου επιλογή, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Α, εσείς το είχατε ζητήσει.
1: Ζητώ
0: συγγνώμη, Εντάξει, το παίρνω πίσω. Ναι. Νόμιζα κυρία Αντωνία. Εντάξει.
1: Δεν πειράζει, επειδή μαζί πήραμε για κάποιον.
0: Εντάξει. Ωραία. Άρα, ό,τι είπα αφιερωμένο σε εσάς, εννοείται.
1: Ναι, και είναι και αφιερωμένο ειδικά σε τα. Ναι. Και εγώ το έχω αφιερώσει.
0: Ωραία. Πάντως είδατε, ήμουν καλοπροαίρετος. Εγώ το έβαλα. Τώρα έκανα λάθος το όνομα. Εντάξει.
1: Δεν πειράζει, κύριε Κολοκοτρώνη. Εγώ είμαι. Αποκατεστήστε
0: μου την τάξη. Καλά κάνατε, καλά κάνατε και το είπατε. Ναι, σωστά, ναι. Σωστά.
1: Είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ και μου ταιριάζει το τελευταίο καιρό και γι' αυτό το αφιερώνω.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία μου. Να είστε καλά.
1: Ένα καλό απόγευμα.
0: Επίσης.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ο Παναγιώτης Κόρινθος, καλώς τον.
2: Καλέ μου φίλε, κύριε Κολοκοντρώνη.
0: Τι γίνεται.
2: Την καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω να ακούγομαι, γιατί με έξω έχει λίγο αεράκι.
0: Εντάξει, καλά είναι.
2: Μα χάλασε το μπάνιο και χθες εδώ πολύ βροχή και σήμερα εδώ έχει πολύ άσχημο καιρό.
0: Υπήρχαν κάποιες περιοχές που είδα Ελασσόνα, Τύρνα, Βοσκοζάνη, χαμός, πολύ βροχή.
2: Μα χάλασε χθες, μα τα χάλασε. Τι μαζαμπανάκι και τι ωραίο καιρό μέχρι το μεσημέρι. Και πήγαινα να μπω στα μπάξι και αρχίζει μια βρόχα, κύριε Γεωργολόγη, κύριε Γάμπο. Τέλος, δεν πειράζει, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω δύο πράγματα. Με ξέρετε καιρό, εγώ δεν μιλάω για διαιτησίες. Τα κούβερε όλα αυτά. Μέσα στις τέσσερις γραμμές γίνεται ό,τι γίνεται, τέλος πάντων. Άλλα μπορεί να μ' αρέσουν, άλλα μπορεί να με ευχαριστούν, άλλα όχι. Αλλά τώρα η κυρία Τσαρούχα δεν είναι λίγο ύποπτο που σήμερα είναι στον αγώνα? Δεν θα έπρεπε κανονικά, εφόσον είναι κρεμή και δίκη, όπως είπατε.
0: Ναι, εφόσον είναι στα δικαστήρια. Να μου κάνει εντύπωση. Τέλος πάντων, τώρα τι να πω.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Τι γίνεται και όλα αυτά. Προχθές είδαμε ένα φάουλ του Χέις Ντέιβις να χρεώνεται στον Αν. Αυτό πια. Και με πήρε ένας φίλος μου, Ολυμπιακός, μου λέει: Πάνω ήταν καλά, ρε. Το πήρε ο Νάν. Το λέει: Ναι. Όλο αυτό το κάνει ο Χέις Ντέιβις. Δηλαδή, ρε παιδιά, κάποια πράγματα. Έστω τα προσχήματα να κρατάμε.
0: Εδώ, στο προηγούμενο μάτς, επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, είχε τη φάση walk-up με Νάν. Κάνει ο walk-up με τον αγώνα του στον Νάν. Φανερά είναι φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, το δίνουν ανάποδα.
2: Ναι,
0: πάει μπάλα out, πάει να την πάρει ο Τζόουνς. Τον κρατάει ο Μητόγλου. Που ήταν φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού και κοιτάγανε την οροφή του σεφ. Εάν βρέχει και θα μπει νερό μέσα. Δηλαδή, από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις τους διαιτητές? Δεν βρίσκεις άκρη.
2: Εγώ να σας ρωτήσω κάτι, επειδή εσείς είστε πιο παλιός και πιο δίκαιος, γιατί εγώ παραδέχομαι ότι είμαι νεαρός και δεν ξέρω τέτοια πράγματα, γιατί ήμουν μικρός. Επί Βασιλακόπουλου
0: γινόντουσαν
2: όλα αυτά.
0: Γινόντουσαν πολλά. Γινόντουσαν, ναι.
2: Okay. Αυτό ρωτάω απλά.
0: Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Όπως επί Βασιλακόπουλου γινόντουσαν πολλά υπέρ του Παναθηναϊκού, τώρα γίνονται υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτή είναι μια ομή πραγματικότητα. Τώρα, αν ο καθένας θέλει να πει τα δικά του.
2: Ποιος θα βγει κάποια στιγμή, είτε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει να κάνει, όπως είναι τώρα ο Κύριος Γιώργιος ή όπως ήταν ο Βασιλακόπουλος, έτσι. Ποιος θα βγει που θα είναι επιτέλους σε αυτήν την κοινωνία δίκαιος? Όταν αξίζει να το πάρει ο Ολυμπιακός, να το παίρνει ο Ολυμπιακός. Όταν αξίζει να το πάρει ο Παναθηναϊκός, να το παίρνει ο Παναθηναϊκός και να τελειώνει εκεί. Γιατί κάθε φορά πρέπει να γινόμαστε?
0: Βέβαια, Παναγιώτη, να πω το εξής. Δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση τώρα παραγωγική αξία του Βασιλακόπουλου με το Λιόλιο. Ο Βασιλακόπουλος ήταν τα Ιμαλάια. Εάν έχουμε μπάσκετ σήμερα, το χρωστάμε στον Γκάλι, στο Βασιλακόπουλο και στο Συρίγο, το Φίλιππα Συρίγο, το δημοσιογράφο.
2: Ναι.
0: Για μένα αυτή είναι η Αγία Τριάδα του μπάσκετ. Έτσι. Ναι. Ο Βασιλακόπουλος ήταν ο παράγοντας. Εδώ δεν έχουμε τώρα τίποτα. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
2: Ναι, δεν έχουμε πράγματα.
0: Όχι, όχι.
2: Αυτό δεν έχουμε
0: και αν είπατε διαιτησία, κάποτε οι κορυφαίοι διαιτητές στην Ευρώπη ήταν Έλληνες και τώρα ουδής ασχολείται.
2: Ουδής ασχολείται. Δεν υπάρχει. Δεν ήταν παλιά στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, αλλά τους ξυλώσανε. Τους ξυλώσανε.
2: Και καλά τους κάνανε. Και πρέπει και εδώ κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Βγήκε τώρα λίγο να πάω και ποδοσφαιρικά ο κύριος Λανουά, έτσι. Και είπε τώρα, το άκουγα στις δηλώσεις σε δελτία ειδήσεων, κατά καιρούς. Και σήμερα το είπανε. Είναι η άποψή του, λέει, να αποδιστευτούμε Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Όχι. Όχι. Γιατί ο Έλληνας δεν μπορεί να στηρίξει σωστά. Για πολλούς παράγοντες, τώρα δεν θέλω να το πω και αυτό στον αέρα, καταλαβαίνει ο κόσμος. Και εσείς καταλαβαίνετε. Δεν πρέπει. Και στο μπάσκετ πρέπει να έρθουν ξένοι διαιτητές για να τελειώνουμε και να μην έχουμε όλη την ώρα αυτό το πράγμα. Παρέθηκα με την τοξικότητα. Ο κ. Γιαννακόπουλος, πάλι ένα χρόνο εκτός τώρα. Για τα story.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Σαββίδης και ο κάθε κύριος Σαββίδης, ο κάθε παράγοντας που έχει μπει με κάποιο με πιστόλι στον χώρο ή οτιδήποτε, είχε φάει ποινή ένα χρονό.
0: Καλά, ο Σαββίδης για χρόνια ήταν. Τον εξοντώσαν τον Σαββίδη και καλά του κάνανε. Ο Σαββίδης από τότε εξαφανίστηκε μετά. Άστο Σαββίδη.
2: Και ο Γιαννακόπουλος το εξάμηνο που έφαγε ποινή, καλά του κάνανε γιατί μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο να το παίξει ότι εγώ είμαι και δεν βλέπω κανέναν. Καλά του κάνανε, αλλά τώρα γιατί ένα χρόνο. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Ποινή, γιατί.
0: Για αυτά όλα χρόνο. Που λέει, που κάνει μέσω Instagram, δημόσιες τοποθετήσεις, αυτά είναι νομικά θέματα.
2: Εάν ζούσε τώρα ο πατέρας του Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Δεν είχαν σχέση. Άλλο αλλιώς ο πατέρας, αλλιώς ο θείος δεν έχουν σχέση με το γιο.
2: Μήπως πρέπει λίγο να πάρει παράδειγμα προσέγγιση στον πατέρα του.
0: Ναι, αλλά τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια θα το είχε κάνει. Κρατάει, έχει τη δική του φιλοσοφία, έχει το δικό του.
2: Όταν μεγαλώνεις όμως πρέπει να οριμάζεις το μυαλό σου, κύριε Γιώργο, και να λες ότι κοίταξε να δεις τι έκανε ο πατέρας μου. Ναι. Το πατέρα του γιατί τον πανηγύρισε.
0: Πόσοι βγαίνουν, άκου να δεις, πόσοι βγαίνουν στα ραδιόφωνα, όχι μόνο εδώ, σε αθλητικά ραδιόφωνα και είναι 60, 70, 80 και είναι πιο φανατικοί από ένα 20. Τι νομίζεις, ότι όποιος μεγαλώνει, ότι γίνεται και πιο ωρίμος.
2: Είναι πολύ άσχημο πάντως αυτό, κύριε Γιώργο. Το βλέπω δηλαδή από διάφορους ανθρώπους και που ανεβάζουν σε μέσα κοινωνικές δικτύωσης που μπορεί να είναι 50 και 70 και 80 χρονών και παραπάνω και ανεβάζουν ένα ευρωλόγιο που εγώ με την παρέα μου στο γήπεδο δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω.
0: Ναι.
2: Και λέω, ρε γάμο, το πού πάει η κοινωνία, πού πάει ο κόσμος μας, πού πάμε εμείς. Πώς θα φέρω ένα παιδάκι, όταν θα κάνω εγώ το παιδί μου, πώς θα το πάω στο γήπεδο, να πει και να δει τι.
0: Έτσι, έτσι.
2: Δηλαδή το Γιαννακόπουλο με τον Αγγελόπουλο να παίζουν σφαλιά.
0: Μα δεν βλέπεις την εικόνα που έχει η ΕΡΤ που δείχνουν τους γονείς, τους παππούδες έξαλλους να βρίσουν και να κάθεται δίπλα το παιδί. Όταν λοιπόν βλέπει το παιδάκι, τον πατέρα του ή τον παππού του έτσι, τι θα κάνει το παιδάκι φταίει.
2: Μα πώς θα μεγαλώσει το παιδάκι.
0: Μα αυτό λέμε. Αυτό λέμε.
2: Τέλο πάντων, τι να πω. Χαίρομαι πολύ που είδα τον κύριο Κοτσόλη. Λίγο να το πάω και πιο γρήγορα σε τεχνικό διευθυντή. Επιτέλους αρχίζει σιγά σιγά ο Παναθηναϊκός να πλαισιώνεται με Παναθηναϊκούς. Και αν έρθουν και παίχτες όπως ακούγονται και ο Γένσεν, μιλάμε για μεγάλο παιχταρά, έτσι. Είναι η πρώτη φορά που είμαι πολύ αισιόδοξο. Με νέο προπονητή που παίζει το στυλ που αγαπάω να βλέπω μπάλα. Και σήμερα όποιος θέλει να πάει να ρίξει κανένα δεκάρικο για στοίχημα στο Μαρόκο, θα το πάρει πιστεύω άνετα. Ξεκίνησε και το Μουντιάλ, έχουμε να δούμε ωραία παιχνιδάκια.
0: Για να δούμε. Έγινε, Παναγιώτη μου.
2: Λοιπόν, την αγάπη μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σας, κύριε Στέργιο.
3: Γεια σου, Γιώργη.
0: Πώς πάμε.
3: Καλησπέρα μου σε όλη την ομάδα.
0: Επίσης, επίσης.
3: Τι, καλά είσαι.
0: Καλά, εδώ, στον αγώνα, καλά.
3: Μπράβο. Λοιπόν, πρώτα ήθελα να πω στον κύριο που είπε για τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας. Είναι ένα παιδί φιλότιμο, έχει δώσει πάρα πολλούς βαθμούς στον Ολυμπιακό, αλλά είναι παιδί χαμηλών τόνων. Θέλει λίγο να δει παιχνίδια του Παναγιώτη του Κελεσίδη.
0: Καλά, αυτός ήταν.
3: Να δει παιχνίδια του Παναγιώτη του Κελεσίδη.
0: Ναι.
3: Και να γίνει λίγο τσαμπουκά σαν και γίνονται.
0: Εντάξει. Είναι θέμα ανθρώπου, θέμα χαρακτήρα, ναι.
3: Ακριβώς, γιατί όταν ο Τζολάκης κάνει ένα λάθος, τον βλέπεις, αλλάζει η ψυχολογία του αμέσως.
0: Ναι.
3: Και είναι άνθρωπος,
0: έχει ευαισθησίες, έχει ευαισθησίες, είναι ευαίσθητος, ναι.
3: Τα ίδια λέγανε
0: όπως
3: τότε για τον Πάου.
0: Για τον Τέλια, για τον Κωνσταντέλια του λένε να έχεις λίγο νεύρο, πάρ' τα πάνω σου, θύμωσε λίγο, κάνε κανένα φάουλ, αυτό του λένε.
3: Μόνο για τον Κωνσταντέλια, για τον Τζόλι τα ίδια λέγανε. Ο Τζόλι σήμερα διαπρέπει.
0: Ο Τζόλι έχει ζωηρέψει, γενικά έχει ζωηρέψει ο Τζόλι.
3: Διαπρέπει. Έγινε τσαμπουκάς, παίζει δυνατά.
0: Ναι, ναι, έτσι, έτσι.
3: Και αυτά νομίζω εγώ εξαρτώνται από τον προπονητή. Ο προπονητής τους κάνει έτσι.
0: Ναι, όλοι παίζουν
3: ρόλο. Ο προπονητής. Τέτοιους παίκτες έβγαζε ο φορεμένος ο Αλέφαντος. Αυτά που τους έλεγε να παίζουν, να κάνουν, δεν έβγαζε παίκτες τέτοιους. Δυνατούς. Πάντα.
0: Ναι.
3: Τώρα το παιχνίδι για το μπάσκετ θα εξαρτηθεί από τον Αταμάν Γιώργη. Πώς θα το χειριστεί, με πόσους παίκτες θα παίξει. Τον Τολιόπουλο τον έχει να παίξει πάντα. Τον βάζει όταν πρέπει να τον βάλει λίγο να παίξει. Δεν τον χρησιμοποιεί πάρα πολύ και ο Πιτελούπης είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν είναι παίκτης της σειράς. Ξέρει μπάσκετ το παιδί. Και στα σούτ είναι σταθερός. Όταν παίρνει σούτ τρίποντο είναι σταθερός και θα βάζει πάντα τα τρίποντα.
0: Ναι.
3: Αυτά είχα να πω.
0: Ωραία και κύριε Στέργιο μου. Η ΕΡΤ. Όλα τα μάτς θα δείχνει η ΕΡΤ. ΕΡΤ 2.
3: Μάλιστα, έγινε.
0: Έγινε κύριε Στεργιό.
3: Καλό απόγευμα, υγεία να έχετε. Γεια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στον Ανέστη Ρόδο. Καλώς τον.
4: Καλησπέριζω.
0: Τι γίνεται.
4: Καλά Γιώργο, καλά. Γιώργο, καλά τα λες εσύ, αλλά είναι λίγο το ποσοστό αυτό που ακούνε αυτά που λες εσύ για που ξεστόμησες για τον Μπακασέτα.
0: Εγώ τα έχω πει την ώρα που ήρθε στον Παναθηναϊκό, πριν τον δούμε τα έχω πει.
4: Μπράβο. Στην Τρανσοσπορ ήταν μια χαρά. Εκεί τέριαζε. Αυτός και ο Σόμπης τέριαζαν εκεί. Διότι άλλη φανέλα του της Τρανσοσπορ, άλλη της Σάμσουσπορ και άλλη του Παναθηναϊκού. Και καλά έκανε αφού συνειδητοποίησε ότι δεν τον υπολογίζει ο Δανός και καλά έκανε να βρει, να πάει να βρει άλλο λιμάνι να αλλάξει το παιδί. Όχι ότι δεν ξέρει μπάλα, ξέρει καλή μπαλίτσα.
0: Εννοείται ότι ξέρει μπάλα, προς Θεού. Δεν είμαι ξέρει.
4: Αλλά δεν είναι ο παίχτης που θα στηριχτεί μία φανέλα βαριά όπως Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, δεν είναι ο κατάλληλος να στηριχτεί πάνω του. Κατά τα άλλα, εμένα μου άρεσε από όλα τα παιχνίδια η Αμερική. Πολύ πρέση.
0: Την είδες live.
4: Ναι, ναι. Μπράβο. Πολύ πρέση, Γιώργο. Πολύ πρέση.
0: 4 ώρα το πρωί, ρε θηρίο, και ήσουν ξυπνιός.
4: Ναι, ξέρεις τι κάνω, κοιμάμαι τα απογέματα.
0: Ναι.
4: Και αντέχω, κοιμάμαι και μετά ξυπνάω κατά τις 3, 4.
0: Ωραίος.
4: Ναι, ξυπνάω και κάθομαι και βλέπω την μπάλα. Γιώργο, έπαθα πλάκα με την Αμερική. Ναι, περιγράψω.
0: Τρέχανε πολύ, τρέχανε από ό,τι είδα.
4: Γιώργο, ναι. Πολύ πρέση σε όλες τις γραμμές. Δηλαδή δεν είχε παίχτη που να μην έκανε τόσα χιλιόμετρα. Και το τέταρτο γκολ ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ.
0: Ναι, βάλανε ωραία γκολ, τα είδα, ναι, βάλανε ωραία γκολ.
4: Γιώργο, θα αφήσει καλές εντυπώσεις η Αμερική. Περίμενε την να.
0: Ναι.
4: Μα
0: υπάρχουν
4: Αμερική.
0: Πολλοί που λένε ότι αν οι Αμερικάνοι το πάρουν πολύ σοβαρά, αυτό μου λέγε και ο Αλικέτας, ο συγχωρεμένος, αν το πάρουν πολύ σοβαρά, έχουν ταλέντα. Αλλά είναι, κυριαρχούν εκεί το μπάσκετ, το αμερικάνικο φούτμπολ, το ράγμπι και δεν ακριβώς, έχουν...
4: Ακριβώς, και ναι. Το έχουν βάλει το ποδόσφαιρο, το σόκερ που λένε αυτοί, στην άκρια. Ναι. Ενώ παίκτες στην Αμερική υπάρχουν και καλοί παίκτες που κάνουν μεταγραφές, ξέρεις, στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
4: Στην Αγγλία, στην Ολλανδία έχει αμερικανάκια,
0: ναι.
4: Στην Ιταλία έχει αμερικανάκια. Δηλαδή δεν μπορεί τα 400 εκατομμύρια και να μην βγάλει παραγωγή παίκτες, ενώ βγάζει μπασκεμπολίστες. Δεν γίνεται. Άρα και δηλαδή αυτοί αν το κοιτάξουν εδώ και 20 χρόνια, να κοιτάξουν μπροστά ότι έχουν τις δυνάμεις να προχωρήσουν να πάρουν παγκόσμιο κύπελλο, θα το πάρουν κι αυτοί. Μια χαρά είναι. Πάντως δεν μπορώ να εξακριβώσω από τώρα, Γιώργο, το ποιος θα είναι τα μεγάλα φαβόρη. Πρέπει να δούμε άλλα 3-4 παιχνίδια. Να σχηματίσω την άποψη όπως βρήκα την Παρή με την Άρσενα που θα πάνε αυτές οι δύο ομάδες τελικό. Και μετά θα σου πω, Γιώργο, οι πιθανότητες σε κάθε ομάδα θα σου δω και ακριβώς το ποσοστό.
0: Ναι. Ωραία.
4: Λοιπόν, έχει τώρα, θα πάω για παρακάνω τον Πανάκη μου τώρα. Τώρα σηκώθηκα.
0: Ωραία. Εννοείς τη θάλασσα.
4: Ναι,
0: ναι, ναι, ωραία, ωραία, ωραία.
4: Θα πάω κάτω από το Ενιδρίο, ξέρει.
0: Ναι, πώς δεν ξέρω, ξέρω.
4: Εκεί είναι πολύ ωραία, εκεί είναι τα νερά, είναι μούρλια εκεί πέρα, ναι. Είναι πολύ ωραία. Καθαρά, πεντακάθαρα εκεί.
0: Και εγώ όταν ήμουν στη Ρόδο και έκανα μπάνιο.
4: Πού, στο Ενιδρίο από κάτω?
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Είναι πεντακάθαρα γύρω.
0: Γιατί είχα πάει, ήμουνα στο Παραδείσι, μετά είχα πάει Καλυθιές και μετά ένα διάστημα, 2-3 μήνες, ήμουνα στο Λόχο Στρατηγίου, στη Ρόδο.
4: Μπράβο, στο Λόχο πάνω.
0: Και έφευγα από το Λόχο και πήγαινα κάτω από τον Ιδρύο και έκανα μπάνιο. Ναι.
4: Στο αρχαίο στάδιο πάνω υπηρέτησες καθόλου?
0: Όχι.
4: Εκεί πάνω στο Πανόραμα, όχι.
0: Όχι.
4: Πάντως, Γιώργο, εκεί είναι τα νερά, είναι 6 ώρες πάνω, 6 ώρες κάτω.
0: Ναι.
4: Αλλάζουν τα νερά και είναι δηλαδή κρίσταλο.
0: Ναι.
4: Εσύ, Γιώργο, ναι. Πώς βλέπεις το παιχνίδι, πρώτο φαβορί για σήμερα στο μπάσκετ?
0: Εντάξει, λόγω έδρας και αυτά, δίνω ένα μικρό.
4: Πρώτο λόγο,
0: Ολυμπιακός.
4: Πρώτο λόγο τον έχει Ολυμπιακός.
0: Ένα μικρό προβάδισμα, αλλά μέχρι εκεί τίποτα περισσότερο.
4: Ναι, αλλά και ο Παναθηναϊκός μην τι είναι.
0: Όχι, δεν θα μου είναι έκπληξη να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Όλα γίνονται, ανοιχτό είναι.
4: Θέλει και τα χτυπάει τα παιχνίδια.
0: Ανοιχτό είναι το μάτς, ανοιχτό είναι.
4: Ναι. Αλλά για τον Παναθηναϊκό είναι απώλεια ο Σλούκας και ο Οσμάν.
0: Οσμάν είναι στην αποστολή.
4: Είναι?
0: Ναι, Οσμάν είναι.
4: Άρα και εντάξει, θα παίξει λοιπόν.
0: Οσμάν είναι. Είναι ο Σλούκας και ο Ροκαβόπουλος έξω.
4: Εντάξει, ναι. Γιώργο.
0: Έγινε, Ανέστη μου.
4: Τα λέμε, Γιώργο.
0: Καλό μπάνιο.
4: Επίσης, Γιώργο, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά. Έχω καθόλου χρόνο ή πέρα από εδώ? Ωραία. Επειδή με ρωτάει ο κύριος Τρίφωνας από το Πικέρμι, να επαναλάβω ότι είπα στον Κόντρα και τον Σλούκα, άρα με είχατε δει. Είχα σχολιάσει για τον Σλούκα ότι εμένα δεν μου άρεσε αυτό που έκανε στον κόσμο του Ολυμπιακού με τα γυαλιά, ότι έχω 7 ο Παναθηναϊκός, εσείς πόσα έχετε κλπ. Δεν μου άρεσε γιατί είναι ο Σλούκας. Είναι ένας από τους τελευταίους μεγάλους, είναι ίδρυμα για πάρα πολύ κόσμο. Φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Δεν συνάδει με το όνομά του, με την προσωπικότητά του, με την αξία του να κάνει τέτοια πράγματα. Ο κόσμος τον αποδοκίμασε, ξεπέρασε, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, αλλά εσύ πρέπει να σταθείς στο ύψος σου. Αυτά είχα πει, φίλε μου, στο Κόντρα, αυτά επαναλαμβάνω και τώρα. Απλά δεν θέλω να οξύνω τα πνεύματα, γιατί βλέπετε και μου έχουν έρθει μηνύματα που δεν μπορώ να τα διαβάσω. Είναι ακραία μηνύματα και έχουμε σε μια μισή ώρα αρχίσει το μάτς. Ας τελειώσει πια αυτό το τελίτσες μάτς, να τελειώνουμε και επιτέλους, καταλαβαίνετε.
5: Real FM. Εσε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία, παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
14: Όταν κοιτάς από ψηλά.
15: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η ακριβής ώρα υπογραφής του μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει οριστεί για αύριο, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβεί τις επόμενες ημέρες. Περισσότερα στο real.gr. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 45χρονο παππού για τον θάνατο του 18 μηνών βρέφους που κατέληξε στο νοσοκομείο Ηρακλείου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Πριν η Βάσκη μας δώσει τις άλλες γραμμές, ο Αριστοτέλης Παλαιοφαλήρο, κύριε, σας παρακολουθώ ανελιπώς και συμφωνώ μαζί σας. Δεν συμμετέχω με μηνύματα και ζωντανά, μήπως παρασυρθώ από μερικούς έξαλλους που συμμετέχουν και γίνω ίδιος. Αλλά αγανακτισμένος σας γράφω, για μένα μετά την άκυρη ανακοίνωση των δικαστών και την ανεγκέφαλη επιλογή διαιτητών για τον τελικό, αυτή η κύριε είναι υπεύθυνη για όλα, Ομοσπονδία, Επιτροπή Ορισμού Διαιτητών και δικαστές αδέκαστοι. Εγώ μπορώ να μπω στη θέση του οποιοδήποτε, είτε είναι Παναθηναϊκός είτε Ολυμπιακός, αλλά είμαι υποχρεωμένος ως ουδέτερος και δημοσιογράφος να σας πω ότι καλό θα είναι να περιμένουμε τον αγώνα, να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Πώς θα παίξουν οι ομάδες, ασφαλώς πώς θα είναι οι διαιτητές, και αύριο εδώ θα είμαστε να πούμε, και εγώ θα τοποθετηθώ και περιμένω και τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας τηλεφωνήματα, έτσι. Ο κύριος Θοδωρής από το Χαλάνδρη.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, κύριε Θοδωρή.
2: Είναι πρώτη μου τώρα που μιλάω για την αθλητική εκπομπή και γενικά σε εκπομπή.
1: Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πολύ.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό των κορισιών στο πόλο. Αυτό που θέλω να πω τώρα για τον τελικό, σε δύο ώρες ξεκινάει. Προφανώς θέλουμε ένα καθαρό αγώνα και έναν όμορφο, και εφόσον έχει φτάσει 2-2, δεν ξέρω αν σας αναφέρω κάποιους φίλους Ολυμπιακούς, ας πούμε κάποιους φίλους Παναθηναϊκούς, μακάρι να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, να κερδίσει καθαρά. Ήταν μια πιο σταθερή ομάδα κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι, ποιο ομάδα από τον Παναθηναϊκό, χωρίς συζήτηση, δεν το συζητάμε αυτό. Καλύτερη ομάδα. Ναι, αλλά ξέρεις, σε ένα παιχνίδι, ας ξεχάσουμε τι έγινε, σε ένα παιχνίδι είναι ένας τελικός, τα πάντα γίνονται.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ακριβώς. Το να κερδίσει κάποιος δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερος. Είναι και θέμα ημέρας, είναι βραδιάς, είναι πολλά πράγματα, ψυχολογίας, πολλά παίζουν ρόλο.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ βαριά φανέλα.
1: Έχει και μεγάλους παίκτες.
2: Έχει πολύ μεγάλους παίκτες που δεν έχουν εξαιρεθεί, να το πούμε φέτος, έτσι, εξαιτίας του προπονητή του. Ο Αταμάρ πρέπει να φύγει χθες, για μένα. Πρέπει να σταματήσουν οι τοξικότητες και τις δύο ομάδες. Έτσι, γιατί έχουν υπάρξει. Υπάρχει τοξικότητα και τις δύο ομάδες. Τώρα, εντάξει, πάλι είναι 70-30, 60-40, 50-50, εντάξει, δεν μπορούμε να το κρίνουμε αυτό. Το γνωρίζουμε όλοι από που γίνεται. Πρέπει να σταματήσει. Έρχονται άλλες δύο ομάδες που ρίχνουν λεφτά, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ του χρόνου. Πρέπει να έχουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Έτσι, να δούμε και άλλες ομάδες, να βλέπουμε, να μην στηριζόμαστε μόνο στις δύο ομάδες σε ευρωπαϊκά κύπελλα, ας πούμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν δούμε στατιστικά, έχει 7 ο Παναθηναϊκός, 4 ο Ολυμπιακός, τα τελευταία 35 χρόνια. Στατιστικά, μία φορά τα 3 χρόνια, κάθε 3 χρόνια, τα τελευταία 35, παίρνει ευρωπαϊκό τρόπαιο μια ευρωπαϊκή ομάδα. Είτε μας αρέσει όχι, πρέπει να χαιρόμαστε.
1: Και πολύ καλά τα λέτε, έτσι είναι. Το θέμα είναι όμως πόσοι το λαμβάνουν έτσι. Δηλαδή, όταν βλέπεις αυτή τη στιγμή έναν αθλητή του Παναθηναϊκού που φόρεσε τη βάνα του Ολυμπιακού και σου λέει: εγώ έχω 7, εσύ έχεις 4. Καταλαβαίνετε για το επίπεδο. Τι να λέμε για τον απλό κόσμο. Αντί να πούμε ότι δύο ομάδες μας, πάρα πολύ σωστά το λέτε, έχουν 11 τρόπαια. 11 πρωταθλήματα Ευρώπης. Δεν μιλάμε τώρα έτσι για 11 πρωταθλήματα Ευρώπης. Και όμως αυτό που λέτε εσείς, κύριε Θόδωρε, πόσοι το λένε.
2: Ο περισσότερος κόσμος το λέει.
1: Όχι, δεν το λένε. Δεν το λένε. Όχι, δεν το λένε. Ο καθένας λέει τα δικά του.
2: Βγαίνουν, πιο ισχυρή φωνή έχουν οι πολύ φανατισμένοι και αυτοί που εθελοτυφλούν. Ο Τολιόπουλος, ας πούμε, όσο έχει παίξει στους τελικούς, δεν έχει παίξει όλη τη σεζόν.
1: Ναι.
2: Ο Τολιόπουλος, αν είχε ρυθμό, αν είχε το ρυθμό που είχε να παίζει σε όλη τη σεζόν, στον Ολυμπιακό θα είχε κάνει μεγαλύτερη ζημιά.
1: Ναι, πιθανόν, ναι.
2: Έχει παίξει ωραία. Και μην ξεχνάμε, υπάρχουν και Έλληνες παίχτες στο μπάσκετ που πρέπει να στηριχθούμε και στην εθνική. Η εθνική έχει πολύ μεγάλη ιστορία στο μπάσκετ. Και πιστεύω ότι έρχονται κι άλλα. Πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να παίζει μπάσκετ. Τώρα, ας πούμε, πέφτουν λεφτά στον Άρη, πέφτουν λεφτά στον ΠΑΟΚ. Να δούμε ανταγωνιστικό. Εγώ περιμένω να δω πράγματα.
1: Ωραία.
2: Πρέπει να σταματήσουν τα. Εντάξει, οι καζούρες, okay, θα υπάρχουν. Δηλαδή, εμένα, παρότι δεν μ' αρέσει να λέω, ας πούμε, να σηκώσαμε το ευρωπαϊκό στη 2013. σηκώσαμε το Ευρωπαϊκό στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Πήραμε το conference στην Ελλάδα. Δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ στο conference.
1: Σωστό.
2: Εντάξει, καλό είναι η καζούρα, αλλά να μην ακούγονται από κάποιους που έχουν πιο δυνατή φωνή. Κάποιους αθλητικογράφους, ας πούμε, έχω ακούσει ότι το λένε αυτό. Δημιουργούν αντίληψη.
1: Ναι.
2: Δημιουργούν αντίληψη. Ενώ το να κάνω εγώ καζούρα ή να μου κάνει κάποιος καζούρα σε φιλικό επίπεδο θα σταματήσει. Δημιουργείται αντίληψη και το φοβάμαι πάρα πολύ αυτό και δεν πρέπει να απολαύνεται το κλίμα.
1: Ωραία.
2: Μακάρι να παίξουν καλό παιχνίδι, να το δούμε, να μην γίνουν έκτροπα.
1: Εμένα μ' αρέσουν οι τοποθετήσεις σας, μ' αρέσουν τέτοιες φωνές και να παίρνετε τηλέφωνο. Γιατί καλό κάνετε. Έτσι, επειδή είστε δίκαιος και χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους. Να είστε καλά, κύριε Θόδωρε.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο κύριος. Πάρα πολύ μ' άρεσε. Τέτοιες φωνές πρέπει να ακούγονται. Όχι πορωμένες, όχι φανατισμένες. Ο κύριος Κώστας Καλυθέα.
3: Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Τι κάνουμε?
1: Εδώ, στον αγώνα.
3: Άρα, αυτό που είδα και στο κόντρα να είμαι, αυτό που πήγε το Σλούκα να είμαι, απαράδεκτος τελείως. Έφαγε ψωμί στον Ολυμπιακό, απαράδεκτος τελείως. Δεν κάνουν τελείως. Γιατί φανατίζουν και τον κόσμο και αρχίζουν και το πείσουν και κάνουν. Δηλαδή, σε άκουσα και χθες στο κόντρα που το είπε, σε άκουσα και σήμερα, και λέω είναι δυνατόν να φύγει. Καλά έκανε και το είπε. Είναι δυνατόν τώρα το παιδί, το πιο Ολυμπιακό, έφαγε ψωμί στον Ολυμπιακό. Πήγε. Δεν με ενδιαφέρει σαν Ολυμπιακό που πήγε. Καλά έκανε και πήγε. Δεν μπορείς όμως, κύριε Σλούκα, να μου σηκώνεις τα δάχτυλα, να με δεις με τον δάχτυλο. Δεν γίνεται.
1: Μα το φοβερό είναι ότι όταν μιλάς για τον Ολυμπιακό, άρα μιλάς και για τον εαυτό σου που έπαιξε στον Ολυμπιακό. και έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης. Είναι απίστευτο αυτό.
3: Τέλος πάντων, τι να πω τώρα. Τέλος
1: πάντων, εντάξει. Δεν βρίσκεις άκρη.
3: Ο προηγούμενος και οι άλλοι να μιλάνε σωστά. Ο Γιώργος από το Λονδίνο έχει φανεί.
1: Ναι, παίρνει σχεδόν κάθε εβδομάδα, ναι.
3: Κάθε εβδομάδα παίρνει.
1: Ναι.
3: Α, καλά είναι γιατί έχω να τον άκουσα.
1: Μια χαρά, ναι, σχεδόν κάθε εβδομάδα παίρνει.
3: Θα πω τώρα κάτι εκτός ποδοσφαίρου. Υπάρχει ένας Άλκης που βγαίνει σε ένα ραδιόφωνο. Δεν ξέρω, βγαίνει και σε σένα νομίζω.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια όχι, έχουμε σταματήσει.
3: Έχει σταματήσει.
1: Ναι.
3: Θα τον σταματήσω παντού. Άκουσαν τώρα. Βγαίνει χθες σε ένα ραδιόφωνο. Τρώγοντας μασάντος και να λέει: Εγώ τρώω την πριζόλα μου, λέει. Από την Αργεντινή.
1: Ναι, τι μας νοιάζει όμως, τι μας νοιάζει τώρα, τι λέει ο καθένας.
3: Έλα τώρα να με προκαλεί, ο άλλος λέει πλατάρια να μου και μου γίνεις και μου κάνεις δηλαδή το μάγκα να μου τρώσει την πριζόλα από την Αργεντινή που είναι μισό κιλό η μία και τέτοια να μου. Δεν το πρόλαβα χθες, θα του τα έστερνα, αλλά δεν πρόλαβα το
1: κακό έτσι. Ο καθένας.
3: Έλα Γιώργο τώρα.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα, αυτό τι να κάνω, τι να πω.
3: Το απαντάω γιατί μπορεί να ακούει. Και το απαντάω, άκουγα τι άλλοι. Πάει την πριζόλα σου.
1: Εντάξει, ναι, αλλά τι να απαντήσουμε σε κάποιον που μίλησε σε άλλο ραδιόφωνο.
3: Όμως, να σκεφτεί και τον άλλο που του λέω πλατάρια.
1: Εντάξει.
3: Λογάκι, σε έχουν καλό Σαββατοκύριακο.
1: Έγινε, κύριε Κώστα μου, έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε και στον κύριο Τέλη Αθήνα.
4: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα. Τέλης Αριστοτέλης,
4: ναι.
1: Φοβερό όνομα, αυτά μου αρέσουν. Το Αριστοτέλης, το Αλέξανδρος, το Ερμής, το Αχιλλέας. Αυτά τα ιστορικά μου αρέσουν πολύ.
4: Το Αριστοτέλης το σημάζεψα όταν συνεργαζόμουν με Γάλλους για τη θεμελίωση ιστορίου αντίριο, γιατί για να πούνε το Αριστοτέλης,
1: ναι.
4: Ήταν γλωσσοτέλης. Δεν έβγαινε με τίποτα.
1: Πες λοιπόν τέλης. Ναι.
4: Ενώ το τέλης τους έβγαινε.
1: Έτσι.
4: Λοιπόν, αποφάσισα να πάρω για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί θέλω εδώ και πολύ καιρό. Οπότε σε ακούω. Να μιλάμε στον ελληνικό.
1: Ναι, εννοείται.
4: Ωραία. Οπότε σε ακούω. Θέλω πάντα να σε πάρω να σου πω ότι είσαι από τους καλύτερους χειριστές της γλώσσας που βγαίνουν στο ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και ήθελα να σε συγχαρώ για αυτό το πράγμα, διότι έχω βαρεθεί με όλους τους αρτάκαλους που μάθανε ελληνικά από το Λιγκουαφόν. Ο δεύτερος λόγος που παίρνω είναι γιατί με το που άκουσα τους διαιτητές ένιωσα ένα κούπομα. Εγώ είμαι πασκετικός. Δεν ξέρω, δηλαδή και να μου πεις για το ποδόσφαιρο, ό,τι και να μου πεις θα σου πω ναι. Και ο Μπακασέτας που άκουγα πριν, άντε γύρευε ποιος είναι ο Μπακασέτας, τώρα το που με νοιάζει εμένα. Είναι ενοχλητικό ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν για το ποιοι θα μπουν διαιτητές, παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν το και επίσης και η απόφαση για τον ένα χρόνο αποκλεισμό για αυτά που γράφει στο Instagram ο Όπουλος. Εγώ πιστεύω ότι και οι δύο Όπουλοι, εκτός από τα χρήματα που έχουν βάλει, που είναι το μόνο θετικό, έχουν κάνει πολύ κακό στο μπάσκετ. Και οι Αγγελόπουλοι και ο Γιαννακόπουλος έχουν κάνει εξίσου κακό. Δεν είναι, για να χορέψεις ταγκό χρειάζονται δύο. Δεν γίνεται με έναν. Το να κάνεις πλάκα με κάποιον είναι διαφορετικό από το να κάνεις πλάκα σε κάποιον. Ο Σλούκας λοιπόν είναι ένας ερασιτέχνης με αποθυμένα. Δεν είναι επαγγελματίας παίκτης. Αυτά που λέει περί επαγγελματικές μπορεί να είναι οι αμοιβές του. Επαγγελματίας δεν είναι. Γιατί δεν βγαίνεις να κάνεις τέτοιες δηλώσεις. Το χέρι που σε ταΐζει δεν το φτύνεις. Ό,τι και να γίνει. Σε ό,τι αφορά το σημερινό παιχνίδι, εγώ έχω βγάλει μια σφουγγαρίστρα εδώ πέρα, την έχω έτοιμη, γιατί από τα δάκρυα νομίζω ότι θα πλημμυρίσουμε. Δεν νομίζω ότι θα κερδίσουμε και με την τσαρούχα στα διαιτήτρια. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα και είμαστε τυχεροί, γιατί αυτοί δεν αποφασίζουν και για όλους εμάς. Δηλαδή, για σκέψου, αυτοί οι άνθρωποι που αποφασίσαν ότι θα του ρίξουν ένα χρόνο του αλληνού επειδή έγραψε ό,τι έγραψε, ό,τι αηδία που κατεβαίνει στο κεφάλι, κάθε και τη γράφει, λες και μιλάει στο καφενείο. Λοιπόν, το τιμωρήσανε για αυτά που έγραψε. Θέλεις να σκεφτούμε πόσα έχει γράψει, πόσος κόσμος από όλους αυτούς που ακούει, από όλων αυτών που ακούει τώρα, για τον Μητσοτάκη, για τον Τσίπρα, για τον Παπανδρέου. Αυτοί λοιπόν, εάν ήταν σε θέση, θα μας είχαν αποκλείσει όλους από τα πάντα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Και επίσης μου κάνει εντύπωση και η τσαρούχα, όπως δεν ξέρω πού
1: παίρνει. Τσαρούχα.
4: Και η τσαρούχα, το ότι δεν δηλώνει κόλλημα. Το καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Μου είναι έξω από τη λογική μου, είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι πιτσιρικάδες που είναι φτιαγμένοι με οποιονδήποτε τρόπο φεύγουν από τα όρια. Δεν τους δικαιολογώ ποτέ. Όπως επίσης δεν δικαιολογώ και αυτά τα συνθήματα στα γήπεδα. Εγώ είχα πάει τα δυο μου παιδιά όταν ήταν μικρά να δούμε Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Σκέψου πότε, δηλαδή πριν από 20 χρόνια τώρα αυτό, έτσι. Και τα συνθήματα που ακουγόντουσαν μέσα δεν είχαν καμία σχέση με το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Και τα δύο μου παιδιά σε ηλικία τότε περίπου 10 χρόνων μάθανε το ποιματάκι τι κάνουν τις μάνες τους στο λιμάνι και τον παπά τους στο Πασαλιμάνι και την αδερφή του στο Τουρκολίμανο και το... Κάντε μου τη χάρη σας παρακαλώ πολύ. Τι δουλειά έχουν όλοι αυτοί με αυτόν τον μπάσκετ. Στείλ του σπίτι τους να τελειώνουν. Πας τους έξω. Και θέλεις να τιμωρήσεις τον Γιαννακόπουλο και τον οποιονδήποτε Γιαννακόπουλο. Μάλιστα. Και αυτά που γράφει ως πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Μπράβο. Πολύ ωραία. Χώσε λοιπόν τον Παναθηναϊκό ένα χρόνο και κλεισμένο των θύρων. Να δούμε τι έζοδα θα έχει. Και το ίδιο και τον Αγγελόπουλο. Γιατί δεν είναι άμυρος ευθυνών για αυτό που κάνει, επειδή έχει αυτή τη γαλακτομπουρεκέ συμπεριφορά, δεν σημαίνει ότι είναι άμυρος ευθυνών. Είναι συνυπεύθυνος, διότι για να χορέψει τα ακό θέλει δύο. Το ξανά από την αρχή. Νομίζω ότι σε πήρα μονότερμα.
1: Όχι, εντάξει. Μια χαρά.
4: Πήρα φόρα και άντε να σταματήσω.
1: Και τώρα που θα κλείσεις τη γραμμή και θα πω μια είδηση άλλη, θα πεις καλά τα έλεγα και λίγα είπα. Μόλις τελειώσεις θα με ακούσεις.
4: Δεν μπορείς να πεις την είδηση. Όχι, να μην την ακούσω. Τώρα να πάω να πάρω τα υπογλώσια.
1: Όχι, δεν είναι για υπογλώσιο, αλλά θα καταλάβεις πολλά.
4: Τέτοια είδηση θα ήθελα εγώ να ακούσω τώρα.
1: Τι.
4: Ότι με βάση αυτά που τις τελευταίες αποφάσεις, ο Παναθηναϊκός θα κατεβάσει την ομάδα K20.
1: Να, εντάξει, να πω. Εντάξει.
4: Γεια σας και αντίο. Άντε, για χαρά. Τώρα κάπου εδώ χάμω.
1: Έγινε. Έγινε. Γεια χαρά. Λοιπόν, το είχα φωτογραφίσει στο κόντρα, δεν το είπα, για να μην ρίξω λάδι στη φωτιά. Γιατί το είδα. Δεν το διάβασα πουθενά, το είδα, ήμουνα σίγουρος. Το ανακοινώνω τώρα γιατί ανακοινώθηκε. Ξέρετε ποια ήταν η κυρία που τράβηξε από το μανίκι το διαιτητή Παπαπέτρου που είπα πριν? Η γυναίκα του Ναν. Λοιπόν, μία ώρα και ένα τέταρτο πριν τον αγώνα πάρθηκε απόφαση από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ ένα χρόνο αποκλεισμό στη γυναίκα του Ναν. Δεν διαφωνώ, ρίξτε σε 100 χρόνια. Η ερώτησή μου, 5 παρατέταρτο, γιατί το ανακοινώσατε μία ώρα πριν τον αγώνα? Δηλαδή, 2 λεπτά, εδώ λέμε να, όλα να τελειώσουν ομαλά, να πάρει το πρωτάθλημα καλύτερος, να ρίξουμε τους τόνους. Ξαφνικά, πριν τον αγώνα, βάζεις την τσαρούκα, βάζεις τους διαιτητές. Μου ανακοινώνεις ένα χρόνο αποκλεισμό από τον Γιαννακόπουλο. Μου ανακοινώνεις ένα χρόνο αποκλεισμό τη γυναίκα του Ναν. Επαναλαμβάνω, δεν διαφωνώ για τις ποινές. Ρίξτε 100, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί το κάνετε τώρα και δεν το κάνετε μετά τον αγώνα ή αύριο ή τη Δευτέρα? Έχετε κάποιο κέρδος? Για να το κάνετε, προφανώς έχετε κάποιο κέρδος. Αυτό δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Δεν βοηθάει σε κάτι. Παρά μόνο κάνει το κλίμα ακόμα χειρότερο. Όταν εγώ είμαι οπαδός του Παναθηναϊκού και είμαι στα κάγκελα και όλα αυτά τα φέρνω στο μυαλό μου, όλα αυτά, λες εδώ τι γίνεται. Σε συνδυασμό με το τι θα δούμε στον αγώνα. Που επαναλαμβάνω, για μένα αυτό δεν θα παίξει το μεγάλο ρόλο. Τι θα δούμε στο παιχνίδι, που αρχίζει, επαναλαμβάνω, στις 6. Ήτανε μεγάλο λάθος η ανακοίνωση των αποφάσεων μεσημέρι Σαββάτου. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη.
0: Real FM.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσει σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Φτάνουμε. μπούμε τώρα στο τέλος, θα δώσω το λόγο στο Χρόνη την Παοκάρα από Λονδίνο. Απλά να πω τώρα, αν δεν κάνω λάθος, άμα κάνουμε μια σούμα ποινές του Γιανακόπουλου και του Παναθηναϊκού από ΔΕΑΒ και δικαστή. Λοιπόν, έχουμε την ΚΑΕ Παναθηναϊκός 19 μήνες. Την ΚΑΕ Παναθηναϊκός 19 μήνες. Και τρεις αγωνιστικές για την έδρα. Επαναλαμβάνω, μαζί ΔΕΑΒ και αθλητικός δικαστής. Καλώς τον χρόνο από Λονδίνο.
7: Γεια σου Γιώργα, καλησπέρα.
1: Όλοι δουλεύουν για την Παοκάρα στο μπάσκετ του χρόνου.
7: Γιατί όχι, δεν
1: πειλέ. Γιατί όχι, είπα εγώ. Μαζί σου, γιατί όχι. Είπα εγώ, όχι. Εγώ θέλω να ξαναδώ τον Πάοκ αυτός που ήταν και τον Άρη.
7: Αρκεί να υπάρχει ισονομία.
1: Ναι, εντάξει.
7: Η οποία είναι αστεία, έτσι, πλήαν επίοικος, είναι αστεία διατησία ελληνική, έτσι, βλέπουμε όρια, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλό καλοκαίρι βασικά.
1: Έχεις καταλάβει, έχεις καταλάβει τι γίνεται με Λουτσέσκου.
7: Αδερφέ, εγώ έχω ξενερώσει, βέβαια, να τα πάρουμε από την αρχή, από το τέλος της χρονιάς. Η ομάδα πρέπει να πει πρώτη στα play-off. Και χάνει το μάτι στο Βόλο και μπαίνει να δούμε τρίτη. Επίσης κάνει στραβή, δεν κερδίζει Παναθηναϊκό. Πάει μέσα στην Έφυλα Αδέλφια, καταραίει και μετά κλείνουμε τα μάτια, τα αυτιά και τα πάντα. Στο Διατάφα δεν μπορείς να κερδίσεις το Παναθηναϊκό ενώ τον έχεις 0-2. Λοιπόν και ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει. Και σου λέει, πάρει τη θέση, βγες Champions League το λιγότερο. Λοιπόν, έξω από τα λόγια, δεν πρέπει να συνεχίσει ο συγκεκριμένος προπονητής. Εγώ δεν ποτέ τον αγάπησα προπονητικά, ούτε και το θεωρούσα, ας πούμε, κάτω ξεχωριστό. Έχει κλείσει ο κύκλος, το έχει κάνει ό,τι πρέπει να κάνει, τον ευχαριστούμε. Να φύγει να πάει στο καλό, τίποτα δεν κρατάει για πάντα, έτσι. Είτε είναι καλό, είτε είναι κακό. Λοιπόν, το αστείο τώρα που γίνεται, Γιώργο, είναι το τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Ή κρατήστε τον και πείτε το λαό να ηρεμήσει, ή διώξτε τον μετά από το μάτς με τον Παναθηναϊκό, κοιτάξτε τον επόμενο να. Τι θέλετε τώρα, να τον πουλήσετε, να βγάλετε λεφτά? Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς συμβαίνει. Λύστε να πούμε τη συνεργασία. Καθίστε η Βαν και ο προπονητής, βρείτε τα. Τουλάχιστον ήσασταν αγαπημένοι, ήσασταν φίλοι, ο ένας στήριζε τον άλλον. Τόσα χρόνια συνεργασία, όμορφα και ωραία. Και μετά επαγγελματικά, τι είναι αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ, ρε Γιώργο? Δηλαδή είναι κρίμα.
1: Ναι.
7: Αύριο θα πας προετοιμασία.
1: Απλά μου, κάνουν, μου κάνει εντύπωση ότι έχουν κλείσει φιλικά, έχουν κλείσει Ολλανδία. Δηλαδή η ομάδα προχωράει, υποτίθεται. Πώς προχωράει? Με κάποιον προχωράει. Κάποιος δίνει και εντολές. Πώς προχωράει η ομάδα?
7: Αυτό είναι το ξύμορο. Δηλαδή τι είσαι τώρα, είσαι στο βαρό σωματείο, είσαι επαγγελματικό σωματείο. Τι είναι αυτό που κάνεις? Δεν θα θες ένα προπονητή να είναι δίπλα στην προετοιμασία, στα φιλικά. Στο στήσιμο της νέας χρονιάς τέλος πάντων. Και μετά εντάξει, ο Λουτσέσκου είναι τύπος ο οποίος έχει έναν αγωνισμό, έτσι ξεκάθαρα. Και σίγουρα ξέρει τι γίνεται, πληροφορείται, έτσι τα πάντα, δεν τι να λέμε τώρα. Και κρατάει μια στάση που λέει έτσι, εσύ, έτσι κι εγώ.
1: Περιμένει ο ένας ποιος θα κάνει την κίνηση στον άλλον. Γιατί δεν έχουν μιλήσει. Ο Λουτσέσκου Σαββίδης δεν έχουν μιλήσει. Από τότε που τελείωσε το ποτάλι. Για να δούμε, έτσι λένε. Για να δούμε.
7: Λοιπόν. Εντάξει, βρείτε τα. Τελειώστε, ρε παιδιά. Για το καλό του καθένα. Έτσι, και για το σωματείο και για τον άλλο. Πήγε πάνω στο καλό. Γιατί κάθεσαι, ρε Λουτσέσκου? Δηλαδή, γιατί για τα 2 εκατομμύρια δεν έχεις λεφτά?
1: Καλά, λεφτά έχουν φανακικότητες. Η οικογένεια Λουτσέσκου είναι πάμπλουτη. Είναι πάμπλουτη.
7: Αυτό λέω. Όλη τη Ρουμανία έχουν αυτή. Ναι, να λέμε τώρα. Δηλαδή, φύγε, άστο πάκρι. Φύγε για το αυτό σου, για το πρεστή σου, για το έτσι σου. Φύγε. Τι κάνεις, τι κάθε. Τι περιμένεις να σε διώξουν? Αυτά, Γιώργο.
1: Έγινε χρόνο μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
7: Να είσαι καλά. Μουντιάλ,
1: βλέπω. Ναι, τώρα εκεί θα πέσουμε με τα μούτρα. Εννοείται. Για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, ο Πουαρό έλεος επίδειξη ισχύως της παράγκας. Ο Ηρακλής μου λέει, έλεος φίλε Γιώργο, 400 ευρώ κλήση και αφαίρεση άδεια διπλώματος για 40 μέρες, επειδή πάρκαρα στο πεζοδρόμιο στο κημητήριο του Παλαιού Φαλήρου να ανάψω ένα καρβουνάκι στο φίλο μου. Θα αφήσω το ενίκιο του σπιτιού απλήρωτο για να πληρώσω την κλήση. Είμαι μπροστά στο σπίτι μου, έχω διάβαση. Αλάρμ, έχω ανοίξει το πορμπαγκάζ και μεταφέρω κάποια πράγματα. Που μπαίνω στην αυλή. Μπαίνω στην αυλή με να πάω στην αποθηκούλα. Με το που βγήκα, βρήκα κλήση από το Δήμο. Άφαντος αυτός. Βρήκα κλήση από το Δήμο. Με αλάρμ δεν έκανα. 20-30 δεύτερα δεν έκανα. Θα μου πεις τώρα τι συγκρίνεις, τα 20 δευτερόλεπτα μετά. Αλλά κάτσε ρε φίλε, βλέπεις. Έχω αλάρμ, έχω το πορπακάζ ανοιχτό. Δεν αναρωτιέσαι κάποιος είναι εδώ πέρα παρά... Τι να πεις ρε, τέλος πάντων. Λοιπόν, η Σόφη μας η αγαπημένη, ωραία κάρτα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Μόλις επέστρεψα από το γραφείο και θα συνεχίσω από το σπίτι, διακόπτοντας όμως τις 6 γιατί λατρεύω το μπάσκετ. Εύχομαι να κερδίσει δίκαιο καλύτερο, σαν και στο σπίτι του ο καθένας λειτουργεί καλύτερα. Καλό απόγευμα σε όλους σας, η Σόφη. Το ιστερόγραφο είναι για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είναι τιμητικό. Ξέχασες να πεις ότι βρίζουν. Όχι, δεν ξέχασα, φίλε μου, το έχω πει χιλιάδες φορές. Ότι όταν βρίζουν τις μανάδες και τους Λούκα και τον Μπαρτσόκα και των παιδιών του Γιαννακόπουλου. Δεν το είπα πριν, πώς δεν το είπα. Συνέχεια το λέω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει. Δεν είναι δικαιολογία. Δεν είναι άλοθη ότι εσύ σας Λούκας πρέπει να φέρεις όπως έκανε ο Λούκας. Ή ο Μπαρτζόκας αναπαντούσε. Ο Μπαρτζόκας έκανε μια χειρονομία αυτό που δεν πρόσβαλε κανέναν. Εν πάση περιπτώσει, όπως τα βλέπει ο Γιώργιος. Καλησπέρα σας. Ακούω Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς να μιλούν για διαιτησίες. Οι άλλες ομάδες τι να πούν. Έλεος. Και ο Τέλης ο Γιάχος είναι από την Αυστραλία. Αθρός στις 2 ώρα Αυστραλία. Πέσουμε στην Τουρκία. Καλή τύχη στην ομάδα μας και να πάνε στο που περιμένει ο άνθρωπος των αγώνων των Αυστραλών με την Τουρκία. Προφανώς είναι ομογενής, είναι με την Εθνική Αυστραλίας και καλά κάνει. Το μάτς αυτό είναι στις 7 το πρωί, έτσι, το Αυστραλία-Τουρκία. Θυμίζω Κατάρ-Ελβετία στις 10, Βραζιλία-Μαρόκο στις 1, ελπίζω να μπορέσω να το δω, και Σκωτία-Αϊτή στις 4 το ξημέρωμα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να δούμε καλό μπάσκετ, νικητή ο καλύτερος, ο πιο τυχερός, να μην έχουμε παρατράγουδα. Και πρώτα Θεός, αύριο θα είμαστε εδώ να τα σχολιάσουμε όλα στις 2 μετά το μεσημέρι. Ευχαριστώ τον Λάσκαρη Αγοραστό που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Βάσια την Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή.

0: ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
5: Γιούλας Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαπτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία, μοναδικής ποιότητας. Γιολδάσης Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιολδάσης Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Λεμάρτ, Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 2681 0 28 652.

στα δάχτυλα.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: Τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 2681-0-28-652.
7: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Βεζέκοφ 13 πόντους, Φουρνιέ 10, η πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού, Ναν 8, Μιλουτίνοφ 7 για τον Ολυμπιακό, το Λιόπουλος 7 πόντους, είναι η πρώτη σκόρερ των δύο ομάδων. Ξεκίνησε η τρίτη περίοδος, ακούτε πάντα τον Real FM, θυμίζω, Inter Veten Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Και είμαστε εδώ μαζί με τον Μιχάλη Φουστέρη, ο Κώστας Σαρδέλης, ο Σταδιονίδης και Φιλιάς. Κώστας, ακούμε για το τρίτο δεκάλεπτο. Κώστας Σαρδέλης.
2: 49-35 μπροστά στο σκορ ο Ολυμπιακός με καλά του Τεβάν Φουρνιέ, το οποίο πέτυχε πριν λίγο. Τώρα Παναθηναϊκός με τον Νάιτσελ Χέις Ντέιβις να παίρνει το φάουλ χαμηλά. 4,5 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση της επίθεσης για την ομάδα του Εργίν Αταμάν. Θυμίζουμε, ο Ολυμπιακός τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Καθοκή ήταν μπροστά στο σκορ 47-35. Τώρα κατοχή για τον Παναθηναϊκό με τον Σόρτς να βγάζει έξω στον Όσμαν. Και χάνει την μπάλα από τον Γόκαπ. Γόκαπ δεν θα πάει μέχρι το λέει απόνος, καθώς γύρισε ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και του έκλεισε τον δρόμο και θα πάει σε σετ επίθεση λοιπόν ο Ολυμπιακός. Με τον Γόκαπ να δίνει στο Φουρνιέ, αφού θα πάρει το lay-up, τρομερό κόψιμο από τον Λεσόρ, την κατοχή για τον Ολυμπιακό. Παραμένει το 49-35 με τον Σάσα Βεζένκοφ τώρα να πηγαίνει στην τελική γραμμή για να επαναφέρει την μπάλα. Θα δώσει τον Μιλουτίνοφ, 8 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης. Μιλουτίνοφ για τον Βεζένκοφ, αυτό θα πάρει το τρίποντο, να στοχίσει, μαζεύει ο Ματίας Λεσόρ και δίνει στον TJ Shorts. Κατεβάζει. Πάμε τώρα το, θα πάει πάνω από τον Βεζένκοφ. Σόρτς θα κρατήσει την μπάλα, θα δώσει τον Λεσόρ. Αυτός κάτω από το καλάθι με ένα πολύ ωραίο δεξί χουκ θα βάλει την μπάλα στο καλάθι για το 49-37. Ενώ τον άνω που προσγειώθηκε ο Ματίας Λεσόρ έπιασε το δεξί του γόνατο και έδειξε σαν να έχει κάποιες ενοχλήσεις. Με να δούμε τώρα στη συνέχεια μα θα περάσει με ενόχληση, άμα θα παραμένει. Για να πάμε στην επίθεση του Ολυμπιακού, ο Φουρνιέ τώρα θα πάρει το screen από τον Μιλουτίνοφ, τώρα θα βγάλει έξω στον Γόκαπ. Γόκαπ θα κάνει το σουτ τριών πόντων, θα στοχίσει, μαζεύει όμως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Και τώρα θα πάει στον Εσμένα με το Λεσόρ, θα βγάλει πλάτη Μιλουτίνοφ. 49-37 με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος κερδίζει και το φάουλ θα τελέσει και μια συμπληρωματική βολή. Και μένει να δούμε τώρα ενώ Λεσόρ φαίνεται...
3: Κώστα, παραμένει κυρίαρχος Ολυμπιακός στη ρακέτα, έτσι.
2: Παραμένει, ναι, ακόμα και σε αυτά τα δύο πρώτα λεπτά του...
3: 34-18 είναι η πόντη στη ρακέτα, σχεδόν double score. Νομίζω ακριβώς, τα λέει όλα.
2: 22-12 τα rebound, 14 τα επιθετικά rebound, Μιχάλη.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Υπέρ του Ολυμπιακού. Ενώ όση ώρα μιλάγαμε στο Μιλουτίνο, έβαλε και την συμπληρωματική βολή. 52-37 στο συν 15 λοιπόν ο Ολυμπιακός. Και τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Σόρτς να δίνει στον Μίτογλου. Μίτογλου έχει τον Βεζέκο μπροστά του, θα δώσει στον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Αυτό στην αδιαλέξη για τον Μίτογλου θα λιώσει. Παπα-Νικολάου, όλα κατοχή παραμένει για τον Παναθηναϊκό. Τώρα θα φτάσει ο Μίτογλου. Και ο Γόκαπ και τον Παπα-Νικολάου, αυτό ξανά για τον Μίτογλου. Παίκτες του Ολυμπιακού, ένα μπασκετικό σόου από τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα που είδα απαντήσεις και και στο πρώτο ημίχρονο.
3: Χάθηκε η μπάλα, χάθηκε η μπάλα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει το πιο καθαρό καλό. Οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν το πιο καθαρό καλό στο σύγκριση με τους παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι σε κάθε επίθεση
1: Περνάει για το μικρόφωνο του Κώστα Σαρδέλη ο ήχος με τις ιαχές των φιλάθλων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κυρίες και κύριοι. Μιχάλη.
3: Δημήτρη και Κώστα, περιμέναμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο. Αντί να δούμε τον Παναθηναϊκό να αντιδρά, βλέπουμε τον Ολυμπιακό να εδραιώνει σιγά σιγά την κυριαρχία του. Ήταν καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έχει ξεκινήσει απολαυστικό στην τρίτη περίοδο. Και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά ο Αταμάν στον τρόπο που συμπεριφέρονται οι παίκτες του στο παρκέ, νομίζω ότι η διαφορά θα πάρει μεγαλύτερο εύρος.
1: Πρέπει να βγάλει αντίδραση ο Παναθηναϊκός. Είναι κομβικό στοιχείο στη ΜΙΟ αυτή την ώρα. Θέλει 7 λεπτά για να τελειώσει η τρίτη περίοδο. Είναι πολύ κομβικό το σημείο. Και πρέπει ο Παναθηναϊκός, αν θέλει κάτι να διεκδικήσει, να βγάλει αντίδραση.
3: Και να ροκανίσει τη διαφορά.
1: Και φυσικά να ροκανίσει τη διαφορά. Διότι τώρα είμαστε στο 54-37. Στο...
3: Συν 17
1: στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Κώστας Αρδέλης, Κώστα.
2: Σόρτς τώρα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει την κατοχή. Θα χάσει την μπάλα με φάουλ όμως. Το οποίο θα κάνει ο Σάσα Βεζένκοφ. Και ήταν το... Ο Φουρνιέ, με συγχωρείτε. Στον Φουρνιέ είναι το φάουλ. Δεύτερο προσωπικό λοιπόν του Φουρνιέ. Δεύτερο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Σόρτς είναι επαναφορά για τον Κέντρικ Ναν. 13 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Ναν με τον Παπα-Νικολάου μπροστά του. Κρατάει ο Κέντρικ Ναν και θα πάρει το φάουλ ο Κέντρικ Ναν. 7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της επίθεσης του Παναθηναϊκού με τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος έκανε το φάουλ πάνω στον παίκτη του Παναθηναϊκού. Να φτάνει τα 4 φάουλ στο παιχνίδι. Αρκετά νωρίς ο αρχηγός του Ολυμπιακού έχει φορτωθεί με φάουλ. Τώρα ο Σόρτς για τον Όσμαν, αυτός ξανά για τον Σόρτς. Σόρτς θα πάει για το lay-up, θα βάλει πολύ ωραία το σώμα του στον Μιλουτίνοφ και θα κάνει το lay-up και θα μειώσει σε 54-39, 7 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Βόκα τώρα με τον Ολυμπιακό, ενώ έχει γίνει φάουλ εκτός φάσης του Ναν πάνω στον... πάνω στον Παπα-Νικολάου, ο οποίος Ναν έκανε γεννόημα στον Παπα-Νικολάου να σηκωθεί, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν ήταν κάτι. Τώρα έχει μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι για να σκουπιστεί ο αγωνιστικός χώρος. 7 λεπτά πριν από το τέλος, ο Ολυμπιακός προηγείται με 54-39 στις 15 σε ένα δεύτερο δεκάλεπτο που η Ερυθρολευκή.
3: Και βλέπουμε τον Παπα-Νικολάου που δεν αντέδρασε στη συγκεκριμένη φάση, παρά το γεγονός ότι πήγε λίγο έτσι να υπάρξει ένταση. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού πριτάνευσε η λογική, δεν έδωσε συνέχεια σε αυτή την κοκορομαχία που πήγε να γίνει. Νομίζω ότι τέτοιες συμπεριφορές χρειαζόμαστε ανωτερότητας στα παρκέ. Κώστα.
2: Ήταν μια λογική αντίδραση από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, καθώς δεν υπήρχε κανένας λόγος αυτό το σημείο προσβλητή να χαλάσει το μυαλό των παιχτών του Ολυμπιακού με έναν τσακωμό, με μια σύραξη. Δεν υπήρχε πραγματικά λόγος, γιατί ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής το παιχνίδι είναι αυτός ο οποίος έχει καθαρό μυαλό, παίρνει τις κοσίες αποφάσεις στον αγωνιστικό χώρο και γι' αυτό έχει καταφέρει να αρχίσει και αυτό το προβάδισμα. Τώρα κατοχή κατά τον Ολυμπιακό στο 56-39, Μιλουτίνοφ για τον Φουρνιέ. Αυτός θα πάρει το τρίποντο από τη γωνία σας. 59-39 στο σύν 20 Ολυμπιακός για πρώτη φορά στο παιχνίδι.
3: Με τέτοιο Φουρνιέ δεν νομίζω ότι μπορεί να χάσει ο Ολυμπιακός απόψε, Κώστα.
2: Πραγματικά, Μιχάλη, πραγματικά. Τώρα καλά δούμε τον Λεσόρ. Θα βάλει πλάτη τον Μιλουτίνοφ, που θα βγάλει για τον Σόρτ. Θα μειώσει σε 59-41 για τον Παναθηναϊκό.
3: Προηγουμένως φτάσαμε και στη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, στο συν 20 ο Ολυμπιακός, τώρα έγινε συν 18.
2: Ακριβώς. Τώρα για τον Ολυμπιακό ο Γόκαπ θα κάνει το λάθος, θα κλέψει ο Όσμαν και θα βγει μόνος του με τον Παπα-Νικολάου να τον σταματάει περίπου, να τον σταματάει με την πίεση που του έβαλε την ώρα που έκανε το lay-up. Το σταμάτησε, αλλά μένει να δούμε άμα μετράει το καλάθι ή όχι. Το οποίο η ανοίξη του
1: 5 λεπτά από το τέλος τρίτης περίοδου είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο τελικό του Basketball League, στο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός 59-41 κερδίζει τον Παναθηναϊκό. Τι έχουμε δει, Μιχάλη Φουστέρη, αυτά τα 5 λεπτά μέχρι να δούμε τι θα γίνει με το καλάθι αυτό.
3: Με 4 λέξεις, παράσταση για ένα ρόλο. Είναι ντέρμπι στα χαρτιά. Ο Ολυμπιακός είναι πραγματικά ισοπεδωτικός στην τρίτη περίοδο. Είναι στο σύν 16 η διαφορά τώρα, έφτασε και στο σύν 20. Ο Παναθηναϊκός παραμένει άστοχος, ο Ναν είναι εκτός κλίματος. Δεν μπορούν οι παίκτες του να καταφέρουν να σταματήσουν τους αντιπάλους τους. Ο Φουρνιέ όταν χρειάζεται τα τρίποντα από μακριά. Γενικότερα όλη η ομάδα είναι συγκεντρωμένη. Ο Μιλουτίνοφ κερδίζει κατά κράτος τους αντιπάλους του στη ρακέτα. Ο Ολυμπιακός λειτουργεί υποδειγματικά. Ο Παναθηναϊκός θέλει αλλά δεν μπορεί.
1: Κώστας Αρδέλης, ακούμε.
2: Μετρήσει το καλάθι του Παναθηναϊκού 59-43, καθώς ο Τσέντι Όσμαν έχει προλάβει να αφήσει την μπάλα, η οποία χτύπησε στο ταμπλό και συνέχεια ο Κώστας Παπανικολάου ακούμπησε το χέρι του στο ταμπλό και έτσι τον μέτρησε το καλάθι του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Γόκαπ θα δώσει στον Μιλουτίνοφ, αυτός ξανά στον Γόκαπ, θα πάρει το σούτ για 2. 61-43 με τον Τόμας Γόκαπ, ο Ολυμπιακός του τώρα του Τζίσονς από τους πράσινους, ενώ έχει περάσει στο αγωνιστικό χώρο και ο Τσέριαν Γκραντ στη θέση του Τσέντι Όσμαν. Ναν μπροστά από τον Βεζέκοφ, πάει και ο Γόκαπ, double team, θα βγει, θα έξω για τον Γκραντ, αυτός θα εκτελέσει για 3, θα το βάλει. 61-49. Να πω ο Παναθηναϊκός από τον Τζέριαν Γκραντ καταφέρει να βρει ένα τρίποντο. 61-46 λοιπόν στο συν 15 ο Ολυμπιακός, 4-47 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Τόμας Γόκαπ κρατάει την μπάλα, Γόκαπ ψηλά για τον Πελουτίνο, ήταν κακή η πάσα του, σταμάτησε ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος έδωσε στον Σόρτς και θα κατεβάσει την μπάλα ο Σόρτς, θα πάρει και το φάουλ από τον Τόμας Γόκαπ, ο οποίος θα φτάσει τα 3 πριν το προσωπικό φάουλ του Τόμας Γκούκα, από οποίο θα βγει κιόλας από τον Γιώργο Μπαρτζόν, θα τον βγάλει εκτός και θα πει στη θέση του ο κόρη Τζόζεφ. Ο Σόρτ τώρα έχει πάει στη γραμμή για την επαναφορά. 4-35 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Ναν επαναφέρει. Θα δώσει το Λεσόρ καθώς ξανά για τον Ναν. Ναν κρατάει με τον Τζόζεφ, θα το κάνει το screen ο Λεσόρ. Ναν κατά τη ρακέτα, έχει πολλούς παίκτες μπροστά του και θα ευστοχίσει. 61-48, ένα δύσκολο καλάθι από τον Κέντρικ Ναν. Η μπάλα αναπήδησε έτσι πάνω στο Στεφάνι, αλλά μπήκε. Με τον Παναθηναϊκό να μειώνει στους 13. Φουρνιέ τώρα να πάει να κάνει τον drive από δεξιά, αλλά θα πάρει το φάουλ το οποίο έγινε νωρίτερα χαμηλά από τον Τζέριαν Γκραντ, 15 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός που σε αυτά τα τελευταία λεπτά έχει έτσι μειώσει κάπως την διαφορά από εκεί που ήταν στο μείον 20, είναι αυτή τη στιγμή στο μείον 13. Για να δούμε τώρα κόρη Τζόζεφ για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ κρατάει, έχει πάνω το Λεσόρ, θα δώσει έξω τον κόρη Τζόζεφ, αυτός θα χάσει την μπάλα, θα αφήσει τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου για τον Φουρνιέ, Φουρνιέ θα εκτελέσει για 2, άστοχο. Μαζεύει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Να υπάρχουν διαμαρτυρίες για φάουλ νωρίτερα του Χέις Ντέιβις πάνω στον Φουρνιέ. Δεν δόθηκε κάτι από τους διαιτητές. Τώρα Ντέιβις έγινε το λάθος προς πίσω. Η κατοχή για τον Ολυμπιακό από την κακή πάσα που έκανε ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις προς τον Τζέριαν Γκραντ. Η κατοχή για τον Ολυμπιακό. 3-45 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Εβάν Φουρνιέ τώρα πάει για την, έχει πάει για την επαναφορά. Σασα Βεζέκοφ που θα βγει από τα σκρίνα, θα πάρει την μπάλα. Βεζέκοφ με τον Ντέιβις μπροστά του θα πάρει το σούτριο πόντο, θα στοχίσει. Μαζεύει ο Γκραντ και δίνει στον Σόρτς. Σόρτς θα βγάλει έξω για τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Αυτός για 3 θα στοχίσει. Όμως ο Λεσόρ στη συνέχεια σε δεύτερο χρόνο θα έρθει για να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Έπειτα από ένα άστοχο σούτ του Γκραντ, που εκεί η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Μπήκε και βγήκε, αλλά ήρθε ο Ματίας Λεσόρ σαν απομηχανίστεος για να μειώσει σε 61-50 στο μείον 11. Ο Παναθηναϊκός που κατάφερε.
3: Κώστα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει πολλά παράπονα από τους παίκτες του σε ό,τι αφορά τις αμυντικές τους επιδόσεις και πράγματι, ενώ κάναμε λόγο για ένα ισοπεδωτικό πεντάλεπτο του Ολυμπιακού, το πρώτο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου, βλέπουμε τώρα και ενώ η περίοδος οδεύει προς το τέλος της, ότι ο Ολυμπιακός έχει χαλαρώσει την αμυνά του. Όταν έφτασε δηλαδή στο συν 20, είδαμε τον Παναθηναϊκό να πετυχαίνει καλάθια τα οποία δεν τα είχε καταφέρει στο προηγούμενο διάστημα του αγώνα. Προφανώς και δεν είναι άμυροι ευθυνών οι παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι χαλάρωσαν την άμυνά τους. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τα καλάθια. Πλέον έχει μειώσει, είναι στο μείον 11. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι ένας τελικός ο οποίος, όπως φάνηκε, ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο. Να όμως που φαίνεται ότι έχουμε και πάλι παιχνίδι. Κώστα.
2: Η αλήθεια είναι, Μιχάλη, ότι ο Ολυμπιακός όταν προηγήθηκε με 20 πόντους στο παιχνίδι, από εκεί και έπειτα κάπως αναχαλάρωσε, κάτι το οποίο γενικά...
3: Ναι, δεν έπαιζε άμυνα, ξεκάθαρα.
2: Ακριβώς. Κάτι το οποίο γενικά το παθαίνει φέτος ο Ολυμπιακός, εκεί στο τέλος της τρίτης περίοδου και στην αρχή της τέταρτης, δηλαδή στα μισά μέχρι και τα μισά της τέταρτης, βλέπουμε τον Ολυμπιακό να χαλαρώνει αρκετά και να χάνει προβάδισματα τα οποία έχει χτίσει σε όχι μόνο στο σπίτι, αλλά και σε άλλα παιχνίδια μέσα σε τώρα. Έχουμε ένα φάουλ πάνω στον Πεζέκο και ανταλλάζουν και μερικές...
3: Σκληρό φάουλ αυτό,
2: Ήταν σκληρό φάουλ, Μιχάλη, ναι. Και τώρα υπάρχει και μια έτσι, λογομαχία μεταξύ των δύο. Έχουν πει όπως ο διευθυντής και οι παίκτες των δύο ομάδων για να τους χωρίσουν. Τώρα τα λέει και ο Σόρτς με τον Πεζέκοφ. Έχει γυρίσει και προς τον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Πεζέκοφ με τον Κώστα Σούκα. Τώρα έχουμε και τον Γκραντ να έχει πιαστεί στα χέρια με τον Τάιρικ Τζόνς. Υπάρχει έτσι μια γενικευμένη σύραξη στο παρκέ.
3: Τώρα δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, ενώ μέχρι τώρα κυλούσαν όλα μια χαρά στο παιχνίδι. Να που ανέβηκαν τα Ιτόνι.
2: Και από το πουθενά, δηλαδή φάνηκε να είναι μια φάση που έγινε ένα σκληρό μαρκάρισμα του Νάνι. Υπήρξε μια μικρή ένταση, τώρα δεν υπήρχε λόγος να συνεχιστεί περαιτέρω.
3: Μπήκε και ο Τζόνς εκεί στην κοκορομαχία.
2: Αυτό ναι, δηλαδή η επιλογή του Τάιρικ Τζόνς δεν θεωρώ. Χωρίς ουσία, χωρίς νόημα, δεν υπήρχε λόγος πραγματικά να πλευθεί σε αυτό το αεροπλάνο. Και ο οποίος ήρθε, πιάστηκε στα χέρια με τον Τζέρι Αγκράντ, και αυτός δεν έμεινε εκτός έξω από τον χώρο.
3: Και να δούμε, Κώστα, τώρα τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές.
2: Ναι, τώρα αυτό σίγουρα θα περιμένουμε λίγο για να δούμε τι θα δοθεί από τους διαιτητές της αναμέτρησης.
3: Προβλέπω τεχνικές ποινές. Για να δούμε όμως.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το χρονόμετρο να πούμε ότι έχει παγώσει 3 και 17 πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός που προηγείται στο μεσί 11-61-50 το σκορ για τους κυπεδούχους. Σε ένα τρίτο δεκάλεπτο που ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ δυναμικά, έφτασε τη διαφορά μέχρι και το συν 20, αλλά από εκεί και έπειτα ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στους 11, και πάνω εκεί που πήγαινε να βρει ένα momentum στο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, έγινε αυτή η φάση νωρίτερα με τον Νάν και τον Βεζέκο που προκάλεσε μια γενικευμένη σύραξη, και έτσι εδώ και λίγα λεπτά δεν έχουμε παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τώρα περιμένουμε τις αποφάσεις των διαιτητών.
3: Πραγματικά είναι εικόνες τώρα οι οποίες δεν τις είχαμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτό το φάουλ του Ναν πάνω στο Βεζένκοφ ήταν η σπίθα που άναψε τη φωτιά. Μετά είχαμε την κοκορομαχία του Ναν με τον Τζόνς, ο οποίος μπήκε στην κατάσταση για να βοηθήσει τον συμπαίκτη του. Έχω την εντύπωση ότι οι διαιτητές δεν θα αφήσουν ατιμόρητη τη συμπεριφορά, ένθεν κακήθεν, και νομίζω ότι στην πρώτη σειρά εκείνο που θα τιμωρηθούν θα είναι ο Τζόνς και θα είναι και ο Ναν, αλλά περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα δείξουν οι διαιτητές, ενώ εξακολουθούν ή διαβουλεύσεις. Βλέπουμε τους διαιτητές τώρα, τον Καρπάνο και τον Τηγάνη, να μιλούν με τους παίκτες του Παναθηναϊκού, μιλούν στο Λεσόρ, πριν ήταν ο Σόρτς, ο Γκραντ. Πράγματι δεν έχουμε δράση στα τελευταία λεπτά. Είμαστε στο 3 και 17 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. 61-50 ο Ολυμπιακός προηγείται. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος απόλυσε το σημαντικό προβάδισμα των 20 πόντων διαφοράς, η οποία έχει μειωθεί στους 11. Και πάνω στο σημείο που, όπως και εσύ είπες Κώστα, ήταν το momentum του Παναθηναϊκού, ο οποίος προσπαθούσε να ροκανίσει περισσότερο τη διαφορά, έγινε αυτή η φάση, αυτό το σίγουρα σκληρό φάουλ του Ναν πάνω στον Βεζένκοφ, και στη συνέχεια αντάλλαξαν έτσι οι δύο παίκτες, όχι ευχές για τις διακοπές τους, και είχαμε τον Τζόουνς να μπαίνει στην κατάσταση, στην εξίσωση. Είχαμε τους παίκτες των δύο ομάδων, τους πιο ψύχρεμους, να προσπαθούν να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Δεν θέλει και πολύ βεβαίως να πάρει φωτιά το παιχνίδι. Επαναλαμβάνουμε, το διακύβευμα είναι υψηλό. Απόψε κρίνεται ο πρωταθλητής της Basket League. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στο σκορ με 11 πόντους, παίζει μπροστά στο κοινό του. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν αρκετά, ήταν υποδεέστερος στο προηγούμενο διάστημα του αγώνα, κάνει την αντεπίθεσή του για να καταφέρει να προλάβει τον αντίπαλό του. Και όλα αυτά στα 3 και 17 πριν από το τέλος. Επαναλαμβάνουμε, περιμένουμε τις αποφάσεις των διαιτητών, αν θα αναβαθμίσουν το φάουλ του Ναν πάνω στο Βεζένκοφ και αν θα τιμωρήσουν τον Τζόουνς, ο οποίος πήγε με απειλητική διάθεση, έτσι, με κουτουλιές με τον Ναν, και τους διαιτητές να αποφασίζουν σε λίγο.
1: Να θυμίσω εγώ ότι ακούτε τον Real FM, ότι πέμπτος τελικός του πρωταθλήματος Ελλάδος στο μπάσκετ, και πάντα στην παρέα μας Intervet Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Αναμένουμε λοιπόν τι θα πει εκεί. Η κυρία Τσαρούχα μιλάει με τον...
3: Που είναι και η πρώτη διαιτητής, είδαν τη φάση ξανά.
1: Ο δεύτερος, ναι. Να δούμε τι θα αποφασίσουν. Για όσους θέλετε να κάνετε απόψε ξενύχτη και να μείνετε για ποδόσφαιρο, να σας πω εγώ ότι το Κατάρ με την Ελβετία παίζουν στις 10 και στη συνέχεια έχουμε 1 η ώρα Βραζιλία-Μαρόκο, 4 η ώρα Αϊτή-Σκωτία, 7 η ώρα Αυστραλία-Τουρκία.
3: Πρωί-πρωί με την αυγούλα.
1: Εντάξει, είναι το σημερινό πρόγραμμα. Λοιπόν, για Κώστα, δεν έχουν βγάλει ακόμα απόφαση. Κώστας Σαρδέλης.
2: Ακόμα περιμένουμε, Δημήτρη, δεν έχουμε κάποια απόφαση από τους διαιτητές. Είναι όλοι και οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν πάει στους πάγκους.
3: Και τώρα που ξαναβλέπω τη φάση, Κώστα, εάν δεν έμπαινε ο Γκραντ να απομακρύνει τον Τζόουνς, νομίζω θα είχαμε άλλα.
1: Θα είχαμε έργο εκεί πέρα. Και η Τσαρούχα μπήκε.
3: Θα είχαμε αίμα στο παρκέ.
1: Ναι, και μπήκε και η Τσαρούχα ανάμεσά τους.
2: Εγώ εκείνη την ώρα είχα το βλέμμα μου στραμμένο στο Βεζένκοφ, ο οποίος είχε γυρίσει στη γωνία του πάγκου του Παναθηναϊκού και είχε ανοίξει ένα διάλογο με τον Κώστα Σουλούκα, και ήταν μια στιγμή όπου πραγματικά δεν ήξερες πού να κοιτάξεις, γιατί υπήρχαν 2-3 διαφορετικά
1: τεχνικές ποινές. Τεχνικές ποινές δείχνει. Μιχάλη,
3: έχω την εντύπωση ότι έχει δείξει τεχνική ποινή στον Ναν και στον Τζόουνς, αν δεν κάνω λάθος. Να μας το επιβεβαιώσει και ο Κώστας.
1: Τώρα να...
3: Αποβλήθηκε ο Ναν.
1: Είναι σε ποιο είμαστε ακριβώς χρόνο.
3: 3 και 17 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.
1: 3 και 17 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Αποβολή του Ναν. Σοβαρό πλήγμα, σοβαρότατο για τον Παναθηναϊκό. Και τι έχει δώσει άλλο.
3: Υπάρχει αποβολή και σίγουρα έχει δείξει τεχνική ποινή, γιατί έκανε τη χαρακτηριστική έτσι, χειρονομία, το νεύμα της τεχνικής ποινής. Να δούμε τώρα τι ακριβώς θα είναι, αν θα υπάρχει βολή για τον Παναθηναϊκό και αν έχει αναβαθμιστεί και το φάουλ των Αν στο Βεζένκοφ.
1: Είμαστε πάντα στο 61-50. Θέλει 3 λεπτά για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Μιχάλη.
3: Ναι, περιμένουμε τώρα να δούμε, λογικά θα έχουμε βολή. Αποβλήθηκε και ο Τζόουνς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, βέβαια, φεύγει.
3: Δύο αποβολές.
1: Έχουμε λοιπόν εκτός για τον Παναθηναϊκό τον Ναν, εκτός για τον Ολυμπιακό τον Τζόουνς, στο 3 και 17 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.
3: Και υπάρχει και μία, από μία τεχνική ποινή στους δύο πάγκους.
1: Μάλιστα. Ο Κώστας Αρδέγλης, έλα Κώστα.
2: Ναι, Δημήτρη. Τώρα έχουν επιστρέψει οι παίκτες στο παρκέ. Σίγουρα για τον Παναθηναϊκό η αποβολή του Ναν είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, αν και δεν είχε βοηθήσει έτσι και πάρα πολύ σημαντικά την ομάδα του παίκτη στο παιχνίδι. Όπως και να έχει, το να έχει ένα παίκτη μέσα στο παρκέ θα τον κεντρικάνε, ενώ τώρα ο Βασίλης Τελειόπουλος θα φτωχίσει στην πολύ από την τεχνική ποινή που κέρδισαν την τεχνική του Μολοτόφ και πάνω στον Τάιρικ Τζόμς. Αυτό έξε και στην δεύτερη και κατοχή τώρα για τον Παναθηναϊκό, 3 και 17 πριν από το τέλος. Αυτό που έλεγα για τον Άι είναι ότι παρόλο που δεν είναι από τους καυτούς παίκτες που έχει σήμερα ο κύριος Αταμάν, είναι ένας παίκτης που τον θες σίγουρα να είναι μέσα στο παρκέ σε αυτά τα τελευταία λεπτά.
3: Με αυτά και με αυτά ο Παναθηναϊκός έχει μειώσει το μείον 9.
2: Μιχάλη, ενώ τώρα ο Σόπς στην κατοχή κράτησε παραπάνω την μπάλα και έκανε ένα πολύ κακό σούτ, airball, μια κακή επιλογή.
3: Έχασαν ευκαιρία για να μειώσουν κι άλλο.
1: Για αυτά που λέμε για τον Νάνο, ότι θέλει τον Νάνο, ο οποίος είναι, εντάξει, παίκτης πρώτης γραμμής, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη συγκέντρωσης από μέρους του στο σημερινό παιχνίδι.
3: Σήμερα εκτός κλίματος.
1: Και είναι εκτός κλίματος. Και φυσικά αυτό που έκανε ο Τάιρικ Τζόνς είναι βλαβερό για την ομάδα του. Συνέχεια, Κώστας Αρδέλης, ακούμε.
2: Τώρα έχουμε φάουλ πάνω στον Σάσα Βεζένκοφ από τον Νάιτζελ, από τον Τολιόπουλο, αν κατάλαβα καλά, το οποίο έδωσαν οι διαιτητές.
1: Τολιόπουλος είναι, συνεχίζεις Κώστα.
2: Ωραία, και έχουμε κολλές για τον Ολυμπιακό, με το Σάσα Βεζένκοφ να στοχεί στην πρώτη. 62-52, ξανά στο συν 10 ο Ολυμπιακός, 2.45 πριν από το τέλος, θα φτωχίσει και στην δεύτερη ο Σάσα Βεζένκοφ στο συν 11 η Ερυθρόλευκη, 63-52. Και τώρα το Λιόπουλος με τον Γκόρτ πάει για το σκρίνο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, κρατάει ο Τολιόπουλος, θα πάρει ένα βιαστικό σουτ και θα πάρει και το φάουλ συνέχεια. Τρεις βολές, βολές για τον Παναθηναϊκό. Δεν είδα άμα ήταν στο τρίποντο ή στο άμα ήταν για δύο ή για τρεις πόντους.
3: Για δύο, Κώστα.
2: Ωραία, λοιπόν, οπότε βολές για τον Παναθηναϊκό και τον Τολιόπουλο που θα ευστοχίσει στην πρώτη, 63-53. Τώρα ετοιμάζεται να μπει και ο Όσμαν στον αγωνιστικό χώρο. 2-36 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Ευστοχή και στη δεύτερη Βασίλης Τελειόπουλος, ενώ μπαίνει ο Όσμαν και βγαίνει ο Σόρτς, ψηλώνει το σχήμα ο Εργίν Αταμάν με Όσμαν, Γκραντ, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ και Βασίλη Τελειόπουλο. Οι πέντε, Μιλουτίνο, Φουρνιέ, Κόρι Τζόζεφ, Τάισον, Γουόρτ και Φουρνιέ. Οι πέντε του Γιώργου Μπαρτζόκα αυτή τη στιγμή στο παρκέ, ενώ έχει γίνει φάουλ που έκανε φάουλ ο Όσμαν νωρίτερα. Αυτό ήταν το τρίτο φάουλ το οποίο έκανε ο Τσέντι Όσμαν. Τάισον Γουόρτ στη γραμμή των βολών. Ευστοχή στην πρώτη, 64-54 ο Τάισον Γουόρτ, ο οποίος φτάνει τους 5 πόντους. Τώρα θα σκοτήσει και δεύτερη, 6 πόντους για τον Τάισον Γουόρτ στο παιχνίδι, 65-54. Τζέριαν Γκραντ με τον Τάισον Γουόρτ πάνω του. Τζέριαν Γκραντ, έχει βγει τώρα ο Λεσόρ να κάνει το screen, το pick and roll, αλλά θα χάσει την μπάλα Λεσόρ μέσα στα χέρια του. Ήταν μόνος του κάτω από τα καλάθι, ίσως να ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα του Γκραντ, αλλά όπως και να έχει ήταν ένα λάθος του Ματίας Λεσόρ που δεν μπόρεσε να αποδεχθεί σωστά την πάσα του Τζέριαν Γκραντ. Και έτσι έχουμε κατοχή και πάλι για τον Ολυμπιακό, 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου.
1: Η ερώτηση στο Μιχάλη Φουστέρη, μένει πάντα είναι γραμμή ανοιχτή με το σεφ. Η ερώτηση στο Μιχάλη Φουστέρη, μπορεί να το γυρίσει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός?
3: Επειδή Δημήτρη, έχουμε δει και χειρότερες διαφορές να ανατρέπονται, θεωρητικά θα σου απαντήσω ναι. Τα πάντα θα κριθούν και ενώ εκπνέει σε δύο λεπτά η τρίτη περίοδος, το κατά πόσο ο Παναθηναϊκός ταυτόχρονα θα συνδυάσει ευστοχία, δηλαδή πρέπει να πάρει μεγάλα σουτ πλέον αναγκαστικά είτε από τον Όσμαν είτε από τον Χέις Ντέιβις, οι οποίοι όμως να τονίσουμε ότι έχουν από τρία φάουλ και οι δύο, και αυτό δεν είναι καλό για τις αμυντικές τους επιδόσεις, και ταυτόχρονα να παίξουν καλή άμυνα κρατώντας μακριά τους παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν είναι εύκολος ο συνδυασμός, όμως επαναλαμβάνουμε, επειδή μιλάμε για ομάδες κορυφαίου επίπεδου, τα πάντα μπορούν να συμβούν.
1: Κώστα, σ' ακούμε για τις βολές. Σ' ακούμε, Κώστα Σαρδέλη.
2: Ευστόχησε και στις δύο βολές ο Κόρη Τζόζεφ, 67-54 στο συν 13 ο Ολυμπιακός. Τώρα με τον Παναθηναϊκό, με τον Τζέρια Γκραντ να δίνει στον Λιόπουλο. Ο Λιόπουλος κρατάει, θα πάει για το lay-up, θα βγάλει 6 για το Μίτογλου, αυτός για 3, είναι μέσα. 67-57, μειώνει στους 10 ο Παναθηναϊκός με τον Ντίνο Μίτογλου. Και τώρα ο Βεζέκοφ για τον Ολυμπιακό να θέλει να βγάλει για τον Τάισον Κόρτα. Λιώσει το Λιόπουλος, έρχεται όμως συνέχεια ο Όσμα να σταματήσει πολύ έτσι υποδειγματικά τον Τάισον Γκόρτ. Και τώρα Όσμαν για τον Τολιόπουλο. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Τολιόπουλος με τον Μιλουτίνο που πέναντι τη Φωστάρη για 3. Άστοχο σουτ, airball. Ενώ λένε οι παίκτες του Παναθηναϊκού ότι έχει βρει με τα ακροδάχτυλα την μπάλα ο Μιλουτίνο, ότι έχει αλλοιωθεί η μπάλα πριν περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και ζητάνε challenge από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. 8 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Τώρα θα πάνε οι διευθυντές να δουν την φάση. Από ό,τι φαίνεται, έχουν πάει στο instant
1: Μιχάλη,
3: δεν μας έχουν ξαναδείξει τη φάση που διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός. Η δημόσια τηλεόραση δεν μας έχει δώσει ακόμα την επανάληψη. Στάθηκε προηγουμένως το ομολογουμένος φοβερό stop του Όσμαν.
1: Όσμαν,
3: πρέπει να δούμε ξανά τη φάση. Για την ώρα έχουν ζητήσει ο πάγκος του Παναθηναϊκού instant replay.
1: Τώρα
3: το... Ναι, δεν είναι καλό το replay, να το ξαναδούμε από κοντά. Τώρα το βλέπουμε. Φαίνεται ότι ακουμπάει. Ναι, φαίνεται ότι ακουμπάει. Ναι, νομίζω έχει ακουμπήσει. Θα δώσουν την μπάλα στον Παναθηναϊκό οι διαιτητές. Ο Βεζένκοφ βρίσκει την μπάλα ξεκάθαρα. Και η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Σωστά, σωστά. Στο 1 και 14, στους 10 πόντους Ολυμπιακός μπροστά. Παναθηναϊκός η μπάλα. Κώστα.
2: Δικαιώθηκε ο πάγκος του Παναθηναϊκού που πήρε το challenge. Και τώρα ο Γκραντ θα βγάλει ξέρω τον Όσμαν. Αυτός για 3, άστοχο. Μαζεύει ο Τάισον Γκόρτ. 1 λεπτό για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Ολυμπιακός στο συν 10. Και τώρα κατεβάζει την μπάλα ο Κόρι Τζόζεφ για τους Ερυθρόλευκους. Βεζένκοφ για το Φουρνιέ. Πολύ αίρεση αναλλαγές μεταξύ των παικτών του Ολυμπιακού. Φουρνιέ έχει πάνω του 2. Θα δώσει τον Τάισον Γκόρτ. Αυτός θα μαρκάρει, θα σουτάρει για 3, θα στοχίσει. Μαζεύει ο Τζέρεν Γκραντ. Και κατεβάζει την μπάλα, έχει χώρο μπροστά του. Κρατάει ο Τζέρεν Γκραντ που διαμαρτύρεται για βήματα του Ολυμπιακού. Γκραντ κρατάει την μπάλα, έχει μπροστά του 2 παίκτες, θα δώσει τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Αυτός κάτω πήρε ρακέτα για τον Μίτογλου, θα στοχίσει. Μαζεύει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Δεν καταφέραν οι παίκτες του Ολυμπιακού να μαζέψουν την μπάλα. Το Λιόπουλος τώρα θα πάει για το αριστερό lay-up και θα το βάλει. 67-59, 23 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Παναθηναϊκός μειώνει τη διαφορά στους 8 πόντους. Και τώρα Φουρνιέ έχει πάνω του τον Γκραντ. Πάει το Μίτογλου για βοήθεια. Φουρνιέ κρατάει, θα πάει για το lay-up. Κατά τη ρακέτα θα στοχίσει. Φουρνιέ, δύο δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της περίοδου. Όσμαν ένα σουτ, όπως δεν θα καταφέρει κάτι ο Τούρκος παίκτης του Παναθηναϊκού. Τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, το στάδιο Ειρήνης Καφιλίας. 69-59 με τον Παναθηναϊκό να έχει
1: να προσπαθεί να βγάζει αντίδραση. Θα τα πούμε σε λίγο για να παίξουμε τη διαφήμιση. Τέλος της τρίτης περίοδου, 69-59, ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού. Διαφήμιση και επιστρέφουμε.
0: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
0: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί. Coach.
5: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ξεκινάει η τελευταία περίοδος. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 69-59. Θυμίζω, μοναδικές στιγμές για ανεπανάληπτη δράση στο Live Casino της Intervetten. Σχόλιο γρήγορα του Μιχάλη Φουστέρη για να πάμε στο σεφ.
3: Τα πάντα θα παιχτούν σε 10 λεπτά. Η τρίτη περίοδος ήταν η πιο ενδιαφέρουσα μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Χωρίστηκε σε δύο μέρη. Καλύτερος Ολυμπιακός στο ξεκίνημα. Ο Παναθηναϊκός μάζεψε τη διαφορά στο δεύτερο. Και πάμε στο τελευταίο δεκάλεπτο που θα κρίνει τον πρωταθλητή για την Basket League φέτος.
1: Κώστα Σαρδέλη, ακούμε.
2: Έχουμε φάουλ το οποίο κέρδισε ο Tyson Ward από τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος έφτασε τα 3 προσωπικά, πρώτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό, και στέλνει έτσι λοιπόν τον Tyson Ward στη γραμμή των βολών, άλλο ένα ζευγάρι βολών το οποίο θα εκτελέσει σήμερα ο Tyson Ward. Να πούμε ότι στο τρίτο δεκάλεπτο, ενώ ο Tyson Ward θα στοχίσει στην πρώτη βολή, στο τρίτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός ήταν το πιο παραγωγικό του, ήταν η πιο παραγωγική του περίοδο στο παιχνίδι. 24-22 το επιμέρους σκόρ υπέρ του Παναθηναϊκού. Το δεύτερο πιο παραγωγικό δεκάλεπτο στην αναμέτρηση. Καθώς ο Ολυμπιακός στην πρώτη περίοδο είχε πετύχει 26 πόντους. Ο Γόρδες στόχισε στην δεύτερη βολή από το 50-59 και τώρα κατοχή για τον Παναθηναϊκό με τον Ετωλιόπουλο να κάνει λάθος την πάσα, αλλά η μπάλα πριν περάσει εκτός είχε αλλοιωθεί και έτσι η κατοχή παραμένει για τον Παναθηναϊκό. Γκραντ επανέφερε και τώρα δίνει στον έδωσε στον Χέις Ντέιβις. Ντέιβις με τον Μπεζέγκοφ θα κάνει πολύ ωραία την τρίπλα, αλλά στη συνέχεια στα ανάποδο λέει ότι θα στοχίσει και μαζεύει ο Μπεζέγκοφ. Δίνει στον Κοριτζόσο, αυτός ο Τάισον Γουόρντ έχει μπροστά του τον Μίτογλου. Ψιλοκρεμαστή πάσα για τον Μιλουτίνοφ, αλλά έχει γίνει φάουλ νωρίτερα. Οπότε η κατοχή παραμένει για τον Ολυμπιακό, με τον Κόρι Τζόζεφ να πηγαίνει στην τελική γραμμή για να κάνει την επαναφορά. Μπεζέφε θα βγει από τα σκριν, θα πάρει την μπάλα, έχει πάνω του τον Ντέιβις, η πάσα για τον Μιλουτίνοφ, έξω, φύσεις για τον Φουρνιέ, Φουρνιέ για τον Μιλουτίνοφ, πήγε ο Όσμο για να μαρκάρει, Tyson Ward τώρα, θα παίξει με τον Μίτογλου, θα πάει για το lay από Tyson Ward, αλλά θα πάρει το φάουλ από τον Τίνο Μίτογλου. Και βολές για τον Tyson Ward, αν με ζητάρει πολύ για τον Tyson Ward σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο, ενώ πιένει στον Σαββατζέγκο και παίξει ο Άλεκ Πίσερς και για τον Παναθηναϊκό και ο Γκραντ και μπήκε ο TJ Shorts 8-51 για το τέλος της αναμέτρησης. Tyson Ward σημάζεται να εκτελέσει την πρώτη βολή στα ευστοχή σου. 81-59 Tyson Ward, ο οποίος φτάνει τους 8 πόντους μέχρι στιγμής στο παιχνίδι και το ευχαριστώ πάει και στους 9. Άμα ευστοχίσει και στην δεύτερη και δεν θα το κάνει, θα μείνει στους 8, δεν του κάνει το χατήρι η μπάλα. 71-59 λοιπόν η κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Ο TJ Shorts θα δώσει τον Χέις Ντέιβις. Αυτός με τον Φουρνιέ θα βάλει πλάτη, θα γυρίσει, θα σουτάρει για 2, η μπάλα θα μπει και θα βγει, μαζεύει Tyson Ward με ένταση. Και συνέχεια θα δώσει στον κόρη Τζόζεφ, ενώ τώρα έχει σηκωθεί και ο Ματίας Λεσόρ για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Φουρνιέ με τον Σόρτς, προσπαθεί και ο Σόρτς να σταματήσει, αλλά δεν μπορεί να καταφέρει, αλλά έχει γίνει και φάουλ νωρίτερα του Σόρτς πάνω στον Φουρνιέ. Μάλιστα του έκανε, πάνω στον Πίτερς, με συγχωρείτε, του έκανε και νόημα η κυρία Τσαρούχα ότι τον είχε πιάσει αγκαλιά. Τώρα ο επαναφέρει ο Εβάν Φουρνιέ. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Πίτερς, Τάισον Γουόρντ με τον Όσμαν πάνω του. Ο Γουόρντ κρατάει ψιλοκρεμαστά για τον Κόρι Τζόζεφ. Τζόζεφ ένα δύσκολο σου τριών πόδων. Θα στοχίσει μαζί με τον Τζέσορτ. Ο κατεβάζει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Θέλει να κλείσει μια γρήγορη επίθεση ο Παναθηναϊκός. Όσμαν θα πάρει το φάουλ. Χαμηλά λέει η κυρία Τσαρίχα. Ο Όσμαν διαμαρτύρεται. Καθώς έτσι κάνει νόημα ότι είχε σηκώσει τα χέρια του για να σουτάρει. Ότι κανονικά έπρεπε να πάρει ζευγάρι βόλων. Ο κύριος Οταμάν ζητάει να γίνει και challenge. Έχει πάει τώρα η κυρία Τσαρούχα στη γραμματεία και στο monitor για να δούνε τη συγκεκριμένη φάση για την οποία διαμαρτύρονται. Στο καθένα στο πάντως του Παναθηναϊκού, 8 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα και το τέλος της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό να προηγείται 71-59 εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το 5ο παιχνίδι των τελικών της Basket League. Τώρα εξετάζουν την φάση για την οποία...
10: Τι εξετάζουν τώρα, έλα Μιχάλη.
3: Εξετάζουν αν ο Όσμαν ήταν σε προσπάθεια για σούτ, όπως διαμαρτυρήθηκε ο Παναθηναϊκός και ο Πάκος του ζήτησε instant replay, ή αν είναι η μπάλα απ' έξω. Και επιμένει η Τσαρούχα στην υπόδειξή της, η μπάλα είναι απ' έξω, δεν υπάρχουν βολές. Η κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό, 8 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πέρα από το τέλος του αγώνα. Στους 12 Ολυμπιακός, η μπάλα για τον Παναθηναϊκό.
10: Κώστας, ακούμε!
2: 8 λεπτά για το τέλος με τον Παναθηναϊκό, τώρα να έχει την κατοχή με τον Βασίλη Λιόπουλο. 13 δευτερόλεπτα για την επίθεση της επίθεσης. Λεσόρ κάτω από το καλάθι, ένα ανάποδο σουτ και φάουλ για τον Παναθηναϊκό. 7:53 για το τέλος. Ο Ολυμπιακός είναι στο συν 12, ενώ το φάουλ το οποίο έκανε ο Μιλουτίνοφ πάνω στον Λεσόρ. Χαμηλά, σύμφωνα με την υπόδειξη των διαιτητών, τώρα θα πάει ο Σόρτς στην τελική γραμμή για την επαναφορά. Με τον Παναθηναϊκό να έχει 14 δευτερόλεπτα στην διάθεση. Το Λιόπουλο θα πάρει κατευθείαν το τρίποντο και θα το βάλει. 71-62. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 9. Και τώρα ο Ολυμπιακός με τον Ζόζεφ. Κρατάει ο Ζόζεφ, έχει μπροστά του τον Λιόπουλο. Θα δώσει στον Πίτερς. Πίτερς και τον Φουρνιέ. Θα πάρει το τρίποντο, αλλά έχει γίνει και φάουλ από τον Σόρτς. Πολλές λοιπόν για τον Ολυμπιακό και τον Εβάν Φουρνιέ. 7:33 πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Με τον Σόρτς να φτάνει τα τρία.
3: Για τρεις είναι, για τρεις. Ξεκάθαρα ήταν σε προσπάθεια για σου του Γάλλου.
2: Ναι. Ακριβώς Μιχάλη, ενώ να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει συμπληρώσει και τα ομαδικά του φάουλ. Αυτό ήταν το πέμπτο. Θα στοχίσει στο μεταξύ ο Γάν Φουρνιέ στην πρώτη βόλη. Παραμένει το 71-62, 7:33 πριν από το τέλος. Φουρνιέ, δεύτερη βόλη, θα στοχίσει και σε αυτή. Απίστευτο. Έχει βάλει άλλα και άλλα σουτ σήμερα στην αναμέτρηση. Στο πάντα θεωρητικά πιο εύκολο. Δεν τα κατάφερε. Μία στις τρεις για τον Εβάν Φουρνιέ. Στο συν 10 διαφορά. Χάθηκε και εδώ μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να φτάσει στο συν 12. Να πάρει ένα, να βρει έτσι από την γραμμή των κολλών ένα τρίποντο. Για να δούμε τώρα τον Όσμαν. Δίνει στον Σόρτς. Σόρτς κρατάει. Θα πάει μέχρι και το lay-up. Θα στοχίσει. Μπάλα στο ταμπλό και η κατοχή για τον Ολυμπιακό. Καθώς βγήκε εκτός από τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος πιάνει το δεξί του χέρι, η έκφραση το δεξί του αγώνα, που είχε πρόβλημα και στο τέταρτο παιχνίδι, στο Telecom Center, που φαίνεται να πονάει ο Ματίας Λεσόρ. Βάστηκε την έκφραση που είχε στο πρόσωπό του. Τώρα ο Ολυμπιακός με τον Σάσα Βεζέκοφ έχει μπροστά του πάνω στο Μίτογλου. Βεζέκοφ θα πάρει το τρίποντο. Θα στοχίσει, μαζεύει ο Μιλουτίνοφ. Όχι. Ο Λεσόρ έχει τα χέρια να κουμπίσει την μπάλα. Τα δύο από τα δικά του χέρια του αγωνιστικού χώρου. Κατοχή για τον Ολυμπιακό. 6:58 πριν από το τέλος της αναμέτρησης. 72-62 στο συν 10. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα έχει 14 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του. Για να κλείσει επίθεση με τον Κόρι Τζόζεφ, τελική γραμμή να έχει πάει εκεί για την επαναφορά, ενώ βγήκε ο Φουρνιέ και μπήκε στη θέση του ο Τόμας Γουόκαπ. Τζόζεφ θα δώσει τον Πίτερς, αυτός θα σουτάρει για να το κάνει. 76-6. 6.50 για το τέλος. Σόρτ τώρα για το Παναθηναϊκό. Προς για τον Μήτογλου. Ξανά για τον Σόρτ. Σόρτ θα πάει για τον Λέιαπ. Θα το βάλει ένα δύσκολο καλάθι μπροστά από τον Κόρι Τζόσεφ. 74-64. Ξανά στους 10 διαφορά. Walk-up για τον Κόρι Τζόσεφ. Θα πάρει την βοήθεια από τα screen, θα δώσει στον Βεζέκοφ. Βεζέκοφ κάτω από το καλάθι μπροστά του με τον Μήτογλου. Θα στοχίσει ο Βεζέκοφ, μαζεύει ο Λεσόρ. Και τώρα ο Σόρτς με τον Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος θα του κάνει το φάουλ. 6 και 16 για το τέλος. Με τη διαφορά στο συν 10 φάουλ του Κόρι Τζόσεφ. Δεύτερο προσωπικό του Κόρι Τζόσεφ. Τρίτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Να υπάρχουν και διαμαρτυρίες ότι το φάουλ έγινε την ώρα που πήγε να κάνει στην προσπάθεια να κάνει σουτ ο TJ Shorts και να δοθεί ουσιαστικά να δοθούν βολές υπέρ του Παναθηναϊκού, τρεις βολές, καθώς αυτό που υπερασπίζονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού είναι ότι έγινε το φάουλ την ώρα που ο Shorts πήγαινε να σουτάρει, αλλά δεν θα γίνει το challenge. 6-16 για το τέλος, με συγχωρείτε, ο Όσμαν επανέφερε καθώς έδωσε στον Ελεσόρ και αυτό στον Σόρτς. Σόρτς κρατάει με τον Μιλουτίνο μπροστά του, θα δώσει 6 τον Κολιόπουλο, αυτός θα πάρει τους τριών πόντων, η μπάλα στο Στεφάνη, μαζεύει ο Κόρι Τζόσεφ. Στο συν 10 παραμένει διαφορά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει τώρα την κατοχή με τον Τζόσεφ να δίνει στον walk-up. Walk-up θα παίξει για τον Μιλουτίνοφ, αυτός για τον Πίτερς, Πίτερς για τον Walk-up, Walk-up για τον Ζόζεφ, πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας, ψιλοκρεμαστή πάσα του Πίτερ, Ζόζεφ κατεχνίδος και εκείνος με ένα αλεϊού, θα στείλει να βάλει την μπάλα στο καλάθι για το 76-64, 7 και 30, 5 και 35, μη συγχωρείτε για το τέλος, Ζόζεφ θα είναι στους τριών πόντων, θα το βάλει, 76-67.
1: 76-67 μπροστά ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού. Σχόλιο, Μιχάλη.
3: 5 και 30 πριν από το τέλος, ο Παναθηναϊκός αρνείται να πεθάνει. Μεγάλο σουτ από τον Όσμαν, ο οποίος φτάνει στους 9 πόντους. 2 στα 5 τρίποντα έχει απόψει ο Τούρκος. Ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα, όμως η διαφορά έχει πέσει στους 9. Υπάρχει χρόνος για να δούμε κι άλλα στο παιχνίδι. Ο Βεζένκοφ τώρα έχει την μπάλα κάτω από το καλάθι. Υπάρχει φάουλ. Όμως ο Παναθηναϊκός έχει συμπληρώσει τα 5 και ο Βεζένκοφ πηγαίνει στη γραμμή της φιλανθρωπίας για να καταφέρει, εφόσον ευστοχίζει και στις δύο βολές, να ξαναφέρει πάλι τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό. Τέταρτο φάουλ για τον Ντίνο Μήτογλου. Ο λόγος στον Κώστα Σαρδέλη.
1: Πριν ακούσουμε τον Κώστα Σαρδέλη, θυμίζουμε Intervetten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Κώστα Σαρδέλη για τις βολές του Ολυμπιακού.
2: Ευστόχησε στην πρώτη βολή ο Σάσα Βεζέκοφ, 77-67. Ευστόχησε και στη δεύτερη, στο σύν 11, ο Ολυμπιακός, 5 και 10 για το τέλος της αναμέτρησης του πέμπτου τελικού της Basket League. Τώρα ο Όσμαν, νέος των τριών πόντων, είναι μέσα. 78-70, μεγάλο σούτ από τον Τσέντι Όσμαν. Στους 8 ο Παναθηναϊκός. Walk-up τώρα και τον Ολυμπιακό. Θα δώσει στον Ζόζεφ, θα πάρει τη βοήθεια από τον Βεζέκοφ, θα πάει να πλησιάσει το καλάθι, όμως έγινε το κλέψιμο από τον Ντέιβι Σόρτς στην αντεπίθεση, θα το βάλει. 78-72 στους 6, μειώνει στους 6 ο Παναθηναϊκός και ο Γιώργος Μπαρτζόκας καλεί εσπεσμένα σε time out, καθώς είδε το συν 12 το οποίο είχε χτίσει η ομάδα του στο 4ο δεκάλεπτο να χάνεται μέσα σε ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα και να γίνεται συν 6 με δύο πολύ έτσι κρίσιμα καλάθια του Τσέντι Όσμαν, αλλά και το καλάθι τώρα στο τέλος, το τελευταίο καλάθι το οποίο έβαλε ο Σόρτ στον ευνηδιασμό έπειτα από το κλέψιμο του United Case. Ντέβις με τον Παναθηναϊκό να δείχνει ακόμα ότι αναπνέει, ότι έχει σημαίνει για να ζεις.
1: 78-72 μπροστά ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού. Μιχάλη.
3: Δεν είμαστε μάντης, όμως είχαμε προβλέψει ότι κάποια στιγμή
1: θα βγάζει αντίδραση.
3: θα έβγαζε αντίδραση ακριβώς. Η διαφορά είναι στο μείον 6. Είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός ρίχνει τόσο χαμηλά την διαφορά. Είναι τα μεγάλα σουτ του Όσπαν. Είχαμε πει ότι ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να μπει στο παιχνίδι, εκτός από την καλύτερη άμυνα που πρέπει να παίξει, πρέπει κάποιοι από τους παίκτες του να ευστοχίζουν. Δεν το είχαν κάνει τόση ώρα. Ο Όσπαν πήρε το όπλο του, έχει πετύχει δύο μεγάλα τρίποντα ψυχολογίας και πλέον είναι στο μείον 6 η διαφορά, με ένα τετράλεπτο, 4:38 για την ακρίβεια, πριν από το τέλος. Πάμε σε ένα δραματικό φινάλε.
1: Θυμίζω ότι αυτή την ώρα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων 15.000 φίλοι του Παναθηναϊκού είναι εκεί και παρακολουθούν το παιχνίδι από την γιγαντοθόνη στο Telecom Center. Είναι οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού εκεί και παρακολουθούν το παιχνίδι. Σίγουρα μαγικές στιγμές για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που περιμένουν να δουν αν θα βγάλει την ολική αντίδραση η ομάδα του. Θυμίζω ότι ο Ναν για τον Παναθηναϊκό και ο Τζόουνς για τον Ολυμπιακό από το 3:17 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου είναι εκτός με δεύτερη τεχνική ποινή. Κώστας Αρδέλης, ακούμε.
2: Τώρα ένα τρίποντο του Κορτζόζε. Οπότε είναι 72 στο σύν 9 ο Ολυμπιακός με ένα μεγάλο σύν Κορτζόζε. 4 λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Διαφορά λοιπόν στα γάστα σε 9. Ολυμπιακός προηγείται για 9, πριν λίγο ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να μειώσει τις 6 για πρώτη φορά μετά τα μισά της πρώτης περιόδου. Και εκεί που φάνηκε ότι ήταν αυτή σε ένα μομέντο ο Παναθηναϊκός ήρθε και όριζε με ένα τρίπο το καπάι, την διαφορά στις 6 και στη συνέχεια με ένα επιπόλαιο φάουλ του Νάιτζελ Κέις Ντέιβις πάνω στον Γόκαπ. Χάθηκε μια κατοχή για τον Παναθηναϊκό και τώρα ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να πάει την διαφορά ακόμα και στους 12 πόντους σε περίπτωση που καταφέρει και βρει κάποιο τρίποντο. Για να δούμε τώρα ο Ολυμπιακός που έχει την κατοχή με τον Γόκαπ να κατεβάζει. Αφήνει για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ θα πάει για τον drive, αλλά θα βγάλει ξεκρεμαστά για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ κάτω από τη ρακέτα, έξω στον Γόκαπ, αυτός για 3. Άστοχο. Μαζεύομαι στον Κέρι Ζωζέφ. Ξανά έξω από τον Γόκαπ. Αυτό στην γωνία για τον Βεζένκοφ για 3, άστοχο και αυτό. Rebound από τον Σόρτς. Και τώρα βγαίνει σε ρεφηδίες με Παναθηναϊκός με τον Σόρτς να βάζει πλάτη τον Μιλουτίνοφ. Σόρτς έξω για τον Όσμαν, αυτός για τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Δεν θα πάρει το τρίποντο, έχει πάρει τον Γόκα. Μετά την μπάλα, 13 δευτερόλεπτα για τέλος επίθεσης. Φάουλ πάνω στον Ντέιβις από τον Τόμας Γόκα. Τέταρτο προσωπικό του Τόμας Γόκα που πρέπει να προσέχει και αυτός όπως και ο Τάισον Γουόρντ που αυτοί οι δύο μαζί με τον Παπα-Νικολάου έχουν από 4 φάουλ. Για τον Παναθηναϊκό 4 φάουλ έχουν ο Ντέιβις και ο Μίτογλου. Θυμίζουμε ότι ο Νάιν είναι εκτός καθώς αποκτήθηκε στο τρίτο δεκάλεπτο. Και τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Ντέιβις. Κατάει, θα δώσει τον Λεσόρα, θα ξανά για τον Ντέιβις. Για 3 θα στοχίσει μαζί με τον Κόρι Τζόζεφ. 3 λεπτά για το τέλος, 81-72. Ολυμπιακός στο σύν 9 και τώρα ο Γουόκαπ δεν βιάζεται να εκδηλώσει η επίθεση. Είναι καλό το προβάδισμα που έχει χτίσει ο Ολυμπιακός. 2:47 για το τέλος. Μιλουτίνοφ. Με τον Λεσόρ θα προσπαθεί να το βάλει πλάτη. Θα δώσει τον Βεζέκο. Αυτός θα γυρίσει. Θα πάρει μέσα. 83-72 στο σύν 11 ο Ολυμπιακός. 2:48 για το τέλος. Αναμέτρησης και ο
1: να εκμεταλλευτούμε το time out. Κώστα, μένει στη γραμμή σου. Μιχάλη, την κατάλληλη στιγμή μπήκε αυτό το καλάθι.
3: Το momentum βάφεται στα ερυθρόλευκα. 2:38 πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός ξαναπαίρνει διαφορά. Και αν αποδειχθεί ψύχρεμο στην τελική αντεπίθεση που φαντάζομαι θα εξαπολύσει ο Παναθηναϊκός, φαίνεται ότι είναι πιο κοντά αυτή τη στιγμή στον τίτλο του πρωταθλητή.
1: Μάλιστα. Σίγουρα η απουσία του Ναν Παρά το γεγονός ότι ο Νάν δεν μας διαφώτισε και με το παιχνίδι του, έχει επηρεάσει τους πράσινους.
3: 100%. Αυτό ένας παίχτης μπορεί να είναι άφαντος σε τρεις περιόδους και να κάνει μεγάλο παιχνίδι στην τέταρτη. Αυτά γίνονται από παίχτες κλάσης όπως είναι ο Κέντρικ Νάν, ο οποίος όμως από μια άσκευτη ενέργεια άφησε την ομάδα του με παίχτη λιγότερο. Νομίζω δεν μπορούμε να ψέξουμε τους διαιτητές για αυτή τους την απόφαση να αποβάλουν και τον Αμερικανό αλλά και τον έτερο Αμερικανό του Ολυμπιακού, τον Τζόουνς. Ήταν μια φάση η οποία ξέφυγε από τα αθλητικά πλαίσια. Ο Νάν θα μπορούσε να είναι πιο ψύχρεμος. Πιο ψύχρεμος ήταν πριν ο Παπα-Νικολάου, όταν είχε προκληθεί από αντίπαλό του. Έτσι έπρεπε να κάνει και εκείνος. Το θέμα είναι ότι έπεσε στην παγίδα και έδωσε το δικαίωμα στους διαιτητές να τον αποβάλουν. Πλέον στο σύν 11 ο Ολυμπιακός και με 2 και 38 πριν από το τέλος.
11: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη.

0: 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Ο Τολιόπουλος δείχνει αρχικά ότι τον αδικήθηκε πάρα πολύ από τον προπονητή του.
6: Σωστά, και πλέον ο Παναθηναϊκός δείχνει πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και πάμε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, ένα λεπτό και κάτι, όπου πλέον τα πάντα μπορούν να συμβούν. Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει από το μείον 20, να πούμε, και πλέον είναι στους 4 πόντους η διαφορά. Τώρα τα πάντα θα κρυθούν στις λεπτομέρειες. Σε ένα σούτ, σε ένα rebound, σε ένα λάθος, τα πάντα μετράνε. Ο λόγος στον Κώστα Σαρδέλη.
7: Ένα λεπτό και 5 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός προηγείται 83-79, με τον Παναθηναϊκό να έχει καταφέρει να μαζέψει την διαφορά στο τέταρτο δεκάλεπτο, που να μπει στο σκορ με 12. Ένα λεπτό και 7 πριν από το τέλος, είναι στο μείον 4 και ελπίζει. Για την νίκη έχει ελπίδες για την νίκη. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος κρατάει την τύχη στα χέρια του. Και τώρα κατοχή για τον Ολυμπιακό με τον Γκοκάπ. Για τον Φουρνί, αυτός θα πάει για το layup κάτω από τη ρακέτα. Έχει γίνει φάουλ. Δύο βολές λοιπόν για τον Ολυμπιακό, με τον φάουλ το οποίο έκανε ο Τζέραν Γκραντ πάνω στον Εβάν Φουρνιέ. Τέταρτο φάουλ του Γκραντ στο παιχνίδι. Οπότε πρέπει να προσέχει και αυτός για την ομάδα του Εργίν. Αταμάν, Φουργέ τώρα θα πάει στις βολές, ο οποίος νωρίτερα είχε εκτελέσει 3 βολές από φάουλ που είχε κερδίσει σε προσπάθεια 3 πόντων. Είχε αστοχή στους 2 από τους 3 πόντων, όμως θα του πάρει την πρώτη. 84-79, Ολυμπιακός στο συν 5. Φουργέ εκτελεί και την δεύτερη βολή. Θα του πάρει και αυτό στους 2. 85-79. Με τον Ντέιβις να παίρνει στην πρώτη πόντων, θα στοχίσει. Μαζεύουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, που μια κρατάει την μπάλα και το φάουλ του Όσμαν επιστέλει τον Γάλλο στη γραμμή των βολών. Αυτό ήταν μια βιαστική απόφαση από τον Ντέιβις να εκτελέσει για τρεις. Άλλωστε δεν είχε πάρει και πολλά σουτ τριών πόντων, για να πεις ότι ήταν ζεστός από εκείνο το σημείο. Και να δικαιολογείται έτσι κάπως η απόφαση του να πάρει ο Ντέιβις αυτό το σουτ. Και έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός με τον Φουρνιέ.
5: Πήρε βιαστικά την πήρε τη φάση πάνω του.

0: ο παίκτη του Παναθηναϊκού. Πολύ βιαστικά, πάμε για τις βολές.
1: 86-79 στους είναι 7, Ολυμπιακός 40 δεύτερα πριν από το τέλος. Προσοχήσει και στη δεύτερη, στο σύντοπτο Ολυμπιακός και μοιάζει πολύ δύσκολο να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός με δεδομένο το ότι απομένουν μόλις 40 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης. Με τους πράσινους να έχουν σπαταλήσει μια επίθεση, την προηγούμενη επίθεση με το άσχημο του Νάιτζελ Χέινς Ντέιβις. Αυτό το σύνοχτο είναι ένα πολύ σκληρό προβάδισμα για τον Ολυμπιακό και μόνο με τώρα τι να πούμε, πολύ παιδικά λάθη θα καταφέρει να χάσει την νίκη.
2: Κώστα, η αλήθεια είναι ότι το είπαμε και εμείς, το επεσήμανες και εσείς στη μετάδοσή σου, ότι η επιλογή του Νάιτζελ Χέινς Ντέιβις προηγουμένως ήταν επιπόλαιη. Έδωσε το δικαίωμα στον Ολυμπιακό να πάρει rebound και με το γρήγορο φάουλ του Όσμαν έστειλε και πάλι το Φουρνιέ στις βολές. Και ναι, μεν ο Γάλλος είχε αστοχήσει προηγουμένως σε δύο, αλλά τώρα που η μπάλα καίει, η μεγάλη προσωπικότητα, η κλάση αυτού του διεθνή guard δεν θα μπορούσε να μην αποτυπωθεί στις βολές. Ήταν εύστοχος αυτή τη φορά και πλέον με 8 πόντους διαφορά, 40 δευτερόλεπτα, είναι μια διαφορά που δύσκολα καλύπτονται. Δεν θα πω ότι είναι αδύνατο, γιατί έχουμε δει πολλά πράγματα στο μπάσκετ. Ας πάμε όμως στη δράση, 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Κώστα.
1: Έτσι είναι, Μιχάλη, στο σύνοχτο Ολυμπιακός, επαναφορά για τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος θα αναφέρει από το δεύτερο μισό του γυναίκου με τον Τζέριαν Γκραντ, καθώς είχε πάρει τάιμα ο Γκίν Αδαμάν Γκραντ. Θα βγάλει για τον Ντέιβις. Ντέιβις με τον Βερζέκοφ πάνω του. Θα πάει για τον lay-up. Θα πάρει το φάουλ. Ναι. Δύο βολές για τον Παναθηναϊκό με τον Νάιτζελ Χέινς Ντέιβις, ο οποίος έχει την ευκαιρία να μειώσει στους 6, αν εστοχίσει και στους 2. Ενώ απομένουν 36 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα για το τέλος του 5ου παιχνιδιού για τους τελικούς της Basket League, το πρωτάθλημα ανδρών, με τον Ντέιβις να εστοχίσει στην πρώτη βολή. 87-80. Τώρα θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει και την δεύτερη. Παίρνει τις απαραίτητες ανάσες. Εκτελεί για τη δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή. 87-81. 36 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Στο συν 6 ο Ολυμπιακός. Και τώρα ο Γουόκαπ έχει πάει στην τελική γραμμή για την επαναφορά. Υπάρχει μια παρατήρηση της κυρίας Σαρούχα στον Ιργκίνα Αταμάν, ο οποίος είχε πατήσει ο μισός εντός αγωνιστικού χώρου και το έκανε νόημα να βγει εκτός. Τώρα η επαναφορά Φουρνιέ, Γουόκαπ. Έχουμε φάουλ πάνω στον Εβάν Φουρνιέ. Είναι απολύτως λογικό το ότι θα πάμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι για όσο χρόνο απομένει στην αναμέτρηση, καθώς οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα προσπαθήσουν να σταματήσουν με κάθε ευκαιρία το χρονόμετρο, ενώ τώρα μπαίνει ο Ντίνος Μίτογλου στο παιχνίδι. Να πούμε ότι οι πέντε του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή είναι Μίτογλου, TJ Shorts, Όσμαν, Τολιόπουλος και Γκραντ, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ. Θα στοχίσει στην πρώτη βολή ο Φουρνιέ, όπου είναι στο παρκέ μαζί με τον Μιλουτίνοφ, τον Κόρι Τζεζέφ, τον Βεζέγκοφ και τον Τόμας Γουόκαπ. Παραμένει λοιπόν το 87-81. Η δεύτερη βολή από τον Φουρνιέ, άστοχη και η δεύτερη. Μιλέ στις δύο. Όσμαν τώρα για τον Παναθηναϊκό. Σουτ τριών πόντων. Θα στοχίσει ο Όσμαν. Δεν καταφέρει να μαζέψει ο Μίτογλου. Μαζεύει ο Φουρνιέ. Κρατάει, δίνει στον Γουόκαπ αυτό στο Μιλουτίνοφ. Παραλίγο το λάθος. Φουρνιέ. Ψιλοκρεμαστά για τον Μιλουτίνοφ. Φάουλ από τον Όσμαν. Βολές για τον Ολυμπιακό. Με 17 δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρονόμετρο. Μοιάζει αδύνατο να επιστρέψει από αυτό το μείον 6 ο Παναθηναϊκός με 17 δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρονόμετρο. Ο Παναθηναϊκός που έχει ξεμείνει από λύσεις αυτά τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με επιπόλαια λάθη. Μοιάζει διαφορά στους 4, αλλά δεν κατάφερε να κάνει κάτι παραπάνω. Και τώρα Μιλουτίνοφ ετοιμάζεται να εκτελέσει την πρώτη βολή. Θα σουτάρει με ηρεμία, θα ισοζήσει. 88-81, 20 λεπτά. 17 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος φτάνει τους 13 πόντους στο παιχνίδι. Μιλουτίνοφ. Θα ισοζήσει και στη δεύτερη. 89-81 με 15 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος. Σόρτς θα πάει για το lay-up, θα το βάλει. 89-83 στο μείον 6 μειώνει ο Παναθηναϊκός. Κόρι Τζόσεφ θα πάρει το φάουλ από τον Σόρτς. Νέο ζευγάρι βολών λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Και ο Κόρι Τζόσεφ θα πάει στην γραμμή της φιλανθρωπίας μετά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. 11 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα απομένουν για το τέλος του πέμπτου τελικού έδωσε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 89-83 ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού με τον Κόρι Τζόσεφ τώρα να πηγαίνει στην γραμμή των βολών, ενώ το Σεφ σιγά σιγά παίρνει φωτιά, καθώς ο Ολυμπιακός είναι αγκαλιά με τον τίτλο του πρωταθλητή για τις 2025-2026. Ο Κόρι Τζόσεφ θα στοχίσει στην πρώτη βολή, παραμένει το 89-83. Απόρρισε και ο ίδιος πως έχασε την βολή, τώρα θα εκτελέσει την δεύτερη. Θα στοχίσει πια σε αυτήν, μαζεύει ο Μητογλου. Για να δούμε. Σόρτς. Τρίποντο για τον, από τον Τολιόπουλο, θα στοχίσει, μαζεύει ο Μητογλου για δύο μέσα. 89-85, ένα δευτερόλεπτο και τέλος. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026. Κερδίζει τα σκάφη 89-85 τον Παναθηναϊκό στο πέμπτο παιχνίδι σε μια πολύ έτσι δραματική σειρά τελικών. Καθώς οι δύο ομάδες δεν καταφέρουν να κάνουν break στην έδρα του Ματιμάνου. Ήταν 5 παιχνίδια τα οποία προσέχεται πάρα πολύ. Άμα που είναι δυνατές
0: η ώρα είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά αυτό το απόγευμα του Σαββάτου και ο Ολυμπιακός κατακτά το πρωτάθλημα στην Α1 του μπάσκετ, στο πρωτάθλημα μπάσκετ, κερδίζοντας τον τελικό τον Παναθηναϊκό με 89-85 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κάνει το 3-2 στις νίκες και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατακτά τον τίτλο. Φτάνει στους 16 τίτλους στην Basket League, στην Α1 του μπάσκετ. Βλέπουμε τώρα και τους αδελφούς Αγγελόπουλου να πανηγυρίζουν. Για πάμε λίγο στην ΕΡΤ να ακούσουμε τι λένε.
3: Γηπέδων του μπάσκετ. Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ που ήταν εκτός εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού σήμερα και ο Σάσα Βεζένκοφ.
0: Αγκαλιασμένοι είναι ο Χουάντσο με το Σάσα
3: Βεζένκοφ. Στέφεται και πρωταθλητής Ελλάδας. Πάμε στον Αποστόλη Τριανταφύλου που είναι μαζί με τον προπονητή του Παναθηναϊκού Εγκίνα Ταμάν, ενώ βλέπουμε και μία ακόμα πολύ όμορφη στιγμή. Εβάν Φουρνιέ, ο άνθρωπος των τελικών με τον TJ Shorts. Αποστόλη, ο λόγος σε σένα.
4: Coach Παναθηναϊκός, try really hard in the second half to change the game, right?
5: First of all, I like to say that it was a great final series for the Greek basketball. I like to congratulate Olympiacos. Finally, is the winner. Anyway, is the winner. So, and I like to congratulate to my players. I'm proud to my players for the hustle they can put for against everybody in this series. Today the game was fair game, but unfortunately the first and the second game in Sheff, so it was not like this. If it was like this, the first and second game, maybe the difference, the score was different. But anyway, now nobody will talk after 1 month about this. But Olympiakos is the champion now. I like to congratulate to them. I like to say thank you to all of our supporters. They love to Panathinaikos. They support to us every time, everywhere. And I think that now, after the fourth season in the EuroLeague, I believe that now they are proud of these guys for the hustle they can put against to everybody. But unfortunately, we lost the championship. Congratulations to Olympiakos.
3: Μπορείς να μεταφράσεις. αντιδράσεις, Αποστόλη.
4: Ναι, ήθελα να κάνω και άλλες ερωτήσεις στον κύριο Ταμάρα.
3: Μπορείς να καταλάβεις, είναι φλάς, συνέντευξη
4: ναι, ναι, στιγμή, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, να πω ότι υπάρχει μια ένταση, Βαγγέλη, εδώ έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω γιατί, δυστυχώς δεν μπόρεσα να καταλάβω. Υπάρχουν φωνές. Αυτό να συνεχίσω όμως εγώ για να μεταφράσω. Ο κύριος Αταμάν πρώτα απ' όλα συνεχάρει τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είπε ότι ήταν μια εξαιρετική σειρά τελικών σε δύο σπουδαίες ομάδες, εξαιρετική σειρά για το ελληνικό μπάσκετ. Αυτό που είπε είναι ότι αν τα πράγματα στα πρώτα δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ ήταν διαφορετικά, ίσως να ήταν διαφορετική, ενώ συνεχίζει να υπάρχει ένταση. Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, έξω από τα αποδυτήρια είναι οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Υπάρχει ένταση έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Αλλά δυστυχώς ήσουν άδελφος από την ΕΡΤ, ο κύριος Τρενταφύλλου εκεί. Δεν μπορεί να μας μεταφέρει τι γίνεται. Αφήνουμε, εμείς ακούμε πάντα την ΕΡΤ. Έχουμε Κώστα Σαρδέλη στη θέση του στα δημοσιογραφικά. Τι είπε, είπε για εξαιρετική σειρά ο Μιχάλη, σειρά τελικών ο Αταμάν.
2: Έτσι ακριβώς. Ο Αταμάν, ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια στους παίχτες του για την προσπάθεια που έκαναν και στα πέντε παιχνίδια. Ενώ εδώ βλέπουμε τον Άλεκ Πίτερς στο τηλεοπτικό στιγμιότυπο.
6: Υπάρχουν καταγγελίες από τον Παναθηναϊκό. Δεν το είδαμε προσωπικά. Ισχυρίζεται ο Παναθηναϊκός ότι υπάρχει βίντεο. Ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς έχει χτυπήσει με γροθιά τον Κέντρικ Ναν. Και ο Λεσόρ ήταν εκτός εαυτού, προσπαθούσε να επιστρέψει από τη φυσούνα πίσω στον αγωνιστικό χώρο.
3: Ακούσαμε τον Λεωνίδα Μενεγάκη. Το λόγο έχει πάλι ο Αποστόλης Τριανταφύλου και οι δύο συνάδελφοι είναι στη φυσούνα των αποδυτηρίων.
4: Εν τω μεταξύ, Βαγγέλη, γυρίζει.
3: Ακούστηκατε και οι δύο, ναι.
4: Γυρίζει ο κύριος Αταμάν, προφανώς θέλει να μου πει κάτι.
0: Όπα, πάμε, συνεχίζουμε με έρθει.
7: The Tariq Jones came to the locker room and he hit Kendrick Nunn on the locker room. Okay, now our white players are waiting to him. Is that fair? What happened in the Greek basketball, huh? Is not fair. Because we accept to lose. What is fucking this Tariq Jones? Come to locker room. Kendrick Nunn is injured. Now, he came to our locker room to hit him. What is this? What is this? Let's to play basketball.
4: Λοιπόν, αυτό που είπε ο κύριος Αταμάν νομίζω το καταλάβαμε όλοι, ότι ο Ταρίκ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, χτύπησε με μπουνιά τον Κέντρικ Ναν. Δεν πρέπει να γίνονται αυτά, δεν είναι στη λογική, στο πνεύμα του αθλητισμού. Αυτά είπε ο κύριος Αταμάν, χρησιμοποίησε πιο βαριές εκφράσεις, είναι η αλήθεια. Εμείς δεχτήκαμε ότι ιτηθήκαμε, αλλά τι είναι αυτά που συμβαίνουν, αναρωτήθηκε ο Τούρκος προπονητής, ο οποίος για να γυρίσω στις πρώτες δηλώσεις αναφορικά στο παιχνίδι, αφού συνεχάρει τον Ολυμπιακό, είπε ότι οι παίκτες του προσπάθησαν πάρα πολύ και ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα πρέπει να είναι υπερήφανος για την ομάδα η οποία τα βάζει με όλους και δεν φοβάται κανένα. Αυτά θυμάμαι τώρα, Βαγγέλη, αν...
3: Ζητάει το λόγο και ο Λεωνίδας Μενεγάκης.
0: Πάμε, μένουμε στην Ελλάδα.
6: Είμαι κοντά στον Κέντρικ Ναν. Κέντρικ, can you confirm what we hear that Tyreek Jones give a punch to you? Do you want to make a comment about what we hear? Tyreek Jones give a punch to you.
8: Why you got the mic in my face, bro?
0: Πάρ' το μικρόφωνο από εδώ τώρα, σε
6: παρακαλώ. Παναθηναϊκός said that Tyreek Jones give you a punch. Is that true? Δεν θέλει να κάνει κάποια δήλωση.
3: Άκουσα ότι προσπάθησε να πάρεις δήλωση από το Κέντρικ Ναν, Λεωνίδα Μενεγάκη, αν του έριξε μπουνιά ο Tyreek Jones και σου είπε ότι δεν θέλει να κάνει καμία δήλωση.
6: Ναι, γιατί βάζω το μικρόφωνο σε κοντά του. Μάλιστα. Που έκανε αυτή την ερώτηση.
3: Ωραία, εσείς συνεχίζετε το ρεπορτάζ. Εμείς έχουμε εικόνες από τον αγωνιστικό χώρο.
0: Ακούτε τι γίνεται στα αποδυτήρια που υπήρξε ένταση. Γιατί κατήγγειλαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ότι ο Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια και χτύπησε τον Ναν.
3: Που μας μεταφέρανε οι δύο συνάδελφοι.
9: Είχε δώσει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και επίσης είχε δώσει συγχαρητήρια στη δική του ομάδα, στους παίκτες του, για την υπερπροσπάθεια που έκαναν σε όλα τα μάτς και απόψε. Τώρα ο Τόμας Γουόκα πηγαίνει προς τα
2: αποδητήρια, όπως και αυτό που ουσιαστικά είπε ο κοτς του Παναθηναϊκού τη δεύτερη φορά που ζήτησε τον λόγο είναι ότι εμείς παραδεχτήκαμε, είπε χαρακτηριστικά, ότι χάσαμε και ότι ο Ολυμπιακός είναι δίκαιος νικητής. Ο Τζόνς τι ακριβώς κάνει? Αφήστε μας να παίξουμε μπάσκετ. Αυτά ήταν τα λόγια του Τούρκου τεχνικού που ήταν εν εξάλλου.
0: Μάλιστα. Κώστα Σαρδέλη, είσαι στη θέση σου. Κώστα Σαρδέλη.
10: Ναι, Δημήτρη, ναι.
0: Είσαι στη θέση σου. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο έχουμε ηρεμία, δεν έχουμε κάτι.
10: Όχι, εντός του αγωνιστικού χώρου και περιμετρικά δεν υπάρχει κάποια ένταση. Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν προσπαθήσει.
0: Περιμένουν την απονομή, έλα Μιχάλη. Περίμενε, Κώστα, πάμε.
2: Επειδή η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί στα αποδυτήρια, δεν ξέρω αν ο Κώστας μπορεί να μετακινηθεί.
0: Όχι, καλύτερα εκεί στη θέση του για, για την απονομή, γιατί δεν μπορεί να φτάσει στην άλλη μεριά που είναι τα αποδυτήρια, δεν μπορέσει να περάσει.
2: Okay.
0: Λοιπόν, για όσους συντονιστήκατε τώρα, ακούτε πάντα τον Real FM. Ο Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ελλάδος 89-85 τον Παναθηναϊκό στον 5ο τελικό 3-2 στις νίκες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά τον τίτλο, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. 16ος τίτλος για τους Ερυθρόλευκους. Περιμένουμε την απονομή. Ένταση είχαμε στο τέλος τα αποδυτήρια, έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Δεν έχει κάνει ακόμα δήλωση ο κύριος Μπαρτζόκας για το flash interview όπως έκανε ο κύριος Αταμάν.
6: Για πάμε. Zones, εδώ στη Φυσούνα, όπου βέβαια τα πνεύματα είναι οξυμένα, δεν είναι η καλύτερη ιδέα. Αυτό λέει ο Φρανκίσκος Αλβέρτς, αυτό λέει και ο διευθυντής της ΚΑΕ, ο κύριος Αρώνης. Γενικότερα τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε έχουν χαλάσει εδώ, με τον Παναθηναϊκό να κάνει αυτές τις καταγγελίες ότι ο Tyreek Jones χτύπησε τον Kendrick Nunn, κάτι που πάντως σε μένα προσωπικά δεν επιβεβαίωσε ο ίδιος. Δεν έκανε καμία δήλωση, δεν το διέψευσε ούτε το επιβεβαίωσε.
9: Προσπάθησες δύο φορές να πάρεις δήλωση από τον Kendrick Nunn, σε ακούσαμε Λεωνίδα, ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο σου. Εδώ είναι το βαρύτιμο τρόπαιο.
0: Να πούμε κάτι για να καταλάβει και ο κόσμος ότι επειδή η ΕΡΤ τηλεοπτικά έχει τα δικαιώματα, γι' αυτό μπορεί και είναι στα αποδυτήρια και εμείς συνδεόμαστε με την ΕΡΤ για να μεταφέρουμε ό,τι γίνεται εκεί. Θύμισε μας και πάλι, Μιχάλη Φουστέρη, τι είπε ο Αταμάν στις δηλώσεις που έκανε εκτός από το επεισόδιο για το αγωνιστικό.
2: Ο Αταμάν έσπευσε έξαλλος να ζητήσει το λόγο από τη δημόσια τηλεόραση και να πει ότι εμείς παραδεχτήκαμε ότι ο Ολυμπιακός είναι ο νικητής, είναι ο πρωταθλητής. Όμως τι ακριβώς κάνει ο Tyreek Jones? Βεβαίως χρησιμοποίησε και σκληρές εκφράσεις, τις οποίες δεν μεταφέρουμε βεβαίως στο ραδιοφωνικό αέρα.
0: Παραδέχτηκε ότι έγινε μια πολύ καλή σειρά αγώνων. Εξελίχθηκε μια πολύ καλή σειρά αγώνων.
2: Αλλά καυτηρίασε την συμπεριφορά του Tyreek Jones και είπε στο τέλος: αφήστε μας επιτέλους να παίξουμε μπάσκετ.
0: Μάλιστα. Κώστας Σαρδέλη στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι, τα πράγματα είναι ήρεμα. Ετοιμάζονται για την απονομή, έτσι δεν είναι?
10: Έτσι είναι, Δημήτρη. Τώρα περνάνε μπροστά από τους κύριους Ολυμπιακού ο κύριος Μπαρτζόκας, ο κύριος Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Πέρασε νωρίτερα και ο Tyreek Jones, ο οποίος αποδεώθηκε, ο Νίκολα Μιλουτίνο. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού τώρα πηγαίνουν προς τα αποδυτήρια για να ετοιμαστούν.
0: Ωραία, σε λίγο η απονομή. Περιμένουμε και τη δήλωση του Μπαρτζόκα. Πάμε για... Έχουμε διαφήμιση, να συνοηθούμε στον αέρα. Υπάρχει διαφήμιση? Πάμε να ακούσουμε μια διαφήμιση, παρακαλώ.
11: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
12: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
11: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
12: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
11: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Πιάνω,
15: πιάλο,
14: βάζω,
15: το κεφάλι,
14: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
16: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
17: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
18: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Υπάρχει μεγάλη ένταση στα ποδητήρια. Πάμε, γιατί υπάρχει και δημιουργία μέσα στα ποδητήρια.
9: Για να ηρεμήσουν τα πράγματα στο γήπεδο. Περιμένει ο κόσμος την απονομή του τροπέου στον Ολυμπιακό.
0: Στα ποδητήρια,
9: ο Εβάν Φουρνιέ έχει 22 πόντους.
0: Από το εκεί που είναι η είσοδος των αποδητηρίων του Παναθηναϊκού, υπάρχει δημιουργία για να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση. Περιμένουμε τον κύριο Μπαρτζόκα να κάνει τη δήλωση. Μιχάλη, αφήνουμε λίγο την έρτα από κάτω. Μιχάλη, στο T-Centers, όμως εκεί που ήταν ο κόσμος του Παναθηναϊκού, παρά την απώλεια του τίτλου.
2: Παρά την απώλεια του τίτλου, ο κόσμος του Παναθηναϊκού φόραξε συνθήματα για την ομάδα, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά της ιδίως στο τελευταίο διάστημα του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξύπνησε αργά, αν θες την άποψή μου, Δημήτρη. Ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει και είχε πάρει μεγάλη διαφορά που έφτασε μέχρι και τους 20 πόντους. Ωστόσο, προς το τέλος της τρίτης περίοδου και κυρίως την τέταρτη, η αντίδραση των πρασίνων ήταν μεγάλη. Κατάφεραν να φτάσουν τη διαφορά στους 4 πόντους, αλλά στο τέλος έμεινε το 89-85.
0: Αργότερα τα σχόλια, Μιχάλη Φουστερή. Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει η ατμόσφαιρα στο T-Center από τους 15.000 φίλους του Παναθηναϊκού που είναι εκεί και παρά την απώλεια του τίτλου τραγουδούν για την ομάδα τους και παρά την στεναχώρια τους. Τώρα πάμε πάλι πρώτα στην ΕΡΤ να δούμε τι μεταδίδει.
9: Τελικού στα αποδυτήρια, εξού και οι καταγγελίες του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες και το τεχνικό team του Ολυμπιακού είναι στα αποδυτήρια για να φορέσουν τα φανελάκια.
0: Σε αναμονή των δηλώσεων του κυρίου Μπαρτζόκα, γιατί θα πρέπει να κάνει και τη δήλωση ο κύριος Μπαρτζόκας, εικόνα από τα αποδυτήρια, πάμε να ακούμε τον ήχο.
9: Ο Μιλουτίνοφ με το κινητό του Tyson Ward και αυτός παίκτης κλειδί στους τελικούς που αγωνίστηκε. Ο Βεζένκοφ και ο Παπα-Νικολάου επίσης ασχολούνται με το κινητό τους, το ίδιο και ο Tyreek Jones. Ο Εβάν Φουρνιέ με το παιδί του. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες που έχουμε από τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Τελευταία φορά που είχαμε 5 τελικούς χωρίς break, με τις έδρες να κυριαρχούν, πάλι το πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα την πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Τώρα, ενώ περιμένουμε απονομή, περιμένουμε δήλωση Μπαρτζόκα, περιμένουμε ρεπορτάζ από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η ώρα είναι 8:29. Τίτλοι δίσων Κασιανή Βραχά και σε λίγο πάλι μαζί.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η συμφωνία με το Ιράν έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι αμέσως το στενό του Ορμούς θα ανοίξει για όλους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι την κατάλληλη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν την πυρηνική σκόνη από την Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr. Ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στο μπάσκετ. Στον πέμπτο τελικό κέρδισε με 89-85 τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στη φυλακή οδηγείται ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος επιμένει στην αθωότητά του. Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορουμένους για το κύκλωμα ναρκωτικών στα βόρεια προάστια. Δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Είμαστε πάντα εδώ στον Real FM από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Ο Κώστας Σαρδέλης, ο Στάδιο Νίνης και Φιλίας. Έχουμε σύνδεση με την ΕΡΤ για το τρίτο ημίχρονο. Περιμένουμε την απονομή. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 89-85 τον Παναθηναϊκό. Με 3-2 νίκες κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδος στο μπάσκετ. Ιντερ Βέτεν Live Καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης μαζί μας. Πόντους παρακαλώ πρώτα από τον Μιχάλη Φουστέρη.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο Βεζένκοφ είχε 19. Πόντους, ο Παπα-Νικολάου 4, ο Μιλουτίνοφ 14, ο Φουρνιέ 22, ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, ο οποίος ήταν και από τους καταλυτικούς για την νίκη της ομάδας του μαζί με τον Βεζένκοφ. Ο Γουόρντ είχε 8, ο Πίτερς είχε 9, ο Τζόζεφ είχε 7 και ο Τζόουνς, ο οποίος κιόλας αποβλήθηκε, είχε 4. Για τον Παναθηναϊκό έχει κάνει τρομερό παιχνίδι ο Τολιόπουλος με 21 πόντους, με 3 στα 3 δίποντα, 3 στα 6 τρίποντα, 6 στις 6 βολές.
1: Ξαναλέω, αδικημένος ο Τολιόπουλος, θα τα πούμε αργότερα. Μιχάλη, αδικημένος πολύ, συνεχίζεις.
2: Ο Όσμαν είχε 12, ο Χέις Ντέιβις είχε 6, ο Ναν σε ριχά νερά 10, ο Λεσόρ επίσης 10, ο Σόρτς είχε 14 και ο Γκραντ είχε 3 με ένα τρίποντο. Είναι ξεκάθαρο ότι τα μεγάλα του Παναθηναϊκού υστέρησαν, ιδίως ο Ναν, ο οποίος κιόλας με την συμπεριφορά του προκάλεσε την αποβολή του, αφήνοντας την ομάδα του σε κρίσιμο σημείο εκτός των υπηρεσιών του.
1: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε εν αναμονή της τελετής απονομής στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Real FM. Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
0: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
0: Real FM. Στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε πρώτα εικόνα από τα αποδυτήρια να ακούσουμε ήχο από την ΕΡΤ.
8: Εικό του πάρτι. Ο Ολυμπιακός που από χθες το βράδυ βεβαίως πανηγυρίζει και για την κατάκτηση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος από την ομάδα πόλο των γυναικών. Ο Ολυμπιακός που φτάνει συνολικά τους 348 τίτλους στα πιο δημοφιλή ομαδικά σπορ και έχει γίνει ο πλέον πολυνίκης, πολυαθλητικός σύλλογος στη
1: Γυραιά. Μια που λέει για τον Ολυμπιακό στο πόλο των γυναικών αυτή την ώρα, 2 λεπτά πριν τελειώσει το ημίχρονο, στην τρίτη-τέταρτη θέση, στο μικρό τελικό του Champions League στο πόλο των ανδρών. Φερετσβάρος Ολυμπιακός είναι 9-9, 5-4 προηγήθηκε στο πρώτο 8 λεπτό η ουγγρική ομάδα. 4-5 προηγήθηκε ο Ολυμπιακός. 9-9 θέλει, προηγείται ο Ολυμπιακός, θέλει 2 λεπτά, για να, μάλλον 1 λεπτό θέλει για να τελειώσει η δεύτερη περίοδος. Είναι ο αγώνας για την τρίτη-τέταρτη θέση. Κώστας Σαρδέλη, μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι ο κόσμος, περιμένει απονομή, έτσι δεν είναι? Κώστα.
9: Ανυπομονούν πώς και πώς. Ναι, Δημήτρη. Έχει ανυπομονή ο κόσμος πώς και πώς. Ανυπομονή να δει τους παίκτες του Ολυμπιακού να μπαίνουν ένας-ένας μέσα στο παρκέ, να πάρουν σειρά πάνω στην ειδική εξέδρα στο πάτρο, το οποίο έχει στηθεί στο κέντρο του γηπέδου. Να πούμε ότι έχουν μπει μέσα στο παρκέ, το τρόπαιο, τα μετάλλια και το βραβείο του MVP.
1: Ωραία, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, Κώστα Σαρδέλη. Φερετσβάρος Ολυμπιακός ημίχρονο για την τρίτη τέταρτη θέση στο Champions League των ανδρών. Αυτή την ώρα στην Μάλτα, όπου ολοκληρώνεται σήμερα το Final Four για το Champions League των ανδρών. 9-9 η Φερετσβάρος με την ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού. Διαφήμιση και επιστρέφουμε εδώ στο Real FM.
6: Real FM.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
12: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις. Από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κυρίες και κύριοι, είμαστε σε αναμονή της απονομής στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του 16ου τίτλου του στο Πρωτάθλημα Ελλάδος στο μπάσκετ. Πριν από λίγο στα αποδυτήρια, ο φροντιστής της ομάδας του Ολυμπιακού μοίραζε τα μπλουζάκια που πάνω θα γράφουν ο πρωταθλητής Ελλάδος στους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Κώστας Σαρδέλης είναι στη θέση του στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Για την ένταση που υπήρξε νωρίτερα, είπαμε ότι υπήρχε καταγγελία από τον Παναθηναϊκό ότι ο Τζόνς μπήκε στα αποδυτήρια και χτύπησε με γροθιά τον Ναν. Υπήρχαν και οι δηλώσεις του κυρίου Αταμάν. Δεν έχουμε ακούσει ακόμα δηλώσεις από κανέναν από τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είμαστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Real FM. Θυμίζω πάντα ότι μαζί μας είναι η Ιντερβέτ, live καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Ο Μιχάλης Φουστέρης με τον Δημήτρη Σταυρακάκη είναι στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Ο Λάσκαρς Αγοραστός, Κατερίνα Βουτσά, Γιώργος Δαβαρίνος, Μαρία Χριστοδούλου έχουν επιμεληθεί ταχυτικά. Αργότερα θα ακούσουμε και ρεπορτάζ από την Μάλτα για την κατάκτηση από τα κορίτσια του Ολυμπιακού του Champions League στο πόλο των γυναικών. Στο πόλο των ανδρών, αυτή την ώρα στο ημίχρονο, για την τρίτη, τέταρτη θέση, το μικρό τελικό, πάντα στη Μάλτα Champions League. Αλλά οι άντρες είναι 9-9 με την Φερεντσβάρος. Στις 10 είναι ο τελικός Μπαρτσελονέτα Pro Reco. Είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να ακούσουμε τώρα κοντρά στην αισθημάτων. Σας είπα ότι υπήρχε ο κόσμος στο T-Center. Είναι τώρα ο Μπαρτζόκας.
2: Θα μιλήσει στους παίχτες.
1: Θα μιλήσει στους παίχτες. Όχι, βγήκε, πάει, είναι μέσα. Πάμε σύνδεση με ΕΡΤ, παρακαλώ. Και
2: στο διάδρομο των αποδυτηρίων.
1: Όχι, δεν έχουμε ακόμα κάτι. Πάμε για κοντρά στην αισθημάτων. Είπα ότι στο T-Center, εκεί λοιπόν, στο T-Center, όπου ο κόσμος του Παναθηναϊκού απογοητευμένος μεν, αλλά για την απώλεια του τίτλου, αλλά φώναζε εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει.

Αυτά λοιπόν, ακούσαμε τι γίνονταν στο T-Center, παρά την απώλεια τίτλου από τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

0: Κοντρά συναισθημάτων λοιπόν, τη Σέντερ και Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι εικόνες που έρχονται από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι παίκτες χρονιά του Ολυμπιακού στα αποδυτήρια έχουν φορέσει τα φανελάκια που γράφει πρωταθλητής, 16ος τίτλος. Μιχάλη, έχεις κάτι?
1: Όχι, περιμένουμε τον υπαίχτη του Παναθηναϊκού, είναι κλεισμένοι στα αποδυτήρια, υπάρχει αυτή η επίσημη καταγγελία.
0: Η δημιουργία μπροστά.
1: Υπάρχει δημιουργία η οποία έχει αποκλείσει το χώρο. Η κατάσταση ξέφυγε, είναι όντως μια λυπηρή στιγμή. Ήταν μια σειρά η οποία γενικότερα είχε και καταστάσεις εκτός των τεσσάρων γραμμών του παρκέ. Είναι από αυτά που δεν θέλουμε να βλέπουμε. Κατά τα άλλα, οι δύο ομάδες νομίζω ότι σε 5 παιχνίδια έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, αποζημίωσαν τους φίλους τους. Αλλά πλέον τα πράγματα έχουν οδηγηθεί, έχουμε δει τι έχει γίνει. Περιμένουμε την απονομή του Ολυμπιακού.
0: Ωραία, περιμένουμε απονομή και δηλώσεις. Μέχρι τότε πάμε και πάλι για ακόμη ένα διαφημιστικό πακέτο εδώ από τον Real FM και γυρίζουμε σε λίγο πάλι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Αύριο στη Real News. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του Μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει μορατόριουμ από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Παρασκήνιο της συνάντησης, Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και η επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Αύριο στη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Όπως μετέδωσε πριν από λίγο η ΕΡΤ, θα κάνει μήνυση ο Παναθηναϊκός στο Tyreek Jones και ο Ολυμπιακός θα κάνει μήνυση στον Ναν. Για την Μιχάλη υπάρχει αναρτήσεις σε ιστοσελίδες για επεισόδια παιχτών του Παναθηναϊκού με τις δημιουργίες που είχαν μπει στα αποδυτήρια για να ηρεμήσει εκεί η κατάσταση,
1: ναι.
0: Ότι ήρθαν στα χέρια.
1: Αυτό το εξηγούν ότι όταν ο Τζόουνς χτύπησε τον Ναν,
0: ναι.
1: Κινήθηκαν προς τον παίχτη του Ολυμπιακού οι παίχτες του Παναθηναϊκού και για να ζητήσουν τα αρέστα, να το πω έτσι, αλλά και για να προστατέψουν το συμπαίκτη τους. Εκεί, σύμφωνα πάντα με όσα καταγγείλει ο Παναθηναϊκός, οι παίκτες του Παναθηναϊκού ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με αστυνομικούς.
0: Ναι.
1: Λέγεται ότι υπάρχουν και συμπλοκές. Τώρα δεν είμαστε μπροστά.
0: Δεν είμαστε μπροστά, αλλά σίγουρα θα είχε κάτι προξήματα. Όμως, όταν μπαίνει μπροστά η δημιουργία, σίγουρα πέφτουν τα προξήματα. Έλα, τι έχουμε. Πάμε στον Μπαρτζόκα. Ναι, για πάμε. Πάμε στην ΕΡΤ. Σε λίγο, λέει. Μπορούμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ.
7: Γιάννη Ιωαννίδη και Ντούσαν Ιφκοβιτς. Θα τον ακούσουμε ευθύς αμέσως.
8: Κότσο Βαγγέλης, και βέβαια όλοι γνωρίζουν ότι είσαι πια κορυφαίος στην ιστορία του Ολυμπιακού. Επισφραγίζεται η φετινή σεζόν εκτός από την Ευρωλίγκα και με το εγχώριο πρωτάθλημα. Πες μας τις πρώτες σου σκέψεις για το επίτευγμα το τελευταίο.
9: Καταρχήν, τι μπορεί να προσωποποιούμε τώρα σε μένα το επίτευγμα ενός τεράστιου συλλόγου σαν τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος για να κατακτάει τίτλους, να κυριαρχεί, να προσπαθεί. Πολλές φορές να δικαιώνεται και άλλες όχι. Αυτή ήταν μια χρονιά πολύ σημαντική για την ομάδα μας. Πήραμε τρεις από τους τέσσερις τίτλους της χρονιάς. Πήραμε την Ευρωλίγκα που ήταν ο μεγάλος στόχος μας. Αλλά και απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο στον Παναθηναϊκό, το σημερινό, τον τίτλο σήμερα. Προφυλάξαμε την έδρα μας, η οποία όλη τη χρονιά το καταφέραμε όντας αίτητη. Νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και σήμερα κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι. Είχαμε φτάσει μέχρι και 20 πόντους, απλώς στην νευρικότητα. Και το γεγονός ότι δεν είχαμε μεγάλο rotation και εμείς λόγω τραυματισμών και κούρασης. Καταλαβαίνω και τους παίκτες των δύο ομάδων, τα νεύρα τεντωμένα. Εμείς έχουμε παίξει 81 επίσημα παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Σαν Ολυμπιακός, και δεν σας λέω για τους παίκτες τους διεθνείς που έχουν παίξει κι άλλο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ό,τι καταφέραμε είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τους αξίζουν συγχαρητήρια. Αλλά αν ήθελα να αφιερώσω κάπου αυτές τις φετινές καταπληκτικές επιτυχίες, είναι στους φιλάθλους της ομάδας μας. Αξίζουν κάθε προσπάθεια, αξίζουν την αποσίωσή μας και αξίζουν να τα δίνουμε πάντα όλα για την ομάδα μας.
7: Αν κάτι σας δυσκόλεψε σε αυτή την εξέλιξη της σειράς των τελικών, ίσως να έμοιαζε με την Ευρωλίγκα, εκεί όπου η Ρεάλ παρουσίασε ένα διαφορετικό πρόσωπο εξαιτίας των απουσιών της και ο Παναθηναϊκός ένα τέτοιο μοτίβο αναγκάστηκε να παίξει. Ήταν αυτός ένας λόγος, ήταν ότι εσείς είχατε δώσει περισσότερο βάρος στην Ευρωλίγκα και κάπου νιώσατε άδικοι στην εξέλιξη?
9: 100%. Αν είδατε τις συνεντεύξεις που έδωσα αμέσως μετά, μιλάγατε για το κίνητρο. Υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις παικτών που είναι πολλά χρόνια στην ομάδα, που δεν έχουν ξαναζήσει τέτοια κατάσταση, που δεν είναι στο μυαλό τους τόσο σημαντικό το ελληνικό πρωτάθλημα μπροστά στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας, που ήταν κάτι απίστευτο και κάτι που δεν είναι εύκολο να ξαναγίνει, ενώ έτσι όπως έγινε φέτος. Πρώτη όλη τη χρονιά, σπάσαμε την κατάρα που λέμε, εκεί που έγινε, όπως έγινε. Και καταλαβαίνετε ότι μετά το κίνητρο αρχίζει και μειώνεται για τους αντιπάλους μας που το ίδιο διάστημα μας έβλεπαν να κάνουμε αυτά, γιατί είναι ο μεγάλος αντίπαλος είναι ο Παναθηναϊκός. Το κίνητρο ανέβαινε, ο Παναθηναϊκός έκανε καλή σειρά. Βέβαια και στα τρία παιχνίδια εδώ κερδίσαμε, γενικά ελέγξαμε το παιχνίδι με μεγάλες διαφορές. Το τελευταίο παιχνίδι εκεί δυστυχώς χάσαμε στη δεύτερη παράταση, είχαμε πολλές λάθος αποφάσεις στο τέλος, αλλά καταλαβαίνω και τους παίκτες. Το κίνητρο λοιπόν ήταν το πιο σημαντικό, να καταλάβουν οι παίκτες μας ότι μπορεί η Ευρωλίγκα να ήταν ο πρώτος και ο μεγάλος μας στόχος αυτή τη χρονιά. Αλλά το να τελειώσει τη χρονιά με νικηφόρο το τελευταίο παιχνίδι είναι πάντα πολύ σημαντικό.
7: Φάνηκε ότι οι παίκτες που είχαν τις περγαμηνές του NBA με περισσότερα από 700 παιχνίδια, ο Φουρνιέ εγνωσμένης αξίας, ακόμα και ο Τζόζεφ, στο φινάλε, στο κλείσιμο της σεζόν, έδειξαν πραγματικά τις τεράστιες δυνατότητές τους. Ήταν και θέμα εμπειρίας. Δεν ξέρω αν δουλέψατε μαζί τους και ιδιαίτερα συζητώντας μαζί τους.
9: Σας παρακαλώ, μην βάζετε να ξεχωρίζω παίκτες αυτή τη στιγμή. Όλοι οι παίκτες μας αξίζουν, ακόμα αυτοί που δεν έπαιξαν, αυτοί που δεν μπορούσαν να είναι στο rotation λόγω του κανονισμού. Όλοι όσοι συμμετείχαν φέτος αξίζουν τα πάντα. Μην με βάζετε να ξεχωρίζω παίκτες, τους αγαπώ όλους. Αυτοί έμειναν στην ιστορία γιατί πρόσφεραν στην ομάδα μας μια καταπληκτική σεζόν. Αυτό είναι όλο.
7: Είχε τη δυσκολία του, όπως και στο παρελθόν, το να επιλέξετε με ποιους θα πορευτείτε.
9: Πάντα. Πολλές φορές είναι και θέμα ενστίκτου, γιατί όλοι καλοί παίκτες, όλοι θέλαν να βοηθήσουν, όλοι θέλαν να παίξουν αυτά τα παιχνίδια, καταλαβαίνετε. Εγώ ήμουν στη δύσκολη θέση να πάρω κάποιες αποφάσεις, όπως φυσικά και ο κόουτς θα μάνει το ίδιο πράγμα. Αναγκάστηκε να αφήσει ένα παιχταρά σαν τον Κουέρναν Γκόμεθ έξω, γιατί αυτές ήταν οι ανάγκες των παιχνιδιών. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να χαρούμε. Πολύ δύσκολη χρονιά, πρέπει να ξεκουραστούμε λίγο. και να υποσχεθούμε πάντα ότι με τους προέδρους που έχουμε εδώ ο Ολυμπιακός θα γίνεται κάθε φορά και όλο και καλύτερος.
10: Ο Κώστας Μπαρτζόκας δεν έχει συμβόλαιο, ολοκληρώνεται φέτος. Τι θα ήταν αυτό που θα τον έκανε να σκεφτεί να μην συνεχίσει?
9: Αν προσωποποιήσουμε τώρα το τι σκέφτονται εδώ και το σκέφτονται, το μεγαλύτερο λάθος είναι η μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού μας. Δεν υπάρχει κανένας Μπαρτζόκας μέσα στον Ολυμπιακό.
10: Και η πρόκληση του καινούριου σεφ που έχετε μπροστά σας.
9: Αυτό είναι σημαντικό. Είναι το τελευταίο μάτς σε αυτό το γήπεδο και πρέπει να είναι νικηφόρο.
10: Βαγγέλη.
11: Ευχαριστώ, Λεωνίδα.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος. Όπα, κάτσε να ακούσουμε ακόμα λίγο τι λένε.
10: Έχουν φορεθεί μπλουζάκια, το είδατε, Ολυμπιακό.
0: Ναι, φοράνε τα μπλουζάκια, το έχουμε πει. Εντάξει.
11: Έχω ενημέρωση κι εγώ.
0: Λοιπόν, χαμήλωσε την ΕΡΤ. Λοιπόν, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι.
1: Ετοιμάζονται να βγουν στην απονομή.
0: Ο Κώστας είναι στην Σταρδέλης, είναι στο Ειρήνης και Φιλίας. Εγώ να σας πω τι μεταδίδει τώρα. Βλέπω εδώ η ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Το Earth Sports, μεγάλη ένταση και παρουσία ΜΑΤ στα αποδυτήρια του ΣΕΦ, πρόθεση για μηνύσεις και από τις δύο ομάδες. Είχε μπει μέσα μία δημιουργία της ΜΕΤ για να μπορέσει να ηρεμήσει η κατάσταση εκεί στα αποδυτήρια μπροστά του Παναθηναϊκού. Πολύ έντονη κατάσταση επικράτησε στο ΣΕΦ μετά τη λήξη του πέμπτου τελικού, με τα ΜΑΤ να παρεμβαίνουν στους ανθρώπους των δύο ομάδων, κάνουν λόγο για μηνύσεις. Βλέπω και την εικόνα. Εντάξει, αναγκάστηκαν να μπουν οι δημιουργίες μέσα. Μία δημιουργία και άλλη μία στη συνέχεια για να ηρεμήσει εκεί η κατάσταση, γιατί είχε εκτραχηθεί μετά την καταγγελία του Παναθηναϊκού ότι ο Τζόνς πήγε στα αποδυτήρια και χτύπησε με γροθιά τον Αν, κάτι που είπε και ο κύριος Αταμάν, ο προπονητής της ομάδας του Παναθηναϊκού, στις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ. Θυμίζω, κυρίες και κύριοι, Ιντερβέτεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας. Σε λίγο θα αρχίσει η απονομή για τον Ολυμπιακό. Βγαίνουν σιγά σιγά οι παίκτες του Ολυμπιακού τώρα και το
1: ιδιοκτήτες
0: staff, και το staff και το τεχνικό επιτελείο και το staff. Κώστα Σαρδέλη ξεκίνησε, έτσι δεν είναι? Έχει ξεκινήσει Κώστα. Κώστα Σαρδέλη.
12: Έχουμε τριώνουμε.
0: Ναι, λίγο αν μπορείς πάλι να μιλάς λίγο πιο δυνατά για να σ' ακούμε. Τώρα αποθέωνε το Μπαρτζόκας.
12: Αποθέωνεται ο Μπαρτζόκας, αποθέωθηκαν λίγο νωρίτερα οι κύριοι Αγγελόπουλοι. Τώρα πάει και ο προπονητής του Ολυμπιακού να παραλάβει αυτό με τη σειρά του το δικό του μετάλλιο. Και ακούτε, μπορείτε να ακούσετε, σίγουρα περνάει ο ήχος από τον κόσμο του Ολυμπιακού που αποθεώνει τον coach B, όπως τον φωνάζουν πολύ, έτσι με το παρατσούκλι του, ο οποίος ανταποδίδει και αυτός με τη σειρά του.
0: Όταν γίνει η απονομή από τον πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, είναι εκεί ο πρόεδρος ΕΣΑΚΕ, ο κύριος Μέλης, και ο τεχνικός διευθυντής, ο εκτελεστικός διευθυντής, ο κύριος Ρετζιάς, θα έχουμε φυσικό ήχο μόνο. Κώστα, θα δε μιλήσεις για να ακούσουμε την αποθέωση. Γυρνάμε εδώ στο στούντιο και ανοιχτή γραμμή θα έχουμε και με την ΕΡΤ. Μιχάλη, μια τώρα που γίνεται, μπαίνουν σιγά σιγά οι παίκτες του Ολυμπιακού και το staff για την απονομή, το σχόλιο σου για τον τεχνικό, για τον τελικό.
1: Ο Ολυμπιακός είναι ο δίκαιος πρωταθλητής για τη φετινή χρονιά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προέρχεται από μια ονειρική σεζόν, κατάφερε μετά από προσπάθειες να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, που θεωρώ ήταν ο μεγάλος του στόχος, χωρίς όμως οι άνθρωποι του να υποβαθμίζουν την προσπάθεια που θα έκαναν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πάντα υπάρχει κίνητρο όταν παίζουν με τον Παναθηναϊκό και πάντα όταν διακυβεύεται ένας τίτλος όπως είναι ο κορυφαίος στη τάξη στη χώρα μας.
0: Έχει δηλώσει Βεζέκοφ. Πάμε να ακούσουμε Βεζέκοφ.
13: Αυτού Ολυμπιακού στην κεντρική σάλα του γηπέδου. Όσοι έρχονται παίρνουν τα μετάλλια τους.
0: Όχι,
13: και
0: δεν
13: τη
0: έχει
13: θέση τους. Δίπλα στο πόντιουμ.
0: Δεν πειράζει, συνεχίζεις, Μιχάλη μου.
1: Έλεγα λοιπόν ότι η ονειρική περίοδος για τον Ολυμπιακό, που μετά από την κορυφή της Ευρώπης κατακτά και την κορυφή της Ελλάδας, 100% του αξίζει του Ολυμπιακού, παρά την προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Λένε μάλιστα ότι η αξία του δεύτερου δίνει ακόμα μεγαλύτερη έγκλη στον πρώτο, και έτσι είναι. Ο Παναθηναϊκός το πάλεψε μέχρι τέλους, το δείχνει άλλωστε και η σειρά που πήγε σε πέμπτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε τις περισσότερες λύσεις, το περισσότερο βάθος, είχε τον καλύτερο συγχρονισμό, Παίχτης με προσωπικότητα, δεν το συζητάμε αυτό. Στα δύσκολα μίλησε ο Φουρνιέ, μίλησε ο Βεζέγκοφ.
0: Και σήμερα πάντα ο Γιώργος δεν είχε τον Ντόρσεϊ, βρέθηκαν άλλοι παίχτες να κάνουν.
1: Ακριβώς. Και σήμερα δεν είχε τον Ντόρσεϊ. Βέβαια ο Παναθηναϊκός δεν είχε τον Σλούκα, δεν είχε τον Ρογκαβόπουλο, δεν είχε τον Χουάν Σερνάν Γκόμεθ. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι πανάξια στέφεται πρωταθλητής. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας νομίζω ότι είναι και μια μεγάλη δικαίωση για τον προπονητή του Ολυμπιακού και θεωρώ ότι η ανανέωση του συμβολίου του με τον Ολυμπιακό είναι πλέον θέμα χρόνου, είναι μάλλον τυπική διαδικασία, αφού οι αδερφοί Αγγελόπουλοι αναγνωρίζουν στο πρόσωπό του το χτίσιμο, τη δημιουργία αυτής της ομάδας που κατάφερε μέσα στην ίδια χρονιά να κατακτήσει τις δύο κορυφές της χώρας μας, αλλά φυσικά και της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός, αν θέλετε τη γνώμη, γιατί πρέπει να πούμε και δύο λόγια για τον Παναθηναϊκό, θεωρώ ότι θα πρέπει να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις από τον ιδιοκτήτη, από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος έχει αποδείξει βεβαίως ότι αγαπά την ομάδα, ότι δίνει πολλά χρήματα, αλλά νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να πάρει αποφάσεις για το ποιοι θα μείνουν.
0: Το ερωτηματικό είναι αν θα μείνει τώρα ο κύριος...
1: Και το αν θα μείνει ο Εργκίν Αταμάν. Το προηγούμενο διάστημα, ναι. Το προηγούμενο διάστημα έχουν λεχθεί διάφορα για το αν ο προπονητής θα παραμείνει ή όχι. Ο Αταμάν, ο οποίος θεωρητικά έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, ο ίδιος είχε δηλώσει σε ανύποπτο χρόνο ότι αν δεν καταφέρουμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα, εγώ θα φύγω. Η Ευρωλίγκα χάθηκε και μάλιστα ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να μπει ούτε στο Final Four που έγινε στην έδρα του, στο Telecom Center. Αυτό νομίζω ότι είναι που πονάει περισσότερο.
0: Βάλε μια ανατελεία να πω εγώ, ναι, όπως διαβάζω τώρα, ο Ολυμπιακός προτίθεται να καταθέσει μηνύσεις σε Νάν και Λεσόρ για αυτά που έγιναν στα αποδυτήρια, ενώ για την ένταση, ενώ οι ερυθρόλευκοι καταγγέλουν πως ο Γάλλος Σέντερ, ο Λεσόρ, χτύπησε αστυνομικό. Εκεί στα τζαντζαρίσματα με τις ασπίδες, κάτι μπορεί να έφυγε.
1: Ναι.
0: Δεν τα έχεις αντιμετωπίσει ποτέ εσύ αυτά, Μιχάλη μου.
1: Όχι.
0: Εντάξει,
1: όχι.
0: Κάτι εκεί μπροστά, ξέρεις, εκεί δεν καταλαβαίνει ο άλλος.
1: Συνορίστρα,
0: η δημιουργία δεν καταλαβαίνει. Εκεί μπορεί να πέσει το.
1: Πώς
0: το
1: λέμε.
0: Όχι, να πέσει τον κλόπ ή το θυμιατήρι. Λοιπόν, ολοκληρώνω για τον Παναθηναϊκό. Πολύ σωστές τοποθετήσεις σου, Μιχάλη Σουστέρη.
1: Λοιπόν, λέμε για τον Παναθηναϊκό και την Αργίνα Ταμάν. Θα κρυθεί το μέλλον τις επόμενες μέρες. Θεωρώ ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα αργήσει να πάρει αποφάσεις. Ήδη έχουν ακουστεί ονόματα για την αντικατάστασή του. Ανάμεσα σε αυτά υπάρχει το σενάριο της επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά από πολλά χρόνια στην ομάδα, την οποία ουσιαστικά εκείνος οδήγησε στην κατάκτηση των περισσότερων τίτλων. Ο Μπράντοβιτς, ο οποίος δεν έχει ομάδα, ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Όμως νομίζω ότι πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τον Αταμάν. Λογικά θα υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και τον προπονητή.
14: Η ώρα είναι 9.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συμμελία, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτα.

0: ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

ένα φιλί και θα στα δώσει.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

Αχ,

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

Παρατηρώντας σήμερα νωρίτερα το απόγευμα, το περίφημο σαν σήμερα, κοιτώντας λοιπόν τις γεννήσεις, τους θανάτους αλλά και τα γεγονότα στην ιστορία της μουσικής, ανακάλυψα ότι στις 11 Μαρτίου του 1921 ήρθε στον κόσμο ο βασιλιάς του τάγκο. Αναμφισβήτητα ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες του τάγκο. Αυτός μαζί με τον Κάρλος Γκαρντέλ. Ο Άστορ Πιατσόλα. Γεννήθηκε λοιπόν στις 11 Μαρτίου του 1921 στο Μάρ ντε Πλάτα της Αργεντινής. Οι γονείς του, Βισέντε Νονίνο Πιατσόλα και Ασούντα Μανέτη, ήταν μετανάστες από την Ιταλία. Σε ηλικία 4 ετών μετακομίζουν οικογενειακώς στη Νέα Υόρκη. Ακούγοντας τους δίσκους του πατέρα του, έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με το παραδοσιακό αργεντίνικο τάγκο, τη τζαζ αλλά και την κλασική μουσική. Όταν ο Άστορ Πιατσόλα είναι 8 ετών, ο πατέρας του δωρίζει ένα μπαντονεόν, στο οποίο σύντομα

Αφιέρωμα λοιπόν απόψε όχι στο τάγκο, αλλά στον βασιλιά του τάγκο. Αφιέρωμα στον Άστορ Πανταλεόν Πιατσόλα, που γεννήθηκε όπως σας είπα στις 11 Μαρτίου του 1921 στο Μαρ ντελ Πλάτα της Αργεντινής, αλλά πέρασε τα παιδικά του χρόνια στη Νέα Υόρκη. Όταν έγινε 8 ετών, ο πατέρας του του χαρίζει ένα μπαντονεόν αγορασμένο από ένα χειροδανιστήριο έναντι 19 δολαρίων. Αρχίζει μαθήματα και σε ηλικία μόλις 10 ετών ηχογραφεί τον πρώτο του δίσκο σε στούντιο της Νέας Υόρκης. Για τις επόμενες λοιπόν 2 ώρες θα πάμε με τις μελωδίες του Άστορ Πιατσόλα. Με τις δικές του μελωδίες, με τις μελωδίες του οι οποίες έγιναν τραγούδια από γνωστούς ερμηνευτές, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις από πιο σύγχρονους καλλιτέχνες οι οποίοι πειραματίστηκαν με τις μουσικές τους και με τη βοήθεια της τεχνολογίας έκαναν τα περίφημα remix, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε στη μουσική βιομηχανία, ή κάποιες πάρα πολύ καλές διασκευές.

Νίκος Απρανίδης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις αγαπημένες σας μελωδίες από τον Άστορ Πιατσόλα.

Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου Γιάννη, καλώς ήρθες Μαρία. Καλησπέρα στην Ρίτσα, στην Λίτσα, στην Μάγδα. Γεια σου Νίκο με το Oblivion. Εβίτα, τέλεια η βραδιά. Τέλειος και ο Άστορ. Γεια σου Μέρη, καλησπέρα και σε σένα Δημήτρη. Αφιέρωμα στον Άστορ Πιατσόλα απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο, που το 1933 ξεκινά να μελετά μουσική κοντά σε έναν από τους μαθητές του Ραχμάνινοφ, τον Μπέλα Βίλτα, για τον οποίο ο Πιατσόλα είχε πει: «Μαζί του έμαθα να αγαπώ τον Μπαχ». Λίγο καιρό αργότερα γνωρίζει τον Κάρλος Γκαρντέλ, με τον οποίο θα γίνει στενός οικογενειακός φίλος και παίρνει μέρος μαζί του στην ταινία «Έλντια και Μεκέρας», μια ταινία σταθμό για την ιστορία του τάγκο. Το 1936 επιστρέφουν οικογενειακώς στην Αργεντινή και εκεί ανακαλύπτει ακούγοντας ραδιόφωνο το βιολί και τον ήχο του Ελβίνο Βαντάρο, που έμελε αργότερα να γίνει ένας από τους μουσικούς της ορχήστρας του. Η αγάπη του για αυτό το εναλλακτικό ύφος τάγκο τον ενθαρρύνει να μετακομίσει μόνιμα στο Buenos Aires το 1938 σε ηλικία μόλις 17 χρονών. Τον επόμενο χρόνο, άλλη μια γνωριμία σταθμός στη ζωή του. Κερδίζει μια θέση στην καλύτερη ορχήστρα τάγκο της εποχής και εκεί γνωρίζει μερικούς από τους καλύτερους μουσικούς μπαντονεών και κυρίως τον Πιτσούκο, έναν άνθρωπο που ο ίδιος αναγνωρίζει ως τον μεγάλο δασκαλό του.

Σε ηλικία λοιπόν 18 ετών, ο Άστορ Πιατσόλα στο Buenos Aires θα γνωρίσει τον Πιτσούκο, έναν από τους καλύτερους μουσικούς μπαντονεών και ταυτόχρονα, όπως έλεγε τουλάχιστον ο ίδιος, τον μεγάλο δασκαλό του. Το μπαντονεών, μακρινό συγγενής του ακορντεόν, ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Αργεντινή, έχει σημαντικό ρόλο σε μια ορχήστρα η οποία παίζει τάγκο. Το μπαντονεόν, το οποίο ονομάστηκε έτσι από τον εφευρέτη του, τον Γερμανό Heinrich Band, κατασκευάστηκε αρχικά ως όργανο για εκκλησιαστική μουσική, αλλά και καθημερινή λαϊκή μουσική. Και οι Γερμανοί μετανάστες το μετέφεραν στην Αργεντινή στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου ενσωματώθηκε στην τόπια μουσική. Σε αντίθεση με το ακορντεόν, το μπαντονεόν δεν έχει πλήκτρα όπως του πιάνου, αλλά κουμπιά και από τις δύο πλευρές. Ο Αργεντινός λοιπόν συνθέτης, Άστορ Πιατσόλα, είναι ο πιο γνωστός βιρτουόζος του μπαντονεόν.

Το Well Vocal Sur στην πρώτη από τις τρεις φορές που θα ακούσουμε στο απόψινο αφιέρωμα. Εδώ το ακούμε σε remix από το Scoop αφιερωμένο στον Νίκο. Θα το ακούσουμε και σαν διασκευή. Και φυσικά αργότερα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε και την αυθεντική του εκτέλεση. Το Well Vocal Sur ακούστηκε στην ταινία Sur, ένα αργεντίνικο δράμα παραγωγής του 1988, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Φεστιβάλ των Κανών στην Γαλλία, με τη μουσική φυσικά να υπογράφει ο Άστρο Πιατσόλα. Βρισκόμαστε ακόμη στα χρόνια που ο Πιατσόλα σε νεαρή ηλικία βρίσκεται στο Buenos Aires, όπου μαθητεύει κοντά στον γνωστό αργεντίνο συνθέτη Αλμπέρτο Χιναστέρα. Δουλεύει με διάφορες ορχήστρες, συνεχίζει τις σπουδές του, παντρεύεται και αποκτά δύο παιδιά. Ο ήχος των ενεορχιστρώσεών του είναι ήδη πολύ διαφορετικός από εκείνον του παραδοσιακού τάγκο, για να αποκτήσει την καλλιτεχνική ελευθερία να εξερευνήσει τη μουσική του. Σχηματίζει το 1946 την πρώτη δική του ορχήστρα και συνθέτει το Eldas 5, το οποίο θεωρείται ουσιαστικά το πρώτο του τάγκο. Τρία χρόνια αργότερα, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 40, αισθάνεται ότι το τάγκο και τον παντονεόν τον περιορίζουν μουσικά. Στρέφεται στη τζαζ, συνεχίζει τις σπουδές και τις μουσικές του αναζητήσεις και αποκηρύσσει σχεδόν το τάγκο. Εντελώς ή τουλάχιστον αρνείται να ακολουθήσει τη φόρμα που ήταν τότε αποδεκτή ως τάγκο. Με ρεμίξ θα συνεχίσουμε στο Λούνα του Άστρο Πιατσόλα, από Alex Kidd.

Το 1954 ο Άστορ Πιατσόλα θα συνθέσει την Συμφωνία του Μπουένος Άιρες. Θα συμμετάσχει σε διαγωνισμό και θα κερδίσει υποτροφία για να μαθητεύσει στο Παρίσι δίπλα στην διάσημη συνθέτρια Νάντια Μπουλανζέ. Έτσι θα μετακομίσει λοιπόν το 1954 στο Παρίσι για να συναντήσει την Νάντια Μπουλανζέ, η οποία εκείνη την εποχή θεωρείται η μεγαλύτερη δασκάλα μουσικής στον κόσμο. Στην αρχή της κρύβει το μουσικό παρελθόν του ως τανγκέρο, καθώς και τη δεξιότητά του στον παντονεόν, όμως σε μια στιγμή αδυναμίας της παίζει το τάγκο του που είχε γράψει πρόσφατα. Και μετά από την ερμηνεία του, η Μπουλανζέ θα του πει: «Άστορ, τα κομμάτια κλασικής μουσικής που γράφεις είναι καλογραμμένα. Όμως, ο πραγματικός Πιατσόλα είναι εδώ. Μην τον εγκαταλείψεις ποτέ ξανά». Από εκείνη τη στιγμή, ο Πιατσόλα καταλαβαίνει πως δεν χρειάζεται να διαλέξει. Θα έβρισκε τρόπο να συνδυάσει τη δομή της κλασικής μουσικής με το πάθος που έκρυβε μέσα του το τάγκο.

Καλησπέρα και σε σένα Γιάννη με το Λιμπερτάγκο. Φυσικά αυτό είναι το μουσικό θέμα του Άστρο Πιατσόλα που έχετε διαλέξει περισσότερο απόψε. Γεια σου Ζωή, καλησπέρα και σε σένα Καλλιόπη, καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου Λεωνίδα. Αγαπημένος από ό,τι βλέπω, ο Άστρο Πιατσόλα. Καλησπέρα και σε σένα Ελπίδα, γεια σου Δημήτρη. Καλώς ήρθες Ηλία, επίσης με το Λιμπερτάγκο. Γεια σου Δήμο, τέλη δεκαετίας 70 μου λέει, νομίζω 78 ή 79, είδα μαζί με τον πατέρα μου στο Παρίσι live συναυλία του Άστρο Πιατσόλα. Ήταν μια θεϊκή βραδιά. Τα λόγια δεν μπορούν να την περιγράψουν. Καλή συνέχεια και σε σένα Δήμο στην Κοπενχάγη.

Πολύ ψηλά λοιπόν στις δικές σας προτιμήσεις απόψε το Λιμπερτάγκο που Άστορ Πιατσόλα έγραψε το 1974 στο Μιλάνο και ο τίτλος του προκύπτει από τις λέξεις Libertad, ελευθερία δηλαδή στα ισπανικά, και το Tango. Με τον τίτλο αυτό ο Πιατσόλα δείχνει την μετακίνησή του από το κλασικό Tango στο Tango Nuevo.

νέο τάγκο λοιπόν, το νέο τάγκο. Ο όρος που καθιερώθηκε ως επαναστατικός από τον Άστορ Πιατσόλα για την εξέλιξη της μουσικής της Αργεντινής. Η σύνθεση του Λιμπερτάγκο έγινε όπως είπαμε το 1974 στο Μιλάνο, στα χρόνια που εγκαταστάθηκε ο Πιατσόλα στην Ιταλική Βόλη. Πολλοί λένε ότι αυτό το διάστημα ήταν το καλύτερο της καριέρας του. Εκεί όμως θα έχει την ευκαιρία να έλθει κοντά και με Ιταλούς καλλιτέχνες, όπως για παράδειγμα την Μίλβα, την οποία πραγματικά ξεχώριζε. Για την Μίλβα, ο Άστορ έλεγε ότι ήταν η αγαπημένη του ερμηνεύτρια, ότι η φωνή της ήταν από μόνη της ένα μουσικό όργανο, ένα μουσικό όργανο το οποίο είχε μάλιστα χρώματα τόσο από σαξόφωνο όσο και από τσέλο. Ο Άστορ Πιατσόλα με την Μίλβα εμφανίστηκαν αρκετές φορές μαζί. Ιστορική όμως έχει μείνει η εμφάνισή τους μαζί το 1986.

Η εμφάνιση λοιπόν του Άστρο Πιατσόλα με την Μίλβα το 1986 στην Ρώμη, που έχει μείνει στην ιστορία. Και μία διασκευή του Άστρο Πιατσόλα για τη συνέχεια, όχι σε δικό του μουσικό θέμα, αλλά στο περίφημο El Choclo, του επίσης Αργεντίνου συνθέτη Άγγελ Βιβόλτο.

El Choclo λοιπόν. Στα ισπανικά ή Kiss of Fire στα αγγλικά. Σύνθεση του Άγγελ Βιβόλτο από το 1903 και το Buenos Aires. El Choclo ήταν το παρατσούκλι, το προσωνύμιο ενός ανθρώπου της νύχτας. Εκεί στο Buenos Aires, ο οποίος κατάφερε να γίνει μέχρι και τραγούδι. Απόψε στη διασκευή που του έκανε ο Άστρο Πιατσόλα.

0: σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει μορατόριουμ από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αφιέρωμα στον Άστορ Πιατσόλα απόψε, στο αληθινό ραδιόφωνο. El Gran Astor, όπως τουλάχιστον τον λένε στην Αργεντινή. Ο βασιλιάς του τάγκο. Με τον Νίκο Σαβρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τις αγαπημένες σας μελωδίες από τον Άστορ Πιατσόλα. Για τον οποίον σας έλεγα ότι κομβικές για την καριέρα του ήταν οι συναντήσεις του τόσο με τον Κάρλος Γκαρντέλ όσο και με τον άλλο σπουδαίο Αργεντίνο συνθέτη, τον Χινάστερα. Εκεί όμως που πραγματικά άλλαξε η ζωή του ήταν στο Παρίσι, κοντά στη Γαλλίδα συνθέτρια και μαέστρο Νάντια Μπουλάνζε. Εκείνη λοιπόν αλλάζει τη ζωή του μέσα σε μία ημέρα. Όπως έλεγε ο ίδιος ο Πιατσόλα, όταν τη συνάντησα, της έδειξα συμφωνίες και σονάτες μου με το κιλό. Άρχισε να τις διαβάζει και ξαφνικά είπε το εξής φρικτό. Είναι πολύ καλογραμμένα. Και σταμάτησε βάζοντας μια μεγάλη τελεία, τεράστια σαν μπάλα ποδοσφαίρου. Μετά από λίγο μου είπε, εδώ είσαι σαν τον Στραμβίσκι, σαν τον Μπάρτοκ, σαν τον Ραβέλ. Αλλά ξέρεις τι, δεν βρίσκω τον Πιατσόλα πουθενά εδώ. Μετά άρχισε να διερευνά την προσωπική μου ζωή. Τι έκανα, τι έπαιζα, τι δεν έπαιζα, αν ήμουν εργένης, αν ήμουν με κάποια γυναίκα. Ήταν σαν πράκτορας του FBI. Τελικά αναγκάστηκα να της πω με ντροπή ότι ήμουν μουσικός του τάγκο. Μάλιστα στο τέλος της αποκάλυψα ότι έπαιζα σε νυχτερινό κέντρο. Βλέπετε, δεν ήθελα.

μου τάγκο. Άνοιξε ξαφνικά τα μάτια, μου άρπαξε το χέρι και μου είπε: «Βρέχαζε, αυτός είναι ο Πιατσόλα». Ύστερα πήρα όλη τη μουσική που είχα συνθέσει 10 χρόνια της ζωής μου και την έστειλα στο διάολο μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.

Γεια σου, Εβίτα. Μουσική μου λέει του έρωτα και του πάθους. Καθώς ακούω, φτιάχνω στο μυαλό μου χορογραφίες. Εκεί λοιπόν στο Παρίσι, ο Πιατσόλα συνθέτει και ηχογραφεί μια σειρά από τάγκο με ορχήστρες εγχόρδων και αρχίζει να παίζει τον παντονεόν όρθιος, με το ένα πόδι στηριγμένο σε καρέκλα, υιοθετώντας ένα στυλ που τον έκανε να ξεχωρίζει στη μουσική σκηνή της εποχής. Όταν θα επιστρέψει στην Αργεντινή το 1955 πλέον, δημιουργεί την μπάντα Οκτέτο Buenos Aires, εγκαινιάζοντας την εποχή του σύγχρονου τάγκο. Με δύο παντονεόν, δύο βιολιά, διπλό μπάσο, τσέλο, πιάνο και ηλεκτρική κιθάρα, παίζει μουσική η οποία πλέον έχει απομακρυνθεί από το τυπικό τάγκο και γι' αυτό το λόγο δέχεται σκληρή κριτική.

Γεια σου Θεόφιλε, Tango Passion. Ο δικός μας ο Θεόφιλος, ο Κοτσίδης. Να είσαι καλά φίλε. Καλησπέρα ναυσικά. Γεια σου Μαρία, μουσική λέει του έρωτα και του πάθους, αλλά εμένα μου δημιουργεί και την αίσθηση ελευθερίας της ψυχής. Κάτι επαναστατικό. Στα μέσα της δεκαετίας του 50, ο Άστορ Πιατσόλα θα επιστρέψει και πάλι στη Νέα Υόρκη, όπου είχε περάσει τα παιδικά του χρόνια. Εκεί όμως θα πληροφορηθεί τον θάνατο του πατέρα του. Και θα γράψει το διάσημο «Αντίος Νονίνο», αφιερωμένο λοιπόν στη μνήμη του πατέρα του. Το οποίο θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Γραμμένο λοιπόν για τον πατέρα του, Βισέντε Νονίνο Πιατσόλα.

Η Gotham Project, ένα γκρουπ το οποίο δημιουργήθηκε στο Παρίσι από τρεις μουσικούς, τον Εντουάρδο Μακάροφ από την Αργεντινή, τον Φιλίπ Σολάλ από την Γαλλία και τον Κριστόφ Μίλλερ από την Ελβετία. Βάδισαν πάνω στα χνάρια του Άστορ Πιατσόλα και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο διασκεύασαν το Vuelvo al Sur που μόλις ακούσαμε. Σίγουρα όμως η πιο διάσημη διασκευή έργου του Άστορ Πιατσόλα είναι αυτή της Grace Jones πάνω στο Libertango με το τίτλο I've seen that face before.

1965 ο Άστρο Πιατσόλα ηχογραφεί δύο από τους σημαντικότερους δίσκους του. Το Πιατσόλα at the Philharmonic Hall of New York. Αλλά και το El Tango. Έναν ιστορική σημασία δίσκο, προϊόν της γνωριμίας και της φιλίας του με έναν άλλον μανιώδη λάτρη του τάγκο, τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Ο σπουδαίος Αργεντίνος συγγραφέας, μία από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές μορφές του 20ου αιώνα, πέρα από τα διηγήματά του που ήταν γνωστός, ήταν επίσης και ποιητής. Στίχους λοιπόν του Χόρχε Λουίς Μπόρχες χρησιμοποίησε ο Άστρο Πιατσόλα για να γράψει μουσική για τον δίσκο El Tango με τη φωνή του Εντμούντο Ριβέρο.

Η Μιλόγκα των Αγγέλων, αφιερωμένο στον Τάσο και στη Μαρία. Το 1972 ο Άστρο Πιατσόλα παίζει στο Θέατρο Κολόν του Μπουένος Άιρες για πρώτη φορά μαζί με άλλες ορχήστρες τάγκο, αλλά την επόμενη χρονιά παθαίνει καρδιακή προσβολή, η οποία τον αναγκάζει να περιορίσει τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες. Τότε είναι που αποφασίζει να μετακομίσει στην Ιταλία και εκεί ξεκινούν 5 από τα πιο παραγωγικά δισκογραφικά χρόνια της καριέρας του. Με πιο χαρακτηριστικό δείγμα, το εξόχως επιτυχημένο Libertango. Από το 1978 έως και το 1990 είναι τουλάχιστον από πλευρά δημοτικότητας τα καλύτερα στην καριέρα του Πιατσόλα. Πολλαπλασιάζει τις ζωντανές εμφανίσεις του και ταξιδεύει σε όλες τις Ηπείρους, αρχικά με το κουιντέτο του και αργότερα σόλο προς το τέλος. Πολλές από αυτές τις εμφανίσεις ηχογραφούνται και γίνονται δίσκοι με τεράστια επιτυχία, ενώ ταυτόχρονα μεταφέρουν τη μοναδική εμπειρία της μουσικής του Πιατσόλα μέσα στον χρόνο, αυτήν την αίσθηση που η μουσική του είναι ο ίδιος και πως υπάρχει μόνο όταν την εκτελεί αυτός. Από αυτές τις εμφανίσεις, ξεχωριστή σημασία έχει για τον ίδιο η συναυλία του 1987 στο Central Park της Νέας Υόρκης, την πόλη στην οποία μεγάλωσε, εκεί που έμαθε τον Μπαχ και την τζαζ και που πλέον τον υποδεχόταν επιτέλους ως μουσικό είδωλο. Το 1990, ενώ ήταν στο Παρίσι, υπέστη σοβαρό έμφραγμα που ουσιαστικά έβαλε τέλος στη μουσική του καριέρα. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι η τελευταία του συναυλία ήταν στις 3 Ιουλίου του 1990 με την Ορχήστρα των Χρωμάτων υπό τη διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη στο Ηρώδιο. Η τελευταία λοιπόν ζωντανή εμφάνιση για τον Άστρο Πιατσόλα ήταν στη χώρα μας, στο Ηρώδιο, μάλιστα υπό τη διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη. Καθώς ακούγαμε το Μιλόγκα ντε Λάγχελ, επηρεάστηκε από αυτό ένας νεότερος καλλιτέχνης, ο Γιόντερ Μπόι, για να το μετατρέψει σε Μιλόγκα ντε Λάγχελ.

Το σούρπο στο Buenos Aires έχει κάτι. Δεν ξέρω τι. Βγαίνω από το σπίτι στο δρόμο, όπως πάντα. Όταν ξαφνικά, πίσω από ένα δέντρο, φαίνεται αυτός. Μισό καπέλο στο κεφάλι. Οι ρίγες του πουκάμισου ζωγραφισμένες στο δέρμα. Και έτσι, μισοχορεύοντας, μισοπατώντας, βγάζει το καπέλο, με χαιρετάει, μου χαρίζει μια σημεούλα και μου λέει: ξέρω ότι είμαι τρελός, τρελός, τρελός. Δεν βλέπεις το φεγγάρι που κυκλώνει την Καζάο και αστροναύτες και παιδάκια να χορεύουν γύρω-γύρω? Όταν νυχτώσει από την άκρη του συντονιού σου θα έρθω με ένα πήμα και ένα τρομπόνι να σου ξυπνήσω την καρδιά.

Να λοιπόν και η ελληνική συμμετοχή στην απόψινη βραδιά που είναι αφιερωμένη στον Άστορ Πιατσόλα. Η υπέροχη φωνή της Αλίκης Καγιαλόγλου σε μια σύνθεση του Άστορ Πιατσόλα στο Παλάντα Παρανού Λόκο. Όπως το γράφεις, Νίκο, όταν νυχτώσεις στην άκρη του συντονιού σου, θα έρθω με ένα ποίημα και ένα τρομπόνι να σου ξυπνήσω την καρδιά. Έλα, πέτα, νιώσε. Σε στίχους του Οράσιο Θερέρ και μουσική του Άστορ Πιατσόλα, η Αλίκη Καγιαλόγλου ερμηνεύει την μπαλάντα παρά Un Loco. Γεια σου Μαρία, που το κινητό σου τελειώνει σε 3.49. Χαίρομαι που για ακόμη μια φορά, όπως μου γράφεις, ταξιδεύεις. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μαριέλα, γεια σου Δήμητρα στην Θεσσαλονίκη, καλησπέρα Λιάνα. Γεια σου Νούλη, ήρθε η ώρα και για την αυθεντική εκτέλεση του Vuelvo al Sur.

Άστορ Πιατσόλα, λοιπόν, ο οποίος εισήγαγε τη νέα του προσέγγιση στο τάγκο, τον όρο Νουέβο Τάγκο. Και γι' αυτό το λόγο είναι αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στη χώρα του, τόσο μουσικά όσο και πολιτικά. Το αργεντίνικο ρητό, στην Αργεντινή όλα μπορούν να αλλάξουν εκτός από το τάγκο, δείχνει και την αντίσταση που συνάντησε ο Πιατσόλα στην πατρίδα του. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του αργεντίνικου στρατού από το 1976 έως το 1983, ο Πιατσόλα έζησε στην Ιταλία, αλλά επέστρεψε αρκετές φορές στην Αργεντινή, ηχογράφησε εκεί και τουλάχιστον μία φορά γευμάτισε με τον δικτάτορα Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα. Το 1982 θα συνθέσει στο Μιλάνο και το Ομπλιβιόνα, που αυτή τη στιγμή ακούμε να ερμηνεύει η Μίλβα. Μουσική για την ταινία Ενρίκο. Ωστόσο, το Μάιο του 1982, στη μέση του πολέμου των νησιών Φόκλαντς, επέστρεψε στην Αργεντινή για μια συναυλία στο θέατρο Ρετζίνα του Μπουένος Άιρες με πρωταγωνιστή τη μουσική του Ομπλιβιόν.

Ο Άστρο Πιατσόλα είχε αποσυρθεί από το 1990 εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε και έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιουλίου του 1992 στο Buenos Aires. Άφησε πίσω του περισσότερα από 1000 έργα, δεκάδες θαυμαστές και κυρίως τον αμίμητο ήχο του τάγκο του. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Σε ένα αφιέρωμα στον βασιλιά του τάγκο, στον Grand Astor, όπως τον λένε οι Αργεντίνοι, στον Άστρο Πιατσόλα. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου. Μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και η επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
4: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει μορατόριουμ από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει. Χωρίζει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.